0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

και ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος αφηγείται. Κατά το θέρος του 1965, παραμονάς 15 Αυγούστου, μετέβην εις επίσκεψήν του. Τον εγνώριζον, εννοείται, από παλαιότερον. Λόγω μακράς απουσίας του πνευματικού μου εξ Αθηνών, τον παρεκάλεσα να δεχθεί και την εξομολόγησή μου. Εισήλθομεν εις τον αίδριον του Αγίου Γεωργίου και καθίσαμεν εις δύο σκαμνία. Ότε ετελειώσαμεν, εγωνιπέντησα δια τη συγχωρητική ευχήν. Αφού η γέρθην, μου λέγει, «Σας παρακαλώ, καθίσατε». Υπέθεσα ότι θα θέλει να μου δώσει συμβουλήν τινά. Εκάθισα εγώ, εκάθισε και εκείνος. Αφαιρεί το επιτραχύλιόν του και μου το προσφέρει λέγον, «Παρακαλώ, φορέσατε το». Έμεινα εμβρόντιτος. «Τι είπατε?» εψέλισα ευθύς ο συνήλθον εκ της καταπλήξεως. Μου επαναλαμβάνει την αυτήν φράση, «Παρακαλώ, φορέσατε το». «Πάτερ Αθανάσιε, αυτό είναι αδύνατον», απαντώ. «Σας παρακαλώ», επιμένει. «Πάτερ Αθανάσιε, ζητήσατε μου ό,τι άλλο θέλετε. Είμαι έτοιμος να κάνω τούμπες. Αυτό όμως που ζητείτε μου είναι αδύνατον. Να εξομολογήσω εγώ εσάς?» «Σας παρακαλώ», επαναλαμβάνει με τα πολλής ευγενίας αλλά και τεινός επιτακτικότητος, ενώ η χείρ του κρατούσα το επιτραχύλιον ή το συνεχώς τεταμένη προς το μέρος μου. «Αρνούμε», επιμένει, «αρνούμε», επιμένει. Εις το τέλος, εντρεπόμενος να βλέπω τεταμένην την γυραλαίαν χείραν του, υποχωρώ. Λαμβάνω με τρέμουσαν χείρα το επιτραχύλιον και το φορώ. Εγνώριζον ότι είχε την άδεια του οικείου επισκόπου να αναθέτει εις γνωστούς του κληρικούς ή ανδήποτε ιεροπραξία εντός του ησυχαστηρίου. Έκυψα την κεφαλήν και οίκον σιωπών ό,τι είχε να μου είπει. Εγωνάτισε δια την ευχήν και χρειάστη να τον βοηθήσω ή να εγερθεί, διότι το γύρας και ασθένιε του είχαν στερήσει την ευχηνισία. Έφυγον όχι απλώς συντετριμένος, αλλά με την αίσθηση ότι είχον υποστεί εγκάβματα εκπτώσεως εις Λέβητα Μεζέων Ίδωρ. Η εικόνα αυτή, η συγκλονιστική διεμέικον ενός πολιού και Αγίου Γέροντος γονιπετούς υπό το επιτραχύλιον ενός νέου και απείρου κληρικού, επί ημέρας δεν έφευγεν εκ της μνήμης μου. Η ωσάνω σκηνή επανελήφθη κατά καιρούς πάλιν και πάλιν. Εγώ άπαξ και είχον λάβει το βάπτισμα του πυρός, υπεχώρουν πλέον άνευ αντιλογίας.

περιστατικά διηγούνται πολλοί κληρικοί που τον γνώρισαν. Ο ταπεινός γέροντας είχε συνέστηση της αμαρτωλότητός του, γιατί ήταν πολύ κοντά στο Θεό. Είπεν ο Αββάς Ματώης, όσον εγγίζει άνθρωπος το Θεό, το σού των αμαρτωλών εαυτόν βλέπει. Ισαΐας γάρ, ο προφήτης, ειδών των Θεών, τάλαν και ακάθαρτον έλεγεν εαυτόν. Δηλαδή, όσο προσεγγίζει ο άνθρωπος τον Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτόν του. Έτσι και ο προφήτης Ισαΐας, σαν είδε το Θεό, ταλέπορο και ρυπαρό έλεγε τον εαυτόν του. Άλλωστε, αγιότητα δεν σημαίνει την αναμαρτησία. Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, αλλά ο μετανοών. Και ο γέροντας, όπως λέει ο πατήρ Χι Μη, είχε αυτή την ευαισθησία. Βρισκόταν σε συνεχή πορεία μετάνοιας. Είχε μεγάλη επιμέλεια για την ψυχή του. Ευκαίρος ακέρος ζητούσε να εξομολογηθεί. Η κυρία Βίτα Λάμδα μας διηγήθηκε το εξής περιστατικό που δείχνει πόσο ο γέροντας ζούσε το γεγονός της μετάνοιας. Ήταν παραμονή του Ασώτου και ανέβηκα στην Αραντζιώτισσα για τον Εσπερινό. Επειδή δεν είχε ψάλτη, μου είπε να ψάλω. Όταν άρχισα το τροπάριο, εις αναμάρτητον χώραν και ζωηράν επιστεύθην, ο γέροντας μέσα στο ιερό ξέσπασε σε τέτοιο κλάμα που με ευνηδίασε. Ποτέ δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Αισθανόταν σαν να ήταν αυτός πραγματικά ο άσωτος που ζητούσε το έλεος του Θεού. Ο απλός και ταπεινός γέροντας ήταν γίγας στην ψυχή, μικρός το δέ μας, αλλά πελώριος στο πνευματικό ανάστημα. Αυτός ο ταπεινός, ο μικρός, αλλά πραγματικά μέγας.

πατήρ Αθανάσιος ήταν πράγματι πόλης επάνω όρους κειμένη. Ακτινοβολούσε με την Αγία Ζωή του, τις Άγιες Αρετές, την Αγία Μορφή του, μια μορφή λευκή, φωτεινή, πάνω στην οποία ήταν καλλιτεχνικά ζωγραφισμένη η αγάπη, η ταπείνωση, η ευγένεια, η γλυκύτητα, η απλότητα. Έστιγαρ, έστι και πρόσωπα χάριτος γέμοντα πνευματικής. Επέραστα της ποθούσιν είναι, τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, υπάρχουν λοιπόν, πράγματι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πλημμυρίζουν από χάρη πνευματική και γίνονται αξιαγάπητοι σε αυτούς που επιθυμούν τη δύσκολη οδό της αρετής.

αίσθηση της αγιότητός του την είχαν όλοι στο Μαρούσι. Κάθε τόσο από όλες τις πλευρές άκουγε κανείς φωναχτά ή ψιθυριστά, επίσημα ή ανεπίσημα, μια φράση που τα έλεγε όλα. «Ο πατήρ Αθανάσιος είναι Άγιος». «Ο πατήρ Αθανάσιος περνάει», έλεγαν οι μαρουσιώτες και σηκώνονταν από τις καρέκλες δείχνοντας την αγάπη και το σεβασμό τους ή έτρεχαν να πάρουν την ευχή του. Η επίδραση που ασκούσε ήταν τεράστια. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν μεταστράφηκαν χάρη σε αυτόν. Όλες οι αντιστάσεις και τα λογικά επιχειρήματα έπεφταν με το που τον πλησίαζε κανείς. Η ψυχή του ανθρώπου διψάει το Θεό. Θέλει να πιστέψει, αλλά χρειάζεται ο κατάλληλος άνθρωπος. Έλεγε πολύ χαριτωμένα ο έτερος Άγιος των ημερών μας, ο πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης. Ο λαός πιστεύει, αλλά θέλει και μερακλίτσο πάνω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Όχι μόνον οι απλοί άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι που διακρίνονταν για τη μόρφωσή τους, αναγνώριζαν την αγιότητα του γέροντα. Παρόλη την ταπείνωσή του και την προσπάθειά του να μείνει στην αφάνεια, η ζωή του και η διακονία του ήταν όπως το φως που διαχέεται παντού. Γι' αυτό και έγινε ευρύτερα γνωστός και η αναγνώριση ήταν καθολική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητροπολίτης Αττικής Ιάκωβος δεν τον άφηνε να του φιλήσει το χέρι. Μια χρονιά μάλιστα που είχε έρθει στο πανηγύρι της Νερατζιώτισσας, βγήκε ο πατήρ Αθανάσιος να τον υποδεχτεί. Ο γέροντας έσκυψε να του φιλήσει το χέρι και ο Μητροπολίτης Ιάκωβος το σήκωσε όρθιο, τον ασπάστηκε και του είπε: «Αθανάσιε, εγώ πρέπει να σου φιλώ το χέρι». Περιττό να επαναλάβουμε το πώς οι Μητροπολίτες εξομολογούντος αυτόν: υπουργοί, καθηγητές πανεπιστημίου, λογοτέχνες κλπ. Ακόμη οι μακαριστοί γέροντες, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος που τον είχε πνευματικό, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μακρής και άλλοι, όταν έρχονταν στην Αθήνα θα περνούσαν απαραίτητος να το δουν και να συζητήσουν μαζί του. Αλλά και άνθρωποι άσχετοι, αδιάφοροι, που αντιμάχονταν την πίστη, στέκονταν με σεβασμό μπροστά του. Οι μαρουσιώτες μας διέσωσαν δύο περιστατικά που δείχνουν πόσο επιδρούσε η μορφή του, αλλά φανερώνουν και την ανδρεία και γενναιότητα της ψυχής του. Στη γερμανική κατοχή, όταν οι κατακτητές έκαναν ό,τι ήθελαν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, ο γέροντας ήλθε αντιμέτωπος μαζί τους. Μπροστά από την Αρατζιώτισσα περνούσε η παλιά σιδηροδρομική γραμμή Πειραιός Κηφισιάς. Πριν τον πόλεμο αποφάσισαν να εξυγχρονίσουν το δίκτυο, μετατρέποντάς το σε ηλεκτρικό. Οι παλιές σιδηροτροχές κόπηκαν σε κομμάτια και έγιναν γεροί πάσαλοι για να περιφραχθεί η νέα σιδηροδρομική γραμμή. Όμως ο πόλεμος σταμάτησε τα έργα και έμεινε η περίφραξη. Οι Γερμανοί παρατήρησαν πως η σιδερένη πάσαλη ήταν πολύ καλό σίδηρο και πολύτιμο για τη σιδηροβιομηχανία τους. Αποφάσισαν λοιπόν να τους ξυλώσουν όλους. Ποιος θα τολμούσε να αντιδράσει? Κάποια μέρα το συνεργείο έφτασε στην αυλή της Νερατζιώτισσας. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν το άντεξε. Δεν ήθελε να χαλάσουν την αυλή της εκκλησίας. Κάθε τι άλλωστε εκεί το θεωρούσε ιερό.
πλησιάζει αποφασιστικά τους Γερμανούς και τους ρωτάει μέσω του διερμηνέα: «Πού είναι ο αξιωματικός σας?» Εκείνοι ειδοποίησαν τον αξιωματικό και όταν εμφανίστηκε, ο γέροντας του μίλησε με θάρρος: «Κύριε αξιωματικέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα σίδερα αυτά να μην τα βγάλετε. Ο χώρος αυτός και οτιδήποτε υπάρχει γύρω του ανήκουν στο Θεό, είναι ιερά, γι' αυτό δεν πρέπει να τα πάρετε». Ο αξιωματικός τάχασε, θαύμασε τη γενναιότητά του, αλλά και η μορφή του γέροντα του έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είχε πλέον άλλη επιλογή. Γύρισε στους Γερμανούς στρατιώτες και έδωσε αμέσως διαταγή να αφήσουν αυτές τις σιδηροτροχιές. Αναχωρώντας, ο πατήρ Αθανάσιος τους έδωσε και μια ευχή όλο νόημα: «Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός να γυρίσετε γρήγορα με το καλό στην πατρίδα σας». Ο προσκυνητής που σήμερα θα επισκεφθεί την Αρατζιώτισσα θα δει στο δυτικό μέρος του ναού τις παλιές αυτές σιδηροτροχιές να προστατεύουν την αυλή της εκκλησίας. Αυτές οι λίγες ήταν οι μόνες που σώθηκαν από όλη τη γραμμή χάρη στην αποφασιστική στάση του γέροντα. Η μορφή του επέδρασε τόσο έντονα ακόμα και στις σκληρές καρδιές των κατακτητών.

Στα Δεκεμβριανά ο πατήρ Αθανάσιος είχε μπει στο στόχαστρο των ανταρτών. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα συνταρασσόταν από τις αντεκδικήσεις. Η κατάσταση ανεξέλεγκτη. Μια υποψία μόνο ήταν ικανή να οδηγήσει κάποιον στη λίστα και να εκτελεστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Κάποια φτωχή γυναίκα, πνευματικό παιδί του γέροντα, μπήκε και αυτή στο στόχαστρο των ανταρτών. Αποφάσισαν να την εκτελέσουν και άρχισαν να την αναζητούν. Όταν το έμαθε, ήρθε σε δεινή θέση. Κατέφυγε στον πατέρα Αθανάσιο και αυτός, με κίνδυνο της ζωής του, την έκρυψε μέσα στην εκκλησία. Η χάρη του Θεού φύλαξε και τη γυναίκα και το γέροντα και οι αντάρτες έφυγαν άπρακτοι. Ο πατήρ Αθανάσιος φλιβόταν για αυτά τα γεγονότα. Με τα πύρινα κηρύγματά του έλεγχε αυτή την κατάσταση και εμψύχωνε τον κόσμο. Τα κηρύγματά του ενόχλησαν. Ο γέροντας μπήκε και αυτός στο στόχο και στη λίστα των μελοθανάτων. Στη σύσκεψη όμως που έκαναν και διάβαζαν τα ονόματα, όταν έφτασαν στο όνομα του γέροντα, όλοι διαμαρτυρήθηκαν. «Ε όχι βρε παιδιά, να σκοτώσουμε και τον πατέρα Αθανάσιο». Αργότερα, μερικοί πιο φανατισμένοι αποφάσισαν να πάνε στην εκκλησία και να τον σκοτώσουν την ώρα που θα έβγαινε στην ωραία πύλη να μιλήσει και να ελέγξει τις βάρβαρες ενέργειές τους. Κάποιο πρόσωπο που άκουσε τυχαία τη συζήτηση έτρεξε να ειδοποιήσει νύχτα το γέροντα. Τον συμβούλεψαν να μην εμφανιστεί και να κρυφτεί κάπου. Ο γέροντας το πρωί λειτουργήσε κανονικά. Απέφυγε όμως να κηρύξει για να μην προκαλέσει τους αντάρτες που ήρθαν στην εκκλησία και περίμεναν να τους δώσει την αφορμή. Και εκείνοι, εντυπωσιασμένοι από την ταπεινή μορφή του, κάθισαν μέχρι το τέλος της λειτουργίας και έφυγαν ήσυχα. Τόσο πολύ επιδρούσε αυτός ο ταπεινός, ο πράος, ο άοπλος, ο αδύνατος, αλλά πανίσχυρος.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυριών σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελα από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόντρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής όπως αμίες

0: τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην, των δε νόμων σου ηγάπησα.

0: Επτάκη τη ημέρα είναι εσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη, αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου, ηγάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε να πτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσι μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και ίσου αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω ει ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη ορατών τε πάντων και αοράτων. Και ει ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. που εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθη των ηκτυρμών θαρούντες, μικρή παρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απώλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οπειλάσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οπειλάσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τρίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: Τον ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μαθητιανών και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια και χαρά φίλοι ακροατές, ομιλήματα λοιπόν και σήμερα καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640 Φίλ Κωνσταντέλου μας μεταφέρει παρατηρήσεις και σχόλια και τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Μας ενδιαφέρουν και οι παρατηρήσεις σας πάνω απ' όλα για να δούμε αν σας αρέσουν, αν σας ωφελούν, αν έχετε αντιρρήσεις για όσα σας διαβάζουμε ή λέμε σε τούτην εδώ την εκπομπή. Και υπάρχουν κάποια κουρατές που λένε ότι δεν μου άρεσε εκείνο το οποίο λέει ο τάδε συγγραφέας ή το άλλο. Και αυτό το δικό αλίμον, αν μας άρεσαν όλα φίλοι ακροατές ή αν συμφωνούσαμε με όλα, τότε δεν θα χρειαζόταν να σκεφτόμαστε ποτέ. Ευτυχώς λοιπόν είναι πολύ γόνιμο το να λέει κάποιος ότι δεν συμφωνώ με κάτι. Προφανώς το λέει και να το λέμε όταν δεν συμφωνούμε με κάτι χωρίς εμπάθεια, αλλά και με ευγένεια, όπως συμβαίνει εδώ στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις. Κοντά μας είναι και οι εκδόσεις Ρηγόρη, από όπου σας προτείνουμε το βιβλίο του θεολόγου διδάκτορα Βασίλειου Γούλα με τίτλο «Περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Τι σημαίνει η πτώση των πρωτοπλάστων και πώς εισήλθε το κακό στον κόσμο. Εκδόσεις Ρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald «Τα θαύματα του Χριστού» από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση. Την Ανάσταση των νεκρών λοιπόν και την ελπίδα που πρέπει να έχουμε φίλοι ακροατές για την άλλη ζωή, η οποία όμως ελπίδα, λέει ο Μακδόναλντ, έτσι τελειώσαμε στην τελευταία μας εκπομπή, ότι δεν καλλιεργείται η ελπίδα αυτή με το μυαλό, η ελπίδα για την άλλη ζωή δηλαδή, αλλά προκύπτει από την εσωτερική πνευματική ζωή του ανθρώπου, τη σχέση του δηλαδή με το Θεό και τις εντολές του. Και συνεχίζει. Θεωρώ βέβαιο ότι η μάνα αυτή που της ανέστησε ο Χριστός το γιο δεν ξανάχασε το γιο της από θάνατο. Σίγουρα εκείνη πέθανε πρώτη, γνωρίζοντας πια ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει. Νομίζω ότι και οι νεκροί νιώθουν θλίψη, αλλά το αντιμετωπίζουν καλύτερα, γιατί μπορούν να καθίσουν στην εκβολή του ποταμού που κατεβαίνει και να περιμένουν. Πως είναι ευκολότερο από τις εκείνους που βλέπουν τους αγαπημένους τους να παρασύρονται από το ρεύμα και να χάνονται στον ωκεανό του αγνώστου. Οι νεκροί κάθονται στην εκβολή του ποταμού του χρόνου, ενώ οι ζωντανοί στέκονται και θρυνούν ψηλότερα στις όχθες του. Πάρα πολύ όμορφο. Όσο για τη χαρά της μάνας, σίγουρα αδυνατούμε να τη συλλάβουμε. Τη χαρά της δεν μπορεί να τη συλλάβει ούτε η μάνα που έχει χάσει το γιο της, αλλά ελπίζει ότι μια ευλογημένη αιώνια ημέρα θα τον ξαναβρει. Μήπως ήταν όλα ένα όνειρο? Ναι, ήταν ένα όνειρο, με την έννοια ότι ο Θεός, δηλαδή το θείο θέλημα που είναι κυριολεκτικά το τελικό θέλημα, κάνει πάντοτε όλα τα παρελθόντα να μοιάζουν με όνειρο. Όταν τελικά ξυπνήσουμε, θα καταλάβουμε ότι ονειρευόμασταν. Κάθε ειλικρινή μας κρίση, κάθε συνέστημα, ελπίδα και επιθυμία θα φανεί ότι ήταν ένα όνειρο. Με τη διαφορά όμως ότι το ξύπνημα θα είναι ομορφότερο από τα όνειρά μας, γιατί θα φανεί ότι όχι μόνο τίποτε δεν θα έχει χαθεί από το όνειρο, αλλά όλα θα έχουν αυξηθεί και θα καταβγάζονται μέσα στο φως της αποκατεστημένης πληρότητας. Πόσο θριαμβευτικά θα πέθανε εκείνη η μητέρα όταν θα ήρθε η ώρα της. Και πόσο ήρεμα θα έζησε τη ζωή με τις υποχρεώσεις της ο αναστημένος γιος από εκεί και μετά. Εάν κάποιος θέλει να μπει στον κόπο, θα ήταν καλό να διαβάσει το βιβλίο του Ρόμπερτ Μπράουνινγκ «Επιστολή ενός Άραβα γιατρού», αρκεί να μπορέσει να το καταλάβει. Ανακάθισε ο νεκρός λοιπόν και άρχισε να μιλάει. Κατά Λουκάν 7:15. Είναι μάθαιο να αναζητήσουμε αυτό που ο Θεός μας απέκρυψε. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι δεν δίνεται καμία περαιτέρω πληροφορία. άρχισε να μιλάει. Γιατί άραγε ο Ευαγγελιστής δεν συνεχίζει στο σημείο αυτό την αφήγησή του, ώστε να μας δώσει έστω μια ιδέα. Καλό θα ήταν αυτό, έτσι φίλοι ακρότες, με το τι είπε ο νεαρός. Χωρίς αμφιβολία, η καρδία αμέτρητων ανθρώπων κάθε ηλικίας και ιδιότητας, μητέρες, πατέρες, αδελφοί, αδελφές, σύζυγοι, παππούδες και γιαγιάδες που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους, καθώς και τα παιδιά και τα εγγόνια τους που προετοιμάζονται να τους αποχαιρετήσουν, όλοι τους άνθρωποι διαποτισμένοι από τη θεϊκή τρέλα της αγάπης θα δοξολογούσαν το Θεό εάν ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε διασώσει τα πρώτα εκείνα λόγια του γιού της Χείρας. Σε ό,τι με αφορά πάντως, ευχαριστώ το Θεό που ο Λουκάς σιώπησε. Όταν σκέφτομαι τις εικόνες του ουρανού, τις δανεισμένες από τις φτωχές μορφές της γήινης δόξας, με τις οποίες οι προφήτες προσπάθησαν να περιγράψουν τα οράματά τους, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να προχωράμε με βάση την πίστη μας, παρά με θεάματα της φαντασίας μας. Πιστεύω ότι η χώρα του Επέκεινα είναι τόσο διαφορετική από τη δική μας και υπερβαίνει τόσο πολύ κάθε έννοια αγαθού που εμείς γνωρίζουμε, ώστε αν οι νεκροί που επέστρεψαν είχαν προσπαθήσει να την περιγράψουν, το αποτέλεσμα θα ήταν να δημιουργηθούν οι πιο καταστροφικές παρανοήσεις. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί αρχικά να έδιναν μια όθηση στην ανάπτυξη του χριστιανισμού, μακροπρόθεσμα όμως θα παρεμπόδιζαν την πρόοδο του. Συνεπώς είναι ευτυχές το γεγονός ότι ο Λουκάς σιωπά, αν και από περιέργεια θα θέλαμε εμείς να δούμε τι είπε ο αναστημένος νεαρός. Αλλά είπαμε, φίλοι ακρότες, η πίστη είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός είναι σαν ένας φανταχτερός παπαγάλος, όπως έλεγε ο Νικολάη Στάινχαρτ. Κάτι δηλαδή που θα μας εντυπωσιάσει για λίγο όμως, αλλά μετά θα το ξεχάσουμε. Δεν είναι αυτό όμως ο Θεός. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα η μητέρα και οι φίλοι που συνόδευαν τη σωρό, όταν άκουσαν τα λόγια του νεαρού που επέστρεψε στη ζωή, το μόνο που μπόρεσαν να διακρίνουν ήταν οι ασυναρτησίες ενός παιδιού, από τις οποίες κανένα οριστικό νόημα δεν μπορούσε να βγει. Ασυναρτησίες τις οποίες μπορούσαν να ανταποκριθούν μόνο με τρυφερά χάδια. Νομίζω εδώ αναφέρει τη λέξη ασυναρτησίες με την έννοια ότι αυτά τα οποία ενδεχομένως να έλεγε ένα παιδί ερχόμενο από τον άλλο κόσμο θα ήταν τελείως ακατάληπτα για μας που ζούμε σε αυτό τον κόσμο. Τι λέξεις άραγε να έβρισκε για να μας μεταφέρει μια τέτοια εμπειρία? Υπάρχουν οι λέξεις αυτές. Και συνεχίζει ο Μακδόναλντ, το περιστατικό με την νεκρή θυγατέρα του Ιαΐρου διασώζει εν συντομία ο Ματθαίος, εκτενέστερα ο Λουκάς, ενώ την πληρέστερη περιγραφή δίνει ο Μάρκος. Ένας από τους άρχοντες της συναγωγής στην Καπερναούμ ήρθε στον Κύριο και έπεσε στα πόδια του λέγοντας ότι η 12χρονη κορούλα του ήταν στα τελευταία της. Παρακαλάει τον Κύριο να βάλει τα χέρια του πάνω της για να ζήσει. Ο Κύριος έφυγε μαζί του, ακολουθούμενος από πολύ κόσμο, καθοδόν προς το έτοιμο θάνατο παιδί αισθάνεται το άγγιγμα της αιμορροούσας και σταματά. Δεν φαίνεται να βιάζεται να νικήσει τον επερχόμενο θάνατο. Μπορούμε να φανταστούμε την ανυπομονησία του πατέρα όταν ο Κύριος στάθηκε και ρώτησε ποιος τον άγγιξε. Τι σημασία είχε? Η κόρη του πέθαινε και ο θάνατος δεν περιμένει. Όμως ο Κύριος δεν μπορούσε να παραβλέψει την καρδιά και την ψυχή της γυναίκας. Ο πατέρας με τη μονάκριβη κόρη πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη. Το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε, γιατί εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο?» «Νάτο, το περίμενα, ο θάνατος μας πρόλαβε», ίσως να είπε ο πατέρας βαθιά πικραμένος. Ο Ιησούς όμως, ενώ δοκιμάζει την πίστη των ανθρώπων, ποτέ δεν τη δοκιμάζει χωρίς ταυτόχρονα να την ενισχύει. Μαζί με τη δοκιμασία πάντοτε δίνει και την έξοδο διαφυγής. Έτσι και εδώ δεν αφήνει την αγωνία να φτάσει στο σημείο της απελπισίας. Ο Ιησούς δεν έδωσε προσοχή στα λόγια αυτά και είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Αυτά τα απλά λόγια, συνηθισμένα για όσους τα ακούν συχνά αλλά τα προσέχουν λίγο, χάρισαν στον πατέρα περισσότερη ειρήνη από όση θα μπορούσε να του προσφέρει όλη η παραμυθία της φιλοσοφίας, όλες οι διατάξεις της ηθικής, ακόμη και η ίδια η ανάσταση της κόρης του. Το να αναστήσει κανείς την υψηλότερη φύση του ανθρώπου, αυτήν που μπορεί να ελπίζει και να εμπιστεύεται, το να κάνει κανείς τον άνθρωπο να κοιτάξει ψηλά προς την άγνωστη περιοχή των μυστηριωδών δυνατοτήτων, προς το Θεό δηλαδή που τόσο λίγο γνωρίζουμε, είναι ασυγκρίτως σημαντικότερο από το να τον απαλλάξει από την πίεση ενός άμεσου δεινού. Η απαλλαγή από τα δεινά, χωρίς να έχουν προηγηθεί φίλοι ακροατές τα πρώτα, είναι ανώφελη. Θα πάω και παραπέρα λέγοντας αυτό. Το να αναστήσει κανείς την ελπίδα μέσα στον άνθρωπο ότι υπάρχει ένας Θεός με καρδιά όπως η δική μας, είναι σημαντικότερο για την ανθρώπινη φύση μας από το να αναπτύξουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι υπάρχει ένα Ον που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Ο Ιησούς είναι η πιο σαφής και έκδηλη εικόνα του Θεού. Στο πρόσωπό του γνωρίζουμε την καρδιά του Θεού. Το να καλλιεργήσει την πίστη στον εαυτό του ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει για την ανθρωπότητα. Όμως τι εννοούσε ο Κύριος με τα λόγια του «Το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται»? Σίγουρα δεν πρέπει να ακούσουμε τα λόγια του κυριολεκτικά με την έννοια ότι η κόρη δεν είχε πεθάνει αλλά είχε πέσει σε ύπνο. Ούτε βέβαια εννοούσε ότι το παιδί βρισκόταν σε κόμμα ή λίθαργο ή ότι επρόκειτο για νεκροφάνεια, καταληψία ή κάτι παρόμοιο. Είναι σαφές ότι η αφήγηση μας μιλάει για έναν θάνατο με την έννοια που όλοι μας εννοούμε το θάνατο. Το ευτύχημα και η ευλογία εδώ είναι ότι το παιδί δεν ήταν νεκρό με την έννοια που ο Κύριος εννοεί το θάνατο. Επίσης, επειδή ο Κύριος σκόπευε να την αναστήσει πολύ σύντομα, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να υποθέσουμε ότι αυτό που εννοούσε είναι ότι η κόρη δεν είχε πεθάνει όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Άλλωστε οι παριστάμενοι δεν ήξεραν τι επρόκειτο να κάνει ο Κύριος και άρα δεν δικαιολογείται η παρατήρησή του. Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Ακόμη άτομο θα ήταν εάν ερμηνεύαμε τα λόγια του με το σκεπτικό ότι στα μάτια του ο θάνατος και ο ύπνος μοιάζουν πολύ, υπό την έννοια ότι τόσο το ξύπνημα όσο και η έγερση από τους νεκρούς απαιτούν εξίσου τη δύναμη του Θεού. Μπορεί στη θεϊκή του γνώση αυτά τα δύο να μοιάζουν πολύ. Πολύ περισσότερο από ότι στα μάτια των ποιητών που έχουν γράψει για το θάνατο και τον αδελφό του τον ύπνο. Αλλά ο Κύριος βλέπει ξεκάθαρα τη διαφορά τους, καθώς και το πώς εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, και άρα η γνώση του δεν θα γινόταν ποτέ αφορμή για να επιτιμήσει την αγνοιά μας. Θεωρώ ότι η εξήγηση των λόγων του είναι ευρύτερη και απλούστερη. Αυτοί οι άνθρωποι, ως Ιουδαίοι, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, έστω και με μια πίστη αδύναμη. Δεν ήταν Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν φίλοι του Άρχοντα της Συναγωγής. Δεν ήταν ο Κύριος αυτός που έφερε το μήνυμα της Ανάστασης στον κόσμο. Αυτή η πίστη σε διαφορετικό βαθμό υπήρχε σε όλους τους λαούς και τα έθνη από πολύ παλιά. Η Ανάσταση όμως που κήρυξε ο Κύριος ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ. Ήταν η Ανάσταση του ανθρώπου από τα έργα του θανάτου, ούτως ώστε να υπηρετήσει τον ζώντα και αληθινό Θεό. Όμως, όπως συνέβη αργότερα και με τα πλήθη των χριστιανών, παρότι η Ανάσταση ήταν κομμάτι των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων και είχε ορισμένη επίδραση πάνω στην ηθική και πνευματική τους κατάσταση, στην πράξη λίγη σημασία έδιναν σε αυτή τους την πίστη. Τη στιγμή της απώλειας και του θρήνου, ελάχιστα τη σκέφτονταν. Φαίνεται ότι ζούσαν μόνο στο παρόν, χωρίς ελπίδα. Άρα η επίπληξη του Κυρίου είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν αντλούσαν την παρηγοριά που θα μπορούσαν να πάρουν από την πίστη τους. Εάν πίστευαν ότι μια μέρα θα ξανασυναντούσαν το παιδί, τότε δεν ήταν νεκρό όπως υπονοούσαν τα δάκρυα και η θρήνη τους. Οποιοδήποτε ανάμεσά τους πίστευε πραγματικά στο Θεό και τους προφήτες, θα μπορούσε να σηκωθεί και να πει: «Εσείς που θρηνείτε, προς τι όλη αυτή η φασαρία? Η κόρη δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Θα την ξανασφίξετε στην αγκαλιά σας. Να ελπίζετε και να μην φοβάστε, μόνο να πιστεύετε». Αυτό νομίζω ήταν το νόημα των λόγων του Κυρίου. Προφανώς οι χριστιανοί στενοχωριόμαστε και λυπούμαστε και κλαίμε ασφαλώς όταν χάνουμε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, φίλοι ακροατές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν θέλουμε να κλάψουμε και συγκρατιόμαστε γιατί νομίζουμε ότι έτσι δείχνουμε την πίστη μας στην Ανάσταση, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Θα κλάψεις όχι γιατί δεν θα ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά γιατί πέθανε και δεν θα τον ξαναδείς για κάποιο διάστημα, μέχρι να πας και εσύ στην άλλη ζωή ή όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών, από χριστιανική απόψη πάντα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ζοριζόμαστε και λέμε και το Χριστός Ανέστη, ας πούμε, στην κηδεία, και σωστά πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, αλλιώς δεν θα ήμασταν χριστιανοί, αλλά η ώρα της κηδείας είναι καιρός για λύπη, για θλίψη, να εκφράσουμε δηλαδή αυτά τα οποία αισθανόμαστε. Δεν μπορεί να χαιρόμαστε που πέθανε ο άλλος άνθρωπος, και να ελπίζουμε να καλλιεργούμε την εσωτερική ζωή, δηλαδή όχι με τα λόγια αλλά μέσα μας, ότι θα τον ξαναδούμε, ότι θα αναστηθεί και αυτός και εμείς, επειδή αναστήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μας καλεί ο Μακδόναλντ και ο Απόστολος Παύλος ακόμη περισσότερο, ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε μπροστά στο θάνατο, όχι όμως και να μην στεναχωριόμαστε. Γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να βιάζουμε τον εαυτό μας να μην εκφράσει τέτοιου είδους συναισθήματα, γιατί τάχα, όπως σκέφτονται μερικοί, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πίστη. Άλλη μόνο. Ωστόσο, η απλή αυτή ερμηνεία των ρόγων του Κυρίου δεν πρέπει να μας εμποδίσει από το να δούμε το μεγαλείο του θαύματος. Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη είναι ότι ο Κύριος μπήκε μέσα στο νεκρικό θάλαμο, πήρε την νεκρή από το χέρι, την έβγαλε έξω και μπροστά σε όλους είπε: «Δείτε, όπως σας το είπα, δεν ήταν νεκρή αλλά κοιμόταν». Τα λόγια του αφορούσαν κάθε θάνατο και όχι μόνο το θάνατο της κόρης. Μας έδωσε τη διαβεβαίωσή του και τη γνώση του για κάτι που εμείς αγνοούμε, με σκοπό να θρέψει την αδύναμη πίστη μας. Είναι σαν να μας είπε ότι η αντίληψη που έχουμε για το θάνατο είναι εντελώς εσφαλμένη. Ο θάνατος δεν είναι αυτό που νομίζουμε και θα ήμασταν πιο κοντά στην αλήθεια εάν τον αρνούμασταν γενικώς, ονομάζοντας τον ύπνο, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα φευγαλαίο φαινόμενο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τη δυστυχία που εκδηλώνουμε κάθε φορά που το συναντάμε. Στο παράδειγμα του Κυρίου που ονομάζει το θάνατο ύπνο, τόσο εδώ όσο και στην περίπτωση του Λαζάρου, στηρίζεται νομίζω και ο Απόστολος Παύλος, που χρησιμοποιεί πολύ συχνά τη λέξη ύπνος για να περιγράψει το θάνατο. Έτσι η έννοια του θανάτου, με την τρέχουσα σημασία του όρου, δείχνει να απουσιάζει εντελώς από τη σκέψη του Παύλου. Μιλάει για τη ζωή ως ένα αδιάκοπο συνεχές, χωρίς να αναφέρεται σε κάποια αλλαγή και χωρίς να κάνει διάκριση σε πριν και μετά θάνατον κατάσταση, σαν ο θάνατος να μην επηρεάζει καθόλου την εξέλιξη των ιερών γεγονότων, τη θεία ιστορία του κάθε ατόμου και του ανθρώπινου γένους συνολικά. Κοντολογείς, όταν ο Υιός ανέστησε νεκρούς, δεν έκανε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο ή κάτι διαφορετικό από το έργο του πατέρα του, αυτό που πάντοτε πραγματοποιεί. Απλώς το φανέρωσε λίγο νωρίτερα στα μάτια και τις καρδιές των ανθρώπων.

αυτοί όμως, τους οποίους μίλησε, τον περιγέλασαν. Ήξεραν ότι η κόρη ήταν νεκρή και καθώς η απιστία τους είχε τυφλώσει τις καρδιές τους, αδυνατούσαν να καταλάβουν το νόημα των λόγων του. Δεν ήταν σε θέση να δουν την απόδειξη των όσων είχε πει. Άνθρωποι σαν αυτούς, με τέτοια προδιάθεση, δεν θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα λόγια του. Μόνο η πιστή καρδιά μπορεί να κατανοήσει την απόδειξη των αληθινών πραγμάτων. Μόνο η πίστη προς το Θεό μπορεί να παράσχει στον άνθρωπο την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα θεία έργα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την προδιάθεση της πίστης. Γι' αυτό ο Κύριος τους έβγαλε όλους έξω. Πήρε όμως μαζί του τον πατέρα και τη μητέρα της κόρης, γιατί η αγάπη και η θλίψη τους τους είχε καταστήσει ετοιμότερους να πιστέψουν σε θαυμαστά γεγονότα, πιο δεκτικούς στη θεία επίδραση. Επίσης πήρε μαζί του τους τρεις μαθητές, γιατί η πίστη τους τους καθιστούσε ικανούς να δουν επικίνδυνα κατά τα άλλα θαύματα. Αυτούς τους πέντε πήρε μαζί του μέσα στο δωμάτιο όπου κοίτονταν η νεκρή κόρη, νεκρή στα μάτια των ανθρώπων, κοιμόμενη στα μάτια του Θεού. Αν και νεκρή, απλώς κοιμόταν. «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το πνεύμα της επέστρεψε και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε. Ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Γιατί με τη χαρά της επιστροφής της, ίσως να ξέχναγαν ότι το κουρασμένο και εξουθενωμένο σώμα της ήταν τώρα εντελώς υγιές και άρα είχε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για τροφή. Το φαγητό αυτό, το τόσο κοινό πράγμα, συμβάλλει εδώ στην αλήθεια του θαύματος. Το παράγγελμα για τροφή όχι μόνο ακολουθεί αμέσως μετά τα λόγια με τα οποία πραγματοποιήθηκε το θαύμα, αλλά βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον νόμο που εφαρμόστηκε κατά την ανάσταση του κοριτσιού. Η σχέση της τροφής με την ανθρώπινη φύση είναι εξίσου θαυμαστή με το θαύμα που έκανε ο Κύριος. Η ανάσταση των νεκρών και η τροφή των ζωντανών είναι εξίσου θείες πραγματικότητες και υπ' αυτή την έννοια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία. Άλλωστε, όπως αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη δύναμη που εξήλθε από τον Ιησού για να αποκαταστήσει τη ζωή στο σώμα του κοριτσιού, έτσι αδυνατούμε να κατανοήσουμε εκείνη τη δύναμη μέσα στο ανθρώπινο σώμα που προσλαμβάνει και υποφελείται από την τροφή. Οι δύο αυτές δυνάμεις βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία, γιατί προέρχονται από την ίδια πηγή. Είναι και οι δύο το αποτέλεσμα του ίδιου νόμου. Δίνει εντολή στους γονείς να μην πουν τίποτε σε κανέναν. Ίσως το έκανε για να μην τραβήξει περισσότερο την προσοχή των ανθρώπων πάνω του. Ίσως πάλι να το έκανε για χάρη των ίδιων των γονιών, για να μην εξατμιστεί και να μην βεβηλωθεί η αγιότητα του θαύματος σε ανόητες συνομιλίες. Ή για να τους προστατεύσει από τον κίνδυνο της αυτοεξύμνησης, αφού μπορεί να πίστευαν ότι πρέπει να ήταν πολύ σημαντική για να τους γίνει ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Αντίθετα, με τη σιωπή τους δινόταν η δυνατότητα ο σπόρος να ριζώσει μέσα στις καρδιές τους και να φέρει καρπούς όπως η ταπείνωση, η εντιμότητα και η πίστη. Ας έρθουμε τώρα στη θαυμάσια ιστορία του Λάζαρου. Εάν δεν γνωρίζαμε από τις μαρτυρίες των Ευαγγελίων ότι ο Ιησούς ποτέ δεν έκανε κάποιο θαύμα για τον εαυτό του, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί και να νομίζαμε ότι ένας από τους λόγους για να κάνει αυτό το θαύμα ήταν και η επιθυμία του να συναντήσει το φίλο του τον Λάζαρο, και μάλιστα εν όψη των παθών του που πλησίαζαν. Όμως γνώριζε το τέλειο θέλημα του πατέρα του και τα άφηνε όλα σε αυτόν. Όσοι δεν μπορούν να γνωρίσουν αυτό το θέλημα ή αδιαφορούν γι' αυτό, θα χρειαστεί να περιπέσουν σε διάφορα δεινά, ούτως ώστε να γνωρίσουν το Θεό ως σωτήρα από τις ίδιες τους τις πράξεις και ως μοναδική πηγή της ευημερίας τους. Ο Ιησούς γνώριζε το θέλημα του πατέρα του. Δεν χρειαζόταν να το μάθει και άρα δεν είχε ανάγκη από κάποιο θαύμα για τον εαυτό του. Ακόμη και η Ανάστασή του έγινε για χάρη των άλλων. Το μέγα αυτό θαύμα έγινε σε αυτόν και όχι για αυτόν. Ήξερε ότι ο Λάζαρος πέθαινε. Παρέμεινε όμως εκεί που βρισκόταν και τον άφησε να πεθάνει. Και αυτό γιατί ο θάνατος του Λάζαρου έπρεπε να γίνει ένα σκληρό και άρα πολύτιμο μάθημα για τις αδελφές και τους φίλους του. Και όσο περισσότερη η αγάπη, τόσο πολυτιμότερο το μάθημα. Το ίδιο μάθημα που ενυπάρχει σε κάθε θάνατο, αλλά και η ίδια κατάληξη για όλους όσοι αγαπούν. Η Ανάσταση.
Η Ανάσταση του Λάζαρου είναι τύπος της Ανάστασης όλων των νεκρών. Όπως και στην περίπτωση της θυγατέρας του Ιαΐρου, ο Ιησούς λέει για τον Λάζαρο «Κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Είχε κοιμηθεί όπως κοιμάται κάθε νεκρός άνθρωπος. Διαβάστε την ιστορία. Προσπαθήστε να σκεφτείτε πώς αισθάνθηκαν οι μαθητές και τι σκεφτόταν ο Ιησούς. Πώς αντιλαμβανόταν το θάνατο αυτός που τον γνώριζε και που επρόκειτο να τον καταστρέψει. «Κύριε, αν ήσουν εδώ», είπε η Μάρθα, «δεν θα πέθανε ο αδελφός μου». Μήπως τα λόγια της ήταν ένας υπαινιγμός για αυτό που δεν είχε αρκετή πίστη να ζητήσει ευθέως. «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί», είπε ο Κύριος. Η πίστη της όμως ήταν τόσο αδύναμη που η διαβεβαίωση του Ιησού δεν την ανακούφισε παρά ελάχιστα. Παρόλα αυτά, Φεφ γνώριζε το νόημα των λόγων του. Γι' αυτό και μίλησε για τη μακρινή ανάσταση όλων των ανθρώπων, κάτι όμως που για αυτήν είχε μικρή αξία. Όντως, κάποτε θα αναστενόταν, όμως αυτό δεν μπορούσε να καταπραίνει την αβάσταχτη θλίψη του παρόντος. Μπορεί για το Θεό τα χίλια χρόνια να είναι σαν μία ημέρα, αλλά για τη Μάρθα μία ημέρα ήταν σαν χίλια χρόνια. Μόνο για όποιον πιστεύει ολοκληρωτικά στο Θεό, τα χίλια χρόνια γίνονται μία ημέρα. Πολύ ωραίο και αυτό, γιατί αυτός που πιστεύει μετέχει στο όραμα και την προοπτική αυτού στον οποίο πιστεύει. Μέσω μιας τέτοιας πίστης ο Ιησούς επρόκειτο να τη βοηθήσει, μια πίστη που υπερβαίνει κατά πολύ τη φρικτή ανάγκη του παρόντος. Ο Κύριος, θέλοντας να στερεώσει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, τη διαβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο για τη δύναμη που κατοικεί μέσα του. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει». Ο μόνος θάνατος είναι ο θάνατος του να μην πιστεύει κανείς στο Θεό. Τον Θεό που αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο άλλος θάνατος δεν υπάρχει παρά μόνο στους φόβους και τις φαντασιώσεις αυτών που δεν πιστεύουν. Καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Γι' αυτόν δεν υπάρχει ο θάνατος, έτσι όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. «Το πιστεύεις αυτό?», ρωτάει ο Χριστός. Η Μάρθα ήταν μια ειλικρινής γυναίκα, δεν καταλάβαινε πλήρως τι εννοούσε ο Ιησούς και έτσι δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από το να συνενέσει απλώς τα λόγια του. Όμως πίστευε σε εκείνον και αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να το πει ξεκάθαρα. «Ναι, Κύριε, εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Η ελπίδα που αναπτερώθηκε μέσα στην καρδιά της μετά την ομολογία της, εκδηλώθηκε σε μια πολύ όμορφη πράξη, έφυγε και πήγε να καλέσει την αδελφή της. Ωστόσο, ακόμη και η πίστη της Μαρίας, που ήταν χαρακτήρας πιο εμβρυθής, δεν μπόρεσε να πάει πέρα από τα λόγια της αδελφής της. «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Όταν ο Ιησούς είδε τη στενοχώρια της Μαρίας καθώς και των Ιουδαίων που την είχαν ακολουθήσει, στενοχωρήθηκε και αυτός. Γιατί όμως? Γιατί να ταραχθεί το πνεύμα του από κάτι που σε λίγο ο ίδιος επρόκειτο να αναιρέσει? Προς τι ο πόνος που ένιωσε στην καρδιά του? Έχουμε το δικαίωμα ή μάλλον το καθήκον να καταλάβουμε το λόγο της θλίψης του στο μέτρο που μπορούμε, γιατί μας τον έδειξε. Νομίζω ότι η καρδιά του πόνεσε καθώς τον κατέκλυσε η αίσθηση της καθολικής δυστυχίας που βιώνει η φτωχή ανθρωπότητα εξαιτίας της έλλειψης πίστης προς τον Πατέρα. Αυτής της πίστης χωρίς την οποία ο Υιός δεν θα μπορούσε και δεν θα άντεχε να κάνει τίποτε. Εάν ο Πατέρας κάνει παύση, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Υιός. Το σκοτάδι που εισέβαλε ανάμεσα στο Θεό και τα πλάσματά του δημιούργησε ένα κενό που διαρκώς γεμίζει με θρήνους και ημωγές για τους νεκρούς. Και αυτό γιατί στα μάτια των ανθρώπων ο θάνατος είναι ένα ολοκληρωτικό και ανεπανόρθωτο κακό. Πόσο τρομακτικό είναι να αισθάνεται κανείς όπως αισθάνθηκαν εκείνοι, να βλέπει το θάνατο όπως τον είδαν εκείνοι. Τίποτε δεν θα μπορούσε να ανακουφίσει τη δυστυχία τους, παρά μόνο η πίστη στην άπειρη αγάπη που ο Κύριος είχε έρθει για να τους φέρει. Ωστόσο, ήταν πολύ δύσκολο να τους πείσει να τη δεχτούν. Άραγε, πόσες γενιές πενθούντων ανθρώπων πρέπει να ακολουθήσουν, πόσες ακόμη καρδιές πρέπει να θρηνήσουν από αγάπη. Ο Πατέρας του Ιησού είναι στο πλευρό του κάθε ανθρώπου. Φαίνεται όμως ότι ο άνθρωπος συνειδητοποιεί το γεγονός αυτό πολύ αργά και πολύ οδυνηρά. «Πού τον έχετε αποθέσει?», ρώτησε. «Κύριε, έλα και δες», του είπαν.
και η φωνή τους ήταν τόσο διαποτισμένη από την ανθρώπινη δυστυχία του πένθους που ο Κύριος δάκρυσε μαζί τους. Έρχονται στο μνήμα. «Βγάλτε την πέτρα». «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα», είπε η Μάρθα, αυτή που πίστεψε στην Ανάσταση και τη ζωή. Είναι οι πιο θλιβερές λέξεις που θα μπορούσαν να ακουστούν. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τα αισθήματα που μου προκαλούν. Στις σχέσεις της θνητότητας προς την αθανασία, του σώματος προς την ψυχή, υπάρχουν ορισμένα οδυνηρά και άσχημα πράγματα. Πράγματα στα οποία κατά γενική ομολογία αναφερόμαστε μόνο όταν υπάρχει σοβαρή ανάγκη και πάλι με αίσθημα ντροπής. Είναι ευτυχείς αυτοί που έχουν καλύψει τη θνητότητά τους με την αθανασία. Η προτεραιότητα της Μάρθας, ακόμη και ενώπιον εκείνου που είχε το θάνατο σαν σκλάβο υπό τις διαταγές του, ήταν η αποσύνθεση και τα συνεπακόλουθά της. Όλα αυτά που αλλοιώνουν τις αγαπημένες όψεις των θεϊκών πλασμάτων, ώστε να δείχνουν σκέτος τρόμος και μας αναγκάζουν να καταφεύγουμε στη βοήθεια της γης, ζητώντας της να μας απαλλάξει από την παρουσία των νεκρών μας, να ξαναπάρει μέσα στους κόλπους της αυτό που είναι δικό της, να αποσυνθέσει μέσα στο βαθύ της σκοτάδι αυτό που ήταν άλλοτε στο φως της ημέρας η χαρά των ματιών μας. Από ενδιαφέρον για το πώς θα αισθανθεί ο Ιησούς, για την έκπληξη που θα δοκίμαζαν οι αισθήσεις του αντικρίζοντας το φρικτό θέαμα, η Μάρθα ήταν έτοιμη να μην υπακούσει στο θέλημά του. Επιπλέον ήθελε η Πέτρα να παραμείνει στη θέση της και για χάρη του νεκρού αδελφού της, για να μην ατιμαστεί η μνήμη του, καθώς θα τον έβλεπαν στην κατάσταση που είχε τώρα περιέλθει. Μα ακόμη και αν τα πράγματα ήταν έτσι όπως φοβόταν η Μάρθα, ποιος θα μπορούσε να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση για την αδυναμία της ανθρώπινης σάρκας από τον Υιό του ανθρώπου? Ποιος θα μπορούσε να είναι λιγότερο πρόθυμος να καταλογήσει στους ανθρώπους την αναπόφευκτη ντροπή της θνητότητάς τους? Ποιος θα μπορούσε να δείξει τη λιγότερη αηδία απέναντι στις οδυνηρές επιδράσεις των νόμων του δικού του κόσμου? Η τέλεια αγάπη απεχθάνεται τα μεγάλα λόγια. Σε τελική ανάλυση, τι ήταν για αυτόν η αποσύνθεση της σάρκας, για αυτόν που μπορούσε να διατάξει την επανένωση των μορίων του σώματος, ενεργοποιώντας τους δικούς του νόμους που αποκαθιστούν τον άνθρωπο στη βασιλική ζωή? Δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Ο Ιησούς μιλάει για τη δόξα, δηλαδή την ουσιαστική δύναμη του Θεού που ανασταίνει όλους τους νεκρούς, και όχι μια ειδική δύναμη που κατ' εξαίρεση ανασταίνει μόνο αυτόν εδώ τον νεκρό. Αυτό που θα αντικρίσουν οι παριστάμενοι δεν είναι η φθορά, αλλά η δόξα. Αντί για κακοσμία, ο τάφος θα αναβλήσει απαστράπτουσα ζωή. Έφνης από τα βάθη του σκότους θα αναδείλει φως. Τράβηξαν την πέτρα και τότε ο Ιησούς μίλησε όχι στον νεκρό αλλά στον ζώντα πατέρα. Οι άνδρες και οι γυναίκες που στέκονταν κοντά του έπρεπε να μάθουν ότι αυτό που επρόκειτο να συμβεί είναι έργο του πατέρα. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς». Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες. Για να πιστέψουν ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι έργο του Θεού και ότι ο Ιησούς πραγματοποιούσε το θέλημα του Θεού. Για να μπορέσουν να εμπιστευθούν το Θεό που θέλημά του ήταν η ανάσταση αυτού εδώ του νεκρού. Επικαλέστηκε την παρουσία του Θεού σε αυτό που επρόκειτο να κάνει, ούτως ώστε η δημόσια επίκληση και το θαύμα που την ακολούθησε να κάνει φανερό στα μάτια τους ότι ο Πατέρας επιβεβαιώνει τα λόγια του Υιού του και άρα μπορούν να δεχθούν τον Υιό και όλα όσα κάνει ως εκδήλωση του Πατέρα. Και στη συνέχεια ο Ιησούς λέει: «Λάζαρε, έλα έξω». Και είδου, ο προολίγου νεκρός με πόδια και χέρια δεμένα με τις πάνινες λωρίδες του σαβάνου του στέκεται τώρα όρθιος και πασχίζει να κάνει μικρά βήματα προς το φως. Τι τρομερή στιγμή!
Ποτέ άλλοτε η αποσύνθεση και η δόξα δεν βρέθηκαν τόσο κοντά η μία στην άλλη. Μπορούμε να φανταστούμε με πόση λαχτάρα και ανυπομονησία έσπευσαν κατά πάνω του οι συγγενείς του, πώς άπλωσαν τα τρεμάμενα από χαρά χέρια τους πάνω στον αδύναμο άντρα που μόλις είχε επιστρέψει από το παράξενο ταξίδι του για να τον ελευθερώσουν από το σάβανό του και να τον παραδώσουν στο φως της ημέρας. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Λάζαρος είχε επιστρέψει στο φτωχό φως της γης. Για χάρη των αδελφών του είχε αφήσει αυτό το άλλο, το υπέρλαμπρο φως, και είχε δεχτεί να ξαναπερπατήσει μέσα στο θαμπό σελινό φως για λίγα χρόνια ακόμη. Υποθέτω ωστόσο ότι χάρηκε από τις αγκαλιές τους και ίσως, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, να παρηγόρησε τις καρδιές τους με νέα από τις ουρανίες περιοχές. Οι νεκροί ανασταίνονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χαρές. Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας που η Μαρία ξόδεψε 300 δινάρια για να αγοράσει το μύρο με το οποίο άλυψε τα πόδια αυτού που ανασταίνει νεκρούς. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Λάζαρος αποκάλυψε κάτι ουσιαστικό στις αδελφές του. Μόλον ότι ήταν αίμα του και τις γνώριζε πολύ καλά, δεν νομίζω ότι μπορούσε να τις κάνει να καταλάβουν όλα αυτά που είχε δει, είχε ακούσει και είχε νιώσει. Το περισσότερο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι αυτό που έχει πει ο αγαπημένος μας αδελφός ο Τένισον στο ποίημά του «In Memoriam». Πρόκειται για Άγγλο ποιητή. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ποίηματα της βρετανικής ποίησης του 19ου αιώνα. Μια μακροσκελή ποιητική σύνθεση στη μνήμη ενός πρόωρα χαμένου φίλου του. Το ποίημα «Πού ήσουν αδελφέ αυτές

Δεν είναι πίστη, αλλά και η πίστη δεν είναι όραση. Όταν έχουμε ελπίδα, δεν είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ο χριστιανισμός οφείλει να διαφυλάξει την εκπαίδευση των χριστιανών και να κρατήσει στη θέση του το δάσκαλο που οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό. Μιλάω για αυτό το παράξενο πράγμα που λέγεται θάνατος. Ένας από τους κύριους λόγους που οι άνθρωποι οδηγούνται στην εν Χριστώ αποκάλυψη εξαιτίας της μεγάλης σύγχυσης και του τρόμου που τους προκαλεί. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φαντάζεται ότι είναι αυτάρκης και μπορεί να υπάρχει χωρίς έναν ουράνιο πατέρα, ενώ ξέρει ότι αγνοεί το μυστήριο της προέλευσής του όταν γεννιέται, καθώς και το μυστήριο του προορισμού του όταν πεθαίνει. Ο Θεός μας κάνει χώρο και στέκεται σε ορισμένη απόσταση από μας, όπως λέει ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ. Ο Θεός που έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη από επιθυμία στέκεται μακριά, κρατάει μια απόσταση για να δώσει χώρο στο νεοδημιούργητο πλάσμα να ζήσει, για να μπορεί να τον κοιτάει από άλλη θέση και να χρησιμοποιεί τα δώρα του, το νου και την καρδιά του. Αυτός ο χώρος οριοθετείται εκατέρωθεν από σκοτάδι. Το από πού έρχομαι και πού πηγαίνω είναι δύο σκοτεινά σημεία. Πώς μπορώ να ζήσω με ειρήνη χωρίς τον Θεό που όρισε έτσι να είναι τα πράγματα? Η πίστη είναι το μοναδικό καταφυγιό μου. Μια απόλυτη πίστη σε έναν Θεό που με υπερβαίνει απείρως. Έναν Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα και να μου προσφέρει ολοκληρωτική ικανοποίηση. Έναν Θεό που προστατεύει τα δικαιώματά μου με τέτοιο ζήλο σαν να είναι δικά του, γιατί αυτός είναι η πηγή των δικαιωμάτων μου. Έναν Θεό που επιθυμεί να με ενώσει τελικά με τον εαυτό του, που είναι ο βαθύτερος εαυτός μου. Η σκέψη του για μένα είναι η ζωή μου. Ο θάνατός μου είναι να μην τον γνωρίζω, να συνεχίσω να ζω ικανοποιημένος χωρίς να τον γνωρίζω. Ίσως ρωτήσει κάποιος, προς τι όλα αυτά, γιατί να μην σταθώ σαν ένας γενναίος άνδρας μπροστά στη μοίρα μου αδιαφορώντας για το τι μου επιφυλάσσει? Και εγώ απαντώ, και αν αυτή η μοίρα εξαρτάται από μένα, πώς μπορώ να αδιαφορήσω? Η μοίρα είναι εξαιρετικά βέβαιη εάν αυτό που μας επιφυλάσσει είναι ο αφανισμός. Γιατί να τρομάζουμε πρωτού να έρθει? Η δειλία είναι άξια περιφρόνησης. Άξια μεγαλύτερης περιφρόνησης όμως, λέει ο Μακδόναλντ, είναι η αδιαφορία. Το να σταματήσει κανείς να νοιάζεται για αυτό που κάποτε ενδιαφερόταν, η θλίψη που προκαλεί η απώλεια αυτής της δόξας. Η ζωή είναι αγαθό παρά τα δεινά της. Κανείς δεν θέλει να αποχωριστεί αυτό το αγαθό. Το αντίθετο, όλοι θέλουν να προσκοληθούν σε αυτό. Δεν σου έχει τύχει ποτέ να δεις ανασκητής, επειδή έρχεται ο ύπνος και σε καταλαμβάνει, αναγκάζοντάς σε πρόσκαιρα να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι όταν στέκεσαι ξύπνιος? Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που πηγαίνει για ύπνο βαδίζει προς το θάνατο χωρίς πίστη στο Θεό, δεν έχει ακόμη μάθει τι σημαίνει να υπάρχει. Ωστόσο, αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό δεν έχει και πολλά να χάσει χάνοντας την ύπαρξή του. Πολύ ωραίο και αυτό. Πικρό βέβαια. Αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό δεν έχει και πολλά να χάσει χάνοντας την ύπαρξή του. Αναρωτιέμαι όμως, ακόμη και αυτός ο άνθρωπος ποτέ του δεν αγάπησε έναν άλλο άνδρα, μια γυναίκα ή ένα παιδί? Είναι ικανοποιημένος με το ενδεχόμενο ότι δεν θα τους ξαναδεί ποτέ? Το σημαντικότερο, είναι ικανοποιημένος με την επίγνωση ότι πρέπει να συνεχίσει να ζει τώρα με αυτούς που αγαπά, γνωρίζοντας ότι τα πρόσωπα αυτά μαζί με την αγάπη του για αυτά πρόκειται να εκμηδενιστούν? Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γιατί δεν αυτοκτονεί? Γιατί να ζει εφόσον όλα είναι ένα ψέμα? Γιατί να ζει όταν γνωρίζει ότι αυτό που περισσότερο από όλα επιθυμεί η φύση μας, την αγάπη, δεν θα μπορέσει στην πραγματικότητα να την έχει ποτέ, αφού δεν είναι παρά ένα απατηλό φαινόμενο, κάτι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό? Εάν κάποιος γνώριζε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή μετά το θάνατο, τότε το πιο ευγενές που θα μπορούσε να κάνει είναι να αξιοποιήσει αυτή τη ζωή στο έπακρον. Ακόμη και έτσι, το καλύτερο που θα μπορούσε να προσπαθήσει θα ήταν να εφαρμόσει αυτά που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, γιατί όσα λέγονται εκεί είναι τα πιο ευγενικά και αληθινά πράγματα.
Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρο.

0: βέβαιος. Όμως το να μην είναι κάποιος βέβαιος για τον τελικό εκμηδενισμό και παρόλα αυτά να επιλέγει να τον θεωρεί ως αλήθεια, αυτό μου φαίνεται ότι δείχνει άνθρωπο που αντιμάχεται την αθανασία, που έχει καταδικάσει τον εαυτό του να επιστρέψει αμετάκλητα στο χώμα. Και ο άνθρωπος αυτός θα πει: άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παραδώσουμε τους εαυτούς μας σε όλα. Ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Είμαι χωμάτινος, γιατί δεν πιστεύω σε τίποτε παραπέρα. Όχι, απαντώ. Εγώ αναγνωρίζω μέσα μου έναν άλλο νόμο που μου φαίνεται απείρως ανώτερος. Πιστεύω ότι ο ίδιος νόμος υπάρχει και σε σένα, μολονότι τον αντιμάχεσαι. Και κάποια μέρα θα αναβιώσει μέσα σου προς μεγάλη σου έκπληξη η δυσφορία. Εγώ επιλέγω να πορεύομαι σύμφωνα με αυτό το νόμο και όχι το δικό σου. Ο νόμος αυτός με προσκαλεί να αγωνιστώ για αυτό που δεν είμαι αλλά μπορώ να γίνω. Να αγωνιστώ ενάντια στην αμαρτία και τη φθορά. Ο νόμος αυτός είναι ενωμένος με τη θέλησή μου και με βάση αυτόν όλα τελικά θα ενοποιηθούν. Εάν πλάστηκα για να ζήσω, τότε δεν πρέπει να θέλω να πάψω να ζω. Αυτή η άρνησή μου να πάψω να ζω. Και πάνω απ' όλα η άρνησή μου να πάψω να αγαπώ τους ανθρώπους μου ίσως είναι το σημάδι μέσα μου ότι πλάστηκα για να ζω. Πάντως, αυτό που περισσότερο απ' όλα μου φαίνεται τρομακτικό είναι φεύγοντας από τη ζωή να μην είχα τη δυνατότητα να επανορθώσω το κακό που έχω κάνει. Την ευκαιρία να πω «Λυπάμαι, τι μπορώ να κάνω για σένα. Πες μου πώς μπορώ να απαλλαγώ από το βάρος του κακού που σου έκανα». Είναι φρικτό να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας Θεός να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος. Κανένας Θεός που να νοιάζεται για το εάν κάποιος είναι καλός ή κακός. Είναι φρικτό να μην υπάρχει Θεός ή αν υπάρχει να πιστεύεις ότι δεν δίνει χρόνο και ευκαιρίες στα πλάσματά του να βελτιωθούν. Αλλά τα αφανίζει άκερα σαν τις σταγόνες της βροχής που σβήνουν μέσα στο χώμα. Μεγαλοδύναμε Θεέ, μη γέννητο. Εάν υπάρχεις. Εάν πάλι δεν υπάρχεις, τότε αυτή η προσευχή, όπως και όλες οι άλλες, αντυχεί μέσα στους άψυχους θόλους ενός έρημου σύμπαντος, που και μόνο στη σκέψη του οι άνθρωποι τεινάζονται από τρόμο. Εάν αυτό ισχύει, τότε ο θάνατος είναι καλοσυνάτος, γεννάει ψυχές και δημιουργεί αγάπη, ενώ η ζωή δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο στις φαντασίες των παιδιών του τάφου. Όμως, από πού έρχονται αυτές οι φαντασίες τους? Θάνατε, δεν είσαι ο πατέρας μου. Τάφε, δεν είσαι η μητέρα μου. Από αλλού κρατάει το γένος μου. Και εσείς δεν πρόκειται να σφετεριστείτε την εξουσία πάνω μου. Τι καλύτερη απόδειξη αθανασίας θα μπορούσε να δώσει ο Θεός από την Ανάσταση των νεκρών? Όμως δεν μπορεί να ανασταίνει διαρκώς νεκρούς μπροστά στα μάτια μας, καθώς αυτό θα παραβίαζε την ιερότητα του θανάτου. Χρειαζόμαστε το θάνατο. Για την ώρα η αναίρεση του είναι περιστασιακή, μόνο και μόνο για να καταλάβουμε ότι ο θάνατος δεν είναι όπως φαίνεται σε μας. Έχω ήδη πει ότι πιθανόν είμαστε ανίκανοι να κατανοήσουμε με λεκτικές πληροφορίες πώς είναι ο άλλος κόσμος. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά πολύτιμη η πληροφορία που μας έρχεται διαμέσου των αιώνων ότι κάποιοι νεκροί επέστρεψαν από τον τάφο. Επέστρεψαν έτσι όπως τους γνώριζαν οι φίλοι τους. Με το ίδιο πρόσωπο να χαμογελά και να ευλογεί και με την αγάπη που είχαν μέσα τους να παραμένει αλόβητη από τον τάφο. Το ανεκτήμητο γεγονός εδώ, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι πρόκειται για γεγονός, είναι ότι επέστρεψαν έχοντας διατηρήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που τους έκαναν αξία αγάπη τους. Εξυπακούεται ότι θα τους ξαναδούμε, θα τους σφίχτα αγκαλιάσουμε και θα τους αγαπήσουμε και πάλι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για όλες τις λεπτομέρειες των αφηγήσεων, γιατί τα γεγονότα δεν συνέβησαν μπροστά στα μάτια μας. Ωστόσο, οι περιγραφές αυτές δίνουν μεγάλη ελπίδα ακόμη και στον άνθρωπο που παρά την πίστη του η ειλικρίνειά του τον κάνει να σωπαίνει, όπως η Μάρθα, και να μην τολμάει να πει «πιστεύω σε όλα όσα εξιστορούνται». Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα θα μπορέσει να πιστέψει περισσότερο και από όσο μπορεί να επιθυμήσει. Γιατί η πίστη στον Ιησού θα αναπληρώσει την έλλειψη, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είδε το θαύμα με τα ίδια του τα μάτια. Μήπως όμως ο Θεός κάνει το θάνατο να δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είναι? Γιατί δεν τον αφήνει να φανεί όπως είναι και έτσι να μας προστατέψει από το να διαμορφώνουμε λαθασμένες κρίσεις? Αυτό που θολώνει την κρίση μας είναι η έλλειψη πίστης. Μόνο η πίστη μπορεί να μας κάνει να κρίνουμε σωστά. Όμως το ότι παραγνωρίζουμε το θάνατο λόγω της απιστίας μας δεν είναι κακό. Αυτό που τα μάτια μας αντιλαμβάνονται ως θάνατο είναι ένας τύπος του τι είμαστε χωρίς Θεό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα εκεί. Το χώμα πρέπει να επιστρέψει στο χώμα. Αυτός που πιστεύει στο σώμα περισσότερο από ότι στην ψυχή προσκολάται σε αυτή την όψη του θανάτου. Αυτός που πιστεύει στη σκέψη, στο νου, στην αγάπη και την αλήθεια μπορεί να δει την άλλη πλευρά. Μπορεί να πανηγυρίσει για το κέλυφος που σπάζει, επιτρέποντας την ιερή βελανιδιά να αναδυθεί μέσα από τη φυλακή του σπόρου της. Το χαμηλότερο είναι αληθινό, το υψηλότερο όμως το υπερβαίνει και το απορροφά. Όταν έρθει το τέλειο, τότε το μυρικό θα πάψει να υπάρχει, λέει ο Απόστολος. Όταν φανερωθεί το πνεύμα του θανάτου, το σώμα του θανάτου θα χαθεί από τα μάτια μας. Ο θάνατος που τόσο φοβόμαστε είναι ο θεϊκός άγγελος της γέννησης. Αυτός που πεθαίνει απλώνει τα χέρια του με αγάπη και ελπίδα προς αυτόν. Δεν νομίζω ότι ο θάνατος είναι για τους νεκρούς αυτό το τρομακτικό πράγμα που αντικρίζουν οι ζωντανοί όταν τον παρατηρούν. Νομίζω ότι είναι απλώς μια διαδικασία μετάβασης, αυτό έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος και όχι μόνο, σαν αυτή που κάποτε βίωνε ο νεκρός όταν ήρθε σε αυτό τον κατώτερο γηινό κόσμο, τον προθάλαμο του ουράνιου κόσμου. Και όταν η μετάβαση ολοκληρωθεί, τότε θα αγαπήσει ακόμη περισσότερο τη μητέρα του και όλη την ανθρωπότητα στο πρόσωπό της, καθώς και το Θεό που του έδωσε τη μητέρα του και τώρα του την επιστρέφει. Το μέλλον του απλώνεται μπροστά μας σκοτεινό, με μια άπειρη ελπίδα μέσα στο σκοτάδι. Ο μόνος τρόπος να ειρηνεύσει κανείς με το μέλλον είναι μέσω της αγάπης του για το Θεό. Οτιδήποτε άλλο είναι ολοκληρωτική απώλεια. Κάλιο φόβος, ελπίδα και προσευχή παρά γνώση και ειρήνη χωρίς προσευχή. Συνοψίζω. Μια ρητή αποκάλυψη γύρω από το θάνατο πιθανότατα θα ήταν για τον άνθρωπο ακατανόητη. Εν Χριστώ έχουμε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αποκάλυψη. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Καθώς τον γνωρίζουμε, γνωρίζουμε το μέλλον μας. Η άγνοια δημιουργεί μέσα μας μια επιτακτική ανάγκη που μας σωθεί προς το Θεό. Μέσα στην αγνιά μας βρίσκεται ο χώρος όπου αναπτύσσεται η θέλησή μας, καθώς και η ανάγκη να την ανορθώσουμε. Γι' αυτό η άγνοια δεν είναι παρά το κέλυφος της πίστης. Σε αυτό το θαύμα, όπως και σε όλα τα άλλα θαύματά του, ο Ιησούς δείχνει σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό αυτό που ο πατέρας του κάνει διαρκώς χωρίς να το δείχνει. Και μόνο η αφήγηση αυτού του περιστατικού είναι τα καλύτερα νέα που μπορεί να έχουμε από τον άλλο κόσμο, όπως τον αποκαλούμε. Πέρασε η ώρα αρκετά όμως. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, καταπληκτικά και όσα διαβάσαμε σήμερα. Να είστε καλά φίλοι ακροτές, εκδοσίων στο βιβλίο, μην το ξεχάσω. Για τη χαρά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα.
1: Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτι και σκέπτης τιμίας και Παναγυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων

Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Χριστόν ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιστάφτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακούσω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Και πάλι έχουμε χαρά σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί ψάλαμε το μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο μας. Και εκείνη μας ευλόγησε δαψιλός και χίδιν και μας προσέφερε όλα τα καλά και την ειρήνη και τη γαλήνη της ψυχής μας και την προστασία και τη σκέπη της. Γιατί όπως ακούσαμε, άλλοι δεν έχουμε η αμαρτωλή προς Θεόν εκτός από εκείνη, η οποία μας φροντίζει με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και σ' όλη μας τη ζωή, και οι πιο πολλές ευεργεσίες της είναι αφανείς. Δόξα να έχει το όνομά της, μεγάλη χάρη της και πολλά τα μεγαλεία της. Γι' αυτό ας μην την αφήνουμε, ας μην την λησμονούμε, ας την αναφέρουμε πάντοτε στο στόμα μας, με τα λόγια μας τα ιερά, στη διάνοιά μας, με τους Άγιους Λογισμούς και στη ζωή μας, παντού και πάντοτε. Και όταν εκείνη έχουμε προστασία και όταν εκείνη επικαλούμεθα, τότε δεν μας αφήνει ποτέ. Άλλωστε προστατεύει και εκείνους που δεν την ξέρουν, πόσο μάλλον αυτούς που την επικαλούνται και την αγαπούνε λίγο ή πολύ. Ας την νικετεύουμε την Κυρία Θεοτόκο και για μας και για τους άλλους. Εκείνοι που την αγάπησαν πάρα πολύ ήτανε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και είναι. Την είχαν μητέρα, σκέπη, τροφή, χαρά, τα πάντα. Ανάμεσά τους πρώτος και καλύτερος ο Άγιος Ρωμανός, ο Μελωδός, ο πρίγκιπας της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως και ο πίνδαρος αυτής. Προήρχεται από τη Συρία, την ελληνική Συρία, και έγινε διάκονος στη Βηρυτό, στο ναό της Αναστάσεως. Δεν γνωρίζουμε πολλά για το βίο του Αγίου. Δεν πειράζει όμως, γνωρίζουμε τον ίδιο τον Άγιο, έχουμε τον ίδιο τον Άγιο και το ποιητικό του έργο, τα κοντάκια και τους ύμνους, που είναι αρκετά και μας δείχνουν τη χάρη που είχε ο Άγιος, το ποιητικό του ταλέντο, τη μεγάλη του ανθρωποποιία, την αγάπη του στο Θεό, την αγάπη του στον άνθρωπο, την αγάπη του στη φύση, την αγάπη του στα πάντα. Γιατί όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, οι ποιητικές ψυχές είναι λεπτές και αισθάνονται τα πάντα, και το Θεό και τον άνθρωπο και κάθε πνοή και κτήση και υπόσταση. Και όπως έλεγε πάλι ο ίδιος Γέροντας, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραψε είναι τέλειο. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη τελειώνοντας ο 5ος μεταχριστιανικός αιώνας επί Αναστασίου του πρώτου του Αυτοκράτορος και πήγε στη Μονή του Κύρου, που ακριβώς είναι σήμερα δεν ξέρουμε. Τότε όμως ήταν μοναστήρι ένδοξο, ήταν η πρώτη εκκλησία που εκτίσθη στο Βυζάντιο επωνόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας του Κύρου είναι η Παναγία Ορθία κρατούσα το θείο βρέφος, και ονομάζεται αυτή η Παναγία Παναγία η Κυριώτισσα, δηλαδή η Παναγία του Κύρου. Βρέθηκε το Άγιο εικονισμά της μέσα σε ένα κυπαρίσι που είχε κουφάλα και άρχισε να κάνει θαύματα, πολλά θαύματα, μεγάλα θαύματα. Αφού έφερε το Χριστό στη γη και έκανε το θαύμα των θαυμάτων, τα υπόλοιπα παρέπονται και ακολουθούν. Και πήγαινε ο κόσμος, σιγά σιγά όμως έθρεψε το κυπαρίσι και κλείστηκε η εικόνα εκεί, νόμισαν πως χάθηκε, ξεχάστηκε, και με μέρα κάποιος χριστιανός είδε φως να βγαίνει ή μάλλον το κυπαρίσι να καίγεται σαν λαμπάδα από ένα ουράνιο και υπερκόσμιο φως, και κατάλαβαν τότε
άνοιξαν το κυπαρίσι και βρήκαν μέσα την Παναγία την Κυριώτισσα, την Παναγία τη Θαυματουργό. Δεν λέει το Κυριώτισσα τότε, ελέγχθη αργότερον, και θα σας πω γιατί. Και έφτιαξε ο Κύρος ο Πανοπολίτης, ο Πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, η ελληνικότατη ορθόδοξη αυτή ψυχή, ο προστάτης της Ρωμιοσύνης, ο ποιητής και ρήτορ, ο ύπατος και έπαρχος και πατρίκιος της Κωνσταντίνου πόλεως, έφτιαξε εκκλησία με πέτρα πελεκητή, με τα καλύτερα υλικά, όχι όπως σήμερα που βάλουμε ψεύτικα υλικά και πέφτουν και μας πλακώνουν μετά τα διάφορα κτίσματα. Αυτή είναι η αιτία, τα αναστεία. Λοιπόν, για να βγάλουμε λεφτά να κάνουμε τι, βάλουμε ψεύτικο υλικό και πέφτει αυτό μετά, μας προδίδει και σκοτώνει και ανθρώπους δυστυχώς και γίνονται τόσα. Ο Μέγας λοιπόν Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο Πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, που εισήγαγε την ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο, στο κράτος, στην ομοθεσία, στις σχολές και στα πάντα, και το φίλουμε πολλά. Ποιος τον ξέρει τον Κύρο? Και η λέξη Κύρος είναι περσική και σημαίνει ήλιος και βασιλεύς ήλιος. Έφτιαξε λοιπόν το ναό και τον είπαν Παναγία του Κύρου, προς τιμήν του. Στην περιοχή αυτή εδέσποζε η Παναγία του Κύρου, και σιγά σιγά, σύν το χρόνο και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, εξελίχθη και διαμορφώθη σε μονή, και ήταν η μονή των εν της Κύρου, δηλαδή το μοναστήρι που ήταν στα μέρη, στην περιοχή του Κύρου. Έτσι συνήθιζαν να λένε οι Βυζαντινοί αυτή τη διατύπωση. Είχε μοναχούς με πνευματικό βίο, ήταν το φως για τη βασιλεύουσα, η παρηγοριά για τους αρρώστους και πονεμένους, το φως για τους τυφλούς και η κοινή χαρά όλων, η Παναγία η Κυριώτισσα, η Παναγία του Κύρου. Έρχεται λοιπόν, για να συνδέσω με τα προηγούμενα, έρχεται ο Άγιος Ρωμανός στη βασιλεύουσα κατά τον Άγιο Νικόδημο στα 396 μετά Χριστόν, τέλος 5ου μεταχριστιανικού αιώνος, και μετέβει, όπως λέει, το λιτόν συναξάρι, το δωρικόν συναξάρι, το λιγόλογο δηλαδή, και έρχεται στην Παναγία του Κύρου και μονάζει. Ήταν, όπως είπαμε, και διάκονος. Εκεί βρήκε το καταφύγιό του, βρήκε τη χαρά του, βρήκε τα πάντα στην αγκάλι της Παναγίας και στις αυλές του Κυρίου, όπου το χελιδόνι έβρε φωλιά και το τριγόνι σκέπη, κάτω ψαλμό δω της εκκλησίας μας. Εφόλιασε εκεί ο Άγιος, χάρηκε τα μέγιστα, και συνάμα φρόντιζε πολλούς και πολλά, ακόμη και τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον αγαπούσε και τον βοηθούσε σε πολλά. Και όταν ήταν αγρυπνίες πήγαινε και στη Παναγία των Βλαχερνών, στη Γεθσημανή της Κωνσταντίνου πόλεως, που έγινε λίγο αργότερα από την Πουλχερία και το Μαρτιανό, εκεί που εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Πήγαιναν συχνά οι αυτοκράτορες και οι πιστοί και γίνονται αγρυπνίες, και μάλιστα και ο Ιουστινιανός είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην Παναγία μας, μεγάλη αδυναμία, και περισσότερο στην Παναγία την Υπαπαντή, που πήγε το θείο βρέφος με τον Ιωσήφ, τεσσαρακοθήμερο βρέφος τον Ιησού, στο ναό το νομικό, και τον παρέδωκε στον πρεσβύτη Σιμεών. Είχε μεγάλη ευλάβεια, γι' αυτό και ο Ρωμανός του έγραψε και τον ύμνο στην Υπαπαντή, και αναφέρει το κοντάκιο «και βασιλείς ους ηγάπησας». Και οι βασιλείς στους οποίους ηγάπησε ο Χριστός και η Παναγία ήταν ο Μέγας Ιουστινιανός
και η γυναίκα του, η πολύτιμο συνεργάτης και σύντροφός του Θεοδώρα, γιατί ο Ιστινιανός οργάνωσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία όσο κανείς άλλος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε τη θρησκευτική ελευθερία και την ανεξιθρησκεία. Ο Μέγας Θεοδόσιος έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους του, του απεράντου ρωμαϊκού κράτους, στην Ορθοδοξία. Και ο Μέγας Ιουστινιανός την οργάνωσε με κτίσματα, με υδραγωγία, με μονές, με αποκορύφωμα Αγία Σοφία, με εκκλησίες, με δόγματα και με τόνα και μετάλλο. Δεν εκοιμάται ο Μέγας και Άγιος Ιουστινιανός. Αναφέρεται στο Συναξάριο 14 του μηνός Νοεμβρίου μετά της Θεοδόρας. Ο Μέγας και Άγιος Ιουστινιανός δεν έδινε ανάπαυση στους κροτάφους του και ύπνο στους οφθαλμούς του, όπως λέει ο Ψαλμωδός, γιατί εφρόντιζε την απέραντη αυτοκρατορία και ονομάσε ως εκ τούτου ακίμητος. Δεν κοίταζε τι θα βγάλει, πώς θα ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του ή το ένα και τ' άλλο. Κοίταζε τι θα κάνει για την Εκκλησία και για το πλήρωμα και για όλους τους υπηκόους του. Και κάθος στη βιβλιοθήκη και μελετούσε τις ώρες που είχε ευκαιρία, ήξερε πολλά γράμματα ο Ιστινιανός, και τις υπόλοιπες ώρες, ημέρα και νύχτα, εδέχεε το κοινό. Εδέχεε τους ανθρώπους που ήρχονται στη βασιλεύουσα από όλη την αυτοκρατορία, είτε χάριν εφέσεως από δικαστήρια, είτε οτιδήποτε, και τους εδέχεται με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόση συμπόνια και κατανόηση, που δεν ήθελαν να φύγουν. Το ξέρετε αυτό? Δεν ήθελαν να φύγουν. Κουτί ήταν να φύγουν και πού να πάνε? Βεβαίως δεν ήθελαν να φύγουν. Αυτόν λοιπόν τον Μέγα Ιουστινιανό ηγάπησε ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός και του συμπαρεστάθη. Και όταν έγινε η στάση του Νίκα, έγραψε και το ωραίο κοντάκι «Εις πάντα σεισμών και εμπρισμών», 532 μετά Χριστόν, όπως ξέρετε, που εκινδύνευσε τότε η αυτοκρατορία, κινδύνευσε η βασιλεία του Ιστινιανού και ήρθαν όλα δύσκολα και τα πάνω κάτω. Ο Ρωμανός από κοντά, από κοντά αισθανότανε τον άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο πιναλέο ανθρωπίσκο, τους είχε το ίδιο. Κάτσε κυρία, μην κάτσε όρθια. Τους είχε το ίδιο. Είχε βέβαια δυσκολία αρχικά ο Ρωμανός, κατά την παράδοση. Είχε δυσκολία και ως προς το ψάλιν και ως προς το λαλίν. Και πήγαινε στην Παναγία από άλλου να πάει και τη ζητούσε βοήθεια. Άμα έχω μια δυσκολία πονάμε, ακόμη και του Θεού να είμεθα και Άγιοι να είμεθα, μας πονάει αυτό, μας υποβιβάζει, μας δυσκολεύει. Και έλεγε, Παναγίτσα μου, και εγώ ψυχή έχω. Είχε ανθρωποποιία φοβερή ο Ρωμανός, που δεν την έχουν οι μετατάφτα κανόνες των μελωδών και υμνογράφων, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Είχε ανθρωποποιία, έβγαζε τις αδυναμίες του, να φαίνονται και στα ποιήματα, τις αδυναμίες τις μικρές ή τις μεγάλες. Εξομολογείτο στο λαό και στην Εκκλησία. Και δεν κατηγορούσε ο Ρωμανός τους άλλους για να σώσει τον εαυτό του, όπως κάνουμε εμείς δυστυχώς περισσότεροι σήμερα. Κατηγορούσε τον εαυτό του για να σώσει τους άλλους, να εκφράσει τους άλλους, για να έρθουν και οι άλλοι από κοντά του λέγοντας, αυτός που είναι του Θεού, αν αυτός που είναι του Θεού έχει αυτές τις δυσκολίες, εμείς τι να πούμε τότε αφενός και αφετέρου? Αυτός είναι δικός μας. Αυτός είναι δικός μας. Αυτός είναι δικός μας. Ας πάω από κοντά του. Και τους εκέρδισε. Πρέπει να κατηγορούμε τους άλλους και μάλιστα επίμονα, τότε τους διώχνουμε. Πρέπει να κατηγορούμε τον εαυτό μας, δίκαιος σε αυτού κατήγορος, λέει η Θεία Γραφή. Και αν θες να κατηγορείς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φίλος του Αγίου Ρωμανού, κατηγόρησον τον εαυτό σου.
Και έτσι έφτανε σε καλό πράγμα ο Άγιος, βοηθούσε τους ανθρώπους. Βοηθούσε τους ανθρώπους. Τους έπαιρνε έτσι από χεράκι, χεράκι, αφού ήρχονται κοντά του. Γιατί πιο πολλοί δεν πάνε στους παπάδες ή οπαλού. Φοβούνται ή το μάλωμα ή τις αφόρητες συμβουλές. Πώς τα έχετε αυτά. Εμείς αρχίζουμε αμέσως δίθεν αναμάρτητοι να τον κάψουμε τον άλλον. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι θεϊκό αυτό. Δεν είναι εκκλησιαστικό αυτό. Ανθρώπινο είναι, αδυναμία ανθρώπινη είναι. Αλλά όχι. Όχι. Τους έφερε λοιπόν κοντά του. Τους έφερε κοντά του. Και από εκεί τους έπαιρνε από το χεράκι και τους πήγαινε στην εκκλησία. Στο Χριστό και στην Παναγίτσα, που αλλού. Και τότε εκείνοι τι κάνανε. Ξεκλειδωνόντουσαν μπροστά στο Χριστό, μπροστά στην ανίποτη αγάπη του και μπροστά στην καλοσύνη της Παναγίας. Ξεκλειδωνόντουσαν και παραδεινόντουσαν στη Θεία Χάρη, στη μοναδική αγάπη του Ιησού Χριστού και της Μητέρας του. Και τι γινόντουσαν χωρίς να το καταλάβουν? Του Θεού. Και άμα ανοίξουμε την ψυχούλα μας στη Θεία Χάρη, τότε γινόμεθα χαριτωμένοι. Τότε είμαστε μέσα στη χάρη. Τότε φεύγει το κακό. Προχωρούν αδυναμίες. Μας σκεπάζει ο Θεός και μας δυναμώνει. Το βλέπουμε αυτό στους ύμνους του Ρωμανού. Να επανέλθουμε όμως. Είχε δυσκολία ο Άγιος και την έλεγε στην Παναγίτσα. Και εκεί λοιπόν ένα βράδυ που εκοιμάτω, ή μάλλον ήταν στην εκκλησία, αποκοιμήθηκε και είδε την κυρία Θεοτόκο με ένα χαρτί τυλιγμένο σε ένα μικρό κοντάρι και του λέγει: πάρ το αυτό και να το φας. Το πήρε και το φάγε και έλαβε έτσι το χάρισμα να συνθέτει ύμνους και κοντάκια, δηλαδή να γράφει και την ποίηση και τη μουσική. Αυτός είναι ο μελωδός. Και αυτή είναι η διαφορά από τον υμνογράφο, ο οποίος γράφει ύμνους επάνω σε μουσικομετρικά πρότυπα προαυτού. Και ξύπνησε ο Ρωμανός, αφυπνίστη από την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου και ανέβηκε στον άμβονα και έψαλε το υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Καλύτερος ύμνος από αυτός, από αυτόν, αδελφοί και πατέρες, δεν θα υπάρξει. Συγκίνησε κλήρο και λαό και όλους τους εκεί, έκλαιγαν όλοι και εκείνο συνέχιζε και έβγαλε αυτό τον υπέροχο ύμνο στη Θεία Γέννηση του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που είναι το κοντάκιο, το προήμιο και 24 οίκοι, όπως είναι και ο χαιρετισμός. Το έχουμε διαβάσει άλλη φορά βέβαια. Και μας συγκινεί τα μέγιστα. Αλλά και όταν διαβάζω με τους ύμνους του Ρωμανού, αισθανόμεθα οικία. Πως είμαστε δηλαδή στο σπίτι μας. Πως είμαστε στο δικό μας χώρο. Πως διαβάζουμε δικό μας άνθρωπο και κατά δικό μας. Αυτή είναι η ανθρωποποιία του Ρωμανού. Και έτσι μας κερδίζει και δεν μιλάει ποτέ για το κακό και αρνητικά. Όχι. Ακόμα εκεί και στην προδοσία του Ιούδα και στην άρνηση του Πέτρου, και όταν ο Πέτρος είπε στην Πεδίσκη πως δεν ξέρει τον άνθρωπο, τι βάζει στο στόμα του Πέτρου ο Άγιος Ρωμανός? Έτσι, για να εξισορροπήσει τα πράγματα. Του λέει: Πέτρε, μήπως θες να πεις πως δεν τον ξέρεις ότι είναι μόνο άνθρωπος και είναι και Θεός? Είναι θεάνθρωπος? Μήπως, Πέτρε μου, ήθελες να πεις αυτό? Δεν έλεγε αυτό ο Πέτρο βέβαια. Άμα έλεγε αυτό δεν θα είχε πτώσει. Αλλά ο Άγιος Ρωμανός δεν θέλει να μελετάει το κακό, να μελετάει την άρνηση, να μελετάει την πτώση. Γιατί αυτό πονάει, το ήξερε εκείνος πολύ καλά.
και σε τόσα άλλα σημεία τον υπέροχον ύμνο του έχει τέτοιες θέσεις και τέτοιες ισορροπίες και μας κάνει να τον αγαπάμε περισσά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, να θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε, να τον φάμε και να τον βάλουμε στην ψυχή μας, να τον έχουμε πάντοτε, να μας δίνει χαρά, να μας δίνει δύναμη, να μας φέρει την άνοιξη, να δημιουργεί υπέροχα συναισθήματα. Έχουμε τα έργα του και διαβάζοντάς τα, έστω και ένα κομματάκι, αλλάζει το κλίμα και της ψυχής μας και της σκέψεώς μας και ένα γύρο. Και λέμε, τι είναι αυτό? Είναι η χάρις του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και έγραψε λοιπόν με τόση ανθρωποποιία που μετά οι μνογράφοι και οι μελωδοί των κανόνων τα έχουν όλα επί το ιδεοδέστερον. Ο Ρωμανός τα έχει όλα επί το ανθρωπινότερον. Γι' αυτό και είναι αξεπέραστος. Αξεπέραστος ο Άγιος Ρωμανός. Γι' αυτό και έχουμε και πολλά χειρόγραφα στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου, χειρόγραφα των ύμνων και των κοντακίων, που το ίδιο σημαίνει και τα δυο, του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έμενε λοιπόν στην Παναγία του Κύρου, στη Μανούλα τη Στοργική, και μελετούσε όχι μόνο τις γραφές τις οποίες ήξερα απ' έξω, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα, όπως προείπα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον χρυσούν την γλώταν, χρυσούν και την καρδίαν, αλλά και, και τον Άγιο Εφραίμ και τον Βασίλειο Σελευκίας και άλλους πολλούς, και συναξάρια μελετούσε και ιατρικά συγγράμματα και ιστορικά και ό,τι άλλο. Αυτά βλέπουμε τα εντάσσει στην υπερούσια ποιησή του με τον πιο τέλειο τρόπο και με τη μοναδική ανθρωποποιία. Και έχει και δραματική πλοκή το έργο του. Έχει εσωτερικό διάλογο. Έχει δύναμη. Έχει χάρη. Έχει κάλος. Και τι κάνει? Χρησιμοποιεί ολόκληρη την ελληνική γλώσσα, όλες τις μορφές, από τον Όμηρο μέχρι την εποχή του. Πολύ καλό αυτό. Κάνει εκμετάλλευση, ποιητική και γλωσσική εκμετάλλευση του γλωσσικού πλούτου, της αθάνατης ελληνικής γλώσσης. Και από εκεί αρχίζει η δημοτική ημών ποίησης. Η δημοτική μας ποίησης. Είναι εκεί η απαρχέ της. Είναι τα πρώτα θεμέλια, συνδεδεμένη και με τη λογία και καθαρεύουσα και με την αρχαία ελληνική όλων των αιώνων. Τι γράμματα ήξερε ο Άγιος και πώς χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του. Τις έκανε ποιητικό μεταπλασμό και τις πρόσφερε με τον πιο απαλό τρόπο στους συγχρόνους του, σε χριστιανούς και μη, και στους ανθρώπους όλους. Και Ρωμανός σημαίνει ο άνθρωπος, τον άνθρωπο της Ρώμης, της δυνάμεως. Και Ρώμη και δύναμη είναι ο Χριστός μας, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ρωμανός είναι ο του Χριστού, έγινε του Χριστού και είναι του Χριστού. Και έγραφε για τις γιορτές του Χριστού μας ύμνους και κοντάκια πολλά και υπέροχα, για τις γιορτές της Παναγίας, για τις γιορτές των Αγίων, για διάφορα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και για διάφορα ιστορικά, κοινωνικά και υπόλοιπα συμβάντα. Γι' αυτό μακάριος, θα έλεγα, και τρεις μακάριος εκείνος ο οποίος μελετά έστω και μια φορά το μήνα, είμαστε τεμπέλιδες και πρώτος εγώ, ένα κομματάκι ή έναν ύμνο από τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό. Παίρνει τόση χαρά και τόση χάρη που έχει να βγάλει το μήνα του, που έχει για να περάσει, όπως έλεγε κάποιος παλιά, για τα λεφτά.
πω για να περάσει. Γι' αυτό να διαβάζω με το Ρωμανό το μελωδό, τις θείες γραφές, τα Άγια Συναξάρια, τους ύμνους της Εκκλησίας, ύμνους έχει και ο Ρωμανός και με τους καλύτερους, για να γεμίζουμε την ψυχή μας. Πώς θα λέγει ο Γιώργος Παΐσιος, να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί αλλιώς μένουν έτσι οι ψυχές μας. Μένουν στη δυσκολία, στον πόνο, στη λύπη της αμαρτίας, όπως ακούσαμε και στην παράκληση. Και υποφέρομαι, σκυθροπάζει και το πρόσωπό μας, αφού η καρδία μας είναι λύπες κατά ο σοφός Σολομώντα. Και έχουμε δύναμη, δύναμη μεγάλη. Μας μιλά ακόμα ο Ρωμανός και για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αρχίζει από την πρώτη και τελειώνει τους ύμνους στο πρόσωπο του Χριστού με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Και μιλάει με ταπείνωση, με συνέστηση, με συντριβή. Και λέει σε κάποια αποστροφή του στο Χριστό, στο Χριστό μας, ότι «Γράφω, Κύριε, ύμνους, η μάνα σου μου έδωκε τη χάρη, η μητέρα σου η Παναγία και η μητέρα η δική μου. Γράφω όμως ύμνους, αλλά δεν ποιώ αυτά που γράφω». Μη θέλω να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε τους άλλους, να διασώσουμε το τομάρι μας, τι να κάνουμε καημένοι. Και τι του λέει, κάνεν τις λόγοι σώσον με, έστω και με τα λόγια που σου γράφω και τα διαβάζω και εγώ και κατηγορώ τον εαυτό μου και τα διαβάζουν και οι άλλοι και ωφελούνται και συγκινούνται και κατανήσονται και έρχονται κοντά σου, έστω και γι' αυτό, Κύριε, σώσε με, πιάσε παρακαλώ από εκεί. Τι πίστη έχει, τι αγάπη, τι ελπίδα, τι αισιοδοξία. Εγώ, Κύριε, δεν είμαι τίποτε. Είμαι χειρότερος από όλους τους αδελφούς. Είμαι ο τελευταίος, γιατί σε ξέρω και δεν πράττω αυτά που λες. Ενώ οι άλλοι δεν σε ξέρουν και μερικοί πράττουν καλύτερα από μένα. Τι ψυχούλα ο Άγιος Ρωμανός. Τι ταπείνωση, τι συνέστηση. Και ισχύει εδώ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κύριε, δεν αγρύπνησα, δεν ενίστεψα, δεν χαμεκίτησα, δεν κοιμήθηκα κάτω στο έδαφος, αλλά εταπεινώθην και ο Κύριός μου και εσύ, Κύριέ μου, με έσωσες. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί ενώπιον της Θείας Καλοσύνης, τότε ο Θεός μας, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ούτε ξουδενώσει. Δεν την πετάξει, δεν την αρνηθεί. Δεν θεωρεί σαν ένα τίποτε, σαν ένα ουδέν, σαν ένα μηδέν. Ταπείνωση ο Ρωμανός, συνέστηση ο Ρωμανός και ειλικρίνεια ο Ρωμανός. Μπορεί κάποια πράγματα να τα έλεγε υπερβολικά, να μην τα είχε κάνει ο ίδιος, αλλά μπορεί και εν διανοία να είχε δυσκολευτεί, αλλά τα έλεγε να μαλακώσουν και οι άλλοι αμαρτωλοί, να πάρουν θάρρος. Ήταν σαν Γιώρος ένας ασκητής τον περασμένο αιώνα, πως πήγε να τους έλεγε ότι είχε κάνει τις χειρότερες αμαρτίες. Και εκείνοι, όσοι σαν καλόβολοι, τον αγκάλιζαν και το φιλούσαν. «Ρε γέροντα, τι καλός είσαι! Και τώρα πώς κατάφερες και ήρθες εδώ πέρα?» Έλεγε, «Ο Θεός με έφερε. Πες του να φέρει και εμάς». Και άλλοι που ήταν δυσκολεμένοι λέει, «Μπα, καλά είναι τι καλό γύρι παλιά άνθρωποι». Όπως το βλέπεις, το θέαμα κατ' ο θεατή. Το έχουν πει κι άλλη φορά. Με δύο κοσμικούς πήγα σε ένα μοναστήρι, ας τα λέμε και πάλι, δεν πειράζει. Σε μοναστήρι ήταν ο Άγιος Ρωμανός, αλλά και στην πόλη μέσα. Και μέσα σε όλα και στα βάσανα των ανθρώπων. Και θέλησαν να δούνε τα κελιά των πατέρων. Τους επέτρεψαν οι πατέρες. Πάνε στο πρώτο ή το ακατάστατο. Ο ένας από τους δύο ή το αγαθός. Και ο άλλος ήταν λίγο δυσκολεμένος, που θα έλεγε ο Ρωμανός και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
Ο Καλόβολος λέει, κοίτα τι ωραία που είναι εδώ, τι ωραία. Ο άλλος τον κοίταζε. Τι ωραία. Ο αδελφούλης δεν φροντίζει καθόλου το κελί του. Γιατί ασχολείται με την ψυχή του. Ασχολείται με τη σωτηρία του. Ασχολείται με τους άλλους. Ασχολείται με την εκκλησία. Ασχολείται με την προσευχή. Τι ωραίος αδελφούλης, τι ωραίος. Ο άλλος όμως σχεδόν εθίμος. Και λέει, καλά λένε ότι καλό γίνεται μπέλδες. Να ορίστε. Τι έχει να κάνει αυτό εδώ πέρα, έχει γυναίκα, έχει παιδιά, έχει δουλειές, έχει τίποτα δεν έχει. Τεμπέλης είναι, ούτε ο κελί του δεν φροντίζει. Πάνε στο επόμενο. Εκεί ήταν όλα στην τρίχα. Θεώρησε κι αυτή. Ο Καλόβολος, πάλι την καλή κουβέντα στο στόμα. Προσέξτε αυτό, ισχύει για όλους μας και για μένα που μιλώ δύο φορές. Λοιπόν, κοίτα βρε, τι αδελφούλης είναι αυτός. Όπως λάμπει το κελί του, έτσι λάμπει και η ψυχή του. Κοίτα ρε παιδί μου, τι ωραία τα έχει, τι όμορφα, πόσο στολισμένα. Θα το ζήλευε και η καλύτερη νοικοκυρά θα λέγαμε. Ο άλλος, την είπε πάλι. Κοίτα λέει, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Ασχοληθεί με την προσευχή, ασχοληθεί με την ψυχή του, ασχολείται με το κελί του, το έχει τόσο ωραία φτιάξει που λες πως περιμένει την ύφη. Μου κάνετε εσείς μόνοι συμπεράσματα. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μύγες που πάνε στις πληγές και ξέρετε παλούς στις ακαθαρσίες, και πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μέλισσες που πάνε σε όλα τα βλαστήματα και παίρνουν από το καθένα το νέκταρ και το μέλι. Ό,τι καλύτερο. Τα άλλα, τα αγκάθια και τα υπόλοιπα τα αφήνουν. Έτσι κάνει και εδώ ο Άγιος μας Ρωμανός. Εστιάζει στις καλές πτυχές του όντος και του ανθρώπου και τις φωτίζει αυτές, τις αναδεικνύει αυτές και τις υποδεικνύει θα λέγαμε στους αναγνώστες και σε όποιους άλλους. Και όταν χρειάζεται να μιλήσει για κάτι αρνητικό, μιλάει με θετικό τρόπο, όπως έκανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι με το λεγόμενο κατεφημισμόν σχήμα. Ποτέ δεν έλεγαν οι αρχαίοι η μαύρη θάλασσα, έλεγαν ο εύξηνος πόντος, η φιλόξενη θάλασσα. Ποτέ δεν έλεγαν θέση εξ αριστερών, που ήταν δεύτερη θέση τιμής, αλλά η θέση εξ ευωνύμων, η θέση με το καλό όνομα. Και ευώνυμο λέμε και το φυτό εκείνο που μόνο ευώνυμο δεν είναι. Κι όμως οι αρχαίοι μας πρόγονοι το ονόμασαν ευώνυμο. Τουλάχιστον δεν έχει τη χάρη του ευώνυμου, ας έχει το όνομα. Μετριάζει τα πράγματα. Οι παλαιότεροι δεν μιλάγαν για τον σατανά. Δεν λέγαν το όνομά του. Έλεγαν έξω από εδώ ή ό,τι άλλο. Ή για τον καρκίνο που λέμε σήμερα, έλεγαν το καλό σπυρί. Τι ωραία ήτανε. Και ο Πλάτος διαλόγους επαναλαμβάνει συχνά πυκνά με αυτούς που διελέγεται το λεγόμενο και γνωστό «Εφήμη ο αγαθέ, καλέ μου, πέσε κουβέντα πενεμένη». Πες καλά λόγια, μην κακολογείς. Τι ωραία, τι ωραία. Και έτσι ο Ρωμανούλης, πάει και η ώρα, μας φέρνει κοντά του, μας παίρνει επάνω του. Γιατί αυτό που λείπει σήμερα, όπου να πας σχεδόν ο καθένας βγάζει την ουρά στην άκρη. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν είμαι εγώ. Ρε πάρ' το φτωχούλια πάνω σου αδερφέ, υπάλληλος εκεί, σε πληρώνει αυτός ο φτωχός και ο κάθε φτωχός. Και τώρα έμαθα ότι θα τρέξουν στους φτωχούς όλους της πατρίδος μας που παίρνουν μια συνταξούλα, ένα μισθουλάκο ή ένα νίκιο για να ζήσουν και να κάνουν βιαία πληρωμή τροποντινά των οφειλών τους. Πιάσε τους πλουσίους αν είσαι μάγκας, πιάσε τους σταθμούς που κοστάνε τόσα και τόσα, πιάσε τους άλλους, πας και πιάνεις τον ανθρωπάκο που παίρνει 700 ευρώ το μήνα κι αν τα έχει, κι αν τα έχει. Αυτόν τον έχει στο χέρι σου. Εάν είσαι μάγκας και σοσιαλιστής, να πούμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους, πιάσε λοιπόν αυτούς και ανακούφεις. Εγκρεμίσει το ακροτήρι της θύρας, το σκέπαστρο. Πιάσε τους ανθρώπους αυτούς που είναι έτοιμοι, υπεύθυνοι. Αλλά σήμερα γίνεται ανεθνοϋπεύθυνοι. Μας έκαναν τα κόμματα να μην έχει κανείς ευθύνη.
και να ψάχνεις από εδώ, να ψάχνεις από εκεί, χωρίσαμε τις αρμοδιότητες, στους δήμους, στις νομαρχίες, στα υπουργεία, όπου θέλετε. Και πας και δεν βρεις άκρη, κοντεύεις να τρελαθείς και τι κάνεις. Τα παρατάς και φεύγεις ή τους στέλνεις τον εξαποδό, ας πούμε. Φτάνεις και εκεί. Ή παίρνεις και κανένα όπλο καμιά φορά και κάνεις αυτοδικία. Θα μου πείτε καλό δεν είναι. Το άλλο που οι άλλοι που κάνουν καλό είναι. Έτσι λοιπόν. Είναι σημαντικό να παίρνουμε πάνω μας τους ανθρώπους. Και ξέρετε πόσοι ανακούφεις νιώθουν οι ανθρωπάκηδες εκείνοι που τους έχουν όλοι, όπως έλεγε και η μάνα μου του Πεταματιού. Όταν τους προσέξεις, όταν τους φροντίσεις, όταν κάνεις το παραμικρό, το καταλαβαίνετε αυτό, όταν κάνεις το παραμικρό για αυτούς, συγκινούνται και χαίρονται και εφραίνονται. Γιατί έχουν μέσα στους καρδιά, έχουν ψυχή, έχουν αισθήματα, έχουν αγάπη. Πολύ σημαντικό λοιπόν, μας παίρνει απάνω το ο Ρωμανούλης και μας φέρνει στο Χριστό και εκχαίει στις ψυχές και στις υπάρξεις μας τα ελέη και τους ικτυρμούς του. Και μεθάμε κι εμείς από την αγάπη του Χριστού και τη φιλανθρωπία, από την καλοσύνη και τη στοργή και την τρυφερότητα της Παναγίας μας και από τον Αγίον τη χάρη και τις λαμπρότητες. Και θέλουμε να φύγουμε πια, και αν φεύγουμε από την Εκκλησία και αν φεύγουμε από οπουδήποτε, κουβαλάμε κοντά μας την Εκκλησία και τη χάρη της, τη χάρη του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Πέρασαν οι καιροί και διάβηκαν οι χρόνοι. Ο Ρωμανός έγραψε μέγα και σπουδαίο και μοναδικό έργο, τους ύμνους και τα κοντάκια. Κατά την παράδοση έγραψε 1000 κοντάκια, 1000 ύμνους, και ύμνησε με αυτά τον αφέντη τον Χριστό, την Κυρά την Παναγία και τους Αγίους και τα πάντα, και εξέθεται συνεχώς τον εαυτό του με ταπείνωση και συντριβή και συνέστηση, προκειμένου να κινηθούν σε μετάνοια και διόρθωση βίου και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο πορωμένοι και οι πιο δυσκολεμένοι. Γι' αυτό ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο και ας τους διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα, και άμα γλυκαθούμε μετά θα διαβάζουμε περισσότερο. Εγώ λέω το λίγο για να γίνει πολύ. Γιατί αν αρχίσουμε από το πολύ θα χάσουμε και το λίγο, λέει ο σοφός λαός μας. Και ευτυχώς η ύμνη του Ρωμανού, όπως ξέρετε, είναι μεταφρασμένη στη νέα ελληνική γλώσσα. Οπότε μας βοηθάει η νέα ελληνική γλώσσα, η μετάφραση αυτή στη νέα ελληνική γλώσσα μας βοηθάει να φτάσουμε στο πρωτότυπο, γιατί όλοι δυσκολευόμεθα με την αρχαία γλώσσα, δεν μαθαίνουμε πια και αρχαία καλά, και έτσι διαβάζοντας τη φτωχή μετάφραση μπορούμε να προσπελάσουμε το πρωτότυπο, να χαρούμε το Ρωμανό από την πρώτη του γραφή, αφού η μετάφραση είναι δεύτερη γραφή. Ο μεγάλος Ελλήνης ελάτρευε στην κυριολεξία το Ρωμανό το μελωδό και τον ετάφτιζε με το Βυζάντιο. Τον μελετούσε, εντρυφούσε και τον λαφυραγωγούσε. Έπαιρνε ολόκληρες ατόφιες φράσεις και λέξεις ποιητικές και υπερκόσμιες και μπλούτιζε με αυτές και με άλλες την όντως μοναδική και υπέροχη ποίησή του. Πέρασαν λοιπόν οι καιροί και οι χρόνοι, πέρασε και η ώρα μας βλέπω. Γέρασε ο Ρωμανός μας, έφτασε εκεί στα 560 μετά Χριστόν, 5 χρόνια πριν κοιμηθεί ο μέγας και πολύς Ιουστινιανός. Μόναζε στην Παναγία του Κύρου, ήταν η αφετηρία του και το ορμητηριό του και το καταφύγιό του στην αγκαλίτσα της Παναγίας, και έφτασε
έφτασαν τα γυρατιά και ο καλότατος Χριστός μας άπλωσε και τον επήρε. Ήταν 1η Οκτωβρίου 560 μετά Χριστόν. Τον έκλαψαν όλοι, τον συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του. Τους έλειπε πολύ. Είχαν όμως μια κρυφή απαντοχή και μια ελπίδα, τους ύμνους του, τα ποίηματά του. Έκλεισε το στόμα ο Άγιος Ρωμανός, αλλά άφηκε σε μας άλλο τας βίβλου στόμα, όπως λέγεται τον Άγιο Άνη το Χρυσόστομο, το δύστιχο του Συναξαρίου. Μας άφηκε το στόμα του, άλλο στόμα του, τους ύμνους του. Τον έθαψαν εκεί τον Άγιο Ρωμανό και ήταν στη γη της Παναγίας. Αργότερα, όταν πέρασε από εκεί κάποιος ξένος περιηγητής, είδε τον τάφο του Ρωμανού και έτυχε να είναι και την ημέρα που κάναν σύναξη οι πατέρες, αφού κατετάγει στο Αγιολόγιο ο Άγιος, και έκαναν τη μνήμη του και έκαναν Θεία Λειτουργία. Και ο ναός της Παναγίας του Κύρου λέγεται αλλιώς και ναός των χαιρετισμών. Άντε μετά να μην πούμε ότι ο Ρωμανός έχει γράψει τον ακάθιστο ύμνο, αλλά το έβαλε ανώνυμα για να μην φαίνεται καθόλου ποιητής και να αναδεικνύεται η κυρία Θεοτόκος, η νύμφη η ανύμφευτος, η ψηλωτέρα των ουρανών, η μεταθεών Θεός. Την λάτρεψε, την αγάπησε τη Θεοτόκο Μαρία ο Άγιος Ρωμανός. Και στη συνέχεια η Παναγία η Κυριώτισσα έκαμε θαύματα, βοηθούσε αυτοκράτορες, βοηθούσε φτωχούς, βοηθούσε και σκέπαζε όλους. Και στα 1400 που πέρασε από εκεί κάποιος άλλος ξένος, λειτουργούσε η Παναγία του Κύρου και στη συνέχεια πια χάθηκαν τα ίχνη και σήμερα δεν γνωρίζουμε που ήταν, στην πύλη του Ρωμανού, κοντά στις Βλαχέρνες, δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπήρξε και η Μονή Υπέροχη και εκεί εγκαταβίωσε και ενεπνεύστη και έζησε ο Μέγας Ρωμανός ο Μελωδός. Τον γιορτάζομαι σε λίγο τον Άγιο Ρωμανό. Τον βάλαμε και εκεί στο εικονοστάσι να τον ασπαστείτε. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας και ευχαριστώ και όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση στην Παναγία και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ας έχουμε την ευχή του και όσοι θα τον γιορτάσουν ας έχουν χρόνια πολλά και ας τον διαβάζομαι και δεν θα χάσουμε, αδελφοί και πατέρες. Την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός 2:30 με 3 θα κάνουμε παράκληση στον Άγιό μας Νεκτάριο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα Σέργιος και Βάκχος οι μεγάλοι μάρτυρες. Ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα. Καλή αντάμωση την άλλη φορά και να είμαστε όλοι καλά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
5: Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον μας. Κύριε Λάστη, αιματίες ημών, δέσποτε συγχώρησον τόσον ομοίας ημών. Άγιο Επίσκεψη και Υιό, ασθενείες ημών, εν και εν το όνοματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ομοίης, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέ το βασίλειο σου, κινηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει ημών, σήμερα και αύξημον τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμον τις οφειλέτες ημών. Και εμποίησεν εγγύς μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
6: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον πληρών μίαν σου, νίκαστης βασιλεύς κατά βαρβάνων δούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εικοσίας τη υπονομής και την πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε ο Χριστέ ο Θεός, έφρανε τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς. Λύσιμον, νίκα σκοργών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειν σε τον τρόπο. Και νυν και αγίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβρέα και ακατέσχητα μην παρήδησε αθήτες και εσείς ημών πανήν τη Θεοτόκε. Στρίξον ορθόδοξον πολιτείων όσους και έλευσας βασιλεύει. Και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
6: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειν δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: λάμπτεν ειν και αη της αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνων άνθρωπος ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνων άνθρωπος ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνων άνθρωπος ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεση σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεση σου. Κύριε τι πληθύν Θεός είναι θλίβοντες μου πολύ πανέστε το επέμε. Πολύ λίγο στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Εσύ δε Κύριε αντιλήπτων με δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυνήωνα και έκραξα και επίξω μου ξόρσω αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθείς όμο από εμμυριάδουλο τον κύκλο στην επιτιθεμένον. Μιανάστα Κύριος όσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξε πάντως τους εθελοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Ο Κύριος σωτηρία και επικολλάων σε ευλογίες. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξη με μεγατοργής παιδεύσου μου. Τα βλέπεις είναι πάγης άνω μου και επιστήριξες επέ με την ηχείρα σου. Που και στην ίεση της αρκή μου από πρόσωπο της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία με πνιένε την κεφαλή μου ας είχα τι βαρύ βαρύνσαν επέ με. Πρόσωσαν και σάψαν με όλοι πες μου από πρόσωπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθεν ως τέλος όλη την μέση και θερπαζόν απορυγό μου. Ότι έψε με πλήσεις εν επαιγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπνώθην ως φόδρο, ριέμνης πριν από στήριγμα της καρδίας μου. Κύριε, είναι εντύον σε πάση επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τα λοιπά με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτό και αισθήματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου ξενοντίες μου αγγίσαν και αίσθησαν και γυσά μου από μικρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζει τις δούντες στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη λάλεσαν μετά το σχεδολέοντας όλη την εμένα να μελέτησαν. Εγώ δύο σηκώ φως σου και εικόνου και όσοι αλλήλους κονούν το στόμα αυτού. Και γινόμενο ή άνθρωπο κακών και ούτε έχουν το στόμα του εφτά ελεγμού. Ότι επί σύ και λύπη σε σύσκου και σύ κύριο Θεό μου. Ότι είπαν με που το επιχαρώσουν οι θρήμοι και το συλληφθήν από δό μου επί με μαγνημόνισε. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιδών μου που ήμουν εσύ διαπαντό. Ότι την ανομία μου αγανόγγελο και μνημνήσει από τι αμαρτίε μου. Η δε εχθρή μου ζω και κρατώ εντε περμέ και πληθύν θύση είναι σύντε με αδίκω. Οι ανταποδόντε με κακά του Ιωθέν διαβάλλον με επί κατά διεκονό θεσίνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου υποστήσω απ' μου πρόσκεψη των βοηθειών μου, Κύριε Τσωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει μου, Κύριε Θεός μου, υποστήσω απ' μου πρόσκεψη των βοηθειών μου, Κύριε Τσωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσερθρίζω, δίψεις η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουν εν γίνομα και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγιώ θύμιση του δίνει την ίμιση και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος περζοάς τα χείλη με πενέσου εις ουτούς ευλογήσουν της νοή μου και να ονοματίσω ρώτας γύρες μου. Όσο εξτέατος και ποιότος εμπλήστη ψυχή μου και χείλη γαλιάσου εσέ μέσα στο στόμα μου. Είμαι η μόνη βόνηση που δυστομίζει με τι όρσε μου για τον ίσιο ότι γεννήθη η ζωή θόζων και τη σκέπτα του ρούμε σε γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου είναι ούτε τελέτα δεξιά σου. Αυτή η δύσμα την ζήτηση την ψυχή μου σε λέψε τη στρακατότατη τη γη παροθήσου τη χείρο μου φέσμορη όλου που εκονέσαι του. Ο δε βασιλέ σε φρανθίστε επ' το Θεό επενηθίστε πάσο μνήναν αυτό την εφράξη με τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτη του ίσιο ότι γεννήθη η ζωή θόζων μου και την κέντη σκέπτα του ρούμε σε γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου είναι αντελεύτε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίζει με μερέσαι και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτε να πιώνει στην προσευχή μου, κλείνει το ουσί στην τύση μου. Ότι η πλήση κακών ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε, προσολογήσε μετά των κατευνών των Ισλάκων. Εγινήθη ω ή άνθρωπο ο βήθο εν κρίση ελεύθερο. Ο σύντραμα τη εκαθεύδοτα συντάφων και μνησέτ και αυτή τη χειρό απόσα. Έθε το μελάκο κατ' οτάτο εν σκοτεινή σχέση και αθανάτο. Επιμέ πεσυρίθη ο θυμό και παντό θεσμετερνό ο πηγή επεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου επεμού. Έθετο με δελειγμέ αυτή, παρδόθην και ούκα εξεπορβόμενη οφθαλμή μου στένη σαν αποτοχία. Σε και έκραξε προ σε κύριο όλη την μέρα, αντί επιτέσσε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση, δαμάσει η γιατρέ να στήσει και εξομολογεί σοντέ. Μη διηγήσετε του τη συμπτά αυτό λέω και την αλήθεια μου στην διαπολία. Μη γνωστήσετε εντό κοντά θαυμάσια και δικαιού είναι στην ίδια πλελισμένη. Καγό προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι αυτή η κυρία που θέτει την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου. Το κόσμο εγώ και νεκόψε πνευματιτός μου, ψωθείς δε ταπνάθη και εξπορήθη. Επε με δήληθον οργέσου, φοβρισμή σε εξωτάραξάν μου. Εκύκλωσαν μου σοι δώρο όλη την ημέρα, περαίως μον μάμα. Εμάκνωσε πνεύθυν ο εκκλησίου μου και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου μέρασε και έκραξε εκνεκτήν αντίον σου. Εισέλθε τον ποιόν σου προσευχή μου κλεντός σου στην Δεησίνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πατάτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάν πάστα σε δεστά σαν τα παδός αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα σε νομιούς των ιόμνων πάστα στους νόσους σου. Τον λυτρούν εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε λελέκη εκτιμής. Τον επιπλώντα να θεί στην επιθυμία σου, σαν κινηστή σε τόσα του νεότη σου. Ποιόν ελίμουσον είσαι ο Κύριος και κρίμα πάστα σε οικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίσης, βέλτα θύματα αυτού. Υκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος και στελός οργιστής σε το δέστιον αναμηνή. Ο κατά τα σωνομία σου νέων επίσης νομνή, δε κατά τα σμαρτή σου νέων τα επέδικεν μην. Ότι κατά το ύψος του νανού από τη ζήτη της γης, σε κρατέως ο Κύριος τέλειος αυτού επί της φωμένης αυτών. Καθώς όν απέξουν άντα το λέω από δυσμόν εμάκνα, μόν τα σωνομία σου νέων. Καθώς ικτήρ πατήρου σου κτήρισε ο Κύριος τους φωμένης αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα, είμαι νομνήστε του ξεσμένου. Άνθρωπος ο σκόρτος σήμερα αυτός ο άνθρωπος θα βρω τους ξανθήσει. Ότι πνεύα δήλθει έναν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τι τον τόμνα αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί της φωμένης αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιον της λάωση την διεθήκην αυτού και με εμειωμένη στην εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίου σου εν το ουρανό ετοιμά στο θρόνο αυτού και βασιλείου που του πάντου δυσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατής και ποιούντες το λόγον αυτού το ακούσε τη σωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση ανάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή το που της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχήν τον Κύριον. Εν παντή το που της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχήν τον Κύριον. Κύριε εισάξον εις προσευχής μου, νότσε την δέση μου, ότι η αληθεία σου εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση με τα του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι και τεδίωξον εθώ στη ζωή με την ψυχή με ταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου, εκάθισε μου σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και κηδίωσε να παίρνει το πνεύμα μου, με ταράγει την καρδία μου. Εμνήσει την εμένα να αρχίσει να μελέτησε να πα στη σέρβιση που είναι σαν χρυνά σου αβελέτων. Διεπέντασε προσέτα χειρισμού ψυχών ως για να υδροσταχύ σου, αξιόν μου κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθεί σου μη σκαταβαίνει εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελέος ότι επισύλπησα, γνώρισον μη κύριο δόν εν υπορεύσουν με προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύχον, δόξα μου το πίνει το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο Θεό να οδηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνομα του Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, κρύψε στη ψυχή μου και εντελέσει σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντω τη λίγο στη ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει στη κρίση με τα του δούλου σου. Εισάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει στη κρίση με τα του δούλου σου. Το πνεύμα στο Θεό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαιούν και Αγίου και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κυρία δεηθούμεν.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κυρία δεηθούμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Του ευσεύου Σιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρα

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τος εμπλέος χάριτος του Τρισιλίου Πότος το σκεύος επότησας της εκλογής του Χριστού Ανανία Απόστολε όθεν ανακηρύξα σε ψευδίες των λόγων άθλησε βεβαίως την σωτηρίον χάριν δις της εφήμους ειδίδου τα πρόσφορα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως άλπιξε όλυπτος των ουρανίων οδών, εν Θεός εφεδρίνα στην Εκκλησία Χριστού, της Θεήσου άσμαση, σίγερ της Θεοτόκου, εμπνευστή στη ελάμψη, εν Θεός ύμνη πόλος εγνωρίστης εν κόσμο, διός επόθω τιμόμεν Ρωμανέως Ιε.

0: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντι λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως προστήρας του κόσμου και οδηγός της ημών σωτηρίας το σαπαρκάς τους θείους υμνήσομεν μαθητάς του Θεού ημών ατύχος της εν σκοτή ημίν εξανέτηλαν και τον ήλιον πάση της δόξης εγνώρισαν όθεν και την πλάνη των ειδώλων καθήλεν.

0: ημίν ημών.
1: Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εις τα πέρατα πάντα διαδραμών, ο σοφός ημών θόγκος ως αληθός του κόσμου πανεφημί του Κυρίου Αποστολή. Θεογνωσία πάση τραντός ανεκήρυξε και τον έθνα την αγνίαν εις νόση με τη γαγέ. Όθεν και ειδόλο εν την ακλήν εκδιώξας, το φως το της δόσεως της εσκότη κατέλαψε δια του ποδέω μέθα. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, τον πρεσβότον άφεσιν δωρήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία νήμην ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας των αιώνων. Αμήν.

σαν την γυμφό καγωγούντες και σοβούνται στο σκότος της πολυθεΐας. Το φέγγι της ευσεβίας των διδαχών διό με τον εντοσκότη

Χριστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τας του Κυρίου ευσυχή παραγγελίας, ως της αυρών πλούτοποιούν πιστος λαβώντες, οι Αποστολοί όφθησαν πασιν ευεργέται, τοχοί αναποσοβούντες δαιμονικήν και πάντες καταπλουτούντες πλούτο Θεού προς τους πάντες βοήσαμεν. Πλουτίσατε και ημάς άριστες εργασίες νυν περνωμένους δεόμεθα.

0: πρέπειν και δάξε πάντης και προστασίαν θερμήν και εκτιμέθα και το έξω τεκθέντη εν σου θαρρώντες αή προσπίπτωμε τον εκδίσω πυρίσαστε ημάς εκ πάσης περιστάσεως.
1: Εις αγίνει το λόγον των θεϊκών συγχύας αγρότες τους λογικούς τούτους προσυγκάγεται απ' αρχήν το Θεό ημών και του Χριστού τα

0: Σιμών εφεδρίνατε, όθεν και κρατήδες νοητής της ανθρώπης, οι άσεις προχέοντες ως περνάματα οφθείτε, αθλοφόροι πανεφήμοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πνευμάτων άφεση δωρήσεστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Νήμην ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και Αγία Υγείας τους αιώνας των αιώνα, αμήν.

0: Κρίσον με Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλοίο των εκκριμών σου εξάλληψον τον όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτίωμαι να πίνω εις τη διαπαντός σου, ημών ο ημάτων και το πανηρών ο οποίων σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης σου γενικής εν οκρίνες θέση. Εδώ για να είναι ανομίσει με λήφθην και να ματήσει και σε με μήτρη μου, εδώ γορα λήθεν η γάψα στα άδλια και τα κρύφια της σοφίας σου γλωσσάς μου. Ραντίσμες από την ευχαριστήσεων πλυνίσμαι και πια να λευκανθήσουμε. Ακουτίσμια αγαλήσιμη και εφροσύνη αγαλιάσονται ως θέτα πνευμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου σε αυτόν αμαρτήμα και πάσα σου νομίζουμε εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτήσουν ενεμή ο Θεός και πνεύεται η χθες εγγένωση της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδοσε μου την αγαλία σου της εταιρείας και πνεύμα αντικειμενικός του λόγου στήριξόν με. Διδάξον μου στα σου δώσει και σε βίση σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαματών Θεός ο Θεός εταιρείας μου αγαλιά στο γλώσσο με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελε η συστησία να το κάνω. Ολοκαυτώματα ευδοκεί η συστησία του εθνοπνεύμα στετριμένη με καρδία αν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξοδενός. Αγάθουν εν Κύριε τη ευδοκία σου την ισιόν και εικονηθήτατε τη Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκεί η συστησία να δικαιοσύνη σου αναφρών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριό σου μόσχου.
1: Η γράν διοδεύσω ω εξηράν και την Αιγυπτία με χτυρίαν διαφυγών Ισραηλίτη ανεβόα το λιτρωτή και θεοί μονάσμεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνου. Χορός Αποστόλων φωτοειδής φωτί το μεγάλο παριστάμενο στην εμήν. Ζωφώδη κατάγουσον καρδίαν και σωτηρίας προς τρίβους οδηγήσον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνου. Οι γνήσιοι φίλοι του λιτρωτού παθών με φιλία σε κλητρώσεστε των πολλές απάτες του βίου πλανηθέντα και αγνωσίας φνικτή καλυπτόμενων. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνου. Ρονθέα πληγέντες του πονηρού ιάσωστε βέλη υπευκότης του δυνατού Απόστολοι θείτης τους εν πίστη υπό τη σκέπη νημών καταφεύγοντας. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν εμάς. Ο πλήρης και νούτε Θεοπρεπός και σου ευκαιλία σαρκοπόρος μη τυραγνή προέρχεται σώζον ευπλαγνία τους υπαχθέντας κακία του όφιος. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπερημών, ανοίξομεν στόμα εφημικών, τρανώσομεν γλώταν εν τη μνήμη πάντης πιστή του αρχιποιημένους Ανανίου και συναυτό το Θεό ημονάσομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπερημών, νυμφή ο αχράντο νυμφαγωγή, την άσπλον νύμφην Ανανίας ο ευκλεής Χριστού την εντάφθα εκκλησίαν, μεθύς Πεδρός το Θεό ημονάσομεν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, αρχαίος γενόμενος μαθητής, το νέο βραβεύει στην ανάβρευση φοιτητή, το πάλι διώκτη Ανανία και μελωδής το Θεό ημονάσομεν. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς, τάξης αγγέλων και των πρωτών, ανήμφρεται εν ημίτερ, εφημούσιν ανελιπώς, τον κτίστην καρτού των ως περβρέφος εν τες αγκάλες ο ευάστασας. Όσοι ετ Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φωτολαμπής λαμπηδώνος εξ ουρανού, ημίν εξ απόστηλων τες πεσβείες ο σοφέρομα, ανέθες πέσει ετ εις είναι φημίση γερά μνήμην εν άσπασιν. Όσοι ετ Θεού πρέσβε υπέρ ημών, από νεότητος όλων σοι το Χριστός, απ' τον παραθέμενος, ακολούθησες απ' το φεγγοβόλης λάμψης των νουν, ουρανόθεν Ρωμανέ καταστρατώμενος. Όσοι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, οραϊσμένος το κάλι του Παντουργού και Αγίου Πνεύματος, ως αστήριφον τον λαμπής αρετών Πεδρότη, τη Σοφία ανεδείχθης Ρωμανέ κόσμου της πέρασιν. Και νυν και η Αγίου στους αιώνους των αιώνων, μην εξού προήλθει να φράστος ότι ο Θεού λόγος ο συνάναρχος επισκάτων των καιρών και των πρώτων άνθρωπων φθορά, πρεπτοκότα Θεοτόκια ανισώσατο. Συ το στερεώμα των προστρεχόντων σε Κύριε, συ το φως των σκοτισμένων και ήμνησε το πνεύμα μου. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνος, σθένος περιζώσατε εξ ασθενής σας ανπάθηση και ειδωλές την εμήν καρδίαν της σωτήρους Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνος, μίαν καταγγέλλοντας τα ψωφαή Θεού έλαμψην οι μαθητέ της Πολυθεΐας την αχλήν εξυφάνισαν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνος, έλκει πονηρότατα τα της καρδίας μου πάψατε ως ιατρήθεια χειρουργία του σωτήρους Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε, υπεραγία Θεοτόκης ως εν εμάς. Σώσον με Κύρισσα, υπερφυός αγνή δέσποινα των λιτρωτήν πάντων και δεσπότη και σωτηριακή Κύριον. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών. Νεύμα συνεπόμενος του διδασκάλου σου γέγονος αρχιερεύσω αθλοφορικών τε ιερίων Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών. Ήλαιον εντεύξεις η θεοπιθέση σου έργασε των λιτρωτήν της αιανυμνούς Λενανία Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβη ημών, όλην σοι επέδεισε την του θυρός ορμήν Κύριος επιφανής εν φωτιαρίτω, αμαυρούσας το πρόσωπον. Υπεραγία Θεοτόκης όσεν ημάς, σε πάντες και εκτίμεθα καταπηγήν και τείχους ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμενα συγγύτως αλήμφευτε. Όσοι έτου Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ο νους ηγέγονε σοφές κοίνομα της Τριάδος ορωμανέ της Αγίας, δεδεγμένος ευσεβώς την γνώση την αληθή και προχείων ένθια διδάγματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, είδου εκτρέφεσαι τα ψηλώστε σοφές ομιλίες και τα εμπνές μελωδίες της Διανοίας ημών και εμπιπλάς γλυκασμού Θεοτάτου ρωμανέθα σπέσιε. Και νυν και αίγε σε όλο τον αιώνα μην. Πασόν υπάρχει σου στρατιών ανωτέρα παρθένε των εκείνων λαρκτίστην των ιών των του Θεού συνέλαβε εν γαστρή και τεκούσα μένησα υπάρθενο. Στην Άγιο σας η Κύριε ο Θεός μου, ο ύψος σας

0: Τι λόγους όσων ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Υιός μου αυτόν να σου φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, των συνάνθρωπων λόγων Πατρί και Πνεύματι, δογματίσας το κόσμο σώμα ουσίων, τους πιστώσους αληθών.

0: και τέμπον τους των σε υμνού των Ρωμανέ θαυμάσιε.
1: Νην και αείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, τον έξως αρποθέντα Θεόν και Κύριον, διήμαστος θαρέντας της αμαρτήμασι.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ξη Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: Αμήν. Ο εν πρεσβείες θερμότατος αντιλήπτορ και της ετούσι ταχύτατα υπακούων δέξε την δέησιν Ανανία ημών και τον Χριστόν δισόπιτου ελεήσε ημάς, τον μόνον εν Αγίης δοξαζόμενον.
1: Τον μόνον εν Αγίης δοξαζόμενον.
0: Το φωτισμό της ελάμψεώς σου εκαθάρα σωτήρ μου, την αχλήν της εμείς καρδίας και την πόρωσιν, δίδουμι λόγων ανεφημείς εκαθαρώσιν ειδότη του Αποστόλου τας Θεαυγής αρετάς και τους άνθρους του Μάκαρος πηγή γαρσίης σοφίας και δοτήρ αγαθός πολυέσπερνε, διότραν όσα στη γλώτα μου των εφήμινων ύμνων μου πρόσδεξε ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος.
1: Ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος.
0: Μην Οκτώβριος έχουν ημέρας τριάκοντα και μίαν. Η ημέρα έχει ώρας 11 και η νύξ ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Λήθης ναι μην θέλοντα μηδαμός έβας, Ανανίαν βάλουσι δις εμείς λήθης, λέψτε Ανανίας Οκτωβρίου ήματι πρώτο. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων και πριν μεν ύμνη Ρωμανός Θεών Λόγων, ημνή δε καινήν, αλλά συν της Αγγέλης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 Αγίων Μοναχών των μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστοπόλεως. Τιμηθείς Μιχαήλ συμμαθητές 3-10 χωρό συνήφη των μόνας των μαρτύρων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων εξ οσιομαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Εξ συμμοναστέ του σε αυτών μανδύας άθλης αριθρένωση της διαξύφους. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου. Δινήν Δομνίνος συντριβήν σκελών φέρων υποσκελισμούς του σατάν κατεσκήνη. Τη αυτή μέρα μνήμην επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης της Περαγίας Δεσπίνης Μον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνή πιστούς άπαντα σκέπης, σκέπη πέλης γάρ και κόσμου σωτηρία. Ενή πρώτη μαφόριον αγνής ύμνη πόλους σκέπουσα. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Ιδίμολπος, ο εν της οσίης της εν το άθωμε γης της λάβρας ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται. Τη μητρή και νυν του Θεού ψάλης άνω, συν της Αΐλης ο Ιωάννη Μάκαρ. Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεμέστικος, ο εν τη αυτή με γης τη λάβρα του άθου ασκήσας, και εν χρυσούν νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών, εν ειρήνη τελειούται. Πού λαμβάνεις νόμισμα νυν εν της άνω, ο Γρηγόριε, αλλά δόξαν Κυρίου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

0: δόξαν ημάς ο Θεός ψυχάρητη.
1: Κύριε Ρέησο.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, εις

Αμήν, δόξον υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκίη. Μνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, προάνεθε, πατέρ Πατοκράτορ, κύριε Έμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ομνό του Θεού, ιό πατρό, ο ερωνδηματίων του κόσμου, ελέγχισον μα ο ερωνή αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε, επιλέγχισον ενώ καθημερινό στην δεξιά του πατρό και ελέγχισον μα. Ότι ήμονο Άγιο, ήμονο κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξα Θεό πατρό, αμήν. Καθεκά την ημέρα να ευλογήσω και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή, γεννήθη, σημαίνει γενναία και γενναία. Εγώ είπα, κύριε, ελέγχισον με για στην ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, πρόσε, κατέφυγον την τάξα με του πίντο θέλημά σου, ξέρω Θεό μου. Ότι παρασύρει η ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φω, παρά το τέλο τη γνώση που είσαι. Καταξίωσον, κύριε, την ημέρα τα αυτοματή τη φυλακτίνη μα. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων μόνο και εντών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου εφημά καθ' απελπίσαμε πισε. Ευλογητό η κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνήξων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγια φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδη. Συ πρέπει ενώ συ πρέπει με συ δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το άγιο πνεύματι. Νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.

0: Αγίαν Ειρηνικήν και Αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων Ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός, ελέους, εκτιρμών και πλανήτων,

Είσαι μεγαλύνας, πάντες γαρόντους συνελθόντες, εν αυτοί δοξολογούμεσαι, ότι παρέχει συμβίντη απ' όλα οι άματα και το

Τον θώρακα της πίστεως ενδυσσόμενη καλός και το τύπο του σταυρού καθοπλήσαντε σε αυτούς στρατιώτε ευσθενείς ανεδείχθητε της τυρώνης ανδρείος αντέστητε.

0: Κάτι σου υπό τους πόδας μου. Καθότου εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί του ελαιός και την αληθιάν σου κατανύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησιν ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησιν ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύμα, κοινούν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησιν ημάς, Κύριε Λάστης, αματήσιμον, δέσποτες, χώρισον, δέσον, ημίες, ημίν. Άγιο Επίσκεψε, Κύριε, στα στενή, σπον, ενέ, και ενδορματός. Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύμα, κοινούν και αίκη στους αιώνας. Πάτερ ημών εν της ουρανής ελεηστεί το όνομά σου, το βασιλείο σου κινηθεί το θέλημά σου, όσο ουρανό και από τη γη στον άρτον ημών των ελπίσεων δώσει μην σήμερα, και άφησαν τα χρήματα ημώνος και εμείς αφήνουμε τις οφλέτες ημών, και εμείς ενεγγυσμάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αγίας η Κευρωσύνη αγκαλιάσοντας τα ταπεινωμένα, απόσερψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το κρέμα στο Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεπάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ευστενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ανοίξομεν στόμα εφημικών, τρανώσομεν γλώτεν, εν τη μνήμη πάντες πιστή του αρχιποιημένος Ανανίου, και σύν αυτό το Θεό ημονάσομεν. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, νηφίο αχράντων υφαγωγή, την άσπηλον νύφην Ανανίας ο Ευκλέης, Χριστού την εντάφθα εκκλησίαν, μεθείς Πεδρός το Θεό ημονάσομεν. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, αρχαίος γενόμενος μαθητής, το νέο βραβεύει στην ανάβλεψη φοιτητή, το πάλε διώκτη Ανανία και μελωδείς το Θεό ημονάσομεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, στάξησε αγγέλων και των βρωτών, ανήφευσε μήτερα εφημούσι ανελιπώς, τον κτίστην καρτού τον όσπερ βρέφος, εν τες αγκάλες σου ευάστασας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φωτολαμπής λαμπιδώνας εξ ουρανού, ημίν εξ απόστηλων τες πρεσβείες ως οφέρομα ανέθε σπέσιε, την σύνεφη μίσε ιεράν μνήμην ενάσμασιν. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, από νεότητος όλων σύ το Χριστός αυτόν παραθέμενος, οικολούθησα σε αυτό φεγκοβόλης λάμψεσαι το νουν, ουρανόθεν ρωμανέ καταστραπτόμενος. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οραϊσμένος το κάλι του Παντουργού και Αγίου Πνεύματος, ως αστήρφωτο λαμπής αρετών φεδρότητης οφέ, ανεδείχθης ρωμανέν κόσμου της πέρασιν. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εξού προήλθεν αφράστος ο του Θεού λόγος ο συνάναρχος επεσχάτων των καιρών και των πρώτων άνθρωπων φθορά πεπτοκότα Θεοτόκεν εσώσατον. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νεύμα συνεπόμενος του διδασκάλου σου γέγονας αρχιερεύσα φλοφορικόντε ιερίων Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ήλαιον εντεύξεσαι Θεός πληθέσει σου έργασε τον λιδωτήν, θυσέαν υμνούσιν Ανανία Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όλης η επέδησε την του θυρός ορμήν Κύριος επιφανής εν φωτία ρήτω αμαυρώσας το πρόσωπον, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σε πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και τείχος ημών χριστιανή, σε δοξολογούμενα συγγύτως ανήφευτε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο νους σου γέγονε σοφές κίνομα της Τριάδος Ρωμανέ της Αγίας, δεδεγμένος ευσεβώς την γνώση την αληθή και προχαίωνε θεά διδάγματα. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρευμάτων έβλησε πηγάση τη μία σου γλώσσα και λαδούσα τα θεία και τρανούσα εμφανώς την του Χριστού προς ημάς, εκ παρθένου γέννηση την άφραστον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ιδού εκτρέφεις δαψιλώς τες σοφές ομιλίες και τερπνές μελωδίες στας διανοίας ημών και εμπιπλάς γλυκασμού Θεοτά του, Θιουτά του, δραμανέ θεσπέσιε και νύν και οίκες στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πασών υπάρχει στρατιών ανωτέρα παρθένε των εκείνων γαρκτίστην των ιών των του Θεού συνέλαβες εν γαστρή

0: σώσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε λέγησον.
0: Της Παναγίας ακροάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, λατρεύειν ζώντι Θεό με μαθηκός ιερότατε και λύσας πολυσχηδία αφρόνων κακόνιαν, τιμίαν έδειξας ανανίαν στεύειν τρεις υπόστατων θεότητα. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, εδέξω εν τες χερσί της Εκκλησίας του Σίακας, το κυβερνήτη Χριστό φοιτήσας Απόστολε και ταύτην το πνεύματι ως ολκάδα θείαν ανανία κυβέρνησας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ο πλαστουργήσας ευθύ, οδόν ευθύπολον στέλεστε, σου το κλεινό μαθητή προσέταξας δέσποτα της δικαιωτά της σου εκλογής στο σκεύος εκαλύπτων προσευχόμενων. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ως έμψυχος κυβωτός τον ομοδότην εχώρησας, ως Άγιος δε ναός εδέξω των Άγιων, άνθρωπον γενόμενον επευεργεσία των ανθρώπων μητροπάρθενε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φωτισμού πληρούμενος και προσύψος αρετών εν Θεός, εν Θεόν αναγόμενος κατεφρόνησας πάντων των επιγής και στήλος ουράνιος και φωστήρευσε βίας εχρημάτισας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σαρκός κατεμάρανας τας ορέξης και ψυχήν την εαυτού εκόσμησας λαμπροτάτες αγνίας μαρμαριές και κάλος εράσμιον αρετών ευμορφία περιέθηκας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μισή σας την πρόσκαιρον και ματέαν και σαθράν και ρέωσαν απόλαυσιν, το ναό την σπανάχνου προσκαρτερών, το νουν καθαγιά σας και ψυχήντε και το σώμα αξιάγαστε, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, άποντες προβλέποντες οι φοιτητέ τη λαυγός την εσωμένη νύστερον, εκ Παρθένου Χριστέ σου αιτή.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακρόντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπάρσα εν ουμερίες μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εν πρεσβείες θερμότατος αντιλήπτορ και της ετούς η ταχύτατα υπακούων, δέξε την δέησιν Ανανία ημών και των Χριστών δυσόπιτου ελέησε ημάς των μόνων αναγκής δοξαζόμενων.
2: Των μόνων αναγκής δοξαζόμενων.
1: Το φωτισμό της ελάμψεώς σου εκαθάρα σωτήρ μου, την αγλήν της εμείς καρδίας και την πόρωση δίδουμι λόγων ανεφημίσε, καθαρό συνειδότη του Αποστόλου τα στεαυγής αρετάς και τους όχλους του Μάκαρος, πηγή γάρση ή σοφίας και δοτήρα καθώς πολύ έσπλαχνε, διότρανόσα στην γλώτα μου, των εφήμνιων ύμνων μου πρόσδεξε ο μόνος εν αγίης δοξαζόμενος.
2: Ο μόνος εν αγίης δοξαζόμενος.
1: Μην Οκτώβριος έχων ημέρας 31, η μέρα έχει ώρας 11 και η νύξα ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστού Πόλος, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων εξ Οσίων Μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρθυρος Δομνίνου, τη αυτή μέρα μνήμη επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Όσιος Ιωάννης, ο Κουκουζέλης, ο Ιδίμολπος, ο εν της Οσίης της εν το άθο, μεγής της Λαύρας ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε, Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, ο εν τη αυτή μεγής τη Λαύρα του άθου ασκήσας και εν χρυσού νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών εν ειρήνη τελειούτε.

και ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Τι τιμιωτέραν των χερουβήν και εν τοξωτέραν.

δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συ πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κύριο, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέξετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα, χιόν κρίσταλος. Πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά θερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Υμνός πάση της οσύης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαογγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρό εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομε εν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνες συνελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή εστε πάση της οσύης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ελαλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ η μόνος Άγιος, η μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή σαν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτή του σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εωθενή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Διελευρύσουμε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

Χριστέστου η λάμπρο της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τον θόρα

ασθενείς ανεδείχθητε, εις τυράννης ανδρείος αντέστητε, και διαβόλου την πλάνη κατηδαφίσατε. Νικητέ γενόμενοι των στεφάνων ηξιώθητε,

0: το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλουν το όνομα της ύψιστε, τον αγγέλων το προετολαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Σανος αγαθή, εις την βοήθειαν ημών των πίστος κραυγαζόντος η, θα αρχινών εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν,

Εν τες ημέρες εκείνες, ειν της μαθητής εν Δαμασκώ ονόματι Ανανίας και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, Ανανία, ο δε υπέρ κύριου εγώ Κύριε, ο δε Κύριος προς αυτόν, Αναστάς πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένην ευθείαν και ζήτησον εν οικία.

όλα και επιθέντα αυτοχήρα όπως αναβλέψει. Απεκρίθητε Ανανίας, Κύριε, ακήκω από πολλών περί του άνδρος τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ, και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δισε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής μη εστιν ούτους, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό όσα δι' αυτόν υπέρ του ονοματός μου παθεί. Απήλθε δε Ανανίας και εις

ηλίθις επ' αυτόν τας χείρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απεσταλκέμεν, Ιησούς οφθήσει εν τη οδό ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστής πνεύματος Αγίου. Και Θεός απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες,

όλους ονόμασε Σίμωνα, όχι ονόμασε Πέτρο, και Ανδρέα, τον αδελφόν αυτό, Ιάκωβο και Ιωάννη, Φίλιππο και Βαρθολομαίο, Μαρθαίο και Θωμά, Ιάκωβο, όνο του Αλφαίου, και Σίμωνα, τον καλούμενο Ζηλωτή, Ιούδα Ιακώβο, Ιούδα Ισκαριώτη, πως και γέννε το προδότης, και κατά βάση με ταυτόν έστι επιτό μου παιδινό και όπλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος ήρθον άκουσε αυτού η Αθήνε από τον όσον αυτόν και οι οκλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πάσοπλους ζήτη άντες θεαυτού.

Ισραήλ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη ορατών τε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξασόμενον το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

εις αυτού πάντες, ούτω εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών.

παρακαλούμεσαι και δεχόμεθα και γενναιόμεθα και ενδεχόμεθα και ενδεχόμεθα και ενδεχόμεθα.

0: Κύριε.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Ευχαριστούμε σε
2: Πάτε, ότι το όνομά σου, επέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το δοθέρι νόρ σου, ως εν ουράνω και

Δέσποτα, τα αποκείμενα πάω σε μη αγαθών εξομάλισον, τα μικρά ως διακρίαν της προσύνδεψον, της οδηγούς συνόδεψον, ζωσού τασίασε, γιατρός, ψυχό και τόσο.

δώσει τη ειρήνη χωρί τη Θεοτοπολία. Και από τον Βασιλείο στην Ελευθερία στην Αγιάση μα, ο άνατο πατρί είναι θύμινο και το μεγάλο σύνολο που ταξίωσαν, την κατεά σου και την καταδρομή του ακράν σώματό σου και του τριμμένου του στη ρήμα πάντα το λόγο Θεό Σεβαστή. Το όνομα του λόγου του Ιησού, Θεό Σεβαστή. Ελάστε την ημέρα, το λέει σου.

0: Καρύματα
1: ο μόνος καθαρός και ακύρετος Κύριος ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίδητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερχιός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης ο το προσχήματί σου τα ζωπιά και μυστήρια πάθη καταρεξάμενος των σταυρών του σύλλου στη λόχη των θάνατων νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος ότι τα αφήσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον ότι τριημέρος σου και ζω η φόρο αναστάσεις σου τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας ανάστησόν με τη αμαρτία κατοριστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος ότι εν δόξου σου αναλήψεις της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτου τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος το σωζωμένο τυχήν ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη οίκο ευδόκησον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλαστο ποιητή και πλάστη μου συμπάστη της ακίης σου είναι ατελευτήθος τοξολογώ και ανυμνώσε συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύμπια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα. Και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενό σου στην πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σάψαμεν, η ευκαιρό στην ία συνέλαβεν. Ιδέτω σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχρανο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούσου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο. Ού φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσος το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρθών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητοτά για ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαση και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Επιστρέψω μισή πρόσκληση.

0: δύναμη.
1: Όρθι με τα λαβόντες των δύο μεγείων ακράτων φανάτων, εγκουρανίων και σοφιών, φρικών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα.

ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι παρούς ημέρα κατεξίωσας ημάς των υπορανίων σου και θανάτων μυστηρίων θετόμισων ημών των οδών, στήριξον ημάς την προβλώσσα σου πάντας προύησον ημών τη ζωή να σφάλεις ημών, τα διαβήματα ευχές και εσύ εσέν δόξη ο τόπο, και υπαρθένου μερίας και πάντων.

Αγιάζον τους επισήμπητότητας όσο τον όσο και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του ύπου σου σε αυτούς. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Κυρίν τον κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ερεύσει, τις άκουσε μόνο στρατό και παντίκουλό σου, ό,τι πάσα δώσε αγαθή. Πάνθορη με τέλειον άνθρωστη, καταβαίνω εξού του Πατρός των Πότων και εσύ την δόξα την ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με τον Πατρό.

0: της αλεπίστρεψον ψυχή προς μετάνοιαν ως υπονικρόζουσα στην δάκρυση Κύριε ελέησον με.
1: Να μας συνδεχομβρίσας Χριστέ, ποιητονία σε ονέ της Παρθένου σήμερα.

αδελφοί, ο αγιάζουν και αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνεται ανού και πεσχύνεται αδέλφους αυτούς καλλιλέγων. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημνήσωσε, και πάλιν εγώ έσουμε πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν είδω εγώ και τα παιδεία μη έδω και ο Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίωσε με τέσχε τον αυτόν, η αδεία του θανάτου καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους ως η φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ενοχής ανδουλίας, που γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, ο δεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, κι να ελεήμον γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ελάσκηστε τας αμαρτίας του λαού. Ενώ γαρπέπαθεν αυτός πειραστής, δύνα

Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εμείς Ιεροσολύμης, επί του προβατική, κολυμπήθα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντες το ασέπουσα, ετάφτες, κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενών, τυφλών, πολλών, ξηρών,

0: επιστήμονης πόλεως χώρας και των πιεστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των ταρπών της

0: χρήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνει αυτό τη χάρις απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του δωρηθήνε αυτό δύναμη νιαματική δία της εμπλητήσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμό γνώσεως

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Θεός ο Μέγας, ο Ύψιστος, ο Εντριάδη, η Αγία Προσκυνούμενος, υπερώνιος φύσης, υπερούσιος, η Ατελεύτητος, μεγαλειώτης, η ανεξυπνίαστος δύναμης, η άρετος εξουσία, η της οποίας πηγή, το της αγαθότος όνος ανεξυπνίαστον πέλαγος, η φιλάνθρωπα δέσποτα, ο των πρεών αθωμασίων Θεός, ον ούτε έννοια καταλαβαίστε δύναται, ούτε λόγος ερμηνεύσε ισχύει, επίβλεψο και ήταν εφημάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και δώσει τη γενιά ημών. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως την τελώδη λογονάξιον του εις τα όντα φθάσε της εις αγαθότητος και των έλλων επισπάσαστε της εις χάριτος εξουγάρ και της εις οποίου δωρεάς και το θέλει και το ενεργεί υπέρ της κατά το θέλημα το σών και της ευδοκίας της ανθρώπης υπάρχει. Διό και τεύουμεν κατάπεμψον την συνευλογίαν και των ιαμάτων την χάρη νεκτοειδών τούτων.

κατάπαυσον ημίν τη συνευλογία και τον ιαμάτα την χάριν επί το είδωλ τούτο. Ο το λυτρώμα της παλιγενεσίας, το γέννημα, ο δωρισάμενος προς απόνυψη, τότης αμαρτίας μονισμών και ανάπτυση, των έψιβενότων ημί παντίων αρρωστημάτων, καταξίωσον μας, ερανισμένους καρδίας από συνειδήσεως πονηράς, και λελουμένους στο σώμα είδα την καθαρό εμπαντή έργο αγαθό καρποφορεί και αυξάνεστε και την εις τους δομένους συμπάθεια να όχνου σπουδή προς θεραπεία των πεπονικότων αδελφών ημών διαπαντός επιδείχνηστε και της ίσας πλαγνίας καταξιούστε τότε ψυχικών αρρωστημάτων και των σωματικών αγγιδών την απολύτρωση συμπτωμιζομένους και κατάφεξον ημίν τα της ίσης του ανθρώπου δωρεάσει άματα εν το παρόντι είδατη που προσιδονεί σαρκός αλλοπροσίαση ψυχής τέτοιο σώματος η επιτολμένη παρημών λατρεία πνευματική γενέστον ε δέσποτα και ταπεινός ημών επικαμπόμενος οδούς ημίν και ορφεγή ταύτη φορές στολήν εξίδατο όστε και πνεύματος και διέ της του είδατος του του μεταλειψώστε και ραντισμού την συνευλογία ημίν κατάφεξον τους ρήπους των παθών ημών αποσμίχουσαν πρεσβείες και εκκλησίες, αναγράφοντες την ησυμό Θεοτόκου και υπαρθεν Μαρίας, την άλμη του τιμίου και σοφίου σταυρού προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων των Αγίων και θαυματουργών Αγίων, Κοσμά και Δαμιανού Κύριου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδος, Μοκείου και Ανικήτου, Θαλελαίου και Τρίφωνος, των Αγίες Πατρός ημών, Κολάου, Θαματουργού και Σημειών, Πεν Μάδρα, των Αγίων Μαρτύρων Μακαβαίων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων Πετερονιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατιών και Κιμιάνης και Πάντων Σου των Αγίων. Μνήστε την Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης, Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων, Λόγος Ελυθείας και Παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος, μνήστε την Κύριε των Καρποφορούντων και Καλλιεργούντων επί της Αγίας Εκκλησίας και Μεμνημένων των Πενήτων, μνήστε Κύριε του Περιαστώτους Λαού και των Διευλόγους Επίες Απολυθένων Πατέρων και Αδελφών ημών, μνήστε Κύριε των αδελφών ημών, των εκμαλώτων και επίσκεψε πάντας και ίασε κατά το μέγα σου έλεος. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα, ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή

Θεούσο και επάκουσον ημών. Τον Ιορδάνη βαπτιστήν κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αρχαίνους σημαίνοντας προς της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε το αγιασμού σου, δια της του ύδατος του δουμεταληψεώστα και ραντισμού και γενναίστο εμ Κύριες υγεία ψυχής τέτοιες σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ετιδεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθε υπέρ του Διαφυλακθήνε την Αγία Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλη και χωράν απολυμολυμόσεισμο, καταποντισμό, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλαιών ευμενή και ευδιάλατον γενέστε, τον αγαθό και φυλάτων των Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων, την καθημό κινουμένη και ρίσαστε ημάς, έχει τις επικειμένες δικές αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δέσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο πυρημών η ελπής πάντων του περάμων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γεννημι δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και λέησον. Λέιμοντα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι.

0: σου.
1: Ευλογία, Κύριε Θεός, αυτό έλθει εκ μας και αυτό χάρη την ανθρωπία. Πάντων και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ευθύσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Δόξα, Πατρί, Κύριε, ο Θεός, Θεέ και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Πατέρα Αγιεύλου.
1: Χριστός ο Ρεθνός, Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναφράνου και Παναμόνου και εσ' αυτήν τρως, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, εκουρανίου δυνάμει του σωμάτων και εσίες του τιμίου δόξου, το τίκου
0: προεκλόγους
1: την Αγία Δόξου, Αλήμανας,
0: Κύριε Φίλανδε, Χρισμόνα,
1: δόξιλο μάρτυρος Γεωργίου του Ενωανής Απλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίες Πατρός ημών, Αθανασία της Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενόξων Ιεροφόρων Γυναικών και του Αγίων Δόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων Παιδικαίων Αθεροπατώρων, Ιωακή και Άνης. Το Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανανίου και των Ασίων και Θεοπόρων Πατριωτημών, Ρωμανού του Μελωδού Ιωάννου του Κουκουζέλου, του Κουζέλου και Πριμωρίου του Δομεστήκων, την Μίγνη την Τελούνη και Πάθος την Επιμελήσε και σώσε η Μάρος Αγαθός και τον άνθρωπο της Διευκόλου των Αγίων Πατριωτημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσε η Μάρος. Η Αγία Τριάδη, η Τριάδη, η Πάντα Συμμασχαλή σας ημέρα και καλό μήνυμα.

0: αγιάσμα του καπότσου του Αναμαρτωλών, αλλά γίνονται γενέστε την αγιάσμα του κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάξιο μεταλαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, περιμόν αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενο ημί τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σημάτων ημών. Δώσει ενέστη ταύτα και ανήσια στην ψυχή του και σώματο. Η αποτροπή παντό εναντίον σπουδισμών των οφθαλμών τη καρδία μου, ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων. Τη πίστη να κατέσχυνον ει αγάπη των υπόπλητων, ει πεισμονή σοφία. Τη περιποίηση των εντολών σου και τη προσθήκη τη θεία σου χάρητο και τη ισοζυγία ηχείωση.
1: Είναι το αγιασμό σου δι' αυτό φυλατώμενο τη ισχάρτη μου να μνημονεύει για παντό και μικέται με αυτό ο άλαση το ιδιαίτερο δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω τη δεδεί ο πάρε σε πλουτή τη ζωή αιωνίου στην αίδεων καταντήσω ανάπαυση. Ένθαω τον εορταζόντων ήχο ο κατάπαυστο και απέραντο ειδονή των καθαρών δόρου σου προσώπου το κάλο στο άλυτον. Συγχαρητώντο σε φετών και ανέχρο σε προσύντων αγαπώντων σε Χριστέο θεσμό. Και σε ημνή πάσα εκτίστου σαν ασαμή. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς επί πάση της παρέσης μου αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων της οποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούς αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό μου από τη σκέψη σου και το πτερίγω σου σκιά. Και δόρισέ μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγαριοάρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών. Και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφίμη σάρκα συνεκουσίως ο πυρυπάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δει καταφλέξει μου πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούσεις νεθρούς εις καρδίαν φλέξοντα κάθε στον όλων πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγιέσοντας φρένας τα συγνία στήριξον ως τα εισάμα. Εστίσεων φώτισον απλή πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμισέ με κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σώσ κίνομα πνεύματος μόνου και μη και της κίνομα της αμαρτίας. Είναι ως ανήκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει Πάσκα κούργος παμπάδος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντας υγειασμένους τα στεξιαρχίες θέτων ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους προς τους δε συνάχρα τον Αγνή Μητέρα. Ον τας λιτάς έσπλεχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των σονέργα σε λάτρη. Σιγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνο σημών αγαθέτων ψυχών και λεμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να πάντες πέβομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, γέννητο μισο είναι αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφθης είναι αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή άφθης χράνη γέν και φροσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσο με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της δόξης πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντων σου τον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτσμένης ψυχής, ελπίσει σκέπη καταφύγει παραμυθία των γαλλιαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας κοίησας αζωπήσον τε θενατωμένον τη αμαρτία. Η του ελέημον ως Θεοφιλές πνεύμος μήτηρ ελέησον με και δώσ' κατάνηση και συντριβή εν την καρδία μου και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου και ανάκλυσεν της αιχμαλωσίας των λογισμών και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου να πνοήσω κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εισίας εν ψυχής και σώματος. Και παράσκου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάσε. Πάσε στα σημέρα της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιέστες ασθενείας ημών. Ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνων της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών τους και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί η βασιλεία και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυχιαί και εις τους αιώνας αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρισος εκλάμψα χάρη στην οικουμένη φώτισε να φιλεργυρίες στον κόσμο της αυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λασίς λόγης παιδεύον Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματε των ουρανών εντέξω την Θεία χάρη και διεδωσών χιλέων πάντες διδάσκει. Προσκύνην εν τριάδι τον ένα Θεό Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε. Επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηθήμων.
3: Πραγματικά μέσα σε αυτήν την αντιπνευματική εποχή μας ο Θεός μας χαρίζει πολλούς σύγχρονους Αγίους, μεγάλους Αγίους, πολύ θαυματουργούς. Μόνο ότι είναι εποχή διαφθοράς, λατρείας της ύλης και αποστασίας από τον Θεό. Εποχή όπου το κακό διαπράτεται ασύστολα και με καύχηση. Κυριαρχεί η ύβρις με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η αλαζονική δηλαδή συμπεριφορά του ανθρώπου που οδηγεί σε υπέρβαση και αθέτηση του ηθικού αλλά και του θείου νόμου. Αυτή η εποχή έχει το προνόμιο να αναδεικνύει, όπως είπαμε, Αγίους, σύγχρονους Αγίους. Βρίσκει δηλαδή και στις μέρες μας εφαρμογή ο Θεόπνευστος Λόγος του Αποστόλου Παύλου, ούδε επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Μεγάλη αλήθεια. Απόδειξη ότι δεν μας εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και ότι υπάρχουν άνθρωποι εγνωσμένης αρετής και αγιότητος που σαν ευωδιαστά λουλούδια ξεπροβάλλουν μέσα από την κοινωνική σαπίλα και τη διαφθορά.

Ένας από τους συγχρόνους Αγίους είναι ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του οποίου όπως όλοι γνωρίζουμε η μνήμη τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου. Τιμάται από αναρρύθμιτα πλήθη που τον γνώρισαν εκ του σύνεγγης όταν ήταν στη ζωή και θαύμασαν το υπέροχο πνευματικό μεγαλείο της χαριτωμένης προσωπικότητός του. Χιλιάδες προσκυνητές κατακλείζουν το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει ο τάφος του Αγίου μας. Ιδίως δε την ημέρα της κοιμήσεώς του, την ημέρα της μνήμης του, την 12η Ιουλίου. Παρατηρείται το διαχώρητο στο ναό, στον τάφο του Αγίου και σε όλη την περιοχή του μοναστηριού κατά την πανηγυρική αγρυπνία 11 προς 12 Ιουλίου. Πολλές οι θαυματουργίες του Αγίου μας και εν ζωή και φυσικά μετά την μακαρία του κοίμηση. Πάμπολες οι συγγραφές με θέμα την θεοχαρίτωτη ζωή και τη διδασκαλία του. Και ναοί ανεγείρονται κάθε τόσο προς τον Θεό που τιμούνται στο όνομα του Αγίου. Όλοι όσοι γνώρισαν τον Άγιο έχουν να διηγούνται γι' αυτόν με θαυμασμό πάρα πολλά. Όλοι βεβαιώνουν ότι υπήρξε ένας υπέροχος και ασύγκριτος άνθρωπος, μια σπάνια μορφή στολισμένη με ιδιαίτερα χαρίσματα. Μορφή που απέπνεε ευωδία Χριστού. Ήταν αληθινά άνθρωπος του Θεού. Έφερε πάνω του τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Το διαπίστωνες εξ αρχής, από την πρώτη ματιά. Η θέα του σε γαλήνευε. Σε ανέπαυε ψυχοσωματικά, ηρεμούσες κοντά του. Στο πρόσωπό του είχε εφαρμογή ο πατερικός λόγος «Αρκίμη η θέα του προσώπου σου, Πάτερ». Λαχταρούσες να τον επισκεφθείς στο ταπεινό ενδιέτημά του, στο πεπαλαιωμένο κελάκι της Παναγούδας της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου.

προσπαθούσες να ακούσεις τον μεστό Θεία Σοφίας χαριτωμένο λόγο του στον άβλιο χώρο του κελιού του με τους κορμούς των δέντρων που χρησιμεύαν για πολυθρόνες των ακροατών. Ενώ ο ίδιος καθόταν ο κλαδόν, δεν τον εμπόδιζε καθόλου το λιπόσαρκο από την άσκηση αγιασμένο σώμα του. Πλήθη προσκυνητών, σαν πολύβου ομελήσι, επισκέπτονταν καθημερινώς το ταπεινό ενδιέτημά του. Ενώ τα γύρω κελιά ήταν ήσυχα. Συνέβαινε πολλές φορές, ενώ πηγαίναμε να τον επισκεφθούμε, άλλοι επέστρεφαν. Και φτάνοντας εκεί, βρίσκαμε άλλους, σύνηθες φαινόμενο, ιδίως τους θερινούς μήνες. Ησύχαζε από επισκέπτες όταν είχε φουρτούνα η θάλασσα και εξέδιδε απαγορευτικό το λιμεναρχείο. Γι' αυτό χαριτολογώντας ο Άγιος έλεγε πως όταν η θάλασσα είχε φουρτούνα, εκείνος είχε μπουνάτσα και αντιστρόφως. Τον επισκέπτονταν απλοί και πιστοί άνθρωποι, αλλά και φοιτητές και επιστήμονες, ευσεβείς, αλλά και ταλαντευόμενοι στην πίστη και άθεοι, υγιείς και ασθενείς ψυχικά και σωματικά, που ήθελαν να θεραπευθούν, ημεδαπή και αλλοδαπή, ορθόδοξη και αλλόδοξη. Πολλοί πήγαιναν από περιέργεια για την ορθόδοξη ασκητική ζωή και θεολογία. Τη μυστική θεολογία, την οποία από άγνοια ταύτιζαν με τα ανατολικά θρησκεύματα και τη γιόγκα. Και ζητούσαν να μοιηθούν στην καρδιακή προσευχή. Τον ερωτούσαν με ποια στάση του σώματος και με ποιον τρόπο εισπνοής και εκνοής θα κατόρθωναν να λέει η καρδιά τους την μονολόγιστη ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Άγιος παρατηρούσε με νόημα πως στόχος μας δεν είναι να γίνουμε πρωταθλητές του σώματος.

δεχόταν τον κάθε επισκέπτη του. Μόνο όταν λόγω αδύρυτης ανάγκης, ασθένειας ή κάτι άλλο αδυνατούσε να δεχθεί, έθετε στην είσοδο της περιοχής του κελιού του σχετική ανακοίνωση που έγραφε: «Θα σας βοηθήσω περισσότερο με την προσευχή παρά με την πολυλογία μου». Και στο δάπεδο κάτω είχε ένα γυάλινο βάζο που έφερε μέσα χαρτί και μολύβι για να γράψουν οι προσκυνητές ό,τι τους απασχολούσε, σε τι ήθελαν να τους βοηθήσει. Είχε θαυμαστή απλότητα Όσιος και όχι τυποποιημένη και προσποιητή συμπεριφορά. Ήταν πολύ άνετος και ανθρώπινος, με χαριτωμένο καρδιακό λόγο, εύστοχες απαντήσεις και παραδείγματα κατάλληλα για κάθε θέμα. Είχε και ζηλευτό χιούμορ που έκανε ευχάριστη τη συζήτηση μαζί του. Γενικά είχε μία ζηλευτή αρχοντιά πάνω του, στη συμπεριφορά, στο λόγο, στην όλη του εμφάνιση. Σαν γενευτική η ψαλμωδία του, δεν μοιάζε αγγελική. Και ο ίδιος, με την ολόκαρδη και ολοκληρωτική συμμετοχή του, έδειχνε αηδόνη του Θεού, που έψαλε την οδή του στον αγαπητό, σε εκείνον που γνώρισε ως έρωτα εσταυρωμένο. Είναι τόσο έντονα αποτυπωμένη μέσα μου η δίμολπη εκ μέρους του απόδοση του κοινωνικού εις μνημόσυνων αιώνιων, έστε δίκαιος, αλληλούια, που ανακαλείται κάθε τόσο ευχάριστα και νοσταλγικά. Έζησε ως πένης του Χριστού, ως φτωχούλης του Θεού, ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων, και ως πτωχός πολλούς δε πλουτίζων, κατά τον Απόστολο Παύλο. Σε κάποια από τις συναντήσεις μας ανέφερε πως εκείνη τη χρονιά είχε ξοδέψει για τη συντήρησή του μόνο 1.200 δραχμές. Ήταν σε ισχύ τότε ακόμη το εθνικό μας νόμισμα η δραχμή. Σκόρπιζε απλόχειρα Όσιος ό,τι του προσέφεραν, ενδύματα, τρόφιμα και άλλα. Είχα την ευτυχία να ταξιδέψω μαζί του μια χρονιά από το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας με πλοίο ως το μοναστήρι των Ιβύρων. Και από εκεί συνοδηπορήσαμε για τη Σκήτη των Ιβύρων, όπου έμενε τότε σε κάτι παλιά κελιά με άλλους συμμοναστές, μεταξύ των οποίων και φίλος μου. Μου είχαν δώσει από το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας ένα μεγάλο κομμάτι τυρί φέτα για το γέροντα. Φτάνοντας στο κελί, του το πρόσφερα. Αλλά δεν το δέχτηκε. Μου συνέστησε να το προσφέρω στον φίλο μου, γιατί εκείνος ως νέος το είχε περισσότερο ανάγκη. Ήταν όντως άνθρωπος του Θεού.

0: Είχε μεταξύ άλλων χαρισμάτων και το προορατικό. Σε μια από τις επισκέψεις μας, όταν έμενε σε κελί της περιοχής του Σταυρονικήτα, όπου τον είχε αφήσει ο ονομαστός γέροντάς του, ο Όσιος Τείχων, ο ιερομόναχος, ο Ρώσος στην καταγωγή, μόλις σηκωθήκαμε να φύγουμε, ζήτησε αν κάποιος τον θέλει ιδιαιτέρως. Και πράγματι ένας τον ήθελε. Απομακρύνθηκαν οι δυο τους, ο Σιλίθου Βολίν, και πίσω από ένα φουντωτό δενδρολίβανο, συζήτησαν μόνοι τους για λίγο. Κανένας μας δεν γνώριζε το περιεχόμενο της συζήτησής τους. Και δεν μας ενδιέφερε άλλωστε. Όμως, όταν απομακρυνθήκαμε από το κελί του γέροντα, ο φίλος συμπολίτης εκμυστηρεύτηκε την αγωνία του. Αν δηλαδή θα εκπληρωθεί η πρόβλεψη του Οσίου, ότι πρόσωπο της οικογένειάς του που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας θα γίνει καλά σε ένα μήνα. Και πράγματι έτσι συνέβη. Σε έναν μήνα ήταν υγιέστατο. Αλλά τι πρώτο και τι δεύτερο να αναφέρει κανείς. Είναι τόσα τα θαυμαστά που ζήσαμε με τον Όσιο Παΐσιο, που αν τα γράφαμε θα μάκραινε πολύ ο λόγος και θα υπερεύαινε κατά πολύ τα στενά πλαίσια ενός σύντομου σημειώματος. Συμπερασματικά τονίζουμε ότι ο Άγιος Παΐσιος δόξασε με την ουσία βιωτή του τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός τον δόξασε. Ευχόμαστε οι θεοποιηθείς ευχές του να μας προστατεύουν όλους και την δεινώς δοκιμαζομένη πατρίδα μας ιδιαιτέρως, γράφει στο κείμενό του ο Βασίλειος Στεριούλης. Και εμείς σήμερα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής μας αυτής πρωινής συνάντησης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αναμνήσεις που κατέγραψε και μοιράστηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, αρχιμανδρίτης Φώτιος Ιωακήμ, στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης, που είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.
1: Καταρχήν, πριν προχωρήσω σε όσα σημείωσα, ήθελα να πω έτσι κάτι θυμήθηκα σήμερα, όταν ο δεσπότης μας ο Άγιος Μόρφου ρώτησε ένα κεκοιμημένο πλέον ενάρετο ιερέα, τον πατέρα Πολύβιο, που υπηρέτησε και κάποια χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά την και τουρκική εισβολή στην Κύπρο, Κύπριο, και του είχε πει: «Πάτερ Πολύβιε, εσύ γνώρισες αρκετούς από αυτούς τους σύγχρονους μεγάλους Αγίους Γέροντες και τον Άγιο Παΐσιο, για τον οποίο θα μιλήσουμε, και άλλους. Ποια είναι έτσι η γενική σου εντύπωση, τι πρόσφεραν αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού?» Και του είπε ένα απλό πράγμα ο πατήρ Πολύβιος, αλλά που έχει και πολύ πνευματικό βάθος. «Αυτοί οι γέροντες», του λέει, «δεσπότη μου, έφεραν τον Χριστό πίσω στην ζωή των πιστών». Δηλαδή, επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο με τη ζωή τους και μας απέδειξαν, αδελφοί μου, ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι το παροχημένο μιας εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτή, αλλά αδιαλείπτως η Εκκλησία μας αναδεικνύει νέους Αγίους. Τα όσα θα αναφέρω στην συνέχεια αποτελούν τις μέχρι και σήμερα έντονες ζώσες αναμνήσεις των συναντήσεών μου με τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, που αξιώθηκα να έχω ως φοιτητή στην Αθήνα κατά την περίοδο 1981-1985. Κατά το διάστημα τούτο επισκέφτηκα, θυμάμαι, 10 συνολικά φορές το Άγιον Όρος, και είχα την ευλογία και κατά τις 10 να συναντήσω τον γέροντα και να συνομιλήσω μαζί του. Εδώ, εξομολογητικός και χαριέντος, να αναφέρω, είχα κάνει μία, να την πούμε, κύριε καθηγητά μου, ευσεβή πονηριά. Σαν παιδάκι 19 ετών έγραψε ένα απλό απολυτίκιο προς τον Όσιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, διότι είχε προηγηθεί έκδοση του βιβλίου από τον Όσιο Παΐσιο, και άκουγα ότι πολλοί πήγαιναν και δεν τους άνοιγε, και έτσι τον έβαλα μεσίτη, και κάθε φορά που βάδιζα προς την Παναγούδα επαναλάμβανα αυτό το απολυτίκιο, επικαλούμενο στην μεσητεία του Παπαδοσίου να φωτίσει τον γέροντα να μου ανοίξει. Και να το πω και λίγο έτσι αρχαιοπρεπώς, ουδέποτε διήμαρτον της ελπίδος. Πάντα άνοιγε ο γέροντας την πόρτα και του κελιού και της καρδιάς του. Τα πλήστα λοιπόν των γραφωμένων μου αποτελούν ενθυμίσεις, κράτησα όμως και σημειώσεις, μάλιστα μετά από κάποια εχθερή συνάντηση μαζί του τον Φεβρουάριο του 1984, που θα σας την αναφέρω νομίζω στις σημειώσεις μου τελευταία. Θα προσπαθήσω να αποδώσω τους θεόσοφους λόγους του γέροντος όπως ελέγχθησαν. Αυτό έχει σημασία, γιατί δυστυχώς πολλοί δεν ακριβολογούν στα όσα είπε ο Άγιος Παΐσιος, επικαλούμενος πάντοτε τις θεοπρόσδεκτες ευχές του. Η πρώτη επίσκεψη στον γέροντα πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τρίτη του 1981. Ήταν τότε και η πρώτη μετάβασή μου στον Αγιώνυμο Άθωνα με μια μικρή ομάδα συμφοιτητών μου, για να περάσουμε εκεί την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Θυμάμαι, μεταξύ άλλων, ήταν μαζί μου και ο σήμερα Αρχιμανδρίτης Νύφων Βατοπεδινός, ο Αρχιμανδρίτης και Γραμματέας της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου, ένα παιδί Χρήστος Παπαβασιλείου από τον Άγιο Σέργιο Μοχός του Θεολόγος, και οι ίδιοι ήταν παρόντες και στην εφεξής δεύτερη συνάντησή μου με τον γέροντα, λίγους μήνες μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση που σας αναφέρω, τον Νοέμβριο του 1981. Φτάνοντας λοιπόν έξω από το περιφραγμένο κελί του γέροντος, συναντήσαμε απρόσμενα γνωστό μας θεολόγο από την Κύπρο, που περίμενε πριν από εμάς. «Τι γίνεται, Χ, δεν θα αναφέρω το όνομά του, πώς βρίσκεσαι εδώ?» ρωτήσαμε. «Με έστειλε ο πνευματικός μου, πατήρ Επιφάνιος Σεδωρόπουλος, να συζητήσω με τον γέροντα κάτι σοβαρό που με απασχολεί», μας απάντησε. Μετά από λίγο μας άνοιξε ο γέροντας. Είχα ακούσει τόσα στην Κύπρο γι' αυτόν, που να πω την αλήθεια με διακατήχε και κάποιος φόβος, ότι δηλαδή θα συναντούσαμε ένα αυστηρό, διορατικό γέροντα που θα μας αποκάλυπτε ευθέως τη ζωή μας κλπ. Έτσι σε όλη την ομάδα μας έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητα, η προσήνεια, το πηγαίο χιούμορ, η μεγάλη οξύνια, η ετοιμότητα λόγου, η ευφυΐα και οι σοφές κουβέντες του γέροντα. Μα προπάντων η πηγαία του μεγάλη και έκδηλη αγάπη και αγαπητική προσέγγιση του άλλου. Πράγματα τα οποία ασφαλώς βιώναμε σε κάθε ευλογημένη συνάντηση μαζί του. Τότε, θυμάμαι, δεν είχε άλλους στον γέροντα και καταρχήν ο γέροντας περίλαβε, εντός εισαγωγικών, τον θεολόγο που προαναφέραμε. Δηλαδή πριν αρχίσουμε να του μιλούμε, απευθύνθηκε αυστηρά σε αυτόν και ναι με αγάπη, του έκανε παρατηρήσεις. Σημειώστε, τον γνώριζε από χρόνια, από τότε που ήταν στο κελί του Τιμίου Σταυρού και τον αγαπούσε. «Τι είναι αυτά τα πράγματα, βρε Αλφα, ας πούμε», του είπε. «Τι είναι αυτές οι ταμπέλες που ακούω ότι βάζεις για μένα εκεί κάτω στην Κύπρο και με διαφημίζεις?» Αυτά είπε ο γέροντας, διότι πράγματι αυτός ο θεολόγος διηγεί το αρκετά στην Κύπρο περί του γέροντος, ασφαλώς για ψυχική των άλλων ωφέλεια. Αλλά μετά, κατά φυσική συνέπεια, αυξάνονταν οι επισκέψεις του γέροντος και αυτός τα πληροφορήθηκε από άλλους Κυπρίους και δεν τον ανέπαβε τούτο. Και αμέσως μας είπε να πάμε πιο πέρα σε κάτι κούτσουρα στην άκρη της αυλής, για να μην ακούμε τι έλεγε στον Χ. Τον μόνο που βλέπαμε από εκεί, δεν ήταν πολύ μακριά, ήταν ότι του μιλούσε αυστηρά και έντονα ο γέροντας, ασφαλώς για το καλό του. Βεβαίως θα μίλησαν και για το θέμα για το οποίο είχε έλθει. Κατόπιν έφυγε αυτός ο γνωστός μας θεολόγος και μας κάλεσε κοντά ο γέροντας. Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Βέβαια, δεν χάριζε ο Άγιος Παΐσιος, μας ταπείνωσε και εμάς με τον εξής τρόπο. Πριν από μας ήταν κοντά του ένα άλλο παιδί από την Κύπρο με τον οποίο γνωριζόμαστε καλά. Κάποτε ήμασταν μαζί στα καθηγητικά σχολεία, ένας πράγματι εξαίρετος, αγνός νέος με σπάνιο ήθος, αριστούχος, πρώτος στο σχολείο, τότε φοιτητής ιατρικής και σήμερα είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ σε κάποιο νοσοκομείο στην Λευκωσία και τον είδαμε που ερχόταν από τον Γέροντα. Ο Γέροντας, οικονομία Θεού, δεν γνώρισε ότι γνωριζόμαστε και μας είπε «Εσείς δεν είστε τίποτα. Πριν λίγο ήταν εδώ κάποιος πατριώτης σας. Αυτός είναι καλό παιδί, με ιδανικά, με αγάπη στον Χριστό και στην πατρίδα», το τονίζω το δεύτερο, «με πόθο να προσφέρει». Θυμάμαι με τα άλλα παιδιά που σας είπα, είχαμε πάρει στον Γέροντα για ευλογία κάτι μικροπράγματα, ένα καρβέλι από ό,τι θυμάμαι, κάτι παξιμάδια και λίγες ντομάτες, αυτά θυμάμαι, από ένα μαγαζί στις Καριές, αλλά αυτός μας κατσάδιασε. «Τι μου τα φέρατε όλα αυτά? Πού να σκεφτούμε τότε εμείς τα παιδαρέλια πως του χαλούσαμε το ασκητικό του πρόγραμμα?» Κατόπιν μας είπε διάφορα ψυχοφελή. Θυμάμαι που κατά παρότρινση του Παπαθανάση του Σιμωνοπετρίτη, του σημερινού γνωστούς, πιστεύω σε όλους σας, υμνογράφου, διότι είχαμε προηγουμένως περάσει από την Σιμωνόπετρα, τον ερωτήσαμε ταπεινά για τους λεγόμενους αοράτους ασκητές του Αγίου Όρους, νομίζω και αν είναι 7 ή 12, και μας είπε ο Γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, συγγνώμη που το λέω, έτσι τότε τον λέγαμε, ότι πράγματι υπάρχουν. Μας περιγράψε δε και την συνάντηση που είχε με ένα από αυτούς και την εντύπωση που του προξένησε και το πώς, με τι κουρέλια ήταν εντυμένος. Μας είπε πως φορούσε κάτι σαν σακούλα και ασμένη στο λαιμό με μια ραφίδα, σαν κοράφι. Αργότερα διαπίστωσα ότι ο Άγιος Παΐσιος δημοσίευσε το γεγονός αυτής της συνάντησής του με τον άγνωστο εκείνο ασκητή στο βιβλίο του «Αγιορείτες Πατέρες και Αγιορητικά», έκδοση της Μονής του Ισχαστηρίου Αγίου Άνης, ο Θεολόγος Θεσσαλονίκη, και θυμάμαι εδώ σημείωσε για τις σελίδες 46-47. Ακριβώς όπως μας τα είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, δημοσιεύτηκαν και σε αυτό το βιβλίο. Πάμε και σε κάτι ωραία που ακολούθησαν. Ένα από τα παιδιά της ομάδας μας, ο Κύπριος Άλφα να τον πούμε, που κατόπιν έγινε και μοναχός, ήτανε πολύ εκδηλωτικός και συναισθηματικός και ζήτησε κάποια ευλογία από τον Γέροντα και αυτός έδωσε σε όλους μας βέβαια από ένα κομποσχοινάκι από εκείνα που έπλεκε συνομιλώντας με τους επισκέπτες του. Βλέπετε, ο Άγιος ακόμα και την ώρα που μιλούσε ψυχοφελή δεν έπαβε και να προσεύχεται εσωτερικά και να πλέκει κομποσχοινάκια. Θυμάμαι ήταν νομίζω και με άσπρο, έτσι, με αυτό που τα έκανε, ήταν άσπρο χρώματος. Ο Άλφα όμως ήθελε κι άλλη σπουδαιότερη ευλογία. Βγάζει τότε από ο Γέροντας από την τσέπη του ένα από αυτά τα παλαιότερα αργυρά ρολόγια τσέπης που κλείνουν με καπάκι. Ο κύριος καθηγητής, θυμάστε, όχι πάντα από την ευχή σας, να πάτε στο καλό, ναι. Λοιπόν, που φορούσαν και οι ιερείς παλιά, τα βάζανε εδώ για να βλέπουν την ώρα και του το δίνει. Να πω την αλήθεια, εμείς οι άλλοι ζηλέψαμε. Λοιπόν, τον τυχερό είπαμε. Λοιπόν, και ενώ συνομιλούσαμε με τον Γέροντα, ο Άλφα, αφού περιεργάστηκε το ρολόι, πρόσαξε ότι δεν δούλευε, ήταν χαλασμένο, και το είπε στον Γέροντα. Οπότε αυτός το απαντάει: «Βρε Άλφα, τώρα είναι μεγάλη εβδομάδα, παιδί μου. Είναι αργίες, γι' αυτό δεν δουλεύει το ρολόι». Και όταν κατόπιν ο Άλφα άρχισε να ρωτάει τον Γέροντα για πράγματα ψηλά πάνω από το επίπεδό μας, πώς έρχονται τα δάκρυα και η κατάνοιξη, ο Γέροντας του απάντησε προσφιέστατα: «Άκουσε βρε Άλφα, αν θες κατάνοιξη και δάκρυα, είναι εύκολο να τα αποκτήσεις. πάρε ένα σακί κρεμμύδια και άρχισε να τα καθαρίζεις και θα έρθουν και τα δάκρυα. Δεν χάρισε ο Άγιος σε κανένα. Λοιπόν, σημειώστε, μέχρι που να κοιμηθεί ο γέροντας και παρόλο που είχε γίνει μοναχός ο Α εντωμεταξύ και άλλαξε όνομα, όταν επισκεπτόταν τον γέροντα, όπως πληροφορήθηκα, τον αποκαλούσε και πάλι βρε Α. Γράφω τέτοιες λεπτομέρειες γιατί μέσω αυτών διαφαίνεται και η διάκριση και η προσέγγιση ποιμαντική του γέροντα σε διαφόρους ανθρώπους που τον πλησίαζαν και έπρεπε να βοηθήσει τον καθένα κατά την περίπτωσή του. Φεύγοντας, μας έδωσε πίσω εκείνα τα λίγα τρόφιμα που του είχαμε πάρει και μαζί και άλλες σάντες με φαγόσιμα και μας είπε «Εγώ δεν έχω ανάγκη από αυτά. Ξέρετε τον πατριώτη σας, τον γέρο Ιωσήφ, στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος?» Εδώ να πούμε ότι αυτός ήταν ένας απλούστατος μοναχός από ένα χωριό στην Καρπασία της Κύπρου που λέγεται Ρισοκάρπασο και είχε έρθει πολύ παλιά στο Αγιονό, είχε πάει πολύ παλιά στο Αγιονόρος και διήλθε μόνος του εκουσίως χρόνια πολλά, σχεδόν τυφλός και ανήμπορος, σε ένα κελάκι στην πιο πάνω σκήτη, με τέλεια πτωχία και εγκατάλειψη ανθρώπινη και νομίζω εκοιμήθη σε ηλικία 107 ετών. Γι' αυτό τον γέροντα έχουν γράψει και σε αγιορητικά περιοδικά από ό,τι θυμάμαι, τον γέρο Ιωσήφ τον Κύπριο. Του απαντήσαμε, όχι γέροντα, δεν τον γνωρίζουμε. Ευκαιρία να τον γνωρίσετε. Σε αυτόν να πάτε τα τρόφιμα αυτά, γιατί αυτός έχει πράγματι ανάγκη. Έτσι και κάναμε. Πριν να χωρίσουμε όμως, ο γέροντας έτσι σαν να λυπήθηκε που μας θύμωσε για αυτά που του είχαμε πάρει και μας είπε «Πού είναι αυτό το καρβέλι βρε παλικάρια, φέρτε μου το» και του το πήγαμε και έκοψε, θα σας πω και μια φράση που λέμε κυπριακή, την ακίδα, μια κρούλα από αυτό το ψωμί και μας είπε «Προς τα πού πέφτει η Κύπρος». Εκεί που στεκόμαστε του δείξαμε προς ανατολάς και ύψωσε εκείνο το κομμάτι το ψωμί στον αέρα και σταύρωσε την Κύπρο για να δείξει πόσο αγαπούσε το βασανισμένο μας νησί. Και μετά έφαγε εκείνο το ψωμάκι. Πήραμε λοιπόν την ευχή του γέροντα και ερωτώντας πράγματι ανακαλύψαμε την Τρόγλη όπου οικειοθελώς ζούσε μόνος ο ευλογημένος εκείνος πατήρ Ιωσήφ που πράγματι χάρηκε με την επίσκεψή μας και φαίνεται ο γέροντας Παΐσιος κατά καιρούς θα του έστελνε βοήθεια και χωρίς όμως να το γνωρίζει εκείνος γιατί όταν τον ρωτήσαμε αν γνώριζε τον γέροντα Παΐσιο που του έστελνε τα πράγματα μας είπε πως δεν τον γνώριζε. Μια ωραία σκηνή που προημίασε την δεύτερη επίσκεψή μας στον γέροντα περίπου τον Νοέμβριο του 1981 και που επαναλήφθηκε ξανά ήταν η εξής. Είχαμε φτάσει συν Θεό στην περιφραγμένη με σειρματοπλέγματα Παναγούδα και εκεί στην εμπρόστια είσοδο το σύνηθε σκηνικό. Κάποια πινακίδα γραμμένη πρόχειρα από τον γέροντα και στερεωμένη στην καγκελόπορτά του που περίπου έλεγε τα εξής. Εδώ δεν ήρθα να κάνω τον δάσκαλο στους άλλους αλλά να αγωνιστώ για την σωτηρία της ψυχής μου. Αφήστε τα ονόματά σας να τα μνημονεύω γιατί με την προσευχή και εσείς και εγώ ωφελούμαστε περισσότερο. Πράγματι είχε εκεί δύο-τρία γυάλινα δοχεία από αυτά του γλυκού που είχε μέσα κομμάτια χαρτιού και μολυβάκια σκεπασμένα για να μην βρέχονται, είχε και πολύ υγρασία εκεί στην περιοχή όπου μπορούσε κάποιος να γράψει τα ονόματά του και όσων είχαν ανάγκη τέλος πάντων και όταν το βράδυ έφευγαν οι επισκέπτες ο γέροντας κατέβαινε, τα έπαιρνε και τα μνημόνιβε στον κανόνα που έκανε. Επίσης υπήρχαν εκεί, κατέληγαν δύο σχοινάκια σε εκείνο το σιδερένιο κάγκελο στην κυρία είσοδο στο κελί του γέροντα που ξεκινούσαν από την πρόσωψη της καλύβας του. Όλα αυτά ευρεσιτεχνίες του Αγίου Παϊσίου. Λοιπόν, τραβώντας το ένα απ' έξω, χτύπαγε κουδουνάκι για να ακούσει ο γέροντας ότι κάποιοι επισκέπτες ήσαν έξω και αν ήθελε να τους ανοίξει. Για να μην ανεβοκατεβαίνει όμως συνεχώς την πόρτα να ανοίγει, να μην ξεχνάμε τις πολλές ασθένειες που είχε ο γέροντας. Όταν είχε μια έτσι απόσταση, ήταν ανηφόρα έτσι προς το κελί του γέροντα. Όταν ήθελε να αφήσει να περάσουν μέσα επισκέπτες, άφηνε το κλειδί της κλειδαριάς της εξώπορτας να κυλήσει κάτω από το δεύτερο σχοινάκι. Ερχόταν, ανοίγαμε την κλειδονιά που ήταν εκεί στο καγγέλι, μπαίναμε, κλειδώναμε και του το δίναμε πίσω. Λοιπόν, ήμουνα τότε με άλλα 3-4 παιδιά, αυτούς που σας ανέφερα και στην πρώτη επίσκεψη, και χτυπούσαμε το καμπανάκι με υπομονή και προσευχή. Σε λίγο να σου η σεπτή μορφή του γέροντα. Βρε παλικάρια, έτσι συνήθως μας προσφωνούσε, άστε με να κάνω κανένα κομποσχήνι, μας είπε από πάνω. Γέροντα, θέλουμε να σε δούμε, είπαμε εμείς. Να, δεν με βλέπετε, απάντησε. Γέροντα, θέλουμε να σε δούμε από κοντά. Κοντά σας είμαι, απαντούσε, δεν τον έπιανες βέβαια στα λόγια. Και το τελευταίο ακαταμάχητο όπλο μας που άνοιγε, όπως είπα προηγουμένως, και την καρδιά και τις πόρτες του γέροντα. Γέροντα, είμαστε από την Κύπρο, είμαστε και πρόσφυγες, θυμάμαι όλοι οι παρόντες, είμαστε από τα κατεχόμενα, προσωπικά είμαι από την Αμόχωστο, όπου έφυγα 12 χρόνων μέσα σε εκείνα τα φοβερά γεγονότα του Αυγούστου του 1974. Μόλις τ' άκουσε τούτο ο γέροντας, αμέσως άφησε το κλειδί να κυλήσει κάτω από εκείνο το σχοινάκι. Μπήκαμε μέσα και αυτή την φορά, όπως και μία άλλη αν θυμάμαι καλά, πρώτα μας έβαλε μέσα στο καλύβι, στον αίσκο του της Παναγίας που είχε, να προσκυνήσουμε. Μετά άρχισε κάτι στρωτές μετάνοιες και μετά φόβου και τρόμου εκδήλου μας έφερε τεμάχιο ιερού Λιψάνου, του οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που είχε εκεί στο κλεισάκι του, να προσκυνήσουμε. Θυμάμαι την έκφρασή του, ήταν σαν κάτοχρος που έφερε το Λείψανο και σαν να έτρεμε από ευλάβεια ως ορών αοράτος που λέει ο Απόστολος Παύλος τον ποθούμενο το Άγιο. Κατόπιν μας κέρασε λοκουμάκια και νεράκι, τα συνήθη του κεράσματα, έξω στο ευλογημένο εκείνο υπαίθριο αρχονταρίκι του πάνω στα κούτσουρα. Και μιλήσαμε, μας είπε διάφορα ψυχοφελή, μας είπε και για τους Τούρκους. Είμαστε, είπαμε, πρόσφυγες, ήταν ενωπές οι πληγές από τον πόλεμο, την προσφυγιά. Κάποιοι έκαναν και εγκλωβισμένοι από αυτά τα παιδιά και του είπαμε, τι θα γίνει γέροντα, θα χάσουμε όλη την Κύπρο, θα μας την πάρουν οι Τούρκοι. Και μας είπε αυτό που γράφηκε στα βιβλία του, ότι οι Τούρκοι έχουν στο ζωνάρι τα κόλληβα, είναι μια έκφραση που σημαίνει επίκειται το τέλος τους. Και μας είπε, βρε παλικάρια, μην φοβάστε, ο Χριστός θα ελεήσει την Κύπρο και η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί έχετε πολλούς Αγίους θαμμένους στο νησί σας. Ήταν ιδιαίτερα, όπως είπαμε, ευαίσθητος ο γέροντας στο θέμα της προσφυγιάς και της αιχμαλωσίας μας στους Τούρκους, κάτι που γνωρίζετε βίωσε και ο ίδιος από την βρεφική του ηλικία. Και μας έδινε θάρρος για αυτό το θέμα κάθε φορά σχεδόν που τον επισκεπτόμαστε εμείς οι Κύπροι. Και μάλιστα πρόσθεσε χαρακτηριστικά κάτι που δεν το είδε σε κανένα από τα γραμμένα βιβλία για τον γέροντα. Και θα έρθω και εγώ, βρε παλικάρια, στην Κύπρο, θα έρθω μέσω Καπαδοκίας. Που το μιλήσαμε, κύριε καθηγητά μου, τον δεσπότη μας, αυτή τη φράση του δεν έλεγε αερολογίες ο Άγιος ούτε κουφιά λόγια. Το ερμηνεύσαμε ότι ήταν προφητική αυτή η κουβέντα και ότι προείπε ο γέροντας ότι την συναπελευθέρωση της Κύπρου και Μικράς Ασίας μέσα από τα γεγονότα που ξεκίνησαν και θα επεκταθούν. Δεν είναι ο μόνος Άγιος, ξέρετε, που ανέφερε για την απελευθέρωση Κωνσταντινούπολης, Μικρασίας και Κύπρου. Νεότεροι Άγιοι ανεφέρθηκαν συγκεκριμένα και στην Κύπρο. Εδώ θα αναφέρω και κάτι πολύ σημαντικά για την στάση του Γέροντα αναφορικά με κάποιες διαδόσεις ορισμένων περί της επερχομένης καταστροφής της Κύπρου από τους Τούρκους το έτος 1981, τότε που είμαστε φοιτητάκια, τις οποίες εντός εισαγωγικών προφητείες για να αποκτήσουν κύρος απέδιδαν στον Γέροντα Παΐσιο. Εμείς νεαρά τότε και άβγαλτα παιδιά, όταν τα ακούσαμε, φοιτητάκια στην Αθήνα, βέβαια, έχοντας και τις εμπειρίες του πολέμου, γεμίσαμε φόβο και ανησυχία για το μέλλον της πατρίδας μας. Και όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος αυτή τη φορά που σας περιγράφω, τόλμησα εγώ και ρώτησα σχετικά τον Γέροντα δια του λόγου το ασφαλές. Αμάν, ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Δεν ξαναείδα τόσο ταραγμένο και λυπημένο τον Γέροντα. Και από τη μια, να πω εξομολογητικά, στενοχωρήθηκα που λυπήθηκε ο Γέροντας, από τη άλλη όμως όλα τα παιδιά της παρέας αναπαυτήκαμε που μας ξεκαθάρισε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πολύ πικραμένος από αυτή την κατάχρηση και εκμετάλλευση του ονοματός του, μας είπε επί λέξη: «Εσείς οι Κύπροι βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα, ορισμένοι δηλαδή για να παραστήσουν τους εαυτούς τους ήρωες, διαδίδουν ότι εγώ λέγω αυτά τα πράγματα». Αυτή, συγγνώμη που τα λέω έτσι, είναι βαριές κουβέντες, αλλά έτσι μας τα είπε ο Άγιος Παΐσιος, δεν χαριζόταν σε κανένα. Αυτή, αν δεν είναι για τα 6 μέτρα, δηλαδή το εκτελεστικό απόσπασμα, είναι για τα σίδερα της φυλακής. Και μας είπε και άλλα σχετικά, ξεκαθαρίζοντας και αντιδιαστέλλοντας σαφώς επί του θέματος την θέση του. Για το ίδιο θέμα, επειδή οι ανωτέρω προφητείες εντός εισαγωγικών συνεχίζονταν, εμπλέκοντας και πάλι το πρόσωπο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, απέστειλε κατόπιν ιδιόχειρη επιστολή στην Κύπρο σε γνωστό έμπιστο του πρόσωπο, με εντολή να την διαβάζει σε γνωστούς του πιστούς και να ξεκαθαρίζει αφενός την θέση του και από την άλλη να έρει τις φοβίες που προξενούσαν οι διασπυρώμενες αυτές προφητείες. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά που σε φιλικό σπίτι στη Λευκωσία ο Χι μου διάβασε το γράμμα εκείνο του Γέροντος Παϊσίου και μου το έδωσε, το πήρα στα χέρια και το είδα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το άλγος του Γέροντος, του Αγίου Παϊσίου σήμερα, για την στιγμή εκμετάλλευση του ονοματός του. Μετά έχω προμηθευτεί φωτοαντίγραφο αυτής της επιστολής και θα σας τη διαβάσω, διότι οι περισσότεροι ίσως την αγνοείτε, διότι έχει κάτι πολύ σημαντικά πράγματα μέσα που ισχύουν και για την εποχή μας. «Και λίον Παναγούδα», γράφει τώρα ο Άγιος, «τη 12η πρώτου 1982, είχαμε πάει τον Νιόβρη το 81, μετά από λίγους δύο μήνες έγραψε αυτή την επιστολή. «Αγαπητέ αδελφέ εν Χριστώ πει», παραλείπω κάποια προσωπικά στοιχεία, «χαίρεν Κυρίο, επειδή άκουσα να διαδίδονται μερικά πράγματα στην Κύπρο και να χρησιμοποιούν και το όνομά μου, αναγκάστηκα να σας γράψω και να διαβάσεις την επιστολή μου και σε άλλους γνωστούς μας αδελφούς Κυπρίους». Επίσης, συνεχίζει ο Γέροντας αφού παραλείψω κάποια προσωπικά πράγματα, «δεν είπα σε κανέναν ότι η Κύπρος θα καταστραφεί ούτε ότι θα ευημερήσει». διότι αυτά ο Θεός τα γνωρίζει. Αυτό που συνηθίζω να λέω σε όλους και είναι απαραίτητο σε όλους μας, ιδίως στην εποχή την δύσκολη που ζούμε, είναι η μετάνοια. Ακούστε λόγο πατρικό, όριμο, σοβαρό. Το ότι ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως, αυτό είναι γνωστό από τα σημεία των καιρών στον κάθε ευλαβηπιστό που διαβάζει την Αγία Γραφή. Η αμαρτία έγινε μόδα, η παρανομία νόμος ψηφισμένος, η ανασφάλεια, οι αναταραχές παντού. Παρόλον που μας κουνάει και ο Θεός με σεισμούς, πάλι δεν συνερχόμεθα. Επομένως, αδελφέ μου, απευθύνεται στο πρόσωπο που είπαμε, όλος ο κόσμος είναι Κύπρος και σε όλα τα κράτη υπάρχει ανασφάλεια και εσωτερικό Βιετνάμ. Ήταν ενήμενος ο γέροντας για όλα. Δια τους πνευματικούς όμως ανθρώπους που αξιοποιούν τα πάντα για την σωτηρία της ψυχής τους, αξιοποιούν και τον φόβο αυτό ως φρένο για την αμαρτία και η ανασφάλεια ανθρώπινη τους βοηθά να καταφύγουν στον Θεό, που μόνον σε Αυτόν υπάρχει πραγματική ασφάλεια εδώ και η αιώνια στην άλλη ζωή. Είναι αλήθεια, συνεχίζει ο Άγιος, ότι το ορθόδοξο μας έθνος, σχεδόν όλα τα έθνη, αλλά πιο περισσότερο και άλλα λιγότερο, το φθονούν και θέλουν να το διαλύσουν ή να το τσαλακώσουν με επικεφαλής τους Εβραίους. Εάν άφηνε τελείως ελεύθερο ο Θεός τον διάβολο με τους πονηρούς ανθρώπους για να εφαρμόσουν τα πονηρά σχέδια τους, προκαιρού θα μας είχαν εξαφανίσει. Τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο καλός Θεός, ο οποίος διαλύει τα σχέδια τους όταν εμείς αλλάζουμε και ζούμε μετανοία κοντά στον Θεό, διότι ο Θεός είναι φιλόστοργος πατέρας μας και μας παιδαγωγεί και όχι άσπλαχνος τιμωρός. Αυτά είχα να πω. Εάν θέλει να φύγει κανείς ή να καθίσει στην Κύπρο, αυτό είναι θέμα δικό του, αρκεί να μην χρησιμοποιούν το όνομά μου ημέν ή δε. Εγώ θα εύχομαι για όλους σας, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Με αγάπη Χριστού σας ασπάζουμε όλους, μοναχός Παΐσιος. Και έτσι τελειώνει η επιστολή του Γέροντα του Αγίου. Το θέμα τούτο, δηλαδή της πολυπίκυλης εκμετάλλευσης της περιοπής του ονοματός του, φαίνεται απασχολούσε μέχρι τέλους τον Άγιο Γέροντα. Θυμάμαι πολύ καλά, ήμουνα χρόνια μοναχός στο Σταυροβούνι, ο Άγιος Γέροντάς μας Αθανάσιος είχε πρωτοεπισκεφθεί κατά το 1990 το Άγιον Όρος, οπότε κάποιος Κύπριος Αγιορείτης μοναχός τον πήγε στην Παναγούδα και συνομίλησαν με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, όπως ο πατήρ Αθανάσιος μας ανέφερε εκ των υστέρων. Θυμάμαι μεταξύ άλλων που μας ανέφερε ο γέροντας Αθανάσιος ότι του είχε πει ο πατήρ Παΐσιος: «Γέροντα, δεν μπορώ να μιλήσω τίποτα ελεύθερα, γιατί εύκολα παρεξηγούμε και μετά αυτά που λέω τα κάνουν φλάμπουρο όπως τα θέλουν και πιάνουν και λένε ο πατήρ Παΐσιος είπε έτσι και έτσι και χρησιμοποιούν το όνομά μου διαστρεβλώνοντας αυτά που είπα». Πάμε σε μια άλλη επίσκεψη στον Γέροντα, νομίζω από τις πρώτες μετά το 81, εκεί έξω στο υπαίθριο αρχονταρίκι του, και κάπως παράμερα από άλλους τον ρώτησα για ένα θέμα που ίσως απασχολεί και κάποια νεαρά παιδιά που είναι εδώ και πάντοτε τους χριστιανούς νέους, και με απασχολούσε και εμένα τότε έντονα, δηλαδή κατά πόσον ήταν θέλημα και εκ Θεού, θέλημα Θεού και εκ Θεού ο πόθος μου να μονάσω. Και μου απάντησε ο Γέροντας με ωραιότατες απλές παραβολές, σαν εκείνες που απεύθυνε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο στους απλοϊκούς ανθρώπους της εποχής του, όμως γεμάτες κρυμμένο βάθος και νόημα. Όταν λοιπόν τον ρώτησα πώς μπορούμε να διακρίνουμε την κλίση του Θεού αναφορικά με τον γάμο και τον μοναχισμό, μου απάντησε: όπως νομίζατε άνοιξη και βλαστούσαν έτσι μικρά φυτά στην γη, όταν δούμε ένα φυτό που μόλις αρχίζει να βλαστάει, να ξεπετάγεται, να βγάζει τα πρώτα φυλλαράκια του, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι αγκουριά ή ντοματιά ή ό,τι άλλο. Έτσι και με την κλίση του Θεού, αυτό που αρχίζει να φουντώνει μέσα σου, δηλαδή σε ένα νέο που αγωνίζεται πνευματικά, είναι το θέλημα του Θεού να ακολουθήσεις τη ζωή σου. Ακόμη, αυτό είναι ωραίο παράδειγμα άλλο, σκέψου μια νοητή ζυγαριά, όχι αυτές τις σύγχρονες, τις ηλεκτρονικές, αυτές με τα ζύγια που είχε σε παλιές εποχές, και μου λέει σκέψου μια τέτοια ζυγαριά και βάλε στο ένα ζύγι τον γάμο και στο άλλο τον μοναχισμό. Εκεί που θα δεις να βαρύνει η καρδιά σου, να γέρνει η πλάστιγγα έστω και λίγο περισσότερο, αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα. Αυτό μου είπε ο Άγιος. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις μου, τον Οκτώβριο του 83, επισκέφθηκα τον γέροντα με τον πατέρα μου. Ήτανε μια συνάντηση με ιδιαιτερότητα. Ο πατέρας μου Στυλιανός ζει, είναι 88 τόσων ετών σήμερα, πέρασε πολλά στη ζωή του, ορφάνια από μικρός, ασθένειες, ποικίλες δοκιμασίες. Κατανυγμένος από το περιβάλλον του Αγίου Όρους και το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου, του ανέφερε περιληπτικά τις ταλαιπωρίες της ζωής του για να πάρει μια παρηγοριά. Και πράγματι μας πήρε έτσι παράμερα ο Άγιος Παϊσίου και άλλους εκεί στο πλάι της καλύβης του, για να μην ακούγονται οι άλλοι, και του μίλησε ωραιότατα, πολύ χαριτωμένα. Θυμάμαι που του είπε: «Παιδί μου, κι εγώ πέρασα πολλά στη ζωή μου, μισό πνεύμα να έχω», έτσι έλεγε ο γέροντας, «το αίμα μου είναι ξένο, δεν είναι δικό μου». Εννοούσε για την μετάγγιση αίματος κατά την εγχείρηση του πνεύμανα, οπότε κάποιες από τις πρώτες αδελφές της ουρωτής του είχαν δώσει αίμα που χρειαζόταν, και μας ανέφερε και για άλλες ασθένειες και δοκιμασίες του, και κατέληξε με τα εξής, που ταπεινά τα θεωρώ ως μία σπουδαιότατη παρακαταθήκη του. Ακούμε, πριν σας τη διαβάσω, τα χαρίσματα του γέροντος που είχε, και προφήτης ήταν και θαυματουργός και διορατικός και άλλα. Αλλά πώς έφτασε εκεί ο γέροντας? Ακούστε τι είπε στον πατέρα μου. «Και εγώ, παιδί μου», του είπε, «περιμένω μισθό από τον Θεό, όχι για την λίγη προσευχή, για κανένα κομποσχήνι που κάνω, αλλά από εκείνα που καταθέτω στο άνω ταμιευτήριο». Ξέχασα να σας πω, ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στην τράπεζα και χρησιμοποίησε παράδειγμα έτσι οικονομικής φύσεως. «Με τις θλίψεις και τις αρρώστιες τούτης της ζωής», δηλαδή εκείνα που καταθέτω στο ουράνιο ταμιευτήριο, «και όταν ανοίξουμε τα μάτια μας στην άλλη ζωή και δούμε τι μας ετοίμασε ο Θεός για τις αρρώστιες και δοκιμασίες που περάσαμε στη ζωή μας, αν είναι τρόπος θα υπούμε, Θεέ μου, γιατί δεν μου έδωσες και άλλες θλίψεις». Θυμάμαι ακόμη που του είπε ο πατέρας μου: «Γέροντα, θέλω να είμαι καλός, σωστός άνθρωπος, αλλά οι συνθήκες της ζωής με δυσκολεύουν, με εμποδίζουν συχνά». Και απάντησε ο γέροντας: «Άκου, παιδί μου, φαντάσου ένα καθρέφτη εκτεθειμένο έξω στον ανοιχτό καιρό. Βέβαια θα γεμίσει σκόνες και καθαρσίες. Από κάτω όμως από τις σκόνες είναι καθαρό το γυαλί. Έτσι και ο καλός άνθρωπος, και αν σκονιστεί από τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής η ψυχή του, μπορεί να καθαριστεί με την μετάνοια και την εξομολόγηση και η καρδιά του να μένει καθαρή». Φεύγοντας δε, μας είπε κάτι που τότε δεν το έπιασε ο πατέρας μου, αλλά μάλλον για μένα το είπε, που σκεφτόμουν

Είναι αυτές των Αμερικάνων και των Άγγλων βάσεις πραγματικές ή είναι το Σταυροβούνι? Και άμα γίνουν ακόμη μερικές βάσεις στην Κύπρο σαν το Σταυροβούνι, οι βάσεις των ξένων δυνάμεων θα φύγουν. Κάτι παρόμοιο πέσε μια άλλη περίπτωση και στον Άγιο Μόρφου, όπως αυτός με ενημέρωσε, ότι κάνετε βάσεις πνευματικές στην Κύπρο και αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις ξένες βάσεις. Εδώ πρέπει να πω το πόσο αγαπούσε και χτιμούσε την Μονή Σταυροβουνίου ο Γέροντας Παΐσιος και ότι παρότρινε και άλλους φιλομόναχους Κύπριους νέους να προτιμήσουν να μην πάνε στο Άγιον Όρος αλλά να πάνε στο Σταυροβούνι. Μάλιστα, εκτιμούσε και ευλαβήθω ιδιαίτερα το πρόσωπο του Γέροντα μας Αθανασίου. Είπε σε κάποιο γνωστό μου ευλαβή νέο, μετέπειτα κληρικό, πρώτου 80 και άρα πολύ πριν γνωρίσει από κοντά τον γέροντά μας. Στην Κύπρο ένας μόνο εργάζεται σωστά, ο πατήρ Αθανάσιος στο Σταυροβούνι. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1984, με αφορμή κουράσε μεγαλόσχημο γνωστού μου Κυπρίου στην Μονή Διονυσίου, πήγα και στον Μπουραζέρι, από όπου ένα χιονισμένο πρωινό πήρα τον δρόμο για την Παναγούδα. Θυμάμαι μου έλεγαν οι γέροντας, βρε παιδί μου, γέροντας εκεί πατέρες, πού θα πας τώρα τέτοιο κρύο? Που... Τους λέω, έχω μεγάλη ανάγκη να μιλήσω με τον γέροντα. Είχα και ένα έτσι δερμάτινο παλτό, θυμάμαι, το έβαλα, νέκρα και ρημιά παντού. Λοιπόν, και κρύο. Είχα όμως τόση μεγάλη ανάγκη και ένεκα κάποιον πειρασμό που διερχόμουνα. Χάρη τη Θεού πήγα, ήταν η μόνη φορά που δεν είχε κανένα. Ποιος τρελώσανε εμένα να πάει μέσα στα χιόνια στον Άγιο Παΐσιο. Με έβαλε μάλιστα μέσα στο κελί του, εκεί που έμενε, και είχε και μια ξυλόσομπα όπου άναβε και τον τσάκι. Θα κάτσαμε τουλάχιστον καμιά ώρα και δεν είχε εξάλλου και κάποιο άλλο. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η συνάντηση. Είχα σημειώσει σε ένα χαρτάκι διάφορα θέματα, λογισμούς που με απασχολούσαν τότε και τα λέγαμε με τον γέροντα, ενώ εκείνος έπλεκε ταυτόχρονα, έκανε κομποσχήνια, όπως σας είπα. Ευτυχώς τότε κράτησα κάποιες σημειώσεις. Μετά που πήγα στον Μπουραζέρι, κατέγραψα. Μου τόνισε ιδιαίτερα την σημασία των καλών λογισμών και πόσο μπορεί να μας βασανίσει κάποτε μια κακή, εσφαλμένη ιδέα. Του είπα ότι αισθανόμουν πως δεν είχα ορθή αυτογνωσία. Μου απάντησε, δεν αφήνει ο Θεός να δεις ακόμη τον εαυτό σου, όπως και γενικά στους αρχαρίους, γιατί θα απελπιζώσουν. Όταν όμως προχωρήσει κάποιος και έχει ένα πνευματικό θεμέλιο, τότε του δίνει ο Θεός αυτογνωσία, διότι τότε μπορεί να κρατηθεί μπροστά στην αθλειότητα των εαυτού του. Τον ρώτησα και για τις αλλοιώσεις, δηλαδή τις πνευματικές μεταβολές που διερχόμαστε στην πνευματική ζωή και μου απάντησε, η νεανική ηλικία, δηλαδή η πνευματική νεανική ηλικία, παιδί μου, είναι όπως τον ανοιξιάτικο καιρό, ευμετάβολη, μια χειμώνας, μια καλοκαίρι. Όσο όμως περνούν τα χρόνια, τόσο επέρχεται και η σταθεροποίηση κάθε του χρόνου και καλύτερα. Για την άσκηση στην προσευχή και τον τρόπο που έπρεπε να προσεύχομαι, είχα διαβάσει και εγώ, κύριε καθηγητά, κάτι φιλοκαλίες, κάτι αυτά, και πήγα και νόμιζα ότι ήταν παιχνίδι με εφαρμοστούν. Με προσγείωσε κανονικά ο γέροντας. Αυτά μου είναι, παιδί μου, μου είπε, δεν είναι για σένα. Προσέξτε το αυτό, να μάθεις να προσεύχεσαι απλά, ταπεινά και από την καρδιά σου και όσο μπορείς. Να ξεκουράζεσαι και μετά πάλιν προσευχή. Όπως μου είπε,
όταν προσεύχομαι, εννοούσε με το κομποσχήνι, και μου διάσει το χέρι μου, θα σταματήσω μέχρι να μου περάσει, έτσι και εσύ σημειώστε τότε ότι πράγματι είχα ένα μούδιασμα στο χέρι μου που με ενοχλούσε. Δεν είπα τίποτα στον

0: Γέροντα, όσο για τον πρώτο ζήλο, την πρώτη αίσθηση της χάρης που τότε είχε, συγγνώμη, σας το λέω εξομολογητικά, διότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς νέους, να το πούμε έτσι γενικά, στην αρχή ο Χριστός δίνει πολλές φορές σε κάποιους που μετανοούν και προσεγγίζουν την Εκκλησία πιο έντονη την αίσθηση της χάρης, αλλά αυτό το πράγμα δεν παραμένει, υποχωρεί. Και τότε ζούσα εγώ αυτή την κατάσταση και στενοχωριόμουν. Και μου είπε ο γέροντας, «Α, ο Χριστός μας σου έδινε τότε δωρεάν σοκολάτες. Αν συνέχιζε, θα σε κακομάθαινε. Τώρα πρέπει να εργαστείς για να αγοράζεις εσύ τις σοκολάτες. Εσύ μόνος σου να τις αγοράσεις». Σημειώστε και πάλι το παράδειγμα του γέροντα με τη σοκολάτα. Δεν ήταν τυχαίο, επειδή φαίνεται διαγνώρισε ότι μου άρεσαν πολύ οι σοκολάτες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο με τον γέροντα. Ακόμη του ανέφερα για τον πόθο και σκοπό που είχα να μονάσω στο Σταυροβούνι και μου είπε, πήγαινε και μείνε εκεί κανένα χρόνο στο Σταυροβούνι και βλέπουμε. Πράγματι, στον επόμενο χρόνο κοινοβίε στο Σταυροβούνι και μετά από ένα περίπου χρόνο ο γέροντας Αθανάσιος με έκυρε μοναχό. Ακόμη μου τόνισε για τον γέροντα Θανάσιο να έχεις πλήρη εμπιστοσύνη στον γέροντα, διότι και θεία χάρη έχει και εμπειρίες έχει. Και ακόμη μου είπε, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μου, αυτό να το έχουμε όλοι υπόψη μας που ακούμε από εδώ απ' εκεί διάφορα ψυχοφελή, μυστικά και προβλήματα μόνο στο πνευματικό σου, και αν αναπαύεσαι με κάτι που σου λέει κάποιος άλλος, και αυτό να το πεις στο πνευματικό σου, και για συχνότερη προσέλευση στην Θεία Κοινωνία εφόσον σε στηρίζει, και αυτό να γίνεται με ευλογία του πνευματικού σου. Στο τέλος μου είπε, άκουσε παλικάρι μου, μη στενοχωριέσαι, όλοι οι πειρασμοί αυτοί θα περάσουν. Μου αρπάζει δε και το χαρτάκι όπου σας είπα είχα σημειωμένα τα θέματα που συζητήσαμε, το έσχισε και το έριξε μέσα στον τζάκι. Άντε τώρα να πας στο καλό, μου είπε, και μου έδωσε και κάτι ευλογία και ανεχώρησα. Τι να σας πω, συγχωρέστε με που το λέγω, αλλά είχα μια χαρά φεύγοντας, ούτε ίχνος από εκείνο το βάρος που είχα πηγαίνοντας. Ένιωθα ότι πετούσα, ήμουν ανάλαφρος, σαν να είχα εξομολογηθεί. Την ευχή του να έχουμε. Διευχών του Οσίου Γέροντος Παϊσίου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αυτά, αδελφοί μου, τα λίγα. Συγγνώμη αν σας κούρασα, αλλά ξέρω ότι πιστότερη η οφθαλμή των ότων και των βιβλίων. Και είχαμε εμείς στην εποχή μας, και ο Δεσπότης και πολλοί άλλοι βέβαια, ίσως και από εδώ παρόντες, δεν γνωρίζω αυτή την ευλογία να γνωρίσουμε ορισμένους από αυτούς τους Αγίους Ανθρώπους. Το ζήτημα είναι τι κάναμε. Κάναμε τίποτα, αλίμονό μας.
1: Ακούσαμε αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, όπως τις έζησε και τις κατέγραψε ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Ιωακήμ, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί μετόχιο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να ευχηθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας τις πρεσβείες του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.
4: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Καλώς βρεθήκαμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Θεού και πάλι εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου παρηγοριά στην καρδιά». 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε χωρίς καμία σκέψη και κανέναν ενδιασμό. Στέλνουμε την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και που προσεύχεστε για την Πειραϊκή Εκκλησία. Θέλουμε, και είναι ευχή μας αυτό, ο Άγιος Θεός να σας έχει όλους καλά, υγιένοντες μέσα στην αλήθεια της πίστεως. Αγαπητοί αδελφοί, χωρίς να χρονοτριβήσουμε καθόλου, θα μπούμε στο θέμα μας σήμερα, που είναι και αυτή η εκπομπή συνέχεια των υπολείπων, των προηγουμένων, αυτής της ομάδος των εκπομπών που έχουμε κάνει και που αφορούν στα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων και μαθητών του Κυρίου μας. Είχαμε μιλήσει για τους 12 Αποστόλους, είχαμε επίσης μιλήσει για τους 2 Ευαγγελιστές που δεν ανήκουν στην χωρία των 12 Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Μάρκο και τον Ευαγγελιστή Λουκά, και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών. Αναρωτιέται κανείς, αγαπητοί αδελφοί, δεν έφταναν οι 12 Απόστολοι για να φέρουν εις πέρας το μεγάλο και θείο έργο για το οποίο τους κάλεσε ο Κύριος? Αλλά κι αν δεν έφταναν αυτοί, θα μπορούσε ο Κύριος, αντί να καλέσει 12, να καλέσει όσους ήθελε, όπως κάλεσε και έναν ευρύτερο κύκλο στον οποίο ανήκαν 70 πιστοί που δέχτηκαν και αυτοί το κήρυγμα του Κυρίου, που και σε αυτούς ανέθεσε έργο ιεραποστολικό. Είναι οι Άγιοι Εβδομήκοντα Απόστολοι. Δεν έφταναν όλοι αυτοί? Το ερώτημά μας το απευθύνουμε διότι βλέπουμε, εκτός από τους 12, εκτός από τους 70, εκτός από όλους εκείνους που ανέλαβαν έργο αποστολικό και ιεραποστολικό, ο Κύριος, λέω, βλέπουμε εκ των υστέρων να καλεί ακόμη έναν εργάτη του Ευαγγελίου, τον Απόστολο Παύλο. Τον καλεί των πιστών και των οπαδών, αλλά από εκείνη την άλλη μερίδα των απίστων και των διοκτών, και μάλιστα τον καλεί με ιδιαίτερο τρόπο, με θείο θαύμα, και του αναθέτει μια ειδική αποστολή. Καλεί ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο να αναδειχθεί πραγματικά σκεύος εκλογής, όργανο εκλεκτού Θεού στο έργο του Ευαγγελίου, να γίνει ο Απόστολος που θα κήρυτε το όνομα του Κυρίου Ιησού ενώπιον εθνών, βασιλέων Ισραήλ, όπως χαρακτηριστικά λέει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ιδιαίτερη σημασία είχε και έχει
ή από τον κόσμο των εχθρών και διωκτών του Χριστού, ανάδειξη ενός κήρυκος που θα κήρυτε τον Χριστό με τόση πίστη ώστε να υποφέρει τα πάνδυνα και να θυσιάσει για αυτόν την ζωή του, και μάλιστα με το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε το κήρυγμά του. Ας πάρουμε όμως, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα από την αρχή. Είχε περάσει περίπου ένας χρόνος από την Ανάσταση του Κυρίου. Οι Απόστολοι, με τον φωτισμό και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, κήρυταν το Ευαγγέλιο παντού. Ο Λόγος του Θεού προχωρούσε. Και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, προσετίθεντο πιστεύοντες το Κυρίο πλήθη ανδρών και γυναικών.

έρχονταν στον Χριστό, ακολουθούσαν τον Χριστό, γίνονταν χριστιανοί πάρα πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες. Και όλα αυτά, παρόλες τις αντιδράσεις, τις απειλές και τους διωγμούς που είχαν κινήσει εναντίον τους οι άρχοντες των Ιουδαίων. Πρώτο θύμα, να θυμηθούμε, των διωγμών, ο πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος. Τότε, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα και ο ρόλος του Σαύλου, ενός νεαρού για τον οποίον γράφει ο Λουκάς ότι «Σαύλος ειν συνευδοκών τη αναιρέση του Στεφάνου». Δηλαδή, ο Σαύλος ήταν σύμφωνος για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Αυτός ο Σαύλος δεν είναι άλλος από τον δικό μας τον μετέπειτα Παύλο. Σαύλος λοιπόν ή Σαούλ ήταν το αρχικό του όνομα. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 1 με 3 μετά Χριστόν. Ήταν γιος πλούσιας οικογένειας, αφού, όπως γνωρίζουμε, τον έστειλαν από την Ταρσό να σπουδάσει στα Ιεροσόλυμα, όπου είχε καθηγητή τον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να δείξουμε και να πούμε πως κάποιος είναι μορφωμένος ή ότι έχει σπουδάσει, λέμε «εμαθήτευσε παρά τους πόδας Γαμαλιήλ». Ήταν ξακουστός νομοδιδάσκαλος ο Γαμαλιήλ και ο Απόστολος Παύλος έλαβε κοντά του λιπαρά μόρφωση. Ο πατέρας του είχε τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, που δεν ήταν τότε εύκολο να αποκτήσει κάποιος, εκτός αν προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στη ρωμαϊκή εξουσία. Όλη η οικογένειά του ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι ήταν πιστοί, φανατικοί τηρητές του Μωσαϊκού νόμου και των παραδόσεων, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος για την παιδική του ηλικία, προέκοπτον, γράφει, εν το Ιουδαϊσμό υπερ πολλού συνηλικιώτας εν το γένου, περισσότερος ζηλωτής υπάρχων πατρικών μου παραδόσεων. Αλλά και του Παύλου ο ζήλος, όπως και των Ισραηλιτών, καθώς γράφει στους Ρωμαίους, ήταν ζήλος Θεού αλλού κατεπίγνωσιν. Και για ο ζήλος αυτός, φανατισμό και την τυπτρία οδήγησαν στην παράταξη των διοκτών του Χριστού. Είχαν ζήλο αλλού κατεπίγνωσιν. Στην εξωτερική εμφάνιση, ο Σαύλος, ο Σαούλ, δεν προκαλούσε καλή εντύπωση. Ήταν κοντός, φαλακρός, μάλλον παχύσαρκος, με ενωμένα τα φρύδια του και με μεγάλη μύτη. Αλλά και η υγεία του δεν ήταν καλή. Έπασχε, όπως γράφει ο ίδιος, από χρόνια ασθένεια, άγνωστη βέβαια σε εμάς, την οποία ονομάζει σκόλοπα. Τελείωσε τις σπουδές του στα Ιεροσόλυμα και επέστρεψε στην Ταρσό,
όπου για ένα διάστημα ασχολήθηκε με τις δουλειές του πατέρα του στο εργαστήριό τους, όπου έφτιαχναν σκηνές. Γρήγορα όμως του έγραψαν οι φίλοι του να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν ανάγκη να οργανωθούν όλοι οι νέοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την καταραμένη αίρεση των χριστιανών, που είχαν την ανοησία οι χριστιανοί αυτοί, όπως πίστευαν εκείνοι βέβαια, να πιστεύουν σαν Θεό τον Ιησού που σταύρωσαν οι άρχοντες των Ιουδαίων. Η θερμή πίστη, ο ζήλος και ο φανατισμός του Σαύλου μια τέτοια ευκαιρία περίμεναν για δράση. Κατέβηκε αμέσως στα Ιεροσόλυμα. Οι φίλοι του με χαρά τον οδήγησαν και τον συνέστησαν στον αρχιερέα, που δέχτηκε τον νεαρό φανατικό νομοδιδάσκαλο με ανοιχτές αγκάλες. Αμέσως ανέλαβε υπηρεσία, πιστεύοντας ότι έπρεπε να κάνει μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ομολογεί αργότερα ότι πολλούς των Αγίων, των χριστιανών δηλαδή, εγώ εν φυλακές κατέκλυσα, ανερουμένονται αυτών κατήνεγκα ψήφων, δηλαδή όταν καταδικάζονταν οι χριστιανοί σε θάνατο, λέει ο Απόστολος Παύλος, έδινα και εγώ την ψήφο μου ζητώντας τον θάνατό τους. Στο πρόσωπο του Σαύλου, ο αρχιερεύς και το συνέδριο των Ιουδαίων βρήκαν τον ιδανικό διώκτη των χριστιανών και τον προόριζαν για αρχηγό της ομάδας των διωκτών που ετοίμαζαν να στείλουν στην Δαμασκό, όπου είχαν καταφύγει εκεί διωκόμενοι οι χριστιανοί. Άλλο που δεν ήθελε ο Σαύλος, αντιλαμβάνεστε αγαπητοί αδελφοί. Δέχτηκε λοιπόν με μεγάλη χαρά την τόσο τιμητική για αυτόν αποστολή. Σε λίγες ημέρες, με τη συνοδεία και άλλων ζηλωτών φίλων του και ανθρώπων οπλισμένων, εφοδιασμένος και με τα σχετικά έγγραφα για να μπορέσουν να συλλάβουν και να οδηγήσουν δεμένους στα Ιεροσόλυμα τους χριστιανούς, ξεκίνησε για τη Δαμασκό. Πήρε το δρόμο για αυτήν την μυαρή και βλοσιρή πορεία για να συλλάβει τους χριστιανούς. Τόση ήταν η μανία του Σαύλου κατά των χριστιανών, πραγματικά εξοντωτική μανία, ώστε ο Λουκάς γράφει ότι ο Σαύλος εμπνέων απειλής και φόνου ανέλαβε την αποστολή αυτή. Με τις ευχές και τις ευλογίες των αρχιερέων και των άλλων αρχόντων των Ιουδαίων, ξεκίνησε για την ιερή αποστολή για αυτό το καταδιωκτικό έργο. Μεγάλη διαδρομή, αλλά με τον ανοιξιάτικο καιρό ευχάριστη. Προχωρώντας όλο προς βορρά, διέσχισαν την Ιουδαία, έπειτα τη Σαμάρια, κατόπιν τη Γαλιλαία, μπήκαν στη Συρία, αφήνοντας αριστερά τους τα μέρη της Τύρου και της Σιδόνος. Πέρασαν από τις πλαγιές του όρους Αερμών, ανάμεσα από πανύψηλους και βαθύσκιους κέδρους, και κατευθύνθηκαν στα ανατολικά, έχοντας για προορισμό τους τη Δαμασκό, που άρχισε να φαίνεται καθώς την φώτιζε ο πρωινός ήλιος. Ήταν μεσημέρι όταν μια λάμψη πιο δυνατή και από τον ήλιο που μεσουρανούσε εκείνη τη στιγμή
έκανε όλους τους άνδρες του αποσπάσματος να πέσουν στο έδαφος. Ενώ ο Σάβλος άκουσε φωνή που του έλεγε «Σαούλ,

απάντησε: «Εγώ είμαι Ιησούς, ον Σιδιώκης. Με τον διωγμό σου δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Είναι σαν να χτυπάς το γυμνό σου πόδι πάνω σε μυτερά καρφιά. Εγώ σε προορίζω για πολύ μεγαλύτερη και υψηλότερη υπηρεσία. Σήκω τώρα, στάσου στα πόδια σου και πήγαινε στην Δαμασκό και εκεί θα λάβεις εντολή για το τι πρέπει να κάνεις». Όλα αυτά αναφέρονται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο βιβλίο των Πράξεων. Ο Σαύλος άκουσε τη φωνή, αλλά είδε και τον Ιησού Χριστό, όπως μας βεβαιώνει αργότερα γράφοντας τους Κορινθίους: «Τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εώρακα, τον είδα». Και άλλοι που συνόδευαν άκουσαν την φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Όταν ο Σαύλος σηκώθηκε από το έδαφος, είχε ανοιχτά τα μάτια του, αλλά δεν έβλεπε τίποτε γύρω του. Οι άλλοι έβλεπαν και κρατώντας τον από το χέρι, τον έφεραν στη Δαμασκό. Εκεί 3 ημέρες έμεινε χωρίς να φάει κάτι ή να πιει ούτε καν νερό στο σπίτι κάποιου Ιούδα που τους φιλοξένησε. Αλλά το όραμα, αγαπητοί αδελφοί του Σαύλου, ακολούθησαν άλλα 2 σχετικά οράματα. Στη Δαμασκό κατοικούσε ο Ανανίας, άνθρωπος που είχε πιστέψει στον Χριστό. Αυτός είδε σε όραμα τον Κύριο που του είπε: «Ανανία, σήκω και πήγαινε στο σπίτι κάποιου Ιούδα που μένει στο δρόμο που ονομάζεται Ίσιος Δρόμος. Εκεί θα ζητήσεις τον Σαύλο από την Ταρσό, που και αυτός τώρα την ίδια ώρα βλέπει όραμα ότι πρόκειται να τον επισκεφθείς». «Κύριε», λέει ο Ανανίας, «μάθαμε ότι αυτός έρχεται στα Ιεροσόλυμα». Του απαντάει ο Κύριος: «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιώντε Ισραήλ». Φοβήθηκε ο Ανανίας, διότι ήξερε πως ο Σαύλος είναι διώκτης των χριστιανών. Όμως ο Κύριος τον καθησύχασε και του είπε πως αυτός ο διώκτης πρόκειται να αναδειχθεί σκεύος εκλογής του Θεού. Πήγε λοιπόν ο Ανανίας και συνάντησε τον Σαύλο και του λέει: «Με έστειλε ο Κύριος που σου φανερώθηκε στον δρόμο όταν ερχόσουν στην Δαμασκό και μου είπε να έλθω να θέσω στο κεφάλι σου τα χέρια μου, να έλθει χάρη του Θεού σε σένα, να αναβλέψεις και να λάβεις πνεύμα Άγιο». Έθεσε τα χέρια του Ανανίας και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του Σαύλου κάτι σαν λέπια, και είδε και αμέσως ζήτησε να βαπτιστεί, και αφού βαπτίστηκε ζήτησε τροφή και έφαγε. Νέος άνθρωπος τώρα ο Σαούλ, ξεκομμένος με θαυματουργική επέμβαση από το ίδιο του το παρελθόν, σε μια νέα ζωή και νέα πορεία πλέον εκεντρισμένος. Αυτή τη φορά όχι υπηρέτης των αρχόντων του Ισραήλ, αλλά υπηρέτης του Θεού, και μάλιστα εκλεκτό σκεύος εκλογής, θεόληπτος και θεοπρόβληπτος. Είχε πια την συνείδηση ότι τα αρχαία παρήλθεν, ότι γέγονε τα πάντα κενά. Ακόμα και το όνομά του που του θύμιζε τον παλαιό εαυτό του, και αυτό το εγκαταλείπει. Προτιμά αντί του εβραϊκού Σαούλ ή Σαύλος το ρωμαϊκό Παύλος. Παύλος Απόστολος Χριστού ή Παύλος Δούλος Ιησού Χριστού θα είναι εις το εξής ο τίτλος του.

Έτσι θα αρχίζει τις επιστολές του και έτσι θα μείνει στην ιστορία. Έμεινε για λίγες ακόμα μέρες στη Δαμασκό. Μπορούμε να φανταστούμε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη νέα του ζωή. Να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, ποιος θα τον δεχόταν? Πώς μπορούσε να εμφανιστεί στους Αποστόλους αυτός ο μέχρι χθες διώκτης του Χριστού? Πώς είναι δυνατόν να τον δεχτούν με εμπιστοσύνη σαν αδελφό τους και Απόστολο του Χριστού? Αλλά το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Πώς θα αντιμετώπιζε και τους άρχοντες των Ιουδαίων? Θα έπρεπε αφετέρου να καταστρώσει κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα της εργασίας που τον περίμενε, να συγκεντρώσει τις σκέψεις του από τον νόμο του Μωυσέως και τα προφητικά κηρύγματα για τον Μεσσία, να διώξει όλες εκείνες τις προκαταλήψεις που είχαν κυριέψει την ψυχή του, να μάθει περισσότερα για τον Χριστό για να μπορέσει να κηρύξει την θεότητά του. Προβλήματα που μόνο με τη θερμή, αδιάκοπη και ολόψυχη προσευχή θα έβρισκαν τη λύση τους. Νιώθει ανέτοιμο τον εαυτόν του. Προτιμά να φύγει σε ξένο τόπο, να μείνει άγνωστος εν μέσω αγνώστων, να προσευχηθεί, να αυτοσυγκεντρωθεί, να μελετήσει τις γραφές και με το φωτισμό του Θεού να καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα. Γράφει αργότερα στην προς Γαλάτας επιστολή ότι δεν ζήτησε βοήθεια από άνθρωπο να τον διδάξει σχετικά με το Ευαγγέλιο που θα κήρυτε, ούτε τους Αποστόλους έτρεξε να συναντήσει στα Ιεροσόλυμα, αλλά λέει ο ίδιος, απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Και μόνο αφού πέρασαν 3 χρόνια πήγε στα Ιεροσόλυμα και συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιάκωβο. Δεν γνωρίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο από το χρονικό αυτό διάστημα των 3 ετών έμεινε στη Δαμασκό και πόσο στην Αραβία. Γνωρίζουμε όμως ότι άρχισε πολύ νωρίς να κηρύττει το Ευαγγέλιο στη Δαμασκό, ότι για τούτο διέτρεξε μεγάλο κίνδυνο από τους πιο φανατικούς Ιουδαίους και ότι για να σωθεί από ενέδρα που του είχαν στήσει και ήθελαν να τον συλλάβουν, τον κατέβασαν οι χριστιανοί νύχτα από τα τείχη της Δαμασκού και σώθηκε. Έφτασε στα Ιεροσόλυμα παρά τους δισταγμούς του, γνωρίζοντας τι θα αντιμετώπιζε από τους χριστιανούς και τους άρχοντες των Ιουδαίων. Και πραγματικά οι χριστιανοί ήταν πολύ διστακτικοί να τον δεχθούν σαν Απόστολο του Χριστού και να συνδεθούν μαζί του. «Επειράτο κολλάστε τις μαθητές και πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής». Ήθελε να πλησιάσει τους μαθητές και όλοι φοβόνταν, διότι δεν πίστευαν ότι είναι αληθινός μαθητής του Χριστού. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή βρέθηκε ο Βαρνάβας σαν μεσολαβητής. Βαρνάβας δε, επιλαβόμενος αυτόν, ήγαγε προς τους Αποστόλους, τον οδήγησε στους Αποστόλους. Διηγήθηκε ο Παύλος στους Αποστόλους το γεγονός το σχετικό με τη μεταστροφή του και ότι είχε αρχίσει στη Δαμασκό να κηρύττει τον Χριστό. Η θερμότητα της πίστεως του, όπως φαινόταν στα λόγια και στα δάκρυά του, διέλυσε τους δισταγμούς των Αποστόλων. Συνόδευε τους Αποστόλους όπου πήγαιναν να κηρύξουν και μιλούσε με θάρρος και ο ίδιος, και μάλιστα στους Ιουδαίους που μιλούσαν τα ελληνικά, μέχρι που διέτρεξε και εκεί από αυτούς κίνδυνο θανάτου, που για να τον σώσουν οι Απόστολοι τον συνόδευσαν μέχρι την Κεσάρια και από εκεί ήλθε μόνος του στην Ταρσό.
Δεν γνωρίζουμε πάλι πόσο καιρό έμεινε εκεί στην Ταρσό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι όταν ο Βαρνάβας που είχε σταλεί στην Αντιόχεια χρειάστηκε βοηθό λόγω του πλήθους των εκεί χριστιανών, έτρεξε στην Ταρσό και παρέλαβε τον Παύλο. Και μάλιστα αργότερα τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας κατέβηκαν μαζί στα Ιεροσόλυμα μεταφέροντας βοηθήματα των χριστιανών της Αντιοχίας στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων που υπέφεραν. Επέστρεψαν και πάλι στην Αντιόχεια για να συνεχίσουν το έργο τους, έχοντας τώρα μαζί τους και τον Μάρκο. Θα δούμε όμως ότι άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και Λέβη. Όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς, ενώ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι χριστιανοί κατά την ώρα της λατρείας στην Αντιόχεια, το Πνεύμα του Άγιον εκάλεσε τον Παύλο και τον Βαρνάβα, αναθέτοντας σε αυτούς άλλη αποστολή, μία περιοδία που χαρακτηρίζεται σαν πρώτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου και περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο των Πράξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα και τον νεαρό Ιωάννη ή Μάρκο, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο, καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί πέρασαν στην Κύπρο. Αφού επισκέφθηκαν την Σαλαμίνα και άλλες πόλεις, έφτασαν στην Πάφο, στην οποία κήρυξαν το Ευαγγέλιο και είχαν θαυμαστά αποτελέσματα, αφού πίστεψε και ο ηγεμόνας της Κύπρου, Σέργιος Παύλος. Από την Κύπρο ήλθαν στην Πέργη της Παμφυλίας, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, κηρύττοντας σε κάθε τόπο το Ευαγγέλιο, κυρίως στις συναγωγές των Ιουδαίων και στη συνέχεια στους εθνικούς. Και εδώ όμως αντιμετώπισαν διωγμό από μέρους των Ιουδαίων και αναγκάστηκαν να έλθουν στο Ικόνιο, αλλά και εκεί κινδύνευσαν να τους λιθοβολήσουν και εξαιτίας αυτού κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαωνίας, τα Λύστρα και την Δέρβη. Στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος θεράπευσε έναν εκγενετή σχολό που όταν είδαν το θαύμα οι ειδωλολάτρες σχημάτισαν την ιδέα ότι ο Βαρνάβας ήταν ο Δίας και ο Παύλος ο Ερμής, που κατέβηκαν στην πόλη τους και ετοίμασαν θυσία προς τιμήν τους. Το επεισόδιο τούτο έδωσε την ευκαιρία στους Αποστόλους να μιλήσουν για τον αληθινό Θεό και τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όμως και εδώ όσοι δεν πίστευσαν λιθοβόλησαν τον Παύλο μέχρι που τον ενόμισαν νεκρό και τον έσυραν έξω από την πόλη. Ο Παύλος όμως με θαυματουργικό τρόπο έμεινε ανέγκυκτος από το λιθοβολισμό και αφού σηκώθηκε ξαναμπήκε στην πόλη και την επόμενη μέρα πήρε τον Βαρνάβα και έφυγαν στη Δέρβη και πάλι επέστρεψαν στα Λύστρα, το Ικόνιο και την Αντιόχεια από την οποία είχαν ξεκινήσει. Εδώ τελειώνει η πρώτη αποστολική περιοδία. Τα χρονικά όρια της περιοδίας αυτής θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ του 46 και του 50 μετά Χριστόν, δεδομένου ότι μετά από αυτήν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας ήρθαν στα Ιεροσόλυμα και έλαβαν μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 50 με 51 μετά Χριστόν. Η δεύτερη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου άρχισε και αυτή από την Αντιόχεια. Η περιοδία αυτή έφερε στο φως του Ευαγγελίου και την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, ο Παύλος και έχοντας τώρα μαζί του σαν συνοδό και συνεργάτη του τον Σύλλα, επισκέπτονται αρχικά τις πόλεις Δέρβη και Λύστρα.
Από τα λύστρα παίρνουν μαζί τους σαν εκλεκτό συνεργάτη τον Τιμόθεο. Αφού διέσχισαν τις χώρες της Φρυγίας, Γαλατίας, Μυσίας, Βυθινίας, είναι περιοχές της Μικράς Ασίας αυτές, έφτασαν στην Τροάδα, στην Τρία δηλαδή. Εκεί είδε σε όραμα ο Απόστολος Παύλος ένα Μακεδόνα που του έλεγε «Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν». Ήταν εντολή του Θεού να έλθει ο Παύλος στην Ελλάδα. Αμέσως έρχεται με τους συνεργάτες του στη Σαμοθράκη και από εκεί στη Νεάπολη και τους Φιλίππους, στην περιοχή της σημερινής Καβάλας. Είναι σημαντικό ότι εκεί στους Φιλίππους της Μακεδονίας ακούστηκε το πρώτο κήρυγμα για τον Ιησού Χριστό από το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί πίστεψε και βαπτίστηκε η Λυδία, η Πορφυροπόλης, η πρώτη γυναίκα που πίστεψε και έγινε χριστιανή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Στη συνέχεια, εκεί στους Φιλίππους, θεράπευσε ο Παύλος από το πονηρό πνεύμα τη Μαντευωμένη, με συνέπεια να συλληφθούν οι Απόστολοι, να φυλακιστούν, αλλά και να αξιωθούν της μεγάλης τιμής από τον Θεό να διασωθούν με θαύμα. Πραγματικά, ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό της φυλακής και τα πόδια τους ήταν σφιγμένα στα ειδικά εκείνα ξύλα που έβαζαν τους βαρυπινίτες, γίνεται σεισμός μεγάλος, ανοίγουν οι θύρες, οι πόρτες της φυλακής και πέφτουν οι αλυσίδες και τα ξύλα από τα πόδια των Αποστόλων. Ο δεσμοφύλακας, τρομοκρατημένος, τράβηξε το μαχαίρι του να αυτοκτονήσει, νομίζοντας ότι θα έβρισκαν την ευκαιρία να δραπετεύσουν οι κρατούμενοι που για τη φύλαξή τους είχε βαριά ευθύνη εκείνος ο ίδιος. Τότε ο Απόστολος Παύλος φώναξε «Μην κάνεις κακό στον εαυτόν σου, όλοι εδώ είμαστε». Αυτός βλέποντας το θαύμα έπεσε στα πόδια του Παύλου και του είπε «Από αυτό που είδα πιστεύω στον Θεό σας». «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Του μίλησε ο Απόστολος Παύλος με αγάπη για το έργο του Χριστού. Την ίδια ώρα βαφτίστηκε αυτός και η οικογένειά του. Με χαρά τους έκανε το τραπέζι και η Γαλλιάσατο πανική πεπιστευκό στο Θεό. Έγινε μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια αυτού του δεσμοφύλακα. Στη συνέχεια ο Παύλος με τους συνεργάτες του, αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, στη συναγωγή της οποίας επί τρία Σάββατα κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και πίστευσαν αρκετοί. Ταυτόχρονα όμως ομάδες Ιουδαίων κινήθηκαν εναντίον τους και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να φυγαδεύσουν τους Αποστόλους στη Βέρεια για να τους σώσουν. Στη Βέρεια το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αφήνοντας ο Απόστολος Παύλος τους Σίλα και Τιμόθεο στη Βέρεια, έρχεται μετά στην Αθήνα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το περιβάλλον άλλων πόλεων. Εδώ ήταν κέντρο φιλοσόφων. Εκτός από τη συναγωγή μπορούσε να μιλήσει στην αγορά, όπου συγκεντρώνονταν και μιλούσαν οι Αθηναίοι. Δεν δίστασε ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει στην αγορά. Η ομιλία του προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλοσόφων που τον κάλεσαν να μιλήσει και στο επίσημο βήμα, στον Άριο Πάγο. Πώς να μιλήσει τώρα ο Παύλος για τον εσταυρωμένο Ιησού σε ένα ακροατήριο καθαρά ειδωλολατρικό που δεν είχε ιδέα για τον αναμενόμενο Μεσσία, για τον Ιησού Χριστό που ήλθε στη γη. Τελείως άγνωστα αυτά στους Αθηναίους. Κι όμως ο Παύλος, σαν τέλειος παιδαγωγός, βρίσκει το σημείο επαφής και αρχίζει το λόγο του. «Θαυμάζω», τους λέει, «την ευσέβειά σας τους θεούς, γιατί γυρίζοντας αυτές τις ημέρες μέσα στην πόλη σας
είδα το πλήθος των λαμπρών ναών που έχετε για όλους τους θεούς. Και μάλιστα είδα και ένα βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Γι' αυτόν ακριβώς τον άγνωστο Θεό που χωρίς να γνωρίζετε του φτιάξατε βωμό, ήλθα να σας μιλήσω. Και μίλησε ο Απόστολος Παύλος. Έκαναν εντύπωση όσα είπε στους Αθηναίους και μάλιστα όταν αναφέρθηκε στα λόγια Ελλήνων ποιητών κατάλαβαν ότι αυτός ο ξένος, ο Ιουδαίος ρήτορας, γνώριζε και την ελληνική φιλολογία. Υπήρξαν και αντιδράσεις, αλλά υπήρξαν και θετικά αποτελέσματα. Αρκετοί πίστεψαν, μεταξύ αυτών ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος. Από την Αθήνα ο Απόστολος Παύλος κατέβηκε στην Κόρινθο, όπου αμέσως γνωρίστηκε με τον Ιουδαίο Ακύλα και τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, που ήταν και αυτή σκηνοποιοί και θερμοί χριστιανοί. Άρχισε και εκεί το έργο του, μιλώντας αρχικά στη συναγωγή. Εν τω μεταξύ κατέβηκαν στην Κόρινθο ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Δεν έλειψαν και εδώ οι αντιδράσεις, αλλά και πολλοί πίστεψαν, και μεταξύ αυτών ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος. Εδώ, με την ενθάρρυνση του Αγίου Πνεύματος που φανερώθηκε στον Παύλο, λέγοντας «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακόσεσε, διότι λαός εστίμη πολύς εν τη πόλη ταύτη», παρέμεινε ο Απόστολος Παύλος 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο, συνοδευόμενος τώρα ο Απόστολος Παύλος και από τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, έρχεται στην Έφεσο, όπου άρχισε να κηρύττει στη συναγωγή. Από την Έφεσο, λόγω της εορτής του Πάσχα, έφυγε και πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Αντιόχεια, από την οποία είχε ξεκινήσει για τη δεύτερη αυτή αποστολική περιοδία, η οποία χρονικά τοποθετείται από το 52 μέχρι το 54 μετά Χριστόν. Η τρίτη αποστολική περιοδία αρχίζει και αυτή, όπως και οι άλλες, από την Αντιόχεια. Αρχικά ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τους χριστιανούς της Γαλατίας και της Φρυγίας. Κατόπιν πήγε στην Έφεσο, όπου παρέμεινε 3 χρόνια κηρύττοντας και κάνοντας θαύματα πολλά. Η δράση του Αποστόλου Παύλου και οι επιτυχίες του στην Έφεσο ήταν φυσικό να προκαλέσουν την αντίδραση των ειδωλολατρών της Εφέσου, η οποία ήταν από τα σημαντικότερα ειδωλολατρικά κέντρα. Εκεί ήταν και ο περίφημος ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος. Πλήθη ιερέων και ανθρώπων γενικά εργαζομένων στο ναό, αλλά και χιλιάδες ειδωλολατρών ζούσαν από το εμπόριο ομοιωμάτων του ναού και της Αρτέμιδος. Όλοι αυτοί, υποκινούμενοι από κάποιον Δημήτριο, αργυροκόπο στο επάγγελμα, ξεσήκωσαν τον λαό εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Εγκαταλείπει τότε ο Παύλος στην Έφεσο και έρχεται στη Μακεδονία. Επισκέπτεται όλες τις πόλεις στις οποίες είχε ιδρύσει εκκλησίες και επανέρχεται στη Μικρά Ασία, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του Σόπατρο, Αρίσταρχο, Σέκουνδο, Γάιο, Τιμόθεο, Τυχικό και Τρόφιμο. Έρχονται στην Τροάδα, στην Τρία δηλαδή, όπου ο Απόστολος Παύλος ανέστησε τον εύτυχο που είχε πέσει από τον τρίτο όροφο του κτηρίου, στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί οι χριστιανοί και τελούσαν την Θεία Λειτουργία, και ομιλούσε ο Απόστολος Παύλος. Στην Τροάδα έφτασε από τους Φιλίππους της Μακεδονίας και ο Λουκάς. Από την Τροάδα έφτασε στην Άσο και από την Άσο με πλοίο πήγαν στη Μυτιλίνη, όπου διανυκτέρευσαν και την επομένη έφτασαν στα απέναντι της Χίου μικρασιατικά παράλια και από εκεί στη Σάμο και την επόμενη μέρα στην Μίλητο. Ωραιότατα περιγράφει ο Λουκάς την συγκινητική συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με τους προϊσταμένους των εκκλησιών της περιοχής της Εφέσου και Μιλήτου, τους οποίους είχε καλέσει εκεί για να συναντηθεί μαζί τους.
αφού του ήταν αδύνατον να επισκεφθεί την Έφεσο και τις γύρω σε αυτήν εκκλησίες, μια και έσπευδε να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Κατά τη συνάντηση αυτή τους υπενθυμίζω ότι 3 χρόνια έμεινε κοντά τους και δεν έπαυσε με τα δακρύων νοθετών ένα έκαστον. Με συγκίνηση τους έδωσε τις τελευταίες συμβουλές του. Γνωρίζω, τους λέει, ότι δεν πρόκειται να σας ξαναδώ. Για τούτο σας παρακαλώ προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, γιατί βλέπω ότι σύντομα θα έλθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, εννοεί τους αιρετικούς εδώ. Και αφού τους υπενθύμισε πολλά που έπρεπε να μην λησμονήσουν ποτέ, θείς τα γόνατα αυτού συν πάση αυτής προσήφξατο. Αφού γονάτισε, προσευχήθηκε μαζί με όλους. Ικανός δε γένετο κλαθμός πάντων, και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν. Τον γέμισαν με φιλιά τον Απόστολο Παύλο. Από τη Μίλητο έφτασε στην Κο, έπειτα στη Ρόδο, έπειτα στα Πάταρα και από εκεί στη Φινίκη, στην Τύρο, όπου έμεινε 7 μέρες. Από την Τύρο ήλθε στην Πτολεμαΐδα και την επόμενη μέρα στην Κεσάρια, όπου φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Εκεί ο Ιουδαίος προφήτης Άγαβος προφήτευσε ότι στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Παύλος επρόκειτο να συλληφθεί. Ήταν φυσικό όταν άκουσαν τούτα τα λόγια οι συνεργάτες του Παύλου και οι εκεί χριστιανοί να παρακαλούν τον Παύλο να αποφύγει το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Αν ήταν ποτέ δυνατόν να δηλιάσει και να αλλάξει πορεία αυτός ο γίγαντας Ιεραπόστολος για να σώσει τη ζωή του. Τους αποκρίθηκε ο Παύλος πως δεν πρόκειται να αλλάξει και συνέχισε το ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα. Με μεγάλη χαρά δέχτηκαν τον Απόστολο Παύλο οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων. Την επόμενη μέρα επισκέφθηκε με τους συνεργάτες του τον Ιάκωβο, επίσκοπο της εκκλησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί και όλοι οι πρεσβύτεροι. Εκεί εξέθεσε ο Παύλος το ιεραποστολικό του έργο, τους σκόπους, τους διωγμούς, αλλά και την πρόοδο του Ευαγγελίου, και όλοι δόξασαν τον Θεό για αυτά που άκουσαν. Δεν άργησε όμως να εκδηλωθεί και ο φανατισμός των Ιουδαίων. Έξαλα πλήθη Ιουδαίων συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο και τον παρέδωσαν στη ρωμαϊκή εξουσία ζητώντας τον θάνατό του. Ο χιλίαρχος, στον οποίο τον παρέδωσαν, διέταξε να τον δέσουν και να τον μαστιγώσουν. Ο Απόστολος Παύλος διαμαρτυρήθηκε, δηλώνοντας ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν είχαν δικαίωμα να τον βασανίσουν χωρίς δίκη. Αμέσως τότε διέταξε ο χιλίαρχος να τον λύσουν και την επόμενη μέρα συγκάλεσε το συνέδριο των Ιουδαίων και έφερε σε αυτό τον Απόστολο Παύλο για να εκθέσει τη διδασκαλία του. Αλλά ενώ έλεγε ο Απόστολος Παύλος τα περί Αναστάσεως των νεκρών, δημιουργήθηκε τόση σύγχυση μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδικαίων, ώστε να τεθεί τέρμα στη διαμάχη αυτή. Διέλυσε το συνέδριο ο χιλίαρχος και έφερε τον Απόστολο Παύλο στο στρατόπεδό του. Τη νύχτα είδε τον Κύριο ο Παύλος και του είπε: «Θάρση Παύλε, όπως είχες εδώ την τόλμη να μιλήσεις, θα μπορέσεις να μιλήσεις και στη Ρώμη που θα σε οδηγήσουν». Οι Ιουδαίοι δεν ησύχασαν. Ετοίμασαν ενέδρα, όπως λεπτομερώς γράφει ο Λουκάς, από την οποία όμως σώθηκε ο Απόστολος Παύλος. Για να σώσει τον Απόστολο Παύλο ο χιλίαρχος Κλάβδιος Λυσίας από την εξοντωτική μανία των Ιουδαίων των Ιεροσολύμων, τον έστειλε με σχετική επιστολή και με ισχυρή δύναμη στρατιωτών στην Κεσάρια, στον ηγεμόνα Φίλικα, για να τον δικάσει εκείνος. Εκεί κατέφθασαν και οι κατήγοροι του Παύλου, ο αρχιερέας Ανανίας, ο δικηγόρος Τέρτιλος και άλλοι, που κατηγορούσαν τον Παύλο ως πρωτοστάτη της των Ναζωραίων.

Πόρκιος Φίστος, που βρήκε τον Απόστολο Παύλο στις φυλακές. Οι Ιουδαίοι ζήτησαν από τον Φίστο να αποστείλει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα να δικαστεί εκεί, έχοντας σκοπό να τον φωνεύσουν με ενέδρα κατά την εκεί μεταφορά του. Φίστος αρνήθηκε και ζήτησε να έλθουν οι κατήγοροι στην Κεσάρια για να παραστούν στην δίκη. Έτσι και έγινε. Οι Ιουδαίοι επανέλαβαν τις κατά του Παύλου κατηγορίες. Απολογήθηκε και πάλι ο Απόστολος Παύλος και φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί κατηγορία εναντίον του. Ο Φίστος του πρότεινε να δεχθεί να δικαστεί από τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ζήτησε σαν Ρωμαίος πολίτης να δικαστεί στη Ρώμη, αίτημα που έγινε δεκτό από τον Φίστο. Εκείνες τις ημέρες είχε έλθει στην Κεσάρια ο βασιλεύς Αγρίπας. Ο Φίστος θεώρησε καλό να του αναφέρει την υπόθεση του Παύλου. Ο Αγρίπας έδειξε ενδιαφέρον και θέλησε να δει και ο ίδιος τον κρατούμενο Απόστολο. Ο Φίστος προετοίμασε τη συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν άρχοντες, χιλίαρχοι και άλλοι επίσημοι. Πρώτος ο Αγρίπας έδωσε το λόγο στον Παύλο και τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο Απόστολος Παύλος εξέθεσε με κάθε λεπτομέρεια τη διδασκαλία του. Τόσο ο Αγρίπας όσο και ο Φίστος συμφώνησαν ότι ουδέν θανάτου άξιον ή δεσμών πράσει ο άνθρωπος ούτως. Κι όμως, εφόσον ο Παύλος είχε ζητήσει να δικαστεί στη Ρώμη, αποφάσισαν να τον στείλουν εκεί. Με συνοδεία λοιπόν πολλών στρατιωτών και έναν εκατόνταρχο, με πλοίο αδραμητινό έφυγε ο Απόστολος Παύλος από την Κεσάρια με προορισμό την Ρώμη, συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του Αρίσταρχο Μακεδόνα Θεσσαλονικαία. Πρώτο λιμάνι που έφτασαν ήταν η Σιδώνα. Ο εκατόνταρχος επέτρεψε στον Παύλο να συναντήσει τους εκεί φίλους του. Από τη Σιδώνα, αφού πέρασαν τα ανατολικά παράλια της Κύπρου, έφτασαν στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί βρήκαν άλλο πλοίο αλεξανδρινό και έφτασαν στους καλούς λιμένες της Κρήτης. Από εκεί δε έφυγαν για να φτάσουν στο Φίνικα λιμάνι και αυτό της Κρήτης, όμως δεν πρόλαβαν να φτάσουν εκεί. Φοβερή τρικυμία παρέσυρε το πλοίο, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο στο πέλαγος. Τόσο κρίσιμη ήταν η κατάσταση, ώστε άρχισαν να ρίχνουν τα εμπορεύματα στην θάλασσα. Την τρίτη ημέρα της τρικυμίας έριξαν στην θάλασσα και όλο τον εξοπλισμό, όλα τα εξαρτήματα του πλοίου. Για πολλές ημέρες ούτε ήλιο ούτε άστρα έβλεπαν και μόνο σφοδρή τρικυμία τους χτυπούσε, έτσι ώστε έχασαν κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αλλά και τα τρόφιμα τους έλειψαν. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές τους έδωσε θάρρος ο Απόστολος Παύλος, λέγοντάς τους ότι όπως του είπε Άγγελος Θεού, δεν πρόκειται να χαθεί κανένας, αν και το πλοίο θα καταστραφεί, θα ναυαγήσει. Είχαν περάσει 14 μέρες από την ημέρα που άρχισε η τρικυμία, όταν μία νύχτα προσάραξαν σε κάποια στεριά. 276 άνθρωποι ήταν μέσα στο πλοίο. Βγήκαν όλοι στη στεριά, άλλοι κολυμπώντας, άλλοι παίρνοντας σανίδες που έπλεαν καθώς διαλύθηκε το πλοίο. Όταν βγήκαν στη στεριά έμαθαν ότι βρίσκονταν στην ίσο Μελίτη, τη σημερινή Μάλτα. Οι κάτοικοι τους περιποιήθηκαν, άναψαν φωτιά να ζεστάνουν τους ναυαγούς, αφού μάλιστα έβρεχε και έκανε πολύ κρύο. Πλησίασε τότε και ο Απόστολος Παύλος και μάζεψε και αυτός φρήγανα για να ρίξει στη φωτιά, αλλά μέσα στα χόρτα βρέθηκε μία έχιδνα, μία οχιά που τον δάγκωσε. Οι κάτοικοι του νησιού έλεγαν τότε μεταξύ τους ότι ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς και τον τιμωρεί ο Θεός, αφού σώθηκε από τη θάλασσα θα πεθάνει τώρα από το δάγκωμα της οχιάς. Και ενώ περίμεναν να τον δουν νεκρόν, όταν είδαν ότι τίποτα δεν έπαθε, άλλαξαν γνώμη και τον θεώρησαν Θεό. Τρεις μέρες φιλοξενήθηκαν εκεί, στο αγρόκτημα κάποιου ποπλίου, του οποίου ο πατέρας ήταν βαριά άρρωστος, και με προσευχή τον θεράπευσε ο Απόστολος Παύλος, όπως και πολλούς αρρώστους που του έφεραν εκεί. Από τη Μελίτη, τη Μάλτα δηλαδή, με αλεξανδρινό πλοίο έφτασαν στις Σιρακούσες, την πρωτεύουσα της Σικελίας, και από τις Σιρακούσες έφτασαν στο Ρήγιο και τους Ποτιόλους και στη συνέχεια στη Ρώμη.

0: εκατόνταρχος παρέδωσε τον Απόστολο Παύλο στον αρμόδιο του στρατοπέδου, ο οποίος επέτρεψε στον Απόστολο Παύλο να μείνει μόνος του σε ένα κελί με ένα στρατιώτη να τον φρουρεί. Έπειτα από τρεις μέρες ο Απόστολος Παύλος κάλεσε όλους τους εκεί Ιουδαίους και τους εξέθεσε τον λόγο που βρίσκεται δέσμιος στη Ρώμη. Δύο ολόκληρα χρόνια έμεινε ο Απόστολος Παύλος κρατούμενος στη Ρώμη, αλλά δεν έπαυσε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε Ιουδαίους και ειδωλολάτρες που έρχονταν να τον επισκεφθούν και να ακούσουν το κήρυγμά του. Είναι βέβαιο ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού δικάστηκε στη Ρώμη, αφέθηκε ελεύθερος και συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο με μια τέταρτη αποστολική περιοδία. Στην τέταρτη αυτή αποστολική περιοδία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, φαίνεται ότι ακολούθησε την πορεία την εξής. Από τη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Έφεσο, όπου εγκατέστησε επίσκοπο Εφέσου τον εκλεκτό συνεργάτη του Τιμόθεο. Από την Έφεσο, σύμφωνα με επιθυμία του, φαίνεται ότι ήλθε στις Κολοσσές, όπου ήθελε να φιλοξενηθεί από τον Φιλίμωνα. Έπειτα ανέβηκε στη Μακεδονία, στους Φιλίππους, και επέστρεψε στην Έφεσο, και από την Έφεσο ήλθε στην Κρήτη, όπου εγκατέστησε εκεί επίσκοπο τον Τίτο. Από την Κρήτη ήλθε στη Μίλητο, την Κόρινθο και την Νικόπολη, στην Πρέβεζα δηλαδή. Από την Νικόπολη πέρασε στην Ιταλία και έφτασε στην Ισπανία, από την οποία επέστρεψε στη Ρώμη, όπου και συνελήφθη και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο κατά τον επινέρωνος διωγμό περίπου το 64 με 68 μετά Χριστόν. Η αποστολική δράση του Παύλου διήρκεσε 35 περίπου χρόνια. Η μεταστροφή του από τον Χριστό έγινε το 34 ή 35 μετά Χριστόν, όταν ο Παύλος ήταν περίπου 30 ετών. Η πρώτη αποστολική περιοδία διήρκεσε 7 περίπου χρόνια, η δεύτερη 14, η τρίτη με τις φυλακίες για το εξάμηνο ταξίδι περίπου 5 χρόνια και η τέταρτη μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο γύρω στα 2 χρόνια. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα λίγα στοιχεία για τον μεγάλο Απόστολο, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Να πούμε και το απολυτίκιο του: εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, αθηναίων διδάσκαλων, οικουμένης αγλάισμα, εφροσύνος γερέρωμεν, τους αγώνας τιμόμεν και τας βασάνους δια Χριστών το σεπτών σου μαρτύριον. Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Την ευχή του και την ευλογία του να έχουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπόν εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και τη σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί.
8: Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο του ναού στο Ισόγειο Ευρυπίδου 93. Επωνόματι των Αγίων, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός στο παρεκκλήσιο. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον Κυρίως Ναό θα τελεστούν μεθέωρτος Ασπερινός και ιερά παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας θυμάται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνη. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Ασπερινός και η παράκληση. Στον Ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις ενόρια εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ράγρυ Πνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασίλειου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας για τον προορισμό του ανθρώπου και το σκοπό του γάμου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός σήμερα μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα ψαλεί στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανούριου Βύρονο σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητας Δοσημάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Πανηγυρίζουν αύριο Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενοριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος. Στο Ηράκλειο Αττικής, όπου σήμερα στις 7 θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλου, το τίμιο ξύλο θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύριος σήμερα και αύριο. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνείς θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοπαγίτου, στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Ολίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσου Στρατόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Η Εστία Πατερικών Μελετών παραδίδει δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα αρχαίες ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει επίσης σεμινάριο δογματικής με θέμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με διδάσκοντες τους διδάκτορες φιλοσοφίας Παύλο Κλιματσάκη και Φώτιο Σχοινά, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-80-25-211. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι, Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύστης Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλου Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλή αισθητική υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι. εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
14: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
15: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
14: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
16: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
17: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
18: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
19: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
16: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
17: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

σας, καλησπέρα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία. Και πώς μιλάμε σήμερα σε ένα παιδί για έναν Άγιο. Όχι μόνο τα θαύματα του Αγίου ή για τα γεγονότα της ζωής του, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο που κάποτε υπήρξε παιδί, μεγάλωσε, αγάπησε, δυσκολεύτηκε, έκανε τις επιλογές του και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και στους ανθρώπους. Πώς μιλάμε άραγε σήμερα σε ένα παιδί για έναν Άγιο? Και ακόμη περισσότερο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να καταλάβει ότι οι Άγιοι δεν είναι μόνο μορφές μιας μακρινής εποχής, αλλά άνθρωποι που έζησαν ανάμεσά μας και που ίσως έχουν ακόμη κάτι να πούν στη δική μας εποχή. Αυτή την αφορμή μας δίνει σήμερα ένα βιβλίο των εκδόσεων Air με ένα τίτλο που μοιάζει σχεδόν να μας καλεί σε κουβέντα. Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Μέσα από τις σελίδες του γνωρίζουμε το βίο του Αγίου Αμφιλοχίου, συναντούμε Αγίους που βρέθηκαν στο δρόμο του και ταξιδεύουμε στα νησιά του Αιγαίου όπου διακόνησε. Κοντά μας θα έχουμε σε λίγο την συγγραφέα του βιβλίου και φιλόλογο, κυρία Νικολέτα Σκάλκου-Διαματίδη.

2, 10, 41, 18, 602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για ερωτήματά σας και παρατηρήσεις σας για την εκπομπή μας. Τα χρειαζόμαστε όλα. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος στην αρχή της εκπομπής μας, «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Η νέα κυκλοφορία των εκδόσεων Άθος έχει πρωταγωνιστές τους μυστικούς και αθέατους ασκητές του Αγίου Όρους, αλλά και του Σινά και της Κρήτης. Θα τους γνωρίσουμε μέσα από μια μεγάλη συλλογή μαρτυριών, γραπτών και προφορικών, έπειτα από εκτενή έρευνα του συγγραφέα του βιβλίου του Αθωνίτη Μοναχού Βλασίου, αλλά και μέσα από κείμενα οσίων, όπως ο Ισάκος Σύρος, ο Εφραίμος Σύρος και ο Μάξιμος ο Ομολογητής, καθώς και μέσα από κείμενα αφιερωμένα στους τρόπους μοναχισμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το βιβλίο περιέχει παράρτημα με έγχρωμες φωτογραφίες. «Αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210 52 38 305 και στο stamoulis.gr.

0: δούμε σήμερα, φίλοι μας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να καταλάβει ότι οι Άγιοι δεν είναι μορφές μιας παλιάς εποχής που δεν υπάρχει τώρα. Είναι άνθρωποι που έζησαν ανάμεσά μας και που ίσως έχουν ακόμη κάτι να πούν στη δική μας εποχή. Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Είναι το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας, η εικονογράφηση της Μαρίας Νασοπούλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ Παιδικά, και θα συνομιλήσουμε και καλωσορίζουμε την Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη, η οποία έχει γράψει αυτό το πάρα πολύ όμορφο βιβλίο για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Χαίρετε, κυρία Σοφία μου Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε για αυτό το ωραίο βιβλίο. Ο Άγιος Αμφιλόχιος είναι ένας δικός μας Άγιος, έτσι το νιώθουμε. Είναι της εποχής μας άνθρωπος. Τι θέλει να μας πει ο Άγιος Αμφιλόχιος?
1: Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι σύγχρονος. Δηλαδή μιλάει πάρα πολύ στη δική μας την εποχή. Κοιμήθηκε ο Άγιος Αμφιλόχιος 16 Απριλίου του 1970, οπότε φανταστείτε ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας και χρονικά. Δηλαδή η γερόντισσα, η Χριστονύμφη, η οποία τώρα είναι ηγουμένη στο μοναστήρι του, στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο, τον ήξερε τον Άγιο, τον είχε ζήσει από κοντά. Ήταν μικρό κοριτσάκι, θυμάμαι που έλεγε, ήταν 12 χρονών η γερόντισσα, και προσευχόταν μαζί με τον Άγιο. Τώρα φανταστείτε να έχει ζήσει κάποιος τον ίδιο τον Άγιο, δηλαδή πόσο σύγχρονος είναι. Και η γερόντισσα σε μια μαρτυρία της γράφει ότι ήταν 12 χρονών κοριτσάκι και ήταν εκεί στο μοναστήρι και προσευχόταν μαζί με τον Άγιο, και μάλιστα επειδή τρεπόταν ήταν γονατιστή και είχε τα ματάκια της κατεβασμένα, και αφού πέρασε μισή ώρα και δεν άκουγε τίποτα, γύρισε λέει το βλέμμα της, γιατί σκέφτηκε πως ο γέροντας είχε φύγει από το κελί, από το δωμάτιο, και τον είδε να αιωρείται ένα μέτρο πάνω από το έδαφος, λουσμένος στο άκτιστο φως. Αφού ήταν μικρό κοριτσάκι, φοβήθηκε και είπε «Παναγία μου». Και τότε λέει ότι πλησίασε ο γέροντας, γιατί τότε κατάλαβε ότι τον είδε, και της είπε «Μη φοβάσαι, δεν είναι κάτι, απλά δεν θέλω να το πεις πουθενά μέχρι να κοιμηθώ». Και όντως δεν το είπε η γερόντισσα. Δηλαδή μιλάμε για έναν Άγιο που είναι στην εποχή μας, που πάρα πολλές μοναχές τον έχουν γνωρίσει και μιλάνε για αυτόν, και που πραγματικά προσπαθούμε να τον δώσουμε στα παιδιά με έναν σύγχρονο τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο περιγραφικό, με έναν τρόπο ζωντανό, να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις βέβαια ΕΑΡ που βγάζουν πολύ όμορφα και προσεγμένα βιβλία, και την εικονογράφο μας, την κυρία Μαρία Νοσοπούλου, η οποία πραγματικά αγιογραφεί με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο, που πιστεύω έτσι πως ταιριάζει και στους Αγίους μας, και έτσι όπως γίνονται και προσιτή στα παιδιά μας.
0: Πράγματι.
1: Με όμορφα χρώματα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί η εικόνα είναι το πρώτο το οποίο βλέπει ένα παιδί. Κακά τα ψέματα, όσο οι συγγραφείς να προσπαθούμε να γράφουμε όμορφα, περιγραφικά και ζωντανά, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάζει ένα παιδί ή ένας γονιός όταν πάει να διαβάσει, να πάρει ένα βιβλίο, είναι εικονογράφηση. Η εικόνα είναι αυτή που κερδίζει το παιδί και τον γονιό. Οπότε πραγματικά έχει φιλοτεχνήσει και αγιογραφήσει με ένα πολύ μοναδικό τρόπο, πιστεύω, τον Άγιο Αμφιλόχιο. Και πιστεύω ότι και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, γίνεται πολύ προσιτό στα παιδιά μέσα από την εικόνα του.
0: Ακριβώς. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο Άγιο, κυρία Σκάλκου Διαμαντίδη? Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο της ζωής ή της προσωπικότητάς του, ας πούμε, που σας έκανε να θελήσετε να τον συστήσετε στα παιδιά?
1: Τον αγάπησα πάρα πολύ τον Άγιο Αμφιλόχιο, δηλαδή και εγώ δεν τον ήξερα πολύ καλά, αλλά διάβασα στην αρχή το βιβλίο που είχε βγάλει το μοναστήρι, το επίσημο βιβλίο που είναι στην Πάτμο, εκεί στο μοναστήρι του Αγίου, Και επειδή δεν υπήρχε ένα παιδικό βιβλίο, τον αγάπησα τόσο πολύ που ήθελα πραγματικά να τον δώσω και στα παιδιά και να νιώσουν και τα παιδιά λίγοι από την αγάπη που και μένα μου κέρδισε και πραγματικά με εχμαλώτησε την ψυχή όταν τον διάβασα και τον αισθάνθηκα κοντά μου τον Άγιο. Είναι, όπως βέβαια και όλοι οι Άγιοι μας, ήταν έτσι πάρα πολύ λεπτός, αρχοντικός, γεμάτος αγάπη, αλλά αυτή την αγάπη τη θυσιαστική, που δεν ήθελε ποτέ να προσβάλλει τον άλλον. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο, ακούραστος. Η ψυχή του και εγώ ήταν και για το Θεό, αλλά και για τον συνάνθρωπο. Ιεραπόστολος, και εσείς πιστεύω θα τον αγαπήσετε πάρα πολύ, που αγαπάτε την Ιεραποστολή και που και εσείς κάνετε Ιεραποστολή και το ραδιοφωνό σας κάνει Ιεραποστολή.
0: Ήταν Ιεραπόστολος μεγάλος ο Άγιος.
1: Ήταν μεγάλος, δηλαδή ταξίδεψε παντού, δηλαδή ενώ γεννήθηκε στην Πάτμο. Έκανε τέτοιο απίστευτο έργο που και εγώ που διάβαζα το βιβλίο δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να κάνει τόσα πολλά πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Εξομολόγος, είχε παιδιά, αγαπούσε πολύ, έλεγε μόνος ότι μόναχο ιεραποστολή, έτσι το ονόμαζε. Δηλαδή να βγουν άνθρωποι μοναχοί και ιεραπόστολοι να κηρύξουν το λόγο του Θεού σε όλο τον κόσμο, γιατί τότε τα 12 ήταν και υπό Ιταλική κυριαρχία, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να διαδοθεί ο λόγος του Θεού. Οπότε ίδρυσε κατηχητικά σχολεία, σαν τα κρυφά σχολεία φανταστείτε της τουρκοκρατίας. Έκανε παντού κατηχητικά σε όλα τα νησιά τότε των 12. Ταξίδευε, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στην Κρήτη, στα 12, παντού αεκίνητος να διδάσκει, να ευλογεί, να κατηχεί, να εξομολογεί. Και μάλιστα αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι που ήταν τόσο λεπτή η ψυχή του, που έλεγε ότι ο εξομολόγος έλεγε ότι πρέπει να κλάψει, να πονέσει πιο πολύ από τον εξομολογούμενο για να τον ξεκουράσει.
0: Τι όμορφο είναι αυτό.
1: Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Δηλαδή πόσο ήταν η αγάπη του για τον συνάνθρωπό του, για τον Θεό και για τον αδερφό του. Τους φιλοξενούσε όλους στο μοναστήρι, έδινε παντού φαγητό, μοίραζε, έκανε σχολές, έκανε ορφανοτροφία, έφτιαξε το ορφανοτροφείο της Ρόδου όταν έφυγαν οι μοναχές που ήταν εκεί, οι Ιταλίδες οι μοναχές, όταν έφυγαν και τα Ιταλικά στρατεύματα και έμειναν τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο μόνα τους. Πήγε ο ίδιος, αναστήλωσε το ορφανοτροφείο της Ρόδου από την αρχή. Μετά έφτιαξε ορφανοτροφείο και σε άλλα νησιά και στην Κρήτη. Δηλαδή είναι απίστευτο το έργο του.
0: Ναι, ναι, είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο έτσι από την αρχή, να μιλήσουμε για αυτόν τον Άγιο, τον τόσο αγαπητό. Ξέρουμε για τα παιδικά του χρόνια.
1: Ξέρουμε, ναι, ξέρουμε για τους γονείς του. Ήταν ο Εμμανουήλ Μακρύς από τους Λειψούς και η Ειρήνη Γαλάνη ήταν η μαμά του από την Πάτμο. 5 αδέρφια, αγιασμένη οικογένεια. Όλα τα παιδιά και οι γονείς με την προσευχή τους, με το κομποσκήνι τους, δοσμένοι στο Θεό. Μάλιστα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι ο Άγιος λέει ποτέ, από μωρό, Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγε ποτέ. Δεν φύλαζε, ούτε όταν ήταν παιδάκι έτρωγε από μόνος του, χωρίς να του το πει κανείς. Από νεογέννητο, ποτέ Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγε, δεν έπινε, δεν έβαζε κάτι στο στόμα του. Και μάλιστα και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση στη ζωή του είναι ότι ο μπαμπάς του λέει κάποια φορά, ο κύριος Μανώλης έπρεπε λέει να θερήσει ένα χωράφι που είχαν και δεν έβρισκε κάποιον να τον βοηθήσει. Και θέριζε λέει μόνος του, ξεκίνησε τα χάραγα πάρα πολύ πρωί και προσπαθούσε να θερήσει, και ο αδερφός του που ήταν στο διπλανό χωράφι τον έβλεπε που θέριζε πάρα πολύ γρήγορα και πήγαινε πάρα πολύ καλά, και την επόμενη που τον συνάντησε του λέει ποιος ήταν αυτός ο τόσο καλός βοηθός, είδες μαζί του όλη μέρα και τα έκανες τόσο ωραία. Και λέει ο μπαμπάς του Αγίου και ο Σμανός, λέει μα ήμουνα μόνος μου, δεν είχα κάποιον, και ήταν ο φύλακας άγγελός του. Τον βοηθούσε όλη μέρα και θερίζανε παρέα. Και μάλιστα στην εικονογράφηση του βιβλίου έχουμε κάνει αυτή την εικόνα που είναι ο μπαμπάς του Αγίου και θερίζει μαζί με τον αγγελό του δίπλα. Γι' αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα από τις εικόνες, δηλαδή πόσα παιδιά ταυτίζονται λίγο με τον Άγιο. Και ο παππούς του ήταν πάρα πολύ έτσι φιλόξενος, όλη η οικογένεια είχαν πάρα πολύ τη φιλοξενία, την οποία την κράτησε ο Άγιος όλη του τη ζωή. Πραγματικά θεωρούσε ότι η φιλοξενία και η προσφορά είναι πάρα πολύ ιερή. Και μάλιστα ο παππούς του τότε στο νησί που ήταν, υπήρχαν τότε πάρα πολλοί λεπροί, δεν είχε βρεθεί ακόμα το φάρμακο για τη λέπρα. Και τους λεπρούς, επειδή τους φοβόντουσαν, όλοι τους διώχνανε, δεν ήθελε κανείς να τους πλησιάσει. Όταν λοιπόν, λέει, τους έβλεπε ο παππούς του, πάντα τους πλησίαζε, τους μιλούσε ο παππούς του Αγίου και τους έδινε ό,τι είχε στο κελάρι να φάνε. Και περιγράφει ότι μία μέρα μάλιστα είχε, λέει, κάτι μυζήτρες κρεμασμένες, και ενώ όλοι, λέει, τους βρίζανε, ο παππούς πήγε και τους προσέφερε όλες τις μυζήτρες που είχε στο κελάρι του. Οι λεπροί, λέει, χαρήκανε για τη φιλοξενία πάρα πολύ. Φύγαν έτσι με ένα χαμόγελο από τον παππού και μετά πήγε εκείνο στο κελάρι του για να δει, γιατί σκέφτηκε ότι πόπο δεν άφησα, και δύσκολα χρόνια δεν άφησα, λέει, κάτι και για τα δικά μου τα παιδιά, και είδε ότι όλες οι μυζήτρες κρεμόντουσαν ακέραιες όπως ήταν προτού τις προσφέρει.
0: Πάρα πολύ ωραία γεγονότα αυτά, έτσι, στιγμιότυπα, ναι, πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, σαν να διαβάζουμε ένα γεροντικό, ένα συναξάρι.
1: Έτσι. Ναι, πραγματικά, έτσι, είναι, ναι, έτσι η ζωή του Αγίου. Και από μικρό μου είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αγαπούσε πάρα πολύ τον Αγίου Ιωάννη, πήγαινε συνέχεια στην εκκλησία και του μιλούσε, και μάλιστα τον έβλεπε και του μιλούσε κανονικά, ζωντάνευε ο Άγιος και του μιλούσε, και ήθελε, και του έλεγε σαν παιδάκι ότι εγώ θέλω μία χάρη να μου κάνεις, θέλω να γίνω μαθητής δικό σου. Και πράγματι όταν μεγάλωσε ο Άγιος έγινε δόκιμος μοναχός στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, και μετά έγινε η κουρά του, διακόνησε εκεί, έγινε ιερομόναχος, έγινε ηγούμενος, ήταν και προϊστάμενος στο σπήλαιο της Αποκάλυψης που είναι εκεί στην Πάτμο, το ευλογημένο σπήλαιο. Δηλαδή έγινε όλο αυτό που ήθελα από μικρός, το όνειρό του πραγματικότητα, με πάρα πολύ όμως αγώνα και πάρα πολύ θυσία, με νηστεία, με προσευχή, με πολύ κούραση, αλλά και με πολύ χαρά αναστάσιμη.
0: Έτσι, στην Ιερά Αποστολή πώς ξεκίνησε έτσι να πηγαίνει και να έχει αγάπη γι' αυτό? Είναι μια ειδική κλίση, ας πούμε.
1: Επειδή αγαπούσε πάρα πολύ το Θεό και ήθελε όλοι να μάθουν για το Θεό, να διαδοθεί ο Λόγος του Θεού, κυρίως το έκανε τότε, επειδή ήταν η Ιταλική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα, ξεκίνησε από εκεί, ήθελε δηλαδή να κηρύξει το Θεό για να τον μάθουν όλοι οι άνθρωποι, επειδή οι Ιταλοί ήθελαν να ξεριζώσουν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία από τα σχολεία, και είχαν αρχίσει να κάνουν υποχρεωτική τότε στα Δωδεκάνησα την Ιταλική γλώσσα. Έβγαζαν δηλαδή την ελληνική, οπότε τα παιδιά τα δικά μας είχαν αρχίσει να μαθαίνουν τα ελληνικά στο σχολείο. Ήθελαν δηλαδή όλο αυτό οι Ιταλοί να το ξεριζώσουν. Εκείνος έκανε το αντίθετο. Άρχισε να φτιάχνει κατηχητικά, άρχισε να φτιάχνει μονές, άρχισε να πηγαίνει σε όλα τα Δωδεκάνησα και να κηρύττει. Έκανε δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ήθελαν οι Ιταλοί, για να μην πεθάνει η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, να μην χαθεί από την πατρίδα μας. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Και βέβαια σε όλο αυτό το έργο τον βοήθησε πάρα πολύ μια δασκάλα ευλογημένη, η Καλλιόπη Γούναρη, η οποία μετά ήταν και η γερόντισσα Ευστοχία, η πρώτη γερόντισσα που έγινε όταν έφτιαξαν την Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού που την έφτιαξε ο Άγιος. Η πρώτη γερόντισσα που έβαλε η Ηγουμένη ήταν η δασκάλα με την οποία έκανε όλο αυτό το έργο της κατήχησης μαζί. Έφτιαξαν κύκλους με νεαρά κορίτσια που πήγαιναν και τους έκαναν κατήχηση. Στήριξε πάρα πολύ τους ιεροσπουδαστές της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής που λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια. Τους έδινε φαγητό, προσευχόταν, τους βοηθούσε να σπουδάσουν. Τους έστελνε γράμματα όταν ήταν μακριά, γιατί τους είχε όλους πάρα πολύ έγνοια. Είχε χιλιάδες πνευματικά παιδιά και τα είχε όλα έγνοια. Δηλαδή αν κάποιος δεν του απαντούσε, ξέρω εγώ, που του έστελνε ένα γράμμα, του έλεγε: παιδάκι μου, ανησύχησα με τη σιωπή σου, σε παρακαλώ, πες μου, είσαι καλά? και του σπούδαζε όλα τα χρόνια. Δηλαδή, έχει βγάλει ο

0: Ο Άγιος πάρα πολλούς Ιεραπόστολους παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι διαβάζουμε μέσα από το βιβλίο σας, που έχει πολύ καλά βιογραφικά στοιχεία, ότι είχε συναντήσεις και με άλλες αγιασμένες μορφές.
0: Ναι.
1: Έτσι, τελικά κανένας άνθρωπος, ακόμη και ο ένας Άγιος, δεν προχωρά εντελώς μόνος του, έτσι.
0: Ναι, ισχύει. Είχε συναντήσει τον Άγιο Νεκτάριο, με τον οποίο είχαν δεθεί πάρα πολύ όλα τα χρόνια τους. Τον είχε και πνευματικό του Άγιος Αμφιλόχιος. Είχε πάει στην Αίγινα, τον είχε συναντήσει και είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια πάρα πολύ μεγάλη πνευματική σχέση αγάπης, φιλίας και σεβασμού, το οποίο του συνόδευσε όλα τα χρόνια της ζωής τους. Και μάλιστα θυμάμαι που είχα διαβάσει ότι ο Άγιος Νεκτάριος τον αγάπαγε τόσο πολύ τον Άγιο Αμφιλόχιο, που ήταν ο μοναδικός τον οποίο είχε επιτρέψει να κοινωνήσει μια φορά κάποια δική του μοναχή. Είχε επιτρέψει μόνο στον Άγιο Αμφιλόχιο να την κοινωνήσει. Δηλαδή τόσο πολύ τον σεβόταν, μεταξύ τους υπήρχε μεγάλη αγάπη. Και πιστεύω ότι θα είναι μαζί και στον ουρανό. Δηλαδή πάρα πολύ βοηθούσε ένας τον άλλον.
1: Ναι, σπουδαίο. Με άλλους έχουμε στοιχεία για άλλες συναντήσεις.
0: Πάρα πολλοί, οι οποίοι μετά, πάρα πολλά πνευματικοπαίδια του Αγίου έγιναν μετά μοναχοί, έχουν γίνει ιερείς, έχουν γίνει επίσκοποι, ιεραπόστολοι. Είναι πάρα πολύ πραγματικά σαν αριθμό. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι ο Άγιος, βέβαια, για όλα αυτά που έκανε, πλήρωσε το τίμημα, δηλαδή και εξορίστηκε και συκοφαντήθηκε, όπως εντάξει γίνεται με όλους τους Αγίους μας και με όλους τους ανθρώπους που πραγματικά προσφέρουν έργο. Αλλά εντάξει, με την βοήθεια του Θεού και εκείνον, δηλαδή τον έβγαλαν, που ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή, τον έδιωξαν οι Ιταλοί από ηγούμενο και τον εξόρισαν, και τη δασκάλα, η οποία, την κυρία Καλλιόπη Γούναρη, η οποία ήταν γερός της ευστοχία, και εκείνη, επειδή έκαναν μαζί το έργο τους, την έβγαλαν από ηγουμένη της Μονής και την εξόρισαν και εκείνη. Και μάλιστα οι Ιταλοί του είχαν πει τότε, ότι του Αγίου, ότι πρώτη φορά συναντάμε κληρικό που αντιστέκεται τόσο πολύ στις διαταγές μας. Γιατί πραγματικά ο Άγιος, δηλαδή, έκανε την ιεραποστολή του. Δεν τους άκουγε καθόλου. Και τους είχε απαντήσει ο Άγιος ότι ίσως πρώτη φορά τότε συναντάτε ορθόδοξο κληρικό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει απαντήσει τότε στους Ιταλούς. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό του Αγίου ήταν η αγάπη του πάρα πολύ για το πράσινο, για τα δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τα δέντρα, και μάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε τα πεύκα στο νησί, στην Πάτμο. Δεν υπήρχαν τα πεύκα και τα φύτεψε για πρώτη φορά.
1: Αγαπούσε τόσο πολύ τα δέντρα.
0: Πάρα πολύ, και έλεγε ότι, κανονικά έλεγε στα παιδιά του, ότι να ξέρετε ότι ο Θεός μας έδωσε και μια ενδέκατη εντολή. Και του λέγανε, ποια ήταν αυτή, γέροντα? Να αγαπάμε το πράσινο, τους έλεγε.
1: Πολύ όμορφο, έτσι.
0: Και όταν εξομολογούσε, είχε, με το διορατικό, είχε το διορατικό το χάρισμα πάρα πολύ. Όταν λοιπόν καταλάβαινε ότι κάποιο πνευματικό του παιδί είχε έρθει να εξομολογηθεί, αλλά δεν είχε μετανοήσει, με πολύ όμορφο τρόπο, γιατί είχε πάντα αυτό το γλυκό και αρχοντικό τρόπο, του έλεγε, σε παρακαλώ παιδί μου, έλα αύριο να εξομολογηθείς. Του έδινε δηλαδή μια μέρα να σκεφτεί και να μετανοήσει, χωρίς όμως να τον προσβάλλει. Και όταν ερχόταν την επόμενη μέρα και, έτσι, και πραγματικά είχε μετανιώσει και εξομολογιόταν σωστά, μετά του έλεγε, και τώρα παιδάκι μου, για να θυμάσαι πόσο όμορφα νιώθεις και πόσο αληθινή είναι η μετάνοιά σου, για να το θυμάσαι αυτό, θα φυτέψεις και ένα δέντρο. Και τους έβαζε να φυτέυουν και ένα δέντρο. Και η Πάτμος, που ήταν πάρα πολύ ξερή και άγωνη, είχε αρχίσει να γεμίζει δέντρα από τον Άγιο Αμφιλόχιο και τα πνευματικοπαίδια του, και βέβαια και οι μοναχές φύτευαν. Και πέσκα που τα έφερε, ο πρώτος που τα έφερε στο νησί, όταν τα είδαν οι κάτοικοι, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτά τα δέντρα. Και του λέγανε, γέροντα, τι δέντρα είναι αυτά, μικρά και φουντωτά και όμορφα? Και λέει καλά. Και πήγε να του πει ο Άγιος όταν λένε πέφκα και λέει καλά, δεν χρειάζεται, εμείς θα τα λέμε αμφιλοχιακά. Τα δέντρα αυτά τα ονόματα είναι τα δέντρα τα αμφιλοχιακά. Επειδή τα φύτευε ο Άγιος.
1: Μάλιστα. Αλλά είχε και χιούμορ ο Άγιος, έτσι, γιατί οι Άγιοι έχουν χιούμορ. Το έχουμε διαπιστώσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι. Υπάρχει κάποιο γεγονός που σας συγκίνησε γράφοντας, ας πούμε, αυτό το βιβλίο από τη ζωή του, που σας συγκίνησε ιδιαίτερα?
0: Με συγκίνησε πάρα πολύ η ταπείνωσή του. Ότι ενώ έκανε τόσο έργο που εμείς νομίζουμε αν κάνουμε κάτι και λένε ότι εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καμία σχέση. Δηλαδή ο Άγιος έκανε τόσα πολλά. Ήταν τόσο ταπεινός και όταν κοιμήθηκε τις τελευταίες μέρες ζητούσε συγγνώμη από τις μοναχές του, ότι συγχωρέστε με, ότι δηλαδή δεν έκανε τόσο όσα έπρεπε. Έλεγε, εγώ είμαι ένας φτωχός πατέρας, αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για σας. Δηλαδή ήταν τόσο ταπεινός που δεν είχε στο μυαλό του ότι έκανε και κάτι. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έλεγε ότι εγώ είμαι ένα, λέει, μπαουλάκι που με πηγαίνω όπου θέλουν τα πνευματικά μου παιδιά και όποιος με έχει ανάγκη. Δηλαδή δεν είχε ίχνος, έτσι, εγωισμού ή υπερηφάνειας. Ήταν τόσο πολύ ταπεινός και τόσο γεμάτος αγάπη. Αυτό με συγκίνησε πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή ότι είχε αγάπη για τα πάντα, δηλαδή ακόμα αυτό που είπαμε και για τα δέντρα. Τους μιλούσε, είχε έτσι μια λεπτότητα και μια αρχοντική αγάπη, όπως και όλοι οι Άγιοι μας. Για τα πάντα, για όλα. Τάιζε τα σπουργητάκια που ήταν, ερχόντουσαν, λέει, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ από τη ζωή του, ότι είχε κάθε φορά εκεί που έμενε στο μοναστήρι από πάνω, από το παρεκκλήσι, ήταν ένα παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, από πάνω ήταν ένα σαν πύργος, έτσι ήταν η κατασκευή του, και εκεί ήταν το κελί του Αγίου. Στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού αυτά ήταν. Και είχε ένα παραθυράκι έτσι μεγάλο και κάθε πρωί, λέει, ο Άγιος χτυπούσε στο περβάζι, έτσι λίγο το τζαμάκι χτυπούσε, και ερχόντουσαν 25 σπουργητάκια κάθε φορά και τα τάιζε ο Άγιος κάθε φορά. Και όταν, λέει, κοιμήθηκε ο Άγιος, ήρθαν όλα αυτά τα σπουργητάκια. Την ώρα που κοιμήθηκε ο Άγιος, που γινόταν η ταφή του, και έκαναν, λέει, όλα 3 φτερουγίσματα έξω από το παραθυράκι που τα τάιζε.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τόσο γλυκά, έτσι, και είναι σαν να τα έχουμε και εμείς ως ανάμνηση, παρόλο που δεν τα έχουμε δει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ένα τέτοιο βιβλίο μπορεί να γίνει και αφορμή για κουβέντα μέσα στην οικογένεια? Δηλαδή να αρχίσουν να κάνουν τα παιδιά ερωτήσεις και ο γονιός να απαντά? Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για συζήτηση.
0: Εμείς γι' αυτό τα γράφουμε, κυρία Σοφία, τα βιβλία, δηλαδή για να τα διαβάσει η οικογένεια και να αποτελέσουν μια αφορμή για κάτι περισσότερο. Πολλοί δηλαδή τα αγοράζουν και έχουν μικρά παιδάκια που, εντάξει, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν και να το διαβάσουν όλο το βιβλίο, γιατί πραγματικά έχει αρκετά λόγια, περιγράφεται όλη η ζωή του Αγίου, τα θαύματά του. Όμως πιστεύουμε ότι είναι μια αφορμή για να δεθεί η οικογένεια. Δηλαδή η μαμά θα πάρει αγκαλιά το παιδάκι, θα του το διαβάσει, ή ο μπαμπάς το βράδυ προτού κοιμηθούν, ή τα μεγαλύτερα παιδιά θα το ξεφυλίσουν μόνα τους, θα δουν τις εικόνες, θα ρωτήσουν κάτι, ή μπορούν να το πάρουν στο καθηγητικό τους, να το συζητήσουν με τον καθηγητή. Δηλαδή εμείς εκεί στηριζόμαστε, να ενώσουμε την οικογένεια και να δείξουμε στα παιδιά ότι οι Άγιοι δεν ήταν κάτι ξένο από εμάς. Δηλαδή που λένε ότι αυτός είναι Άγιος, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε. Ήταν Άγιος, γι' αυτό νίστευε. Ήταν Άγιος, γι' αυτό έδινε. Ήταν Άγιος, γι' αυτό προσευχόταν. Όχι, ήταν άνθρωπος που αγάπησε το Θεό και αγάπησε και τους άλλους ανθρώπους και που αγωνίστηκε. Αυτό και εμείς μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι που είναι κοντά μας ο Άγιος. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά. Και ο Άγιος είχε όνειρα, και ο Άγιος στεναχωριόταν. Εντάξει, και ο Άγιος στεναχωρέθηκε.
1: Βεβαίως.
0: Τον εξόρισαν. Οι Άγιοι άνθρωποι ήταν.
1: Ναι, ευτυχώς που στεναχωρήθηκε, για να ξέρουμε πως στεναχωριούνται και οι Άγιοι και να πάρουμε κουράγιο.
0: Τι στεναχωριούνται και οι Άγιοι. Εννοείται ότι μα είναι άνθρωποι Άγιοι, όπως είμαστε και εμείς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, συνομιλούμε για τους ακροατές που τώρα άνοιξαν το ραδιοφωνό τους με την φιλόλογο συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη για το νέο της βιβλίο «Ο Άγιος Αμφιλόχιος, κάτι θέλει να μας πει», από τις εκδόσεις ΕΑΡ, ένα θαυμάσιο παιδικό βιβλίο σε πολύ όμορφη εικονογράφηση της Μαρίας Νασοπούλου. Να πούμε ότι το βιβλίο το προλογίζει η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου, Χριστονύμφη Μοναχή, όπου νομίζω αυτή ήταν που τον είχε γνωρίσει, έτσι.
0: Ναι, που ήταν μικρό κοριτσάκι τότε. Ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Ναι.
1: Που ήταν μικρό,
0: είναι
1: οπότε
0: δεύτερη.
1: Έχει και τον πρόλογο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, φαντάζομαι, για σας να έχει προλογίσει αυτή
0: πραγματικά
1: η Αγία Γυναίκα.
0: Πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν το πίστευα. Ότι... Και ήταν σαν να νιώσαμε ότι είσαι ο Άγιος μέσα στο βιβλίο πραγματικά. Με την ερώτηση που τον είχε γνωρίσει και που μας έκανε τη τιμή να το προλογίσει το βιβλίο.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι, Νικολέτα, ότι εμείς οι μεγάλοι, στην προσπάθειά μας να διδάξουμε στα παιδιά την πίστη, τους δίνουμε έτοιμες απαντήσεις. Μήπως ένα βιβλίο τελικά μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, να τους γεννήσει ερωτήματα?
0: Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να τους γεμίσει και ερωτήματα. Δηλαδή, ότι γιατί ο Άγιος μπόρεσε να κάνει αυτά και εμείς, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε. Ή γιατί ο Άγιος, ξέρω εγώ, δεν ζήλεψε, δεν έκανε, δεν πόνεσε. Εμείς πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε? Σίγουρα. Ή ο Άγιος δεν κουραζόταν, πώς έκανε όλα αυτά? Ή πώς νίστεψε, πώς έκανε? Σίγουρα. Και πιστεύουμε ότι αυτά τώρα τα ερωτήματα μπορούμε κάποια να τους τα καλύψουμε μέσα από τη ζωή του Αγίου. Να τους δώσουμε δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο να μιμηθούν τα παιδιά, και τα μεγαλύτερα να το ψάξουν και περισσότερο τα ίδια, αν θελήσουν. Μπορούν να πάνε να κάνουν μετά μια κουβέντα και με τον πνευματικό τους ή με τους φίλους τους. Δηλαδή, εμείς τους δίνουμε το έναρσμα, τους ξεκινάμε, τους δίνουμε κάτι όμορφο που πιστεύουμε να μιλήσει στην ψυχή τους. Από εκεί και πέρα όμως, να ευλογηθούν και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια μόνα τους.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά, όχι αυτά που έχουν φυσική σχέση με την Εκκλησία, αλλά άλλα που σχεδόν δεν τη γνωρίζουν, πιστεύετε ότι σε αυτά τα παιδιά θα μπορούσε το βιβλίο αυτό να διαβαστεί? Δηλαδή, να διαβαστεί και από ένα παιδί που δεν έχει αυτή την εξοικείωση?
0: Νομίζω θα μπορούσε. Θα μπορούσε, γιατί εκτός από αυτό που είπαμε ότι είναι πολύ έτσι ελκυστικό σαν βιβλίο, έχει όμορφα χρώματα και όμορφες εικόνες, νομίζω ότι είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που είναι απλός ο τρόπος και περιγραφικός. Δηλαδή, και ένα παιδί που δεν πηγαίνει εκκλησία, που δεν έχει σχέση με τους Άγιους, νομίζω ότι μπορεί να το διαβάσει. Γι' αυτό και όλα χρησιμοποιούμε τα βιβλία, βάζουμε και θαύματα, βάζουμε και έτσι ωραίες εικόνες για να τραβήξουμε τα παιδιά. Δηλαδή, και ένα παιδί που δεν έχει κατοικηθεί, που δεν έχει πολύ σχέση με την Εκκλησία, να μην δυσκολευτεί να το διαβάσει ή να μην συναντήσει κάτι δύσκολο που δεν το καταλαβαίνει και μετά να το αφήσει το βιβλίο.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Ναι, είναι... Σοφό.
0: Θα προσπαθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Θεός ευλογεί και την προσπάθεια. Και θα ευλογήσει αυτό το παιδάκι να πάρει κάτι από το βιβλίο. Τώρα μετά είμαστε και λίγο στα χέρια του Θεού. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα ενεργήσει, αλλά ο στόχος μας πάντως είναι απευθυνόμαστε σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά που είναι κατοικημένα και έχουν σχέση με την Εκκλησία, να δημιουργηθούν έτσι όμορφα βιβλία για Αγίους προσιτούς που τα παιδιά θα τους αγαπήσουν και θα τους έχουν μετά πρότυπο στη ζωή τους.
1: Αυτό
0: είναι ο στόχος, να μπουν οι Άγιοι μέσα στα σπίτια, και όχι μόνο στα σπίτια των ανθρώπων που εκκλησιάζονται, σε όλα τα σπίτια.
1: Εσείς τώρα, γράφοντας αυτό το βιβλίο, υπήρξε κάτι που ανακαλύψατε εσείς οι ίδια για τον Άγιο Αμφιλόχιο και δεν γνωρίζατε προηγουμένως?
0: Ναι, δεν τον γνώριζα καλά εγώ τον Άγιο, γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα, οπότε σχεδόν όλα αυτά που σας είπα ούτε εγώ τα ήξερα.
1: Έτσι.
0: Τα άμαθα διαβάζοντας. Είδα βιντεάκια με τη Γερόντισσα πάρα πολλά και πραγματικά μπήκε μέσα στην ψυχή μου ο Άγιος. Αλλά ούτε και εγώ δεν ήξερα και εγώ πολλά πράγματα από τη ζωή του Αγίου. Όπως επίσης και εμείς όταν γράφουμε για έναν Άγιο, διαβάζουμε πολλά, μετά από λίγο μπορεί να τα ξεχάσουμε πάλι και να μας μείνει κάτι που μας έκανε πιο πολύ εντύπωση. Οπότε πρέπει πάλι να τα διαβάσουμε, να ασχοληθούμε, να μελετήσουμε. Αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι ο Άγιος Αμφιλόχιος έχει πραγματικά κάτι να πει σε όλες τις ηλικίες. Και στους μικρότερους και στους μεγαλύτερους. Αγαπούσε πάρα πολύ και έλεγε συνέχεια την ευχή, πάρα πολύ, και έλεγε μάλιστα ότι η ευχή είναι το σωσίβιο του σώματος και της ψυχής. Και ότι να το λέμε συνέχεια, η ευχή θα μας σώσει. Και έλεγε συνέχεια την ευχή και έλεγε και όλα, για όλες τις δοκιμασίες που πέρασε. Ήταν και είχε από μικρός και πρόβλημα με τους πνεύμονες και τελικά κοιμήθηκε επειδή αρρώστησε από βροχοπνευμονία που το εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα, έκανε υψηλό πυρετό και τελικά...
1: Πόσο χρονό ήταν όταν έφυγε?
0: 70 χρονών.
1: Δεν ήταν μεγάλος.
0: Όχι, δεν ήταν μεγάλος. Και μάλιστα προτού φύγει, γιατί τον παρακαλούσαν οι μοναχές και οι ιερείς που ήταν εκεί, ότι το είχε καταλάβει ότι θα έφευγε. Α, και να σας πω και προτού κοιμηθεί ο Άγιος, του είχαν πάρει αίμα και το είχαν στείλει για εξετάσεις. Όμως στην Πάτμο δεν υπήρχε μικροβιολόγος, οπότε έστειλαν το αίμα στην Κάλυμνο. Και γράφει ο μικροβιολόγος που άνοιξε το φιαλίδιο ότι ευωδίασε όλο το δωμάτιο από το αίμα του Αγίου. Αυτό έγινε λίγο πρωτού κοιμηθεί ο Άγιος, αφού είχε, λέει, τέτοια ευωδία που κοίταζε, δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προερχόταν. Και ήταν από το αίμα του Αγίου που το είχαν στείλει για εξετάσεις.
1: Αν τώρα είχατε μπροστά σας ένα παιδί που μόλις έκλεισε το βιβλίο, έτσι, και το διάβασε και σας ρωτούσε, κυρία Νικολέτα, γιατί να θυμάμαι τον Άγιο Αμφιλόχιο, εσείς τι θα του απαντούσατε του παιδιού αυτού?
0: Θα του απαντούσα ότι τι του έκανε εντύπωση από το βιβλίο. Ό,τι του έκανε εντύπωση, αυτό να θυμάται. Δηλαδή εμένα μου έχουν μείνει 5 γεγονότα, αυτά που σας περιέγραψα μου έχουν μείνει πάρα πολύ έντονα στην ψυχή και στη μνήμη μου. Αλλά θεωρώ ότι κάθε αναγνώστης, ανάλογα με το χαρακτήρα του και ανάλογα με τα πάθη που έχουμε ο καθένας, με το τι ψάχνουμε, με το τι μας πονάει, με το που πρέπει να αγωνιστούμε, το κάθε βιβλίο και ο κάθε Άγιος μιλάει με διαφορετικό τρόπο στην ψυχή του κάθε αναγνώστη. Δηλαδή εμένα μου καλύπτει τα κενά που έχω να αγωνιστώ σαν άνθρωπος. Σε κάποιον άλλον καλύπτει άλλα κενά που έχει άλλες αγωνίες από μένα. Οπότε θεωρώ ότι στον κάθε άνθρωπο έχει να πει ο Άγιος αυτό που χρειάζεται η ψυχή του κάθε αναγνώστη.
1: Έτσι, ο Άγιος Αμφιλόχιος λοιπόν κάτι θέλει να μας πει. Σε μικρούς και μεγάλους έχει να πει κάτι ο Άγιος Αμφιλόχιος, έτσι δεν είναι?
0: Σε όλες τις ηλικίες και μάλιστα αν μου επιτρέπετε να σας πω και λίγο ότι προτού κοιμηθεί ο Άγιος πώς το είχε πει στις μοναχές του, να σας το διαβάσω ένα κομματάκι μέσα από το βιβλίο.
1: Με τα χαράς, ναι.
0: Ωραία. Ήταν κοντά του τότε ο Αρχιμανδρίτης ο Παύλος ο Νικηταράς, ο οποίος τον παρακαλούσε να μην φύγει, γιατί ο Άγιος είχε καταλάβει ότι θα πέθαινε σε λίγο. Και του έλεγε ο Αρχιμανδρίτης, «Γέροντα, μείνε και αυτό το Πάσχα μαζί μας». «Δεν μπορώ, παιδάκι μου καλό», εξηγεί ο γέροντας. «Έλα, παππούλη μου, προσπάθησε». Συνεχίζει να τον παρακαλεί το ευλογημένο πνευματικό παιδί του. Και τότε ο γέροντας, με το πρόσωπο να καίγεται από τον ακατέβατο πυρετό και την ψυχή έτοιμη να ανέβει στο δημιουργό, του εξηγεί απλά και ταπεινά. Εξηγεί στο παιδί του, σαν πατέρα στοργικό, μα τον νικετεύει να μην το φανερώσει σε κανέναν τούτο το θαυμαστό. «Ευλογημένε Παύλε, είδα την Παναγία και τον Θεολόγο πριν λίγο και τους παρακάλεσα να μείνω κοντά σε εσάς, στα παιδιά μου, και αυτό το Πάσχα να μείνω κοντά σας. Όμως μου είπαν, δεν γίνεται άλλο, ελήφθη η απόφαση. Πάσχα θα κάνεις στον ουρανό μαζί μας». Είδε δηλαδή την Παναγία και τον Άγιο είναι τον Θεολόγο και του είπαν ότι Πάσχα θα κάνει μαζί τους. Οπότε μετά συνεχίζουμε. «Ο Αρχιμανδρίτης σιωπά. πέφτει στην αγκαλιά του γέροντά του και κλαίγοντας του φυλά το χέρι ξανά και ξανά. Την επόμενη μέρα, στις 12 Απριλίου, η γερόντισσα με τις μοναχές παρακαλούν τον πατερούλη τους να φάει κάτι. «Γέροντα, φάει για χάρη μας μια μπουκίτσα να στυλωθείς λιγάκι». Εκείνος τις κοιτά με το γεμάτο αγάπη βλέμμα του και τους εξηγεί με την αδύναμη φωνούλα του. «Εγώ ετοιμάζομαι να παρουσιαστώ στον Κύριο. Πώς λοιπόν να φάγω, παιδάκια μου? Αυτό είναι αφέβεια. Ελάτε τώρα να σας δώσω για τελευταία φορά την ευχή μου να σας συνοδεύει παντοτινά». Οι μοναχές μία-μία προχωρούν σιωπηλές. Σιωπηλές, μα με την ψυχή τους να βροντοφωνάζει την αγάπη τους προς το γέροντά τους. Γονατίζουν για να λάβουν την ευχή του, να φιλήσουν το εκλογημένο χέρι που ευωδιάζει λιβάνι. Και ο ουρανοπολίτης γέροντας σταυρώνει στο κεφάλι τις πνευματικές του κόρες. Σταυρώνει και ζητά από κάθε μία ξεχωριστά, μα και από όλες μαζί να τον συγχωρήσουν. «Συγχωρέστε με, παιδάκια μου, σας αγάπησα με όλη

0: όσα είχε να πει και σιγά σιγά να ανακαλύψει μόνο του τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ζωή για το σήμερα. Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άγιος να μας σκεπάζει όλους. Ευχαριστώ πραγματικά.
0: Αμήν, αμήν. Φίλοι μας, το βιβλίο της Νικολέτας Κάλκου Διαμαντίδη, Άγιος Αμφιλόχιος, κάτι θέλει να μας πει, από τις εκδόσεις ΕΑΡ, μας προσφέρει αυτή την αφορμή. Και ίσως ο τίτλος του αφήνει στο τέλος ένα μικρό ερώτημα και σε όλους εμάς. Αν πράγματι ο Άγιος Αμφιλόχιος έχει κάτι να μας πει, είμαστε άραγε πρόθυμοι να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, που μας κρατήσατε και σήμερα συντροφιά. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος εδώ στο τέλος. Τι είναι αυτό που μπορεί να δυσκολεύει ένα μαθητή σαν τον φίλο μας τον Νάσο στο σχολείο? Η συγγραφέας Ιρώ Παπαδοπούλου με την εικονογράφο Αγγελική Δελεχά μας απαντούν σε ένα πρωτότυπο βιβλίο με θέμα τη δυσλεξία και τις προκλήσεις της. Το βιβλίο περιλαμβάνει αφίσα και ένα πολύτιμο οδηγό με χρήσιμες συμβουλές για δασκάλους και γονείς. Ο φίλος μας ο Νάσος, λοιπόν, τι σημαίνει να έχει ένας μαθητής δυσλεξία, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι χαρίσματα μπορεί να έχει? Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Και πάλι για εσάς που ρωτάτε, μιλήσαμε προηγουμένως με την συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη για το βιβλίο της «Ο Άγιος Αμφιλόχιος, κάτι θέλει να μας πει», από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Φίλοι μας, σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και

0: ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Βαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Ώρα Ελλάδος, 1.
5: Αλλάζεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή εστιάζοντας στην επιτόρους ομιλία του Κυρίου. Όπως είχαμε αναφέρει και τις προάλλες, η επιτόρους ομιλία είναι εκείνη η εμβληματική κηρυγματική ομιλία του Κυρίου, η οποία, όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να λάβει συντολές, έτσι και οι μαθητές και ο όχλος ανέβηκαν στο όρος για να ακούσουν τον Κύριο και κατά κάποιο τρόπο να λάβουν τη νέα διδασκαλία, τη διδασκαλία της Χάριτος, της Νέας Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Είχαμε αναφερθεί επίσης σε περασμένες εκπομπές στο πρώτο μέρος της ομιλίας στους λεγόμενους μακαρισμούς, σε ποιους ο Κύριος μακαρίζει, για τα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που τους διακρίνουν. Και είχαμε πει ότι η επί του όρους ομιλία έχει λαϊκό ύφος και φρασεολογία ανατολική. Αυτό σημαίνει ότι λεπτότητες και έννοιες αφηρημένες απουσιάζουν από το κείμενο, αντίθετα αυθονούν πρακτικές και άμεσες περιπτώσεις που ο λαός εκείνος πάντα αγάπησε και από τις οποίες ξέρει να βγάζει γενικούς κανόνες. Έτσι, για έναν κάτοικο της εποχής εκείνης, για έναν ανατολίτη, είχαν ιδιαίτερη αξία φράσεις όπως αυτές που έλεγαν «Αν η δεξιά σου σκανδαλίσισε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου». Ή μία άλλη που λέει «Ως τη σαραπήσει εις την δεξιά σε αγώνα σου, στρέψον αυτό και την άλλην». Παρ' όλα αυτά, οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού δεν έκοψαν ποτέ το δεξιό τους χέρι, ούτε πρόσφεραν τη δεξιά τους σε αγώνα, για τον απλό σταγού λόγο, γιατί εννοούσαν τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν στη χώρα τους και προπαντός γιατί είχαν ορθή κρίση. Αντίθετα, όταν εισχώρησε η ειδωλολατρία της καταγράμμα ερμηνείας ή την ορθή κρίση αντικατέστησε ο φανατισμός, τότε είχαμε περιπτώσεις που μιας καταγράμμα ερμηνείας και με απρόπτες συνέπειες. Έτσι λοιπόν, ο ερμηνευτής της επιτόρους ομιλίας πρέπει να είναι οξυδερκής στην αναγνώριση του πνεύματος, του χωρίου, του στίχου ή του κειμένου γενικότερα, όσο και αν φαίνεται στην αρχή ενθουσιώδης ότι κατανοεί πλήρως το νόημα της ομιλίας αυτής. Θα δούμε λοιπόν κάποιους από τους στίχους αυτής της ομιλίας, η οποία, όπως είχαμε προαναφέρει, καταγράφεται στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ιερού Ευαγγελίου, όπως επίσης και στο 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Θα πάρουμε ως βάση κειμένου το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο στην ομιλία αυτή είναι αναλυτικότερο. Έτσι λοιπόν, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 13, διαβάζουμε «Εάν το άλλας μωρανθεί εν τίνει αλιστήσετε, ημίσεστε το άλλας της γης. Ισου δεν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων». Δηλαδή, ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, τότε θα την πώς την ξαναποκτήσει, δεν χρησιμοποιεί πια σε τίποτα. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εδώ ακριβώς το άλας, το αλάτι, δεν σημαίνει αλάτι βγαλμένο από τη γη, η φράση «το άλας της γης», αλλά αλάτι που πρέπει να διατηρεί από τη σύψη τη γη, δηλαδή το ανθρώπινο γένος, όπως διατηρεί υλικά τα νοπά κρέατα και ιδιαίτερα εκείνα τα κρέατα που προσφέρουν σαν θυσία στο ναό. Εδώ υπονοείται χωρίο από το βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης στο 2ο κεφάλαιο. Όταν χάνεται η δύναμη του αλάτι, Δηλαδή, όταν το αλάτι βρέχεται ή όταν μολύνεται, δεν υπολείπεται παρά να το ρίξουμε έξω από το σπίτι, δηλαδή στο δημόσιο δρόμο, όπου καταλήγουν όλα τα απορρίμματα ενός σπιτιού της Παλαιστίνης. Έτσι, η φράση «το άλας της γης» σημαίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη που έχουν οι μαθητές με τη χάρη του Ευαγγελίου να δίνουν άλλο νόημα και άλλη ποιότητα στον κόσμο, σε ολόκληρη την οικουμένη, και να διατηρούν το ανθρώπινο γένος από κάθε πλάνη και από κάθε τι το οποίο μπορεί να το αλλοιώσει. «Ημίσεστε», συνεχίζει παρακάτω ο Ιησούς, «ημίσεστε το φως του κόσμου. Ουδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπει πάστης εν τη οικία. Ούτω λαμψάτ το φως ημών εμπρός των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσω τον Πατέρα ημών του εν της ουρανής». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος προς τους μαθητές και τους ακούοντες των λόγων του, λέγει: «Εσείς είστε το φως του κόσμου. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Εδώ η φράση «το φως του κόσμου» έχει να κάνει με την ανάλογη σημασία που είδαμε προηγουμένως με το αλάτι της γης, το άλας της γης. Εκείνη η πόλη η οποία βρίσκεται πάνω στο όρος, από πολλούς θεωρήθηκε ότι είναι μια κομμόπολη ορατή πολύ καλά από τις ακτές της λίμνης της Τιβεριάδας, στην περιοχή της Γαλιλαίας, με το όνομα Σαφέδ, αφού είναι σε ύψος 838 μέτρα. Αλλά αυτό είναι μια καθαρή υπόθεση και οποιαδήποτε πόλη ή κομμόπολη τοποθετημένη ψηλά δικαιολογεί τα λόγια αυτά του Κυρίου. Το μόδιον ήταν μέτρο για να μετρήσουν το στάρι στη ρωμαϊκή εποχή. Αν τον αποδίγυριζαν, μπορούσε πολύ καλά να διατηρήσει αναμένο ένα συνηθισμένο λιχνάρι, χωμάτινο και μικρών διαστάσεων. Εδώ λοιπόν ο Ιησούς λέγει στους μαθητές του, όπως προηγουμένως είπε για το άλας της γης, εδώ μιλάει για το φως του κόσμου, το οποίο πρέπει να φωτίζει μπροστά στους ανθρώπους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το Ιερό Ευαγγέλιο και οι εντολές του Κυρίου να καθοδηγούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και συνεχίζει ο Ιησούς αναφερόμενος στον νόμο, δηλαδή σε εκείνη την παράδοση και τη γραφή που είχαν λάβει ήδη οι προγονείς τους στην Παλαιά Διαθήκη. «Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ή ότα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Όσε αν λύσει μία των εντολών τούτου των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθεί στην τη βασιλεία των ουρανών. Όσε αν πείσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθείστε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαρ ημίν, ότι αν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη μον πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ουμή εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών». Και εδώ πάλι έχουμε το μεγάλο, το βασικό και το σημαντικό ρήμα «καταλύσε», ότι ο Ιησούς δεν ήρθε για να καταργήσει τον νόμο ή τους προφήτες. «Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω ή κατά άλλη ερμηνεία να τα συμπληρώσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει αυτά και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού, ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Το ρήμα λοιπόν καταλύω σημαίνει στην συνάφεια αυτήν καταργώ, ρίπτω, λύω, καταστρέφω εντελώς. Το αντίθετο του καταλύσε είναι το πληρώσε, δηλαδή ένα μέρος που καταλύει, μέρος διατηρεί και μέρος προσθέτει για να τελειοποιήσει το όλον. Νόμος τους και προφήτες, τα δύο αυτά και τα πιο σημαντικά από τα τρία μέρη στα οποία ήταν διηρημένες οι ιερές εβραϊκές γραφές. Αυτά κατά συνεκδοχή δηλώνουν έμπρακτα ολόκληρη τη βίβλο, την εβραϊκή βίβλο. Δηλαδή ότι ο Ιησούς δεν καταργεί τον νόμο που είναι θεόθεν από την Παλαιά Διαθήκη. Το γράμμα Ιώτα είναι ελληνικό και ενδεχομένως προσετέθη κατόπιν από κάποιον Έλληνα μεταφραστή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, αλλά το αραμαϊκό πρωτότυπο δεν μπορούσε να έχει παρά Ιώτ, που είναι το πιο μικρό γράμμα του τετραγωνισμένου τότε εν χρήση εβραϊκού αλφαβήτου. Κεραία είναι από τα μικρά σημάδια για τον οποίο το εβραϊκό γράμμα ξεχωρίζει από ένα άλλο πολύ όμοιο. Εδώ τα διάφορα υλικά σημάδια παριστάνουν τη σχετική εντολή, όχι τόσο το γράμμα της όσο το πνεύμα της. Σε αυτό ακριβώς το πληρώσε που ανήκει λέει ο Ιησούς και η ασυμφωνία του τότε με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Δηλαδή καταλήγει ο Ιησούς να λέει ότι η γραφή δεν πρόκειται να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, εννοώντας με το οποίο ο ίδιος διδάσκει, κηρύττει και ερμηνεύει τη γραφή. Άλλωστε το υπόστρωμα της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης και της επιτόρους ομιλίας είναι, μπορούμε να πούμε αναμφίβολα, η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αν αφαιρεθεί η Παλαιά Διαθήκη, αν καταληθεί, να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα αυτό, η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι σαν να γκρεμίζεται και η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ακριβώς ότι ο Ιησούς πραγματοποιεί στην ολότητά του το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και επ' αυτού ο ίδιος ερμηνεύει και τελειοποιεί αυτόν τον νόμο. Και θα πει και αυτή τη μεγάλη φράση ότι λέγω χαριμήν, ότι σας λέω λοιπόν ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Πράγμα που σηματοδοτεί ότι η κατανόηση και κυρίως η εμπειρική βίωση της διδασκαλίας του Ιησού δεν αφορά το γιώτα ή κάποιο γράμμα, αλλά το πνεύμα της γραφής, δηλαδή το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και εδώ φέρνει ως ένα αρνητικό σημείο αναφοράς αυτό το οποίο δηλώνεται με την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, που αυτή η ευσέβεια απήχε από την πραγματική κατανόηση και βίωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τους λέγει, να έχετε υπόψη σας, ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως αν φωνεύσει, ένοχος έστει την κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί, ένοχος έστει την κρίση. Ως αν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Και ως αν είπε μωρέ, ένοχος έστε εις την γέαν του πυρός. Και συνεχίζει. Εάν μου προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε αυτό εκεί το δώρο σου έμπροστον του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθε το αδελφό σου και το τελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Εδώ έχουμε ακριβώς μία πιο συγκεκριμένη οδηγία του Ιησού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους σας. Να μην κάνεις φόνο. Και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Εδώ μιλάει για την κρίση, δηλαδή για το συνέδριο, και έχει στο μυαλό το Ιουδαϊκό, το τοπικό Ιουδαϊκό συνέδριο. Για να παρεμπευθεί κανείς στο συνέδριο αυτό θα είναι αρκετό στο εξής ένα απλό ξέσπασμα οργής που είναι ήδη μια προδιάθεση, θα λέγαμε, ανθρωποκτονίας. Ρακά είναι η αραμαϊκή λέξη ρεκά, κενός, στην περίπτωσή μας εκείνος που είναι με άδειο κεφάλι, ο ανόητος, χωρίς νόηση, χωρίς νου. Η προσβολή αυτή θα παραπευθεί στο ανώτερο συνέδριο και μωρός εκλαμβάνεται με την ηθική και θρησκευτική σημασία. Γι' αυτό σημαίνει ασεβής, άθεος. Η προσβολή αυτή καθιστά άξιο της γεέννης που ήταν η κοιλάδα της με την ονομασία την εποχή εκείνη Ενοήμ, Γενομήν, που βρισκόταν αμέσως νότια της Ιερουσαλήμ και επειδή χρησιμεύε για να ρίχνουν τις ακαθαρσίες της πόλεως, διατηρούσαν εκεί πάντα αναμένες για λόγους υγιεινής μεγάλες φωτιές. Γι' αυτό συμβόλιζε τον τόπο των βασάνων, τον πέρα του τάφου. Και εδώ είναι ακριβώς, θα λέγαμε, το πρακτικό πνεύμα της επιτούρους ομιλίας, το οποίο ο Ιησούς επικαλείται ακριβώς για την ηθική και κοινωνική συμπεριφορά των χριστιανών. Και θα συνεχίσει με τη φράση «Είστε ευνοών το αντιδίκο σου, ταχύ, έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μήποτε σε παραδώ αντίδικο στο κριτή, και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη, και εις φυλακή βληθήσει, αμή λέγω εσύ, ου μη εξέλθησε κήθεν, έως ου αποδός τον έσχατον κοδράντιν». Δηλαδή, κοίταξε να συμφιλειωθείς γρήγορα με τον αντίδικό σου, όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Εδώ ακριβώς αναφέρεται στον αντίδικο, δηλαδή στον ενάγοντα ενώπιον του δικαστού, που ζημιώνει αυτόν για να αποζημιωθεί. Κοδράντης είναι το πιο μικρό ρωμαϊκό νόμισμα που αντιπροσωπεύει το τέταρτο του ασαρίου. Με την έννοια αυτή ο Ιησούς προτρέπει τους μαθητές του σε μια συμπεριφορά συμφιλίωσης και μακριά από την πράξη και την εμπειρία των δικαστηρίων και της δικαστικής κρίσης. Άλλωστε ο νόμος της αγάπης που θα αναφέρει παρακάτω είναι εκείνος ο οποίος οφείλει να διέπει τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις των χριστιανών.
1: 5 λεπτά.
0: Οικούσατε, συνεχίζουμε αγαπητοί, ότι ερέθη της αρχαίης ουμιχεύσης. Εγώ δε λέγω εμήν ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, είδε εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Είδε ο οφθαλμός σου, ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρ ή να απόλυτε εν τον μελών σου και μη όλο το σώμα σου βληθεί εις την γέναν. Και η δεξιά σου χείρι σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρ ή να απόλυτε εν τον μελών σου και μη όλο το σώμα σου βληθεί εις την γέναν. Εδώ αναφέρεται στην περίπτωση της μοιχείας. Ακούσατε επίσης, εννοεί από παλαιά από τους προγόνους σας, πως δόθηκε η εντολή «μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σας μάτι σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ανοιχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψ' το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ανοιχτεί όλο σου το σώμα στην κόλαση. Εδώ πάλι, όπως και στο στίχο 22 που διαβάσαμε προηγουμένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ακριβώς αναφορά σε ένα άσεμνο βλέμμα που θεωρείται ως διαπραχθής αμοιχεία και αν και έμπρακτα δεν έγινε. Ακόμα μιλάμε για την εποχή εκείνη και στα ραβινικά συγγράμματα απαντούν, βρίσκουμε πολυάριθμα χωρία τα οποία αναφέρονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συχνά βέβαια είναι μεταγενέστερα της Καινής Διαθήκης και μπορεί να έχουν αισθανθεί τη χριστιανική επιρροή. Δηλαδή, να αναφέρουμε ένα παράδειγμα από τα κείμενα αυτά. Όποιος κοιτάζει μια γυναίκα με άσεμνη πρόθεση είναι όπως εκείνος που έχει σχέσεις με αυτήν. Δηλαδή, εδώ η προδιάθεση και η διέστηση ενός ανθρώπου και η επιθυμία του για μια γυναίκα η οποία, με την οποία δεν είναι σε γάμο κοινωνία, προκαλεί ακριβώς αυτήν την ηθική αναστάτωση και ακαταστασία για την οποία εδώ ο Ιησούς μιλάει, επιβεβαιώνοντας το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή την εντολή του Δεκαλόγου που καταγράφεται βέβαια στο βιβλίο της Εξόδου του Δευτερονομίου και κατόπιν στο βιβλίο του Δευτερονομίου ως επανάληψη του νόμου. Και εδώ βλέπουμε με την περίπτωση της μοιχείας το παράδειγμα αυτό, ότι επιβεβαιώνεται, επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου ότι δεν ήλθε για να καταργήσει τον νόμο που δόθηκε παλαιότερα στους προγόνους τους, αλλά να τον επιβεβαιώσει, αλλά να τον συμπληρώσει. Και δεν αρκεί μόνο η πράξη να κάνει κάποιος μοιχεία, αλλά και η πρόθεση και η διάθεση και ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος κοιτάζει μια γυναίκα είναι ακριβώς το ίδιο αμάρτημα με το να έχει γίνει στην πράξη. Όλα αυτά, όλες αυτές οι περιπτώσεις, όπως θα δούμε και στην επόμενη εκπομπή, είναι ακριβώς σε πράγματα του καθημερινού βίου. Και μαζί με τη μοιχεία θα προσθέσει ο Ιησούς, ερέθηδε, ως αναπολύς την γυναίκα αυτού, δω το αυτή αποστάσεων. Εγώ δεν λέγω εμήν, ότι ως αναπολύς την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιοι αυτήν μοιχάστε, και όσαν απολελειμμένην γαμίσει, μοιχάτε. Στο ίδιο πνεύμα ο Ιησούς λέγει, δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέω ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευθεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία. Εδώ πάλι έχουμε μία αναφορά. Ακούσατε ότι η ερέθη της Ερχαίης είναι πολύ συντομευμένος όρος και φράση, αλλά είναι ακριβώς εισαγωγή για να δείξει πλέον το τι ισχύει στην Παλαιά Διαθήκη και το τι ισχύει πλέον στη Νέα Διαθήκη της Χάριτος του Χριστού. Με άλλα λόγια, εδώ ο Ιησούς οδηγεί πλέον την περίπτωση του διαζυγίου ως κάτι το οποίο δεν έχει θέση μέσα στον χριστιανικό βίο. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος οφείλει να αποφεύγει και να μην το σκέπτεται ως προοπτική του βίου. Είναι μία περίπτωση και αυτή από όλες εκείνες οι οποίες πλέον στη νέα εποχή της Χάριτος είναι γεγονότα ή πράγματα προς αποφυγή. Αντιθέτως, θα δούμε και παρακάτω ότι η αγάπη προς τον πλησίον και πολύ περισσότερο η συζυγική αγάπη είναι εκείνη η οποία συγκρατεί και διαμορφώνει τις διαπροσωπικές και διαφυλετικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο νόμος που δόθηκε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος ετηρείτο μέχρι τότε και ήθελε να τον συμπληρώσει και να τον εκπληρώσει ο Ιησούς, είναι ο νόμος ο οποίος δόθηκε τηρημένων των αναλογιών και των ιστορικών συνθήκων μέσα στις οποίες ζούσαν τότε οι άνθρωποι και οι κοινωνίες. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, που είχε τη ρύθμιση του ήχου, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Επόκου Παλαιού.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα υπέροχα λέγει η Εκκλησία μας στη λατρεία της για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση εξετάσαμε το θέμα της ταπεινώσεως ως χαρακτηριστικού γνωρίσματος της Παναγιάς. Σήμερα ερχόμαστε σε άλλο ένα γεγονός, σε άλλο ένα γνώρισμα το οποίο έχει μόνο η Υπεραγία Θεοτόκος, εκείνο της αϊπαρθενίας. Ένα σημείο το οποίο είναι αντιλεγόμενο δυστυχώς ανάμεσα και σε λεγόμενους χριστιανούς της διαμαρτυρήσεως. Εκείνοι δεν δέχονται το γεγονός ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υπήρξε ο μονογενής Υιός της Παρθένου, αλλά θέλουν να δεχθούν και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρει η Γραφή ως αδελφούς ή αδελφές του Χριστού, ως τέκνα της Θεοτόκου και του Ιωσήφ. Όπως γνωρίζει όμως πολύ καλά η Εκκλησία μας και καταγράφεται στα διάφορα μνημεία της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ο Ιωσήφ είχε αρκετά παιδιά από τον πρώτο του γάμο πριν μείνει χείρος. Είχε γιους και θυγατέρες, οι οποίες μάλιστα είχαν παντρευθεί όταν ο Ιησούς ξεκίνησε την δημόσια δράση του στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι ο μικρότερος ανάμεσα στα νομιζόμενα ως αδέλφια. Υπήρχε η αντίληψη στον Ισραήλ ότι όσα παιδιά έμεναν κάτω από την ίδια στέγη ήταν αδελφοί, παρότι αυτά μπορεί να ήταν και τα σημερινώς ονομαζόμενα πρώτα ξαδέλφια. Όλοι αυτοί ήταν συγγενείς, αδέλφια κατά τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν και ονόμαζαν αδελφούς του Χριστού ή αδελφές τα παιδιά του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο. Ερχόμαστε όμως να δούμε, εκτός από την Αγία Γραφή, πώς διαφωτίζουν το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου και οι πατέρες της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σε αντίθεση με τους οποιοσδήποτε αιρετικούς και κακοδόξους, οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν και πρεσβεύουν ότι η Παρθένος Μαρία ήταν και έμεινε Παρθένος. Η σύλληψη του Ιησού προήλθε εκ Πνεύματος Αγίου, όπως πιστοποιεί και ο Άγγελος κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Διότι εκείνο το οποίο γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η Θεοτόκος κατόπιν έμεινε Παρθένος. Γι' αυτό η Εκκλησία την ονομάζει Αϊπάρθενο. Τούτο το γεγονός πιστοποιεί και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με τον ένατο κανόνα της, όπου διατυπώνεται ο όρος Αϊπάρθενος, Σαρκοθέντος εκ της Αγίας ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας κατά τα πρακτικά της Συνόδου. Γι' αυτό και οι προφήτες και οι πατέρες της Εκκλησίας και οι διδάσκαλοι και οι υμνοδοί την ονόμασαν Χρυσούν της Παρθενίας Σκεύος ή το Αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον ή Αρχηγόν της Παρθενίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος τον 4ο και 5ο αιώνα διακηρεί τη λιτά αλλά ουσιαστικά περί της Αϊπαρθένου Μαρίας τα εξής: Παρθένος συνέλαβες, Παρθένος πτεκες, Παρθένος έμεινες. Αλλά και ο Επιφάνιος Κύπρου παρουσιάζει ακλόνητη την πεποίθηση της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Μαρίας. Να τη γράφει: Ποιος ποτέ ή σε ποια γενιά τόλμησε να αναφέρει το όνομα της Μαρίας της Αγίας και όταν ρωτήθηκε αμέσως δεν ανέφερε και το όνομα Παρθένος? Αυτή την συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Παναγίας μας εκφράζουν με το εξαίσιο πύρινο ύφος τους ακόμα και οι ιεροί υμνοδοί. Επιλέγουμε μερικούς αντιπροσωπευτικούς ύμνους από τις θεομητορικές εορτές. Στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας ψάλλει: Είναι ξένο πράγμα η παρθενία για τις μητέρες, όπως ξένο πράγμα είναι και η παιδοποιία για τις παρθένους. Σε σένα όμως, Θεοτόκε, χορηγήθηκαν από τον Θεό και τα δύο. Γι' αυτό όλες οι φυλές της γης, χωρίς να σταματούμε, εσένα μακαρίζουμε. Και στο Θεοτοκείο του Βαραίος Ήχου λέμε: «Η πρώτου τόκου Παρθένος και εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον πάλι νούσα Παρθένος». Σε ένα ωραιότατο ύμνο της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Δαμασκηνός εξυμνεί το μυστήριο της Αϊπαρθενίας. Λέγει: «Έγινες γνωστή ως μητέρα κατά τρόπο υπερφυσικό, Θεοτόκε. Πώς έμεινες και Παρθένος είναι πάνω από τον λόγο και από την σκέψη ανερμήνευτο. Και το θαύμα της κυοφορίας σου να το ερμηνεύσει ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί, διότι εσύ αγνή, αφού είναι παράδοξη η σύλληψή σου, ακατανόητος είναι και ο τρόπος της κυοφορίας σου. Διότι όπου ο Θεός θέλει, νικάται η τάξη της φύσεως». Με αυτήν την εξύμνηση της Παρθενίας ξεκινά και το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας». Το ίδιο θέμα περικλεί και ο στίχος των χαιρετισμών: «Χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα». Το γεγονός λοιπόν της Παρθενίας της Παναγίας και μετά τον τόκο είναι ομολογουμένος θαύμα θαυμάτων. Κάθε ορθόδοξη ψυχίας γνωρίζει ότι τέτοιες σκέψεις, όπως αυτές των διαμαρτυρωμένων που σπηλώνουν την Αϊπαρθενία της Θεοτόκου, είναι αποκοιήματα ασεβούς διανοίας, όπως ορθότατα παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό η φωνή των πατέρων σαλπίζει: «Την Πάναγνων Παρθένων, την Θεοτόκον Μαρίαν, την οποία έχοντας και νυν αξιοθύνε να πληρώσει τόσων μυστήριων, έχουσι χρέος όλοι οι Ορθόδοξοι να την δοξάζουσι πρεπούμενα και να την ευλαβούνται ως μητέρα του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ή μάλλον υπήν ως Θεοτόκον». Πώς λοιπόν εμείς να μην υμνούμε και να μην τιμούμε το της Παρθενίας Κοιμήλιον, την μόνην αϊπαρθενεύουσαν, την μητέρα του Θεού, την αληθώς Θεοτόκον? Πώς να μην δοξάζουμε την Παρθένο Θεοτόκο που μας έφερε τον Σωτήρα Χριστό επί της γης? και με τον οποίο δημιουργήθηκε νέα εποχή, νέα κατάσταση, εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από εκείνη που επικρατούσε μέχρι τότε. Πώς να μην τις αναμέλπουμε κλείνοντες τα γόνατα της ψυχής και του σώματος το «Χέρις Μαρία γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον», η πρέσβυρα των ανθρώπων και προστασία πάντων των πιστών, εσύ είσαι.

Αγαπητοί μου αδελφοί, το τροπάριο που μόλις ακούσαμε στο μουσικό μας διάλειμμα είναι ο ιρμός της ενάτης οδής του Τριωδίου, που αποτελείται από τρεις οδές, του Τριωδίου δηλαδή κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Άγιος Ιεράρχης Κοσμάς συνέθεσε επίτηδες αυτόν τον ιρμό τόσο υψηλό και λαμπρό και θεομητροπρεπή, για να παρηγορήσει την μητέρα του Θεού, επειδή είναι λυπημένη αυτήν την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για τα πάθη του μονογενούς και γλυκητά του Υιού της. Η κυρία Θεοτόκος παρουσιάστηκε χαρούμενη στον Ιερό Κοσμά και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι επαναπάβεται σε αυτόν τον ύμνο περισσότερο από κάθε άλλον ύμνο και ότι παραστέκεται και ευλογεί αυτούς που την ευλογούν και δοξάζουν ψάλλοντες αυτόν τον ύμνο. Πραγματικά, πολλοί έχουν δει την Θεοτόκο να ευλογεί αυτούς που της ψάλλουν αυτόν τον όμορφο ύμνο. Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι ασκεπείς όσοι ψάλλουν αυτόν τον ύμνο ενώπιον της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρέπει να λογίζεται κοινό αυτό το ασυγκρίτος, σαν να ήταν την τιμιωτέραν ασυγκρίτος των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτος των σεραφείμ. Έπρεπε ο Ιερός Κοσμάς να πει την τιμιωτάτην των χερουβίμ, αλλά θα λιγόστευε έτσι την τιμή της Θεοτόκου. Ενώ τώρα που προσέθεσε το ασυγκρίτος, έδειξε ανωτέραν και του υπερθετικού βαθμού την τιμή της Παναγίας. Αρχίζει το τροπάριο από πτώση αιτιατική, για να φανεί και έτσι ότι η Θεοτόκος είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Καθώς λοιπόν τα δύο χερουβίμ παράστεκαν στο ηλαστήριο που έκαμε ο Μωυσής μέσα στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, έτσι και τα πραγματικά χερουβίμ παραστέκουν με τρόμο από την πολύ ευλάβεια και τον σεβασμό προς την Υπεραγία Θεοτόκο πάνω στους ουρανούς. Άρα η Θεοτόκος τιμάται και υπερέχει στις τιμές ασυγκρίτως περισσότερο και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ, διότι είναι ασυγκρίτως υπερενδοξωτέρα από αυτά. Χερουβίμ ερμηνεύεται πλήθος γνώσεως ή έκχυση σοφίας, ενώ σεραφείμ εμπριστές ή θερμένοντες. Η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα διότι τα χερουβίμ και σεραφείμ φωτίζονται και δέχονται κάποιες ελάμψεις επειδή είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού. Η Παρθένος Μαρία όμως κράτησε μέσα στην άχραντη κοιλία της ασπόρος και απειράνδρος επί 9 μήνες τον ίδιο τον Θεολόγο. Η Παναγία ασπόρος, δηλαδή χωρίς ανδρικό σπέρμα, συνέλαβε, ακόπωσε, βάστασε και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα, γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ήταν παρθένος και υπέραγνη, επειδή δεν δέχτηκε ποτέ πορνικό λογισμό. Παρθένος και υπέραγνη πρώτη συλλήψεως, κατά την κοίηση και μετά τον τόκο, δηλαδή αληθώς αϊπάρθενος. Την αϊπαρθενία αυτής δηλώνουν τα τρία άστρα με τα οποία εξεικονίζεται στις εικόνες, ένα στο μέτωπο και ένα σε κάθε ώμο. Η σύλληψη της Παρθένου είναι άσπορος και ανίδωνος, δηλαδή χωρίς αίσθηση σαρκικής ειδονής, για δύο λόγους. Πρώτον, για να προσλάβει και να αναλάβει στην δική του υπόσταση ο Υιός του Θεού την φύση του Αδάμ καθαρή και καινούρια, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Και δεύτερον, για να γεννηθεί αφθόρος, δηλαδή χωρίς φθορά της παρθενίας, και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς κυλοπονήματα. Διότι όπου υπάρχει ειδονική σύλληψη, ακολουθεί και οδυνηρή γέννηση. Η Παναγία είναι όντως Θεοτόκος,
διότι γέννησε τον αληθινό και τέλειο Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η σύνθετη λέξη περιλαμβάνει ολόκληρο το μυστήριο της προσωτηρίαν μας Θείας Οικονομίας και συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την πίστη μας, ενώ ανατρέπει όλες τις αιρετικές διδασκαλίες. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο, αλλά διπλός κατά τις φύσεις και τις ουσίες. Θεός και άνθρωπος ή θεάνθρωπος. Κατά την θεότητα γεννήθηκε Υιός και Θεός από τον άναρχο και ομοούσιο του Πατέρα προπάντων των αιώνων. Κατά δε την ανθρωπότητα σαρκώθηκε στους εσχάτους χρόνους από την Παρθένο μητέρα του και έγινε Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι όμως δύο Υιοι, ένας από τον Πατέρα και ένας από τη μητέρα, αλλά ένας και ο ίδιος είναι συγχρόνος και Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου. Γεννήθηκε πρώτων αιώνων απαθός και αρεύστος από τον Πατέρα χωρίς μητέρα, ο Υιός και Θεός, ομοούσιος με τον γεννήτορα Πατέρα του. Επειδή κάθε φυσική γέννηση κάνει ομοούσιο το γενόμενο με τον γεννήσαντα Πατέρα. Αυτός ο ίδιος ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και γεννήθηκε τέλειος άνθρωπος από Παρθένο μητέρα χωρίς σαρκικό πατέρα. Ο ιερός Κοσμάς στο τροπάριο είπε «Σε μεγαλύνομεν και όχι υμνούμεν ή ευλογούμεν», για να φανερώσει την αρχή του ύμνου της Θεοτόκου που λέει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Πώς μπορούμε αλήθεια να μεγαλύνουμε ακατάπαυστα την υπεραγία Θεοτόκο, όταν συνεχώς στρέφουμε το νου μας γύρω από το μυστήριο που έγινε σε αυτήν και την ευχαριστούμε για αυτό το μέγα έργο της και την ευγνωμονούμε για αυτή την θαυμαστή μεσητεία της. Δεν την μεγαλύνουμε μόνο όταν της ψάλουμε ύμνους ή όταν διηγούμαστε τα μεγαλεία του Θεού προς αυτήν, αλλά και όταν αναλογιζόμεθα τα περί την ενανθρώπιση του Κυρίου, όταν εκπλητόμεθα για την φροντίδα του Θεού για μας και την υπερβολική αγαθότητά Του και όταν Τον ευχαριστούμε για τον ερχομό Του ανάμεσά μας. Αγαπητέ μου αδελφέ χριστιανέ, όλα τα καλά σου χαρίστηκαν μέσω της Κυρίας Θεοτόκου. Μέσω αυτής φάνηκε ο Θεός στον κόσμο. Μέσω αυτής έγινε η δική σου σωτηρία. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις τόσες ευεργεσίες, οφείλεις και εσύ να την μεγαλύνεις. Τίμα την Παρθένο με καθαρή, σόφρονα και ενάρετη ζωή. Δόξαζέ την και μεγάλυνέ την με θεομητορικούς ύμνους και εγκόμια. Επένεσε και ύψωσε τα μεγαλεία της με ευλάβεια, με πόθο, με κατάνοιξη. Και προπαντός φύλαγε τις προσταγές του Υιού της. Αν κάμεις έτσι θα μεταδώσει και σε σένα η Παρθένος μέρος από τα μεγαλεία και τις χάριτές της. Διότι αυτή είναι ταμείας και φύλακας όλων των θησαυρών και χαρισμάτων της ουρανίου βασιλείας του Θεού. Και χαίρεται να τα απολαμβάνει όχι μόνη της, αλλά όταν μεταδίδει και διαμοιράζει σε όλα τα κτίσματα, σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Μεγαλύνεται η Παναγία με λογισμούς θείους και μεγαλοπρεπείς, με λόγια μεγάλα και θεομητροπρεπή και με έργα αρεστά στην θεομητορική της μεγαλειότητα. Αντίθετα, σμικρίνεται η μεγαλειότητα της Θεοτόκου με λογισμούς μικροπρεπείς, όπως περί πλούτου, περί δόξας, περί ειδονών και περί άλλων γήινων πραγμάτων. Αν δε σμικρίνεις, αλλά αντιθέτως μεγαλύνεις την Θεοτόκο, είναι βέβαιο ότι και αυτή θα μεγαλύνει εσένα και στην παρούσα και στην μέλουσα ζωή και αδιαλείπτως θα πρεσβεύει για τη σωτηρία σου. Ας εφημίσουμε την φυσική μητέρα του Θεού και ημών των χριστιανών κατά χάριν μητέρα, με θεία και ιεράσματα.
Ας τιμήσουμε με καθαρότητα ψυχής και σώματος την όντως καθαρά και υπέραγνον. Ας υπηρετήσουμε την καταχάρη μητέρα μας με ελεημοσύνη στους φτωχούς και συμπάθεια των εν θλίψεση και ανάγκες. Ας κάμουμε τη μνήμη και την καρδιά μας ταμείο και κατοικία των αρετών της Θεοτόκου. Η Παρθένος χαίρει στην νηστεία και την εγκράτεια, εφραίνεται στην παρθενία και την σοφροσύνη, αγαπά την ειρήνη και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπη και την ταπείνωση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγαπούμε αυτές τις αρετές, αν θέλουμε να είμαστε ακόλουθοι και μιμητές της Παρθένου. Με συντομία, καθώς η Παρθένος μισεί κάθε κακία και αγαπά κάθε αρετή, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ώστε αφού η Παρθένος θα μας βλέπει στολισμένους με τέτοιες αρετές, να επιθυμήσει το κάλος των ψυχών μας και να έρθει νοερός σε εμάς φέρνοντας μαζί της κάθε σειρά

0: Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Bayraktari.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχτάρι στη μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
7: Bayraktari στο μοναστηράκι

0: με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μακεδονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Πώς να αποκτήσετε παλάτι. Ο Μέγας Απόστολος Τωμάς επολύθη στον έμπορο Ναμβάνιν ως δούλος, πάρα πολύ ικανός εις την τέχνη του οικοδόμου. Μαζί με τον έμπορο Αμβάνιν έφτασε στην χώρα των Ινδιών. Εκεί τον οδήγησαν ενώπιον του βασιλέως της χώρας. Ο βασιλεύς τον ρώτησε με ενδιαφέρον δια την τέχνη του και ο Απόστολος Θωμάς τον διαβεβαίωσεν ότι είναι εκ των αρίστων οικοδόμων και του εξέθεσαν αρκετά δια την τέχνη του αυτήν. Πράγματι, εκ των όσων είπε περί τέχνης, εθεωρήθη από τους ακούοντας ως αξιόλογος αρχιτέκτον. Δι' αυτό και ο βασιλεύς του εμπιστεύεται άφθονα χρήματα δια να του κτίσει λαμπρά παλάτια εις κάποιον τόπον της εξουσίας του. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις έλαβε τα χρήματα του βασιλέως, έτσι όπως ήσαν άφθονα, τα εμοίρασε όλα εις τους πτωχούς και εις όσους είχαν ανάγκη. Με το λίγον χρόνον, ο βασιλεύς έστειλε αντιπροσώπους στο μέρος όπου όρισε να κτιστούν τα παλάτια για να ειδούν την οικοδομή. Κατάπληκτος όμως έμαθε από τους αντιπροσώπους του όταν επέστρεψαν ότι ο Θωμάς ούτε τα θεμέλια δεν είχε βάλει στην οικοδομή και ότι όλα τα χρήματα που του ανεπιστεύθη ο βασιλεύς τα διεμήρασαν στους πτωχούς. Άναψε τότε από το θυμό του ο βασιλεύς και διέταξε να δέσουν αμέσως οπισθάγκωνα των Απόστολων και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Μόλις η διαταγή του βασιλέως εξετελέστη γρηγορότερα και από τον λόγον και ενεφανίστη ενώπιον του Απόστολος Θωμάς, του λέγει με ασυγκράτητον θυμόν: «Μου έκτισες το παλάτι?» «Ναι», απάντησε με ηρεμία ο Απόστολος Θωμάς, «και μάλιστα πάρα πολύ ωραίον». «Εμπρός λοιπόν», είπε αυστηρά ο βασιλεύς, «πάμε να το ειδώ». «Δεν είναι δυνατόν, βασιλεύ, εις αυτήν εδώ τη ζωή να ειδείς το ανάκτορο που σου ετοιμάζω. Μετά την αναχώρησή σου όμως από τον κόσμο τούτον, θα το ειδείς και θα το απολαύσεις με μεγάλη χαράν και αγαλίασιν», απάντησε ο Απόστολος. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Θωμά, ο βασιλεύς Γουνδαφόρος, αυτό ήταν το όνομά του, τα εθεώρησε ενός εμπεγμών και δεν επίστευσεν ότι είναι αληθινά. Εν τω μεταξύ, επληροφορήθη ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν πτωχός και δεν είχε τίποτε, δια να του κατασχέσει. Αφού λοιπόν έχασε τας ελπίδας του ότι θα μπορέσει να του επιστρέψει τα χρήματα, εσκέφθη υπό το κράτος της οργής ότι μόνον ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά θα ικανοποιούσε τον θυμό του. Δι' αυτό διέταξε να τον γδάρουν ζωντανό και ύστερα να τον ρίψουν εις το πυρ δια να καεί. Αλλά εκείνος, ως της πραγματοποιεί τα πάντα δια της παντοδυναμίας του και τα εναρμονίζει προς το θείον αυτού θέλημα, προφθαίνει επικαίρος και μεταβάλλει τον ρυθμό των γεγονότων δι' ενός θανατηφόρου ατυχήματος του Γάνδ, ο οποίος ήταν ο αδελφός του βασιλέως Γουνδαφόρου. Και ειδού πώς συνέβη. Ο Γάνδ αυτός ελυπήθη περισσότερον από τον αδελφό του, τον βασιλέα, εκ της αποτυχίας της ανοικοδομήσεως των παλατίων. Και οργισμένος περισσότερον αυτός εναντίον του Αποστόλου, ο οποίος δήθεν τους ενέπαιξεν, εξεβίαζε τον βασιλέα να τιμωρήσει τον Θωμά. Εν τω μεταξύ όμως απέθανεν. Ο θάνατος όμως του Γάνδ έγινε αιτία να ματαιωθεί ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά. Από το μέγεθος της εκ του θανάτου του Γάνδ συμφοράς ελισμόνησαν τον κατάδικον και εισχολούντο με την εκφοράν του νεκρού Γάνδ. Αλλοποίων καταπληκτικών θαύμα θαυματουργεί και εδώ ο Θεός, ώστις δεν επιθυμεί τον θάνατον του αμαρτωλού έως ότου να επιστρέψει εκ της αμαρτίας του και να ζήσει την ζωή της αρετής. Μόλις απέθανε ο Γάνδ, παρέλαβον την ψυχήν του άγγελοι και δείκνυον εις αυτήν τα αιωνίους και αφθάρτους διαμονάς που υπάρχουν εις τον άλλον κόσμον, διόσου σώζονται από την αμαρτία. Η ψυχή τότε του Γάνδ εκυριεύθη από την ωραιότητα
το μέγεθος και την εξαιρετική λαμπρότητα μιας τιάφτης ουρανίου επάβλεως που εξεχώριζε από τα σάλας, και ήρχισαν επί μόνος να παρακαλεί τους οδηγούς αγγέλους να την αφήσουν να κατοικήσει εις ένα από τα μικρότερα δωμάτια της. Οι συνοδοί όμως άγγελοι δεν συγκατένευον εις αυτήν την παράκληση, ισχυριζόμενοι ότι η έπαυλης αυτή ανήκει στον αδελφόν του Γουνταφόρον και ότι την έκτισε προς χάριν του κάποιος ξενομερίτης, Θωμάς ονομαζόμενος. Μόλις επληροφορήθη αυτό ο Γαδ, ήρχισε με τα μεγαλύτερας θερμότητος να ηγετεύει τους συνοδούς αγγέλους να του επιτρέψουν να ξαναγυρίσει στον κόσμο δια να αγοράσει την λαμπράν αυτήν έπαυλην από τον αδερφόν του. Τι έγινε μετά ταύτα? Εκείνος με το νεύμα μόνον του οποίου κινούνται τα πάντα ευδόκησε να επιστρέψει και πάλι η ψυχή του Γαδ εις το νεκρόν σώμα, δια να λυτρωθεί και ο Απόστολος από τον θάνατον, αλλά και πολλές ψυχές να σωθούν με το θαύμα της Αναστάσεως του νεκρού Γαδ. Ενώ λοιπόν εσαβάνωναν τον νεκρόν Γαδ, έξαφνα βλέπουν ότι το άψυχο σώμα ήρχισε σιγά σιγά να ζωογονείται. Αμέσως κατάπληκτοι έτρεξαν και ανέφεραν στο βασιλέα Γουνδοφόρον αυτό το πρωτάκουστο γεγονός. Κατάπληκτος ο βασιλεύς έτρεξε δρομαίως πλησίον του νεκρού αδελφού του και ότου θαύματος ο μέχρι της στιγμής εκείνης νεκρός Γαδ, ως να εξυπνούσε από ύπνον, ανοίγει τα εσφραγισμένα από τον θάνατον χείλη του και ήρχισεν επί μόνος να παρακαλεί τον αδελφόν του λέγον: «Αν με αγαπάς αδελφέ μου, έχω την αξίωση από εσέ να μου πωλήσεις το ωραίο παλάτιον που σου έκτισεν στον ουρανό ο χριστιανός Θωμάς». Ακούσας με τα προσοχής τους λόγους αυτούς ο βασιλεύς, αντελήφθη καλώς την σημασία των και ανεγνώρισε ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν πράγματι Απόστολος του Θεού και ότι ο Θεός, τον οποίον εκήρυσε ο Απόστολος Θωμάς, ήταν πράγματι αληθινός και φιλάνθρωπος. Αμέσως η ψυχή του εφωτίστη από τη λαμπρότητα της πίστεως και απάντησε εις τον αδελφόν του: «Αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου πουλήσω εκείνο το κτήμα, το οποίο η απόκτησης δεν επιτυγχάνεται τόσο ευκόλως. Απέναντίας, θεωρώ ευκολότερο να έλθω να το παραλάβω, να συστήσω δε εις εσέ τον τεχνίτη μου, ο οποίος κατά θείαν πρόνοιαν ζει ακόμη, και εκείνος θα ανοικοδομήσει προς χάριν σου παρόμοιον ανάκτορον». Αμέσως δε διέταξε να παρουσιάσουν ενώπιον του τον Θωμάν, τον οποίον εντωμεταξύ απελευθέρωσαν από τη φυλακή και τα δεσμά. Εις την εμφάνιση του Αποστόλου και οι δύο αδελφοί έπεσαν στα πόδια του και τον παρεκάλουν να συγχωρήσει σε αυτούς το ανώμημα που διέπραξαν εις βάρος του, εν αγνία τον όμως, και να κηρύξει στη χώρα των τον υπ' αυτών αγνοούμενων θεών και τα προστάγματά του, δια να ζήσουν των υπόλοιπων χρόνων της ζωής των συμφώνως προς το θέλημά του, και ούτω να επιτύχουν τα αιώνια και αόρατα αγαθά, των οποίων βεβαίως τα σηκώνας και τους τύπους ηξιώθη να προείδει ο Γαδ. Με κατάπληξη νίκουσεν όλα αυτά ο Απόστολος Θωμάς και θαύμασε το βάθος της Θείας Πρόνοιας. Αμέσως δε ευχαρίστησε πρεπόντως των θεών και τους κατήχησεν. Εν συνεχεία τους ευάπτησεν όλους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευάπτησε και άλλα αναρρύθμιτα πλήθη Ινδών, οι οποίοι επίστευσαν εις τον Θεόν εκ του θαύματος το οποίον έγινε.

από το γεροντικό, με τα μάτια της ψυχής. Τέσσερις φίλοι συμφώνησαν να ασκητεύσουν. Οι τρεις ησύχαζαν και ο τέταρτος ανέλαβε να τους υπηρετεί. Έδινε τα εργόχειρά τους στην αγορά του γειτονικού χωριού και ανέβαζε στο ησυχαστήριο τα αναγκαία τρόφιμα. Ύστερα από λίγα χρόνια, απέθαναν οι δύο και έμειναν μόνοι ο διακονητής και ένας από τους ησυχαστές. Κάποτε ο διακονητής, που ήταν και πιο νέος, εκεί στο χωριό που κατέβαινε, βρέθηκε σε πειρασμό και έπεσε σε μεγάλη αμαρτία. Κοντά στο ησυχαστήριο, είχε στήσει την καλύβα του και ένας Άγιος Ερημίτης που είχε λάβει από τον Θεό διορατικό χάρισμα και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του εκείνα που δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος με τα σωματικά του μάτια. Σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο απεκαλύφθη πως οι δύο ησυχαστές στον ουρανό παρακαλούσαν τον Θεό να παραχωρήσει να φαγωθεί από άγριο θηρίο ο αδελφός που έπεσε για να ξεπλύνει με το αίμα του την αμαρτία, μη χάσει τον παράδεισο και χωριστούνε. Καθώς λοιπόν επέστρεφε ο διακονητής από το χωριό, του επετέθη ξαφνικά ένα άγριο λιοντάρι, έτοιμο να τον κατασπαράξει. Ο άλλος αδελφός, που τον περίμενε επάνω στο ησυχαστήριο, είδε από μακριά τον κίνδυνο και κατατρομαγμένος έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε το Θεό να γλιτώσει τον αδελφό του από τα δόντια του θηρίου. Οι δύο στον ουρανό, έβλεπε πάντα ο διορατικός γέρον, έλεγαν με θέρμη: «Κύριε, κάνε έλεος να κατασπαραχθεί από το θηρίο για να εξηλαιωθεί. Κύριε, σώσε τον δούλο σου από τα δόντια του θηρίου», φώναζε κάθιδρος από αγωνία κάτω ο ησυχαστής. Τότε έγινε κάτι απροσδόκητο. Ενώ το φοβερό αφρικανικό λιοντάρι είχε σχεδόν αρπάξει με τα μπροστινά του πόδια το θύμα του από τον λαιμό, έκανε ξαφνικά μεταβολή και εξαφανίστηκε στην κοντινή ζούγκλα, σαν να το έδιωχνε ακατανίκητη δύναμη. Και ο Άγιος Ερημίτης άκουσε φωνή να λέγει στους δύο στον ουρανό: «Είναι δίκαιο να γίνει το αίτημα εκείνου που αγωνίζεται ακόμη με τη σάρκα κάτω στη γη. Σε σας αρκεί η εδώ ανάπαυσης και μακαριώτης». Γεμάτος συντριβή και μετάνοια για την πτώση του, ύστερα μάλιστα από τέτοιο κίνδυνο που είδε με τα μάτια του, γύρισε στον αδελφό του ο διακονητής και αφού εξομολογήθη την αμαρτία του, κλείστηκε στο κελί του και έκλαιε μέχρι τέλους της ζωής του. Ύστερα από μερικά χρόνια, απέθαναν και οι δύο που είχαν απομείνει και είδε τους τέσσερις μαζί στον ουρανό ο Άγιος Ερημίτης.

0: Η Σωτήριος Μετάνοια. Οσία Ταϊσία, η πρώτερον πόρνη. Η μνήμη αυτής εορτάζεται την 8η Οκτωβρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, επιθυμώ να διηγηθώ εις ημάς την φεδράν και θαυμαστήν μετάνοιαν της μακαρίας Ταϊσίας, την οποίαν τελέσασα αυτή, το σούτον μεγάλος εδοξάστη, ώστε να την τιμώμεν σήμερον ως Αγίαν και δούλην του Θεού γνησίαν. Διό και ο παρόν λόγος την χάνει κατά πολλά ωφέλιμος, πολλήν κατάνοιξην παρέχων εις τους αγαπώντας των Θεών. Η μακαριωτάτη λοιπόν Ταϊσία, ή το καλή εις την όψην, χαριεστάτη και πολύ ωραία. Ότε δε ή το 17 περίπου χρόνων, λαβούσα ταύτην η μήτυρ της, η οποία από μικράν την εξώθη στο κακόν, την οδήγησε εις τον τόπον της απολίας, ήτι εις τόπον πορνείας. Επειδή δε ή το ωραία, διέδραμε πανταχού η φήμη του κάλους του προσώπου της, ως φλόγα δε κατέκει εν η μανία της αγάπης της τας καρδίας των εραστών της. Πλήστη δε άλλοι, ακούοντες τα περί του κάλους της, επόλουν πάντα τα υπάρχοντά των, προκειμένου να απολαύσουν της αγάπης της. Ακούσας ο Αββάς Σεραπείων περί αυτής, προσευχήθη προς τον Θεόν υπέρ αυτής λέγον: «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ούτω και νυν εμφύτευσον τον φόβο σου στην καρδία αυτής, δια να επιστρέψει, μετανοήσει και σωθεί». Μετά τα αυτά εφόρεσε ρούχα κοσμικά, έλαβε μεθεαυτού εν νόμισμα και απήλθε προς αυτήν, ως δήθεν στρατιώτης. Ελθόν δε εις τον τόπον εις τον οποίον διέμενεν, έδωκεν εις αυτήν το νόμισμα το οποίον λαβούσα με τα χαράς η Ταϊσία, είπε προς αυτόν: «Ας εισέλθομεν εις τον κοιτώνα μου». Λέγει δε και ο Αββάς Σεραπείων: «Ας εισέλθομεν». Εισελθόν δε ο Όσιος, βλέπει κλίνην εστρωμένην υψηλωτάτην. Ανελθούσα δε η κόρη εις την κλίνην, εκάλεκε τον γέροντα να ανέλθει εις αυτήν. «Ο δε γέρον», είπε εις αυτήν, «δεν υπάρχει έτερον κελίων εντάφθα». Λέγει του η κόρη: «Υπάρχει». Λέγει προς αυτήν ο γέρον: «Ας υπάγουμεν να καθίσομεν ο λίγον εκεί». Λέγει η Ταϊσία: «Εφόσον ουδής άνθρωπος βλέπει ημάς εις των τόπων τούτων, καλόν είναι να συνομιλήσομεν και να πείσομεν εδώ την επιθυμίαν μας, διότι όπου και αν απέλθομεν, βλέπει ημάς ο Θεός». Ακούσας ο γέρον των λόγων τούτων, είπε προς αυτήν: «Γνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός και κρίσης και ανταπόδοσης και βασιλεία και κόλασης». Λέγει εκείνη: «Ναι, γνωρίζω». Της απεκρίθη ο γέρον: «Εφόσον λοιπόν γνωρίζεις, γιατί καταστρέφεις τους ιούς των ανθρώπων». Ταύτα και άλλα πολλά ευρών την ευκαιρία να τις αναπτύξει ο γέρον, της έδειξεν ύστερον και το μοναχικό σχήμα, το οποίο εφόρει εσωτερικός. Αποκαλύψες εις αυτήν και την αιτίαν δια την οποίαν ήλθεν στο κελί της. Τότε η Ταϊσία, ρίψασα εαυτήν εις τους πόδας του γέροντος, έλεγε με τα δακρύων: «Γνωρίζεις, τίμιε πάτερ, εάν υπάρχει μετάνοια και δια τους αμαρτήσαντας. Δέχεται και με ο Θεός εάν μετανοήσω». Λέγει ο γέρον: «Εύσπλαχνος είναι ο Θεός και πολύ μακρόθυμος, δεχόμενος πάντας τους μετανοούντας με τα χαράς, διό και πολύ χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Ιδε, λέγει προς αυτόν: «Ανάμεινον με πάτερ τρεις μόνον ώρας, έπειτα δε πράξον εις εμέ ό,τι και αν βούλεσε υπέρ των κακών τα οποία έπραξα. διότι γνωρίζω ότι από Θεού απεστάλησεις εμέ. Ο δε Όσιος υποδείξες εις αυτήν το πού θα τον έβρει, ανεχώρησεν εκ του κελίου της. Η δε Μακαρία παραλαβούσα όσα είχε αποκτήσει εκ της πορνείας, έκαυσε ταύτα εις το μέσον της πόλεως λέγουσα. Ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώραν ταύτην πως κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς εκ της πορνείας απέκτησα. Ήσαν δε τα καυθέντα υπό της Αγίας αξίας 600 λίτρων χρυσίου, εκτός του ηματισμού και των στολών. Αφού επίησε ταύτα η Αγία, απήλθε προς τον γέροντα. Παραλαβών δε αυτήν ο γέρον την εισήγαγε εις φροντιστήριον παρθένων μοναστήριον και ενέκλεισε αυτήν εις ένα κελίον. Εσφράγισε δε την θύραν διασφραγίδος μολυβδίνης. Αφήσας μόνο μικράν θηρίδα, δια της οποίας θα ελάμβανε η Ταϊσία τα προς τη συντήρηση. Παρήγγειλε δε ο γέρον εις την ηγουμένη του μοναστηρίου να παρέχει σε αυτήν ανά δύο ημέρας άρτων ξηρών ολίγων και ολιγοστών ειδών. Είπε δε προς τον γέροντα η Μακαρία από τη Στηρίδος, «Προσευχή σου τίμιε πάτερ εις τον Θεόν δια να συγχωρέσει ο Θεός τας πολλάς μου αμαρτίας». Λέγει δε προς αυτήν ο γέρον, «Έχε προς τον Θεόν συνεχώς την διάνοιά σου, λέγουσα αΐ των λόγων τούτων. Κύριε ο Θεός μου, οπλάσας με, ελέησόν με κατά το μέγα σου έλεος». Παρέμεινε λοιπόν η Μακαρία Ταϊσία εις το κελίον εκείνο έτη τρία. Πράτουσα πάντα τα ανωτέρω με τα πάσης κατανήξεως και προθυμίας. Βλέπον δε ο Αββάς Σεραπείων τη μετάνοιά της, την ευσπλαχνίστη και πήγε στον μεγάλο Αντώνιον να τον ερωτήσει εάν εδέχθη ο Θεός την επιστροφή της. Αφού λοιπόν διηγήθη στον μεγάλο Αντώνιον όλων των βίων της και τη μετάνοιά της, τότε ο Μέγας Πατήρ εκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπε, «Κλείσατε αυτούς εις τα κελία σας όλην τη νύχτα προσευχόμενοι θερμός δια το ζήτημα του Αββά Σεραπείωνος, δια να είδομεν τι θα μας αποκαλύψει ο Θεός. Επίησαν δε έκαστος εξ αυτών, καθώς προσετάχθησαν. Πολλής δε ώρας παρελθούσης της νυχτός, προσέχει ο Αββάς Παύλος, ο μεγαλύτερος των μαθητών του Μεγάλου Αντωνίου, και βλέπει στον ουρανόν κλίνην, εστρωμένην εν μεγάλη δόξη και μεγαλοπρεπία, και τρεις παρθένους κρατούσας λαμπάδας έμπροσθεν της κλίνης. Στέφανος δε αμάραντος ευρίσκεται επ' αυτής. Εσκέφθη τότε ο Αββάς Παύλος ότι αυτή η κλίνη και ο Στέφανος θα ανήκουν στο γέροντά του, τον Μεγάλο Αντώνιο. Ταύτα αυτού διαλογιζομένου ήλθε φωνή προς αυτόν λέγουσα, «Δεν είναι Παύλε του πατρός σου Αντωνίου, αλλά της Ταϊσίας, της Πάλε Πόρνης. Πρωίες δε γενωμένης, διηγήθης τους πατέρες την οπτασίαν και πληροφορήθησαν άπαντες ότι εδέχθη ο Θεός την μετάνοιαν της Μακαρίας Ταϊσίας. Επιστρέψας ο Αββάς Σεραπείων εκ του Μεγάλου Αντωνίου, επήγε κατευθείαν στο μοναστήριο της Ταϊσίας και διέταξεν αυτήν να εξέλθει πλέον του κελίου της δια να συνδιάγει μετά των άλλων αδελφών, διότι ο Θεός εδέχθη την μετάνοιάν της. Η δε Μακαρία έλεγε, «Πίστευσόν με τίμιε πάτερ, ότι αφής ώρας ήλθον εις το κελίον τούτο, ποιήσασα τα σαμαρτίας μου ως φορτίον μέγα, έστησα αυτό πρώτου προσώπου μου. Και όπως η πνοή μου δεν εσταμάτησε ουδέ στιγμήν, ούτω και δεν έπαυσα καθόλου να σκέπτομαι τα πλήθη των ανομιών μου έως της ώρας ταύτης». Και ο γέρον της απεκρίθη, «Τούτο εγένετο, όχι δια την δικήν σου αξίαν, αλλά δια των ταπεινών λογισμών σου, εις τον οποίον ευαρεστείται πάντοτε ο Θεός». Ούτως εξέβαλεν αυτήν του κελίου ο γέρον, δια να παραμείνει μετά την υπερβάλλουσαν αυτής μετάνοιαν 15 μόνον ημέρας μετά των αδελφών. Κατόπιν μετέστη προς τον Κύριον, μετά δόξης και τιμής μεγάλης, απολαβούσα την επουράνιον βασιλείαν. Ταύτης και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέ, ας ζηλώσομεν τη μετάνοιαν, διότι τι σε βρίσκεται καθαρός από ρήπου, έστω και μία ενημέρα, εάν είναι ο βίος του επί της γης, ώστε να αξιωθώμεν της επουρανίου μακαριότητος, εφερανόμενοι με τα πάντων των Αγίων εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός.

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων Ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, στους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
3: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
4: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχή σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλίου δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθη ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με τον γέροντα και μου λέει «ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει, «το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν στα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν στα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσο ο Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του, μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας, «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω, θέμα ενός λεπτού».

έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη. Να του πει συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα. Και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσίτε, λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει, «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε, «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα, γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ, «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας, «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα

0: ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει. Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω, έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής, πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση. Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε, όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω. Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμηγκολέων, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις, έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ 2. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Ευωδία Χριστού, ο

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Χριστού. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

διάβολος πολεμά τον προσευχόμενο. Γέροντα, όταν αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Να λες «αυτό θα το σκεφτώ αργότερα» και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Πιο πολύ, γέροντα, στεναχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές είναι επουσιώδη πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς να τα αφήνεις για αργότερα. Γιατί αν διακόπτεις την προσευχή και ασχολείσαι με αυτά, ο πειρασμός θα αφήσει τα επουσιώδη και θα σου φέρει ουσιώδη για να σταματήσεις τελείως την προσευχή. Πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Γιατί ξέρεις τι κάνει το ταγκαλάκι? Στους κοσμικούς φέρνει βρώμικες σκέψεις και το καταλαβαίνουν αμέσως. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα μπανταλά και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται. Αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημά σου, οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου φέρνε αυτά στο νου και όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο, με πνευματικές σκέψεις. Οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτία. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει μετά ότι είναι δικές σου και να σε ρίξει απελπισία. Μη δίνει σημασία. Να λες το Κύριε ελέησον και να σκέφτεσαι τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, για να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό συγκίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα περηφάνεια? Και περηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει χίλιους δύο τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του ναού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι κρι, και δεν σταματούσε για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω
και εκεί πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με έπιανε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος. Μου ήταν αδύνατον να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει, «Πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά «Διευχών των Αγίων Πατέρων». «Αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά οι αστυνομικοί, και άρχισε να φωνάζει. «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα, και έγινε καπνός ο αστυνομικός. Για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στεναχωρημένη, πού θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγεις την προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω το Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με έπιασε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου τα παρουσιάσει σαν οράματα και να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρυπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας. Γέροντα, ποια σημασία έχει το κομποσκήνι? Το κομποσκήνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό. Πόσο μάλλον το κομποσκήνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες.
Παλιά, που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσκίνι, αλλά η κόμπη του κομποσκινιού ήταν απλή. Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες κλπ. Και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκινιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι κάθε κόμπος του κομποσκινιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκινιά? Μόνον ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή. Μερικές μηχανές έχουν ένα σκοινί με μία χειρολαβή στην άκρη και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος, τραβάς μερικές φορές το σκοινί με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα παγωμένα λάδια. Έτσι και το κομποσκίνι. Είναι το σκοινί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της, και όταν η καρδιά πάρει μπρος την ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκίνι για να μην παρακινηθούν και άλλοι να το καταργήσουν, ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά τους την ευχή. Όταν γέροντα κρατώ το κομποσκίνι μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκίνι εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκίνι. Το κομποσκίνι να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά, στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκίνι έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά-κρά φερίζουν τα ταγκαλάκια. Γέροντα, δεν σκυρτάει η καρδιά μου για την προσευχή. Και όταν βλέπω να περνάει η ώρα χωρίς να κάνω τίποτε, με πιάνει σφίξιμο και στεναχώρια. Μελετάς καθόλου προηγουμένως? Συνήθως όχι, γέροντα. Γιατί? Δεν είπαμε να μελετάς πρώτα για να γλυκαθεί καρδιά? Εσύ δεν τρως πνευματικά, γι' αυτό δεν γλυκαίνεσαι. Λίγη μελέτη από την Αγία Γραφή ή τον Ευεργετινό ή το Γεροντικό πριν από την προσευχή, έστω 2-3 σειρές, φερμαίνει και γλυκαίνει την καρδιά και έρχεται η όρεξη για τα πνευματικά. Καπακώνονται οι μέριμνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Το Γεροντικό σε μεταφέρει

Ξέρεις στη Θηβαΐδα και στην Ιτρία και νιώθεις να βρίσκεσαι κοντά στους Αγίους Πατέρες. Επίσης το Λιμονάριον ή Φιλόθεος Ιστορία, το Λαυσαϊκόν, ο μοναχισμός της Αιγύπτου διαβάζονται εύκολα, αλλά είναι και στερεά τροφή. Γέροντα, δίνω περισσότερο χρόνο στη μελέτη πατερικών βιβλίων παρά στην προσευχή. Να κάνεις λιγότερη μελέτη, περισσότερη καθημερινή παρακολούθηση του εαυτού σου και ευχή. Γιατί αλλιώς μόνο με τη μελέτη μένει άκαρπος κανείς εάν δεν εργαστεί και δεν ζητήσει τη Θεία Επέμβαση, τη Χάρη του Θεού. Η μελέτη πατερικών βιβλίων βοηθάει όταν προηγείται της προσευχής. Γι' αυτό να διαβάζεις τόσο όσο σου χρειάζεται για να κατανοηγείς και να παρακινηθείς την προσευχή.

θεοτοκάριο πολύ βοηθάει στην προσευχή. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την Παναγία? Να διαβάζεις κάθε μέρα το θεοτοκάριο. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αγαπήσεις την Παναγία. Και να δεις η Παναγία μετά. Θα σου δώσει μεγάλη παρηγοριά. Γέροντα, η γερόντισσα μου είπε πως χρειάζομαι αφύπνιση. Τι είναι εκείνο που θα θερμάνει πάλι το ζήλο μου? Να διαβάζεις κάθε μέρα έναν κανόνα από το θεοτοκάριο και θα δεις, θα αποκτήσεις λεβεντιά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις έναν ολόκληρο κανόνα, να διαβάζεις το πρώτο τροπάριο από κάθε οδή και τα προσώμια που βρίσκονται στο τέλος του κανόνα. Γέροντα, για να βοηθηθώ στην προσευχή, μπορώ να ορίζω ένα χρονικό διάστημα για προσευχή και να μην σταματάω να προσεύχομαι μέχρι να περάσει ο χρόνος αυτός? Μπορείς σε αυτό το διάστημα να λες την ευχή και να κάνεις ενδιάμεσα και μια παράκληση ή να διαβάζεις το θεοτοκάριο. Γέροντα, πότε να διαβάζω το θεοτοκάριο, το βράδυ ή το πρωί? Καλύτερα τις πρωινές ώρες, ώστε αυτά που διαβάζεις να τα έχεις στο νου σου όλη την ημέρα. Και στο διακόνημα μπορείς να διακόπεις λίγο την εργασία σου και να διαβάζεις έναν κανόνα από το θεοτοκάριο. Το θεοτοκάριο πολύ βοηθάει. Θερμαίνεται η καρδιά, συγκινείται. Θυμάμαι ο Παπακύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Κοκλουμουσίου, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τους λυγμούς και τα δάκρυα όταν διάβαζε το θεοτοκάριο. Και μόνο ένα νόημα από το θεοτοκάριο μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή. Γέροντα, ενώ έχω καταλάβει πόσο βοηθάει η ευχή, δεν μπορώ να τη λέω συνέχεια. Όταν δυσκολεύεσαι να πεις την ευχή, να σιγοψάλεις. Και η ψαλμωδία προσευχή είναι. Η ψαλμωδία δίνει στην καρδιά μια απαλάδα, τη γλυκαίνει και τη θερμαίνει με τις πνευματικές της θερμίδες. Έτσι δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να λέει κανείς με όρεξη την ευχή. Για μένα τα κουμπιά για την πνευματική ζωή είναι αυτά. Λίγη μελέτη, αλλά δυνατή, ευχή, μετάνοιες, ψαλτική. Γέροντα, όταν κάνω εργόχειρο, ενώ έχω ησυχία, δεν λέω την ευχή. Προσπάθησε όσο μπορείς, παράλληλα με το εργόχειρο που κάνεις, να έχεις ως εργόχειρο και την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία. Τώρα, για ένα διάστημα, στο 1 τρίτο του χρόνου που κάνεις εργόχειρο, να λες την ευχή και στα υπόλοιπα 2 τρίτα. Ενώ κάνεις εργόχειρο, να ψάλεις διάφορα τροπάρια που σε συγκινούν. Με την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία θα διατηρείς μέσα σου τη Θεία Χάρη. Όταν γέροντα είμαι στεναχωρημένη, φέρομαι απότομα στις αδελφές και ύστερα πάλι στεναχωριέμαι για την άσχημη συμπεριφορά μου. Η σιγανή ψαλμωδία θα σε βοηθήσει πολύ. Να ψάλεις συνέχεια σιγανά και στο κελί σου και στο διακόνημα. Η ψαλμωδία ειρηνεύει την ψυχή. Ακόμα και τα άγρια θηρία τα ημερεύει, πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Βλέπεις το λιοντάρι, ο λύκος, όταν ακούσουν ψαλμωδία, κάθονται ήσυχα σαν αρνάκια και ακούνε ήρεμα. Δεν λέω ότι εσύ είσαι άγρια, αλλά το τακαλάκι εκμεταλλεύεται τη στεναχώρια σου και σε σπρώχνει να φερθείς άσχημα. Γι' αυτό, αν ψέλνεις σιγανά, θα αισθάνεσαι μια γλυκύτητα στην καρδιά και θα βλέπεις τις αδελφές με άλλο μάτι, με αγάπη. Γέροντα, όταν με πνίγουν οι λογισμοί, δεν μπορώ ούτε να μελετήσω ούτε να προσευχηθώ. Δεν μπορείς να ψάλεις λίγο σιγανά? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ψάλει κανείς, μοιάζει με τον Γιώργο που έχει να θερήσει μέσα στη ζέστη ένα χωράφι πνιγμένο στα αγκάθια, με τα στάχια πεσμένα κάτω, και εκείνος αρχίζει να θερίζει τραγουδώντας. Με το τραγούδι ξεχνιέται και τελειώνει το θέρω με χαρά. Οφείλεται και από τον καρπό της λίγης παραγωγής και νιώθει μετά ξεκούραση. Καμιά φορά, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα βάρος. Είναι πειρασμικό. Ξέρεις τι να κάνεις? Όταν νιώθεις μέσα σου αυτό το βάρος, να μην δίνεις σημασία, αλλά να λες «Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη» και να σιγοψάλεις. Έτσι ο πειρασμός θα φεύγει.
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ψαλμωδία είναι το όπλο του μοναχού, το οποίο διώχνει τη λύπη. Και εγώ, σε όσους περνούν δοκιμασίες και είναι θλιμμένοι, λέω να ψάλουν διάφορα τροπάρια. Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος, άσχημος λογισμός. Πώς να το διώχνω? Να ψάλεις ένα άξιο νεστίν και θα δεις, το ταγκαλάκι θα παίρνει τα ναύλα του και θα φεύγει. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στο διάβολο.

0: Ανοιξίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.

0: οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
6: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφει.

0: υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας να είναι μόνο η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και τη σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο του ναού στο Ισόγειο Ευρυπίδου 93, επωνόματι των Αγίων. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός στο παρεκκλήσιο. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον Κυρίως Ναό θα τελεστούν μεθέωρτος Ασπερινός και ιερά παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας θυμάται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στο Ναό φυλάσσονται η Ιεραλείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις εν ωριαν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ράγρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτριο 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας για τον προορισμό του ανθρώπου και το σκοπό του γάμου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς σήμερα μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα ψαλεί στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανούριου Βύρονο σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητας Δοσημάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Πανηγυρίζουν αύριο Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενωριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος. Στο Ηράκλειο Αττικής, όπου σήμερα στις 7 θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλου, το τίμιο ξύλο θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες της πανηγύριος σήμερα και αύριο. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Νικολάου Ολίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσου Στρατόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Η Εστία Πατερικών Μελετών παραδίδει δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα αρχαίες ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει επίσης σεμινάριο δογματικής με θέμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με διδάσκοντες τους διδάκτορες φιλοσοφίας Παύλο Κλιματσάκη και Φώτιο Σχοινά, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-80-25-211. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρίστης Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλου Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλή αισθητική υψηλή ποιότητα εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε μέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο. της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Φίλοι Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, διδάκτορος θεολογίας, περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Για το προπατορικό αμάρτημα ο λόγος και το πώς εισήχθη το κακό στον κόσμο. Εκδόσει Γρηγόρη. Με τι θα σας κάνουμε παρέα σήμερα? Με ένα παλιό τεύχος, πολύ παλιό θα έλεγα, του περιοδικού Νέα Εστία, Μάρτιος 2004. Φαντάζομαι ότι είναι απίθανο να το βρείτε, που είχε ως γενικό θέμα θρησκεία και λογοτεχνία. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το να διαβάζει κάποιος, όπως έχω ξαναπεί, μυθιστόρημα, κάποιος χριστιανός είναι έξω από αυτό που ονομάζουμε χριστιανική ζωή, ανάγνωση βιβλίων θρησκευτικών μόνο κλπ. Θα θέλαμε να δούμε κάπως διαφορετικά λοιπόν τη σχέση μας με τη λογοτεχνία, φίλοι ακροατές, και δεν αναφέρομαι στη θρησκευτική λογοτεχνία. Η λογοτεχνία περιλαμβάνει τα πάντα, ολόκληρη τη ζωή και όχι μόνο ένα μέρος της. Επομένως, μείνετε κοντά μας, θρησκεία και λογοτεχνία το θέμα μας. Καλή σας ακρόαση.

0: διαβάσουμε το κείμενο που είχε γράψει και δημοσιευθεί τότε ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς με θέμα «Μυθιστόρημα και θεολογία. Δρόμοι ασύμβατοι». Είναι λίγο απαιτητικό το κείμενο, αλλά αξίζει την προσοχή σας. «Η παλαιότατη διαμάχη που θέλει τον πλατωνικό νομοθέτη να εξορίζει τους ποιητές από την ιδανική πολιτεία επανέρχεται στις μέρες μας και με αντεστραμμένο πρόσημο. Είναι τώρα θεωρητική του μυθιστορήματος αυτού του κατεξοχήν πνευματικού προϊόντος των νέων χρόνων, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, που επιχειρούν να εξοβελήσουν κάθε λόγο που φέρει ως μη θεολογίας, ως ανίκιο, ξένο δηλαδή, προς το λογοτεχνικό αυτό είδος». Η σύντομη ανάλυση που ακολουθεί έχει ως έναυσμα την κριτική ανάγνωση του δοκιμιακού έργου ενός επιφανούς μυθιστοριογράφου και θεωρητικού του Μίλαν Κούντερα. Προχωρεί όμως και στην αντίπερα όχθη, παρουσιάζοντας μερικά από τα βασικά επιχειρήματα όσων θεωρούν ότι οι δρόμοι θεολογίας και μυθιστορήματος είναι ασύμπτωτοι για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Στην προοπτική του Κούντερα, το μυθιστόρημα εμφανίζεται να είναι ασύμβατο με τον κόσμο της θεολογίας, όπως εκφράστηκε κατεξοχήν στην εποχή του Μεσαίωνα, με την πίστη σε μία και μόνη αλήθεια. Αν ο κόσμος του έπους, του λογοτεχνικού είδους που έδρεψε δάφνες κατά τις εποχές που ο θεολογικός λόγος κυριαρχούσε, δεν έχει θέση για οτιδήποτε το ανολοκλήρωτο, το μη αποφασισμένο, το απροσδιόριστο, ο κόσμος του μυθιστορήματος εμφορείται από το πνεύμα, φίλοι ακροατές, της πολυπλοκότητας. Κάθε μυθιστόρημα μοιάζει να λέει στον αναγνώστη «Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο νομίζεις». Στο βαθμό που ο μεσαιωνικός κόσμος διαπνεόταν από την παρουσία ενός υπέρτατου κριτή, που ήταν η πηγή μιας απόλυτα διαζευκτικής ηθικής της μορφής είτε-είτε, καλό-κακό δηλαδή, είτε αυτό είτε εκείνο θα κάνεις ή δεν θα κάνεις, ο κόσμος του μυθιστορήματος, φίλοι ακροατές, δηλαδή οι νέοι χρόνοι, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, από το 16ο αιώνα και μετά, αναγγέλουν την ουσιαστική σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι παλινοδίες του διαφωτισμού, στο βαθμό που προσπάθησε να διατυπώσει ένα λόγο κανονιστικό και να ξεφύγει από την ανεπιθύμητη κατάληξη του ηθικού σχετικισμού, ότι όλα είναι σχετικά δηλαδή στον τομέα της ηθικής, και του συνακόλουθου αξιολογικού μηδενισμού, δηλαδή ότι ο ηθικός σχετικισμός οδηγεί ουσιαστικά στο μηδέν, ότι δεν υπάρχει καμιά αξία δηλαδή. Όπως γνωρίζουμε πια σήμερα, αυτά, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, κατέληξαν σε αποτυχία. Έτσι, το μυθιστόρημα προβάλλει ως η περιοχή όπου αναστέλλεται η ηθική αποτίμηση. Δηλαδή, δεν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα για να καταλήξουμε σε ηθικά συμπεράσματα. Υπάρχουν άλλα βιβλία για αυτό το λόγο. Η αναστολή της ηθικής αποτίμησης δεν προβάλλεται ως ανηθικότητα του μυθιστορήματος, αλλά αντίθετα ως η μόνη δυνατή ηθική του. Ο μυθιστοριογράφος δεν αμφισβητεί γενικά και αόριστα την ομιμότητα της ηθικής αποτίμησης, τι είναι καλό και τι κακό. Απλώς την εξακοντίζει πέρα από το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα διαποτίζεται από το γέλιο, την ηρωνία, το χιούμορ, την παροδία, εκμηδενίζοντας έτσι το φόβο και το σέβας απέναντι σε κάθε αντικείμενο με το οποίο έρχεται σε επαφή, και προετοιμάζει το δρόμο για την απολύτως ελεύθερη εξερεύνησή του. ούτε ο ίδιος ο Θεός και ο νόμος του δεν εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό. Στο βαθμό βέβαια που εξακολουθούν να θεωρούνται από τους προσανατολισμένους στο εντεύθεν μυθιστοριογράφους πηγή έμπνευσης ο Θεός και ο νόμος του. Ποιο όμως είναι, φίλοι ακροατές, το αντικείμενο του μυθιστορήματος σε έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε βεβαιότητα, που δεν φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη το φαινομενικό χάος της καθημερινής εμπειρίας και έχει παραιτηθεί από το να δώσει νόημα και προσανατολισμό στον άνθρωπο. Το μυθιστόρημα δεν εξετάζει την πραγματικότητα, αλλά την ύπαρξη, μας λέει ο Κούντερα. Ως ύπαρξη νοείται το πεδίο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όλα όσα ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όλα όσα είναι ικανός να κάνει. Το μυθιστόρημα που δεν ανακαλύπτει ένα άγνωστο ως τότε μέρος της ύπαρξης είναι ανήθικο. Η γνώση αναδεικνύεται ως η μόνη ηθική του μυθιστορήματος. Η αξιολόγηση, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι ανώτερο, τι κατώτερο, δίνει τη θέση της στην περιγραφή. Ό,τι ο Κούντερα θαυμάζει στο πνεύμα του μυθιστορήματος και στην νεότερη δύση ως λίκνο του, είναι μια άλλοτε ρητή και άλλοτε ανομολόγητη αποθέωση της ατομικότητας. Ο άνθρωπος, σπάζοντας τους δεσμούς του με τις παραδόσεις του παρελθόντος, νιώθει ένα πρωτοφανές αίσθημα ελευθερίας. Τα κανονιστικά πλαίσια της καλοσυγκερασμένης μεσαιωνικής κοινωνίας δεν γίνονται πλέον αντιληπτά ως πηγή ασφάλειας και χορηγός πάγιας ταυτότητας, αλλά αντίθετα ως ασφυκτικός κλοιός. Κατά βάθος όμως το πλαίσιο της όλης συζήτησης μετατοπίζεται ιστορικά από τον Κούντερα. Αντίπαλος στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ο προμυθιστορηματικός κόσμος που διαποτιζόταν από τη θεολογία, αλλά ο σύγχρονος του κόσμος του ολοκληρωτισμού στη φασιστική, κομμουνιστική ή και πιθανώς φιλελεύθερη εκδοχή του. Η σύγχρονη του ιστορική εμπειρία, το κυνήγι της ουτοπίας σε όλες τις πιθανές παραλλαγές της, τον οδηγεί σε εξαγωγή διαχρονικών συμπερασμάτων που σε μια πιο ψύχρεμη αποτίμηση μοιάζουν αμφίβολα. Ως λύση προτείνεται η ελευθερία για παιγνιώδη επινόηση, η ιδιωτική απόλαυση και η ευτυχία που προσφέρει το χιούμορ ως απόσταση από τα πράγματα, η συγχώνευση ονείρου και πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα ο Κούντερα προβάλλει ένα κομμάτι της παράδοσης του μυθιστορήματος ως την πεμπτουσία του. Η στάση του αυτή απηχεί τη γενικότερη τάση για μονόπλευρη ερμηνεία του διαφωτισμού. Όπως διάφορες αναγνώσεις του διαφωτισμού προκρίνουν κάποιο από τα ρεύματα σκέψης που διέτρεξε τη σύνθετη αυτή πνευματική πρόοδο, έτσι και στο μυθιστόρημα, ως προϊόν αυτής της περίοδου, μπορεί κανείς να προκρίνει το ένα ή το άλλο στοιχείο του εις βάρος των υπολείπων. Στην περίπτωση του Κούντερα προκρίνεται η αξιολογική ελευθερία. Δηλαδή γράφει ελεύθερα ο μυθιστοριογράφος, χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε κάποια αξία, δεν και καλά. Και αποσιωπάται ο κανονιστικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος με τον ίδιο τρόπο που συχνότατα αποσιωπάται το γεγονός πως και στο διαφωτισμό ήταν η κανονιστική εκδοχή του που κυριάρχησε, παρόλες τις λογικές της αντιφάσεις, μια που η εκδοχή αυτή αποτελούσε μονόδρομο, στο βαθμό που οι εκπρόσωποι του διαφωτισμού επιθυμούσαν να στρέψει η κοινωνία ευήκοονους στα κελεύσματά τους. Και υπάρχουν κανόνες δηλαδή που οφείλουν οι άνθρωποι να τους ακολουθούν. Έτσι το μυθιστόρημα, που δεν είναι σχετικιστικό ή μηδενιστικό, που δεν αρνείται να πάρει θέση στο αξιολογικό πρόβλημα, μπορεί να έχει και όντως έχει θέση στον ορίζοντα του νεωτερικού μυθιστορήματος. ότι υπάρχουν κάποιες αξίες δηλαδή. Ο ίδιος ο Κούντερα μιλά άλλωστε με θαυμασμό, παραδείγματος χάρη, για το έργο του Τολστόη, το οποίο κάθε άλλο παρά σχετικιστικό είναι. Προφανώς αυτό που κάνει ένα μυθιστόρημα αξιανάγνωστο δεν είναι η αξιολογική του τοποθέτηση, που στον καιρό των νέων χρόνων αποτελεί άλλωστε θέμα γνωστού, αλλά η λογοτεχνική του αρτιότητα, η σύνθεση περιεχομένου και μορφής. Η μελέτη της ιστορίας του μυθιστορήματος μας αποκαλύπτει όμως και κάτι ακόμα, πως η θεολογία δεν έχει ανάγκη τον κανονιστικό λόγο για να εισέλθει στον κόσμο του μυθιστορήματος. Μπορεί να το κάνει και δικαιούται να το κάνει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει στο μυθιστόρημα η προοπτική του Κούντερα. Γιατί ποια εικόνα της ύπαρξης μπορεί να είναι πλήρης χωρίς τη διερεύνηση, φίλοι ακροατές, της θρησκευτικής εμπειρίας, χωρίς την περιγραφή της ανθρωπολογικά ανεκρίζωτης τάσης για διευθέτηση του κόσμου, για νόημα και προσανατολισμό. Ο άνθρωπος αδυνατεί να ζήσει κάτω από άδειο ουρανό και το μυθιστόρημα δεν μπορεί παρά να φωτίσει τις προσπάθειές του να πληρώσει αυτό το κενό. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξαν θεωρητικές συμβολές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε αυτή την προοπτική της σύμπλευσης θεολογίας και μυθιστορήματος στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μπαχτίν. Η ανάλυση του για τον μυθιστορηματικό κόσμο τον Ντοστογεύσκη νομίζω πως ξεπερνά κατά πολύ τη φιλολογική ενασχόληση με το έργο αυτό του συγγραφέα και αναδεικνύει δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει το μυθιστόρημα αν θέλει, χωρίς να απεμπολεί την κληρονομιά της νεωτερικότητας, να στοχαστεί και με θεολογική οπτική την ανθρώπινη κατάσταση. Το μυθιστόρημα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι πολυφωνικό, με ένα πλήθος αυτόνομων, εισάξιων και ασυγχώνευτων φωνών και συνειδήσεων που συναντιούνται, διαλέγονται, συγκρούονται και αλληλοδιαπλέκονται. Η φωνή του συγγραφέα δεν ενώνεται με καμία από τις φωνές των ηρώων του, αλλά ταυτόχρονα δεν υποβιβάζει τον ήρωα στη θέση του ψυχολογικού αντικειμένου. Ο συγγραφέας αρνείται να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία ως όχημα για την πλήρη εκπόρθηση των αδύτων του ψυχικού κέντρου. Ο άνθρωπος παραμένει ελεύθερος μέσα στην ιδιαίτερη αοριστία του ατελεύτητου μυστηρίου της ανθρώπινης απόφασης και της συνακόλουθης πράξης, απρόβλεπτης και ανολοκλήρωτης ως την τελευταία στιγμή. Το πολυφωνικό αυτό μυθιστόρημα δεν εναντιώνεται μόνο προς κάθε δογματική κανονιστική πρόθεση, αλλά και προς κάθε σχετικιστική. Τόσο ο δογματισμός, όσο και ο σχετικισμός, από τη μία δηλαδή ότι υπάρχει ένα δόγμα, οποιοδήποτε όχι μόνο θρησκευτικό, το οποίο δεν το αγγίζουμε, ούτε αυτό αφορά το μυθιστόρημα, φίλοι ακρότες, ούτε και το άλλο, στην άλλη άκρη δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αληθινό. Τόσο ο δογματισμός λοιπόν, όσο και ο σχετικισμός αποκλείουν εξίσου κάθε γνήσιο διάλογο, είτε επειδή τον καθιστούν άχρηστο, σχετικισμός, είτε επειδή τον καθιστούν αδύνατο, δογματισμός. Αν είμαι δογματικός με την κακή έννοια, δεν επιτρέπω κανένα διάλογο, γιατί φοβάμαι και να μιλήσω και δεν έχω και τι να πω, δηλαδή, πέρα από το ότι αυτό που εγώ πιστεύω είναι αλήθεια, τελεία και παύλα. Συνεχίζει ο πατήρ Ευάγγελος, η δεύτερη αυτή περίπτωση εμφανίζεται, του δογματισμού δηλαδή, στην πιο χαρακτηριστική της μορφή, στη λογοτεχνία με απολογητικές προθέσεις. Εδώ ο ουσιαστικός διάλογος απουσιάζει, μιας που ο ιδεαλιστικός δογματισμός γνωρίζει μόνο μια μορφή γνωστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις συνειδήσεις. στη διαδικασία εξάλληψης της αμάθειας και της διόρθωσης του σφάλματος από τον αυθεντικό φορέα και κάτοχο της αληθείας, τον συγγραφέα δηλαδή, την αλληλεπίδραση επομένως δασκάλου και μαθητή, τον παιδαγωγικό διάλογο. Μια ιδέα όμως, φίλοι ακροατές, αρχίζει να ζει. Με άλλα λόγια, σχηματίζεται, αναπτύσσεται, αναμορφώνεται, μεταλλάσσεται και γεννάει νέες ιδέες. Μόνο όταν συνάπτει ουσιαστικές σχέσεις με άλλες ξένες ιδέες. Έτσι και στην περίπτωση των θεολογικών ιδεών, αυτές δεν μπορούν να είναι ζωντανές παρά μόνο σε συνθήκες ζωντανής επαφής και αντιπαράθεσης με άλλες ιδέες ζωντανών ανθρώπων. Μια μονοφωνική θεολογικής έμπνευσης λογοτεχνία καταλήγει αναπόδραστα σε ιδεολογία, με την έννοια που έδωσε στη λέξη η κοινωνιολογία της γνώσης. Η ανάδειξη και η ανάλυση της θρησκευτικής εμπειρίας, φέρνοντας αναπόφευκτα το μυθιστόρημα πολύ κοντά στη θεολογία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταλήγει σε σύγχυση ανάμεσα σε ανθρωπολογία και θεολογία. Αυτή ήταν άλλωστε και μια μομφή που δέχθηκε ορισμένη δυναμική θεολογική τάση του 20ου αιώνα στη Δύση, πως προέβαλε δηλαδή την εμπειρία της ιστορίας μέσα στο είναι του Θεού, πως επεξεργάστηκε μια οντολογία περί του Θεού με αφετηρία την ιστορία και την ανθρώπινη κατάσταση. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση υπάρχει σαφής τοποθέτηση επ' αυτού. Η ανασχόληση με το είναι του Θεού αποτελεί ασφαλή δρόμο προς την παραφροσύνη, είτε ακολουθήσει το δρόμο της θεολογίας, είτε οποιονδήποτε άλλο δρόμο, της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης. Το μόνο που μπορεί να γίνει αντικείμενο της θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού, όχι ως προσπέλαση του μυστηρίου του Θεού, αλλά ως ανακάλυψη και ανάδειξη των ακτίστων ενεργειών του Θεού που αποσκοπούν στη σωτηρία του κόσμου. Χαρακτηριστική για το θέμα σύμφυρσης ανθρωπολογίας, λογοτεχνίας και θεολογίας προβάλλει η περίπτωση του Αυγουστίνου, σε μία περίοδο μάλιστα, την ύστερη αρχαιότητα, που παρουσιάζει έντονες εκλεκτικές συγγένειες με την εποχή μας. Στις εξομολογήσεις του επιχείρησε να γράψει ένα βιβλίο θεολογικό. Επειδή όμως έθεσε ως αφετηρία την προσωπική του εμπειρία και την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου, η ανθρωπολογία υπερκέρασε εν πολύ στη θεολογία. Ο Αυγουστίνος μετέβαλε τη θεολογία σε αυτοβιογραφία και την αυτοβιογραφία σε ψυχολογική σηφής εσωτερική περιπλάνηση στα άδειδα του εαυτού, στην άβυσσο της ανθρώπινης συνείδησης. Πριν μια πολύ καλή μετάφραση της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου στο έργο του Αγίου Αυγουστίνου, φίλοι ακροατές, εξομολογήσεις από τις εκδόσεις Πατάκη, αξίζει να διαβάσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η διαμόρφωση του υποκειμένου μέσα από μια πορεία που προαναγγέλει τη γερμανική εκδοχή του Μπίλτον Γκρόσμαν, αυτό το κατεξοχήν μυθιστορηματικού είδους της εποχής του αστικού πολιτισμού. Αυτή άλλωστε ήταν και η αναγνωστική τύχη του βιβλίου, που διαβάστηκε και συνεχίζει σήμερα να διαβάζεται έξω από το θεολογικό του πλαίσιο ως λογοτεχνικό επίτευγμα. Αν ο Αυγουστίνος ξεκίνησε από τη μελέτη της φιλοσοφίας, προσχώρησε στην εκκλησία και στη μελέτη της θεολογίας για να αγγίξει άθελά του τη λογοτεχνία, στις μέρες μας υπήρξαν συγγραφείς που έκαναν μια κατά κάποιο τρόπο αντίστροφη πορεία. Ξεκινώντας από το χώρο της λογοτεχνίας, και ιδίως από το μυθιστόρημα, άγγιξαν το χώρο της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Όπως υποστήριξε ο Χέρμαν Μπροχ, το μυθιστόρημα ασχολείται από τη μια πλευρά με εκείνα τα προβλήματα που η επιστήμη απέκλεισε από το πεδίο της, διότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ορθολογικά, και από την άλλη με εκείνα που η επιστήμη, με την απέτησή της για απόλυτη ακρίβεια, δεν έχει ακόμα συλλάβει. Η θέση του μυθιστορήματος ανάμεσα στο όχι πλέον και στο όχι ακόμα της επιστήμης περιλαμβάνει όλη την έκταση της ανορθολογικής εμπειρίας, και μάλιστα στο οριακό σημείο όπου το ανορθολογικό εκδηλώνεται ως πράξη και ως τέτοιο μπορεί να εκφραστεί και να παρασταθεί. Η ανορθολογική αυτή εμπειρία δεν περιορίζεται σε κάποιες περιθωριακές εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Η αποσυναρμολόγηση των παλαιών πολιτιστικών μυθοπλασιών απελευθερώνει το ονειρικό στοιχείο, το οποίο τώρα κατακλείζει τη ζωή των ανθρώπων, και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο πιο ανίσχυρες καθίστανται οι παραδοσιακές αξίες. Όσο οι ήρωες στους υπνοβάτες του Μπροχ προσπαθούν να δώσουν νόημα στη ζωή τους με αυξανόμενη στροφή προς το ρεαλισμό, τόσο περισσότερο βυθίζονται στο άλογο στοιχείο, στα άδυτα του ασυνειδήτου. Το συμπέρασμα του Μπροχ είναι: όπως όμως η πολυπλοκότητα του κόσμου δεν μπορεί να καταργηθεί, όπως ακριβώς το ανορθολογικό στοιχείο στον άνθρωπο εμφανίζεται πάντα, όπως το ηθικό πρόβλημα και το πρόβλημα της αξιολογικής τοποθέτησης είναι πάντα πιεστικά, έτσι ακριβώς και η επιθυμία του ανθρώπου για συνολικότητα δεν είναι δυνατόν να καθυποταχθεί. Υπάρχει αυτή η επιθυμία δηλαδή να μην βλέπουμε τα πράγματα κατακαιρματισμένα, αλλά συνολικά να υπάρχει ένα νόημα. Όσο η επιστήμη, λέει ο Πατήρ Ευάγγελος τώρα, δεν μπορεί στο βαθμό που θέλει να παραμένει η επιστήμη, όσο θέτει έξω από τα όρια του οπτικού της πεδίου το πρόβλημα των αξιών, τόσο το μυθιστόρημα θα εμφανίζεται ως επίγονος της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Κάτι που ακολουθεί δηλαδή αυτά τα δύο, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Η ενδεχόμενη αμηχανία ή η απροθυμία των μυθιστοριογράφων να εξερευνήσουν αυτό το χώρο αφήνει ιδιαίτερα ελλιπές στο πανόραμα της ανθρώπινης εμπειρίας και της κοινωνίας μέσα στην οποία εκδιπλώνεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της νεοελληνικής πεζογραφίας, ιδίως της μεταπολεμικής. Οι ήρωές της δεν εμφανίζονται να έχουν σχεδόν καμιά θρησκευτική αναφορά, φίλοι ακρότες. Κανένα βίωμα που να τους φέρνει σε επαφή με τη χριστιανική παράδοση αυτού του τόπου. Όσο και αν η διαδικασία της εκοσμίκευσης, το ότι γινόμαστε όλο ένα και λιγότερο πιστοί και εκοσμικευόμαστε, ζούμε οι χριστιανοί όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όσο και αν η διαδικασία αυτή όντως προχωρά ταχύτατα και στη χώρα μας, έγραφε το 2004 ο Πατήρ Ευάγγελος, θυμίζω, ένας άνθρωπος που θα γνώριζε την ελληνική κοινωνία από την πεζογραφία της και μόνο, θα ένιωθε ιδιαίτερη έκπληξη, παραδείγματος χάρη, από το πλήθος αυτών των κτισμάτων που ονομάζονται εκκλησιές και μοναστήρια και κατακλείζουν τον τόπο, αδυνατώντας να καταλάβει τη σημασία της μυστηριώδους ύπαρξής τους. Οι Έλληνες πεζογράφοι δηλαδή δεν ασχολούνται με την πίστη. Η απροθυμία των σύγχρονων συγγραφέων να εγκύψουν στη διερεύνηση της ύπαρξης, στο βαθμό που αυτή προσεγγίζει το πεδίο του θρησκευτικού, θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί όχι σε κάποιες εγγενείς αρχές του μυθιστορήματος ως είδους, ότι δηλαδή το μυθιστόρημα από τη φύση του δεν ασχολείται με το θρησκευτικό, αλλά στις αξιολογικές προτιμήσεις των ίδιων των συγγραφέων, συνειδητές ή μη. Δεν θέλουν να ασχοληθούν δηλαδή οι νεοελληνές πεζογράφοι με τη θρησκεία σε αυτόν τον τόπο. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Υπ' αυτή νομίζω την προοπτική πρέπει να θεωρηθεί και το κατά πόσον το παραδοσιακό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα ή το μοντέρνο μυθιστόρημα με τη διάσπαση της ουσίας του προσώπου, με το εγώ να παίρνει τη μορφή του δοχείου που περιέχει τη ρευστή μάζα της συνεχώς διακοπτόμενης και αδιάλειπτα συνεχιζόμενης ροής αισθητηρίων αντιλήψεων και εντυπώσεων, μπορεί να εκφράσει καλύτερα λόγο θεολογικό. Είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτεί την ταυτότητά του που δίνει τη δυνατότητα ή δημιουργεί την αδυναμία για μια παρουσία θεολογικού προβληματισμού στο έργο του. Ο κινούμενος στο χώρο του μοντερνισμού Φραντς Κάφκα και ο Ισάκ Μπάσεβιτς Σίνγκερ με έργο «Στην τροχιά του παραδοσιακού μυθιστορήματος», ο δεύτερος, μπορούν εξίσου να δίνουν έργα με θεολογικό πλαίσιο, γιατί και οι δύο με τον τρόπο τους είναι γνώστες και μέτοχοι της εβραϊκής θρησκευτικής παράδοσης. Το μυθιστόρημα των νέων χρόνων είδε με εχθρικό μάτι τη θεολογία. Όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ως λογοτεχνικό είδος, αλλά γιατί απλούστατα οι θεράποντές του σε μεγάλο βαθμό ενστερνίστηκαν τις αξίες που οι νέοι χρόνοι προέκριναν, τοποθετώντας το Θεό στο χώρο του υπερεμπερικού εκείθεν της παραδοσιακής μεταφυσικής, δηλαδή πέρα από αυτήν εδώ τη ζωή, καπόλου, καθιστώντας τον έτσι αδιάφορο για το έργο τους. Το γεγονός πως οι ποιητές εντός εισαγωγικών προσπαθούν στις μέρες μας να πάρουν τη ρεβάνς από τους πάσης φύσεως πλατωνικούς νομοθέτες δεν σημαίνει ότι η πολεμική της δεύτερης αυτής πλευράς έχει ατονίσει. Γιατί δεν ήταν μόνο οι προκαταλήψεις των συγγραφέων για κάθε τι που έφερε ως μη θεολογίας, αλλά και οι απριόρι αντιρρήσεις των θεολογούντων για το αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδους σύμπλευση λογοτεχνίας και θεολογίας που εμπόδισε τη δημιουργία έργων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αντιρρήσεις αυτές δεν είναι καινούργιες και δεν προκύπτουν στους νέους χρόνους με την εμφάνιση του μυθιστορήματος. Όπως ήδη αναφέρθηκε, από την καχυποψία του Πλάτωνα για τους ποιητές μέχρι τον Τολστόι και το τι είναι τέχνη, η καχυποψία για τη λογοτεχνία παραμένει διαρκώς παρούσα σε όσους θέτουν θεολογικές προτεραιότητες στο έργο τους. Η σχέση της τέχνης με το ασυνείδητο, η δυνατότητα που έχει να δίνει με μαγικό τρόπο ικανοποίηση, με πλατωνικούς όρους μιλώντας, στο κατώτερο μέρος της ψυχής και η συνακόλουθη παραμόρφωση της ομορφιάς, η οποία συγχαίεται με τη γοητεία, είναι ασφαλώς η βαθύτερη ρίζα της καχυποψίας και ενίοτε της εχθρότητας που αντιμετωπίζει η τέχνη γενικά και το μυθιστόρημα ειδικότερα. Η τέχνη εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ως ένα είδος επικίνδυνης γελιογραφίας της ανάμνησης. Αυτή η πλατωνικής προέλευσης κριτική εμπλουτίστηκε στις μέρες μας με νέα στοιχεία. Ήταν ο Φρόιντ που, παρόλη την έλξη που του ασκούσε η τέχνη, ή μήπως ακριβώς γι' αυτό, την είδε ως κίνδυνο να σταθεροποιηθεί η νεύρωση χωρίς δυνατότητα θεραπείας. Ο καλλιτέχνης συμβιβάζεται ή νιώθει και προνομιούχος με τις αδυναμίες του, ακόμη και με τις αμαρτίες του, μια και τις χρησιμοποιεί ως υλικό στην τέχνη του και με αυτόν τον τρόπο παράγει μια σταθερότητα που ενδέχεται από τη σκοπιά της ψυχικής υγείας να μην είναι ικανοποιητική. Πλάτων και Φρόιντ δυσπιστούν απέναντι στην τέχνη για τον ίδιο λόγο. Θεωρούν πως γελιοποιεί τη δική τους θεραπευτική πρακτική. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η κριτική αυτή βαθαίνει και παίρνει μια νέα μορφή. Αφορά τη χρήση της φαντασίας. Αγγίζοντας ο χριστιανισμός τα βάθη της ανθρώπινης προθετικότητας και αποσκοπώντας την κάθαρση όχι μόνο στο πεδίο της πράξης αλλά και της επιθυμίας και της φαντασίας, θεωρήθηκε ότι εγείρει απαιτήσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Τα Ταυτόχρονα, η ποινικοποίηση της φαντασίας, όπως εκλαμβάνεται από στοχαστές της νεωτερικότητας, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, η στάση αυτή του χριστιανισμού, θεωρείται πως βάζει την ταφόπλακα σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της τέχνης. Για να κατανοήσουμε όμως, χωρίς να παρανοήσουμε βάναυσα τη θεολογική αυτή προσέγγιση, θα πρέπει να κάνουμε μια ενοιολογική διασάφιση. Στη θεολογική ορολογία, λόγος και νους είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η φαντασία δεν πρέπει να έχει θέση στο νου του ανθρώπου, που πρέπει να παραμένει ασχημάτιστος και ανίδεος, χωρίς μορφές δηλαδή. Ανίδεος με έψιλον γιώτα τον ι. Μακριά από κάθε λογισμό, καλό ή κακό, αφιερωμένο στην επαφή με το Θεό, στην ανίχνευση της παρουσίας Του, στην προσευχή. Η φαντασία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν έχει την επιτιδιότητα να ενωθεί με το Θεό. Ο Θεός είναι έξω από όλες τις αισθήσεις και τα αισθητά. Η φαντασία έτσι αποδεικνύεται ως ο κατεξοχήν ακατάλληλος δρόμος να προσεγγιστεί ο Θεός. Όπως θα γράψει ένας Άγιος των νεότερων χρόνων, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νους δια της εν τη καρδία νοεράς προσευχής διηλυζόμενος εκδύεται το ένδυμα της φαντασίας των αισθητών και γίνεται καθαρός, λαμπρός και επιτίδιος εις την ένωση του Θεού δια την ομοιότητα που λαμβάνει με Αυτόν. Αντίθετα, η φαντασία υπάρχει για να τροφοδοτεί το λόγο, που είναι η δύναμη εκείνη της ψυχής που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, τους ανθρώπους και τα πράγματα. Είναι η γέφυρα όχι για το Θεό αλλά για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τη διαπίστωση πως η χρήση της φαντασίας αντιβαίνει στην προσέγγιση του Θεού, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μυστικής εμπειρίας, έκαναν και νεότεροι θύραθεν στοχαστές, δηλαδή μη χριστιανοί έξω από το χώρο του χριστιανισμού μάλλον. Ο Βέμπερ, παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι η μυστική εμπειρία είναι ως προς την ισότερη ουσία της ξένη και εχθρική, προς κάθε μορφή που παράγει η φαντασία, αδιαμόρφωτη και αρρήτη. Για όποιον είναι ανοιχτός στη μυστική εμπειρία, η προσέγγιση του Θεού επιτυγχάνεται μέσω της διάρρηξης όλων των μορφών. Στην προοπτική αυτή, η αναμφισβήτητη ψυχολογική συγγένεια του καλλιτεχνικού με τον θρησκευτικό συγκλονισμό είναι μόνο σύμπτωμα του δαιμονικού χαρακτήρα του πρώτου. Η λυτρωτική θρησκευτικότητα εστιάζει στο νόημα και όχι στη μορφή της οδού προς τη σωτηρία. Η μορφή φαίνεται να εκπίπτει σε κάτι συμπτωματικό που ανήκει στον κόσμο των κτισμάτων και αποτρέπει από το νόημα. Η επισήμανση των κινδύνων στους οποίους οδηγεί η ενασχόληση με την τέχνη δεν εξαντλείται στον εξολογοτεχνικό χώρο. Αυτό που στο έργο του Κούντερα δεν επισημαίνεται ποτέ, η πιθανότητα να εκτραπεί η τέχνη της γραφής σε δρόμους νοσηρούς έγινε αντικείμενο ευρείας συζήτησης από πολλούς ομοτέχνους του, δείχνοντας από μια πλευρά πόσο το μυθιστόρημα αντιστέκεται σε μονόπλευρες και απλουστευτικές ερμηνείες. Πολλοί συγγραφείς συνειδητοποίησαν συχνά πως η καταφυγή στο χώρο του ονειρικού συνιστά ανάμεσα σε άλλα και αδυναμία απέναντι στην πραγματικότητα. Μας διώχνουνε τα πράγματα και οι ποιήσεις. Είναι το καταφύγιο που φθονούμε, έγραφε ο αυτόχειρας της Πρέβεζας. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε δύο χαρακτηριστικές τάσεις που, χωρίς βέβαια να εξαντλούν το τεράστιο αυτό θέμα, επιλέχθηκαν γιατί εκπροσωπούν ουσιώδεις και κεντρικές συμβολές στη συζήτηση αυτή. Ο Κάφκα υπήρξε η περίπτωση του ρεαλιστή που βίωνε οδυνηρά το γεγονός πως δεν μπορούσε παρά να ονειρεύεται. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, που ανακαλύπτει εκ νέου και ανατιμά τόσο τη θεατρικότητα όσο και την ονειρικότητα, ο Κάφκα αποκαλύπτει πως κάτω από κάθε έννοια ονείρου κρύβεται στην πραγματικότητα ένας εφιάλτης, διότι ονειρευόμενος απέχει κανείς της ζωής. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς από το να γράφω και να ζω έτσι όπως γράφω και ζω. Όμως η γραφή μου και η ζωή μου είναι μηδενικές, ομολογεί ο Κάφκα σε μια επιστολή του. Στην περίπτωση του εμφανίστηκε σε όλη την πολυπλοκότητά της η σύγκρουση ανάμεσα στην απέτηση για τη δημιουργία λογοτεχνικού έργου και στην απέτηση για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σωτηρία της ψυχής. Η επιθυμία του συγγραφέα είναι να μπορέσω, λέει, να εισαγάγω μέσα μου εξ ολοκλήρου αυτό που γράφτηκε. Να γεφυρωθεί το χάσμα έργου και ζωής. Όμως αυτό μοιάζει να είναι ακριβώς το αδύνατο. Το ταλέντο που έχω για να περιγράφω την εσωτερική ζωή μου, λέει, μια ζωή που συγγενεύει με το όνειρο, έχει κάνει επουσιώδη όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά έχουν ρητιδιάσει φοβερά, ρητιδιάζουν ακατάπαυστα. Είναι η πραγμάτωση του έργου, εκείνη που επιστρατεύοντας όλες τις ζωτικές δυνάμεις του ανθρώπου, καθιστά ανέφικτη τη σωτηρία της ψυχής. Η τέχνη καταλήγει να είναι η συνειδητοποίηση της δυστυχίας, όχι η θεραπεία της. Ο Κάφκα σταματά ενσυνείδητα τις ιστορίες που γράφει. Είναι απρόθυμος να τις οδηγήσει σε ένα τέλος, επειδή κάθε λύση εμπεριέχει την ευτυχία μιας οριστικής αλήθειας, την οποία για λόγους εσωτερικής εντυμότητας δεν έχει το δικαίωμα να δεχτεί, γιατί αυτή η λύση δεν ανταποκρίνεται ακόμα στη ζωή του. Σε αυτή την προοπτική η λογοτεχνία προβάλλησαν το αντίθετο της ζωής, μια ονειρική κατάργηση της ταυτότητας και της ενθαδικότητας. Η φυγή του συγγραφέα στη φαντασιώδη ενδοχώρα συνιστά έτσι τη μοναδική παρηγοριά σε μια χαμένη ζωή. Οι στενοχώριες και οι αδειξοότητες γίνονται υποφερτές και μεταστοιχειώνονται αν μπορέσει ο συγγραφέα να τις βάλει σε μια ιστορία, το γράψιμο ως εξορκισμός του κακού. Επιγράφοντας ο Μαρκές τον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του με τον εύγολο το τίτλο «Ζω για να τη διηγούμε», εξέφρασε με σαφήνεια το πώς γίνεται η ιεράρχηση στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής. Κατάληξη είναι πάλι η λογοτεχνία να λειτουργεί ως αποτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση της ζωής. Στην περίπτωση του Κέρτες, η προβληματική της σύγκρουσης ζωής και γραφής ριζοσπαστικοποιείται έτσι περαιτέρω. Ο Κέρτες, Εβραίος Ούγγρος, έχοντας φρακιστεί από την εμπειρία του ολοκαυτώματος ως χαρακτηριστικού παραδείγματος του απόλυτου κακού που βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης και αναδύεται από εκεί τρομακτικό και φρικτό όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, αδυνατεί να διαβλέψει κάποια δυνατή μορφή θεοδικίας. Για τον Κέρτες, δηλαδή που είναι ο Θεός και τι κάνει, για τον Κέρτες η γραφή αποβλέπει στο να διακρίνει σε τι αποβλέπει η ζωή. Αποπειρώμενη να το κάνει, καταλήγει στο να περιγράφει τη ζωή, να την αφηγείται. Η γραφή, έτσι, με συχνό αποτέλεσμα τη σύγχυση ανάμεσα σε γραφή και ζωή με τίμημα την αποτυχία. Το να γράφεις για τη ζωή σημαίνει να τη στοχάζεσαι και τελικά να την αμφισβητείς, επειδή νιώθεις να πνίγεσαι από αυτήν, επειδή νιώθεις παράτερος για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αστήρευτη πηγή της ζωής προβάλλει έτσι η δυστυχία, η υπαρξιακή αποτυχία. Μια ζωή βιωμένη μέσα στην ευτυχία είναι μια ζωή βιωμένη μέσα στη σιωπή. Η γραφή καταλήγει να είναι η έκρηξη μιας γνωστικιστικής νοοτροπίας που περιγράφει τις οδύνες της ζωής μέσα σε έναν κόσμο δημιούργημα ενός κακού δημιουργού. Η δεύτερη χαρακτηριστική τάση κινείται σε άλλο επίπεδο και δείχνει πως, χωρίς να αποσιωπούνται τα σοβαρά προβλήματα συνύπαρξης γραφής και ζωής, μπορεί να αναφανεί μια δημιουργική διέξοδος. Προς μια τέτοια κατεύθυνση δείχνει το έργο της Άιρις Μέρντοχ, μια που σε αυτό συμπλέουν οι ιδιότητες τόσο της μυθιστοριογράφου όσο και της μελετήτριας του πλατωνικού έργου, που επικαιροποιεί στις μέρες μας αυτή την παράδοση. Η Μέρντοχ, δίπλα στη Μαγκανία, νιώθει και τη θεραπευτική επενέργεια της γραφής. Ο συγγραφέας μπόρεσε να λυτρωθεί εν μέρη από τους εσωτερικούς της δαίμονες. Ως αναγνώστρια του πλατωνικού έργου συνειδητοποιούσε τους κινδύνους αυτού του εγχειρήματος. Και η Μέρντοχ αναγνωρίζει πως όλη σχεδόν η τέχνη αποτελεί μια μορφή παρηγοριάς μέσω της φαντασίας. Η φαντασία εννοείται εδώ ως η εξάπλωση των εγωκεντρικών σκοπών και εικόνων που τυφλώνουν τον άνθρωπο. Η απελευθέρωση της ψυχής από τη φαντασία έγκειται στην ικανότητα να αγαπάμε, τουτέστη να βλέπουμε κάτι έξω από μας. Η καλή τέχνη ωφελεί τον άνθρωπο ακριβώς επειδή δεν είναι φαντασίωση αλλά φαντασία. Η ψυχή πρέπει να σωθεί μέσα από τον επαναπροσανατολισμό της ενεργειάς της προς την πραγματικότητα και όχι προς την ιδιωτελή φαντασίωση. Ο συγγραφέας στην περίπτωση αυτή εξέρχεται από το σπήλαιο του πλατωνικού μύθου και ατενίζει την πραγματικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, παραμένοντας μέσα στο σπήλαιο, βλέπει μόνο σκιές πάνω στους τοίχους, προϊόντα της άχρωμης φαντασιωτικής ζωής του, τυφλωμένος από τις αιμονές, το άγχος, τη μνησικακία και το φόβο. Υπάρχει εδώ μια αντιπαραβολή ανάμεσα στην κακώς εννοούμενη φαντασίωση και την καλώς εννοούμενη φαντασία. Η δημιουργική φαντασία και η ψυχαναγκαστική φαντασίωση μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά ως αξεδιάλυτες σχεδόν δυνάμεις στο μυαλό του συγγραφέα. Ο σοβαρός συγγραφέας δεν μπορεί παρά να παίξει με τη φωτιά. Η διαπίστωση ότι η φαντασία αντίθετα από τη φαντασίωση απαγκιστρώνει το δημιουργό από την ενδοσκόπηση σε ένα ναρκισιστικό και εγκλωβισμένο στο εγώ του υποκείμενο και τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του άλλου, στο να γίνει ο άλλος αντικείμενο του δικού μας ενδιαφέροντος, αποτελεί ήδη μια σαφή γέφυρα που ενώνει τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μπορούν τελικά να συμπλέψουν, φίλοι ακροατές, μυθιστόρημα και θεολογία, αναρωτιέται ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς. Η σύντομη αυτή περιδιάβαση στις εκατέρωθεν αντιρρήσεις νομίζω πως αφήνει σαφώς περιθώρια για μια θετική απάντηση. Η επιτυχία όμως η μη του εγχειρήματος δεν προδικάζεται από θεωρητικές αναλύσεις και οικοτολογίες, αλλά από την ύπαρξη ή την απουσία αυτού του τόσο μυστηριώδους ως προς τη φύση του αλλά και άμεσα εντοπίσιμου όταν υπάρχει στοιχείου του δημιουργικού χαρίσματος. Ποιος θα αρνούνταν πως το έγκλημα και τιμωρία αποτελεί με τον τρόπο του μυθιστορήματος μια έξοχη ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλικού ουφωνεύσης, ή ότι η Άννα Καρένινα του Τολστόη δεν καλύπτει με τον πιο ευρύ και δημιουργικό τρόπο μια ανάλυση της 7ης εντολής του Μιχεύσης. Όσοι από τη μια μεριά δυσφορούν ή και ολότελα αρνούνται την παρουσία του θεολογικού προβληματισμού στο μυθιστόρημα ως στοιχείο ολότελα ανίκιο σε αυτό το τέκνο των νέων χρόνων, και όσοι από την άλλη μεριά καταγγέλουν το μυθιστόρημα ως ένα από τα πολλά αίτια της ηθικής εξαχρίωσης του ανθρώπου που παρήγαγε η επάρατη νεωτερικότητα, θα συνεχίσουν πιθανότατα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους χωρίς η δραστηριότητα των πρώτων να αγγίζει και να επτοεί τους δεύτερους και αντίστροφα. Αυτό που συχνά αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και οι δύο πλευρές είναι ότι η διαμάχη αυτή δεν διεξάγεται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά κάτω από τον αστερισμό της διαδικασίας του πολιτισμού. Το περιεχόμενο κάθε έργου, η κανονιστική ή περιγραφική πρόθεσή του, καθώς και η όποια ηθική του, δεν καθορίζονται από τις προθέσεις του δημιουργού του και μόνο, αλλά συνειδητά ή ασυνείδητα διαποτίζονται, φίλοι ακροατές, από την νοοτροπία της εποχής, τη γενικότερη ευαισθησία του κοινού για το οποίο προορίζονται. Η πορεία από το κανονιστικό έπος στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα, δηλαδή κανόνες από τη μία πλευρά και ελευθερία εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις αξίες, στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα λοιπόν σηματοδοτείται από την επίδραση των πολιτισμικών αλλαγών. Στις μέρες μας ένα εντός εισαγωγικών χριστιανικό μυθιστόρημα, όπως και αννοείται αυτό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικά στρατευμένο επί ποινή πλήρους αγνοήσεως του. Δηλαδή να γράψει κάποιος ένα χριστιανικό μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα για να κατηχήσει, ας πούμε. Αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, θα το αγνοήσουμε σήμερα όλοι. Ούτε γενικότερα μπορεί να δημιουργηθούν έργα στα οποία το αξιολογικό πρόβλημα θα θεωρούνταν αμετάκλητα λυμένο. Όπως ήδη τονίστηκε, η θεολογική παρουσία στον μυθιστορηματικό λόγο ανάγεται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη μιας ιδιαίτερης υπαρκτικής κατάστασης. Στην περίπτωση της χριστιανικής παράδοσης, αυτής που ανέδειξε ο λόγος του Ευαγγελίου. Αυτή η νέα υπαρκτική κατάσταση συνιστά δυνατότητα του ανθρώπου και σε καμία περίπτωση δεν νοείται ως αναγκαιότητα. Το μυθιστόρημα στην εποχή του τέλους των μεγάλων αφηγήσεων μπορεί μόνο να δείξει ένα δρόμο. Το ίδιο κάνει με το δικό της τρόπο και η θεολογία. Ούτε όμως το μυθιστόρημα, ούτε και η θεολογία είναι ο δρόμος, στο βαθμό που συγχαίεται η διαδικασία της ανάδειξης με τον ίδιο το δρόμο, πόσο μάλλον με τον προορισμό, θεολογία και μυθιστόρημα συμπλέουν ως αποτυχημένες θεραπείες της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στο πρόβλημα των αξιών και ακόμα περισσότερο μπροστά στο πρόβλημα της πράξης, πέρα από την όποια αυτοδικαιωτικής υφής αυτοκατανόηση του φορέα της. Μυθιστόρημα και θεολογία συναντώνται έτσι στο ότι αδυνατούν να συνεισφέρουν μια ενδοϊστορική λύση στην τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης και στο βαθμό που αναγνωρίζουν τα όρια τους. Παρετούνται από κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η λογοτεχνία και η θεολογία υπερβαίνονται, φίλοι ακροατές, και οι δύο από μια σπανίως απαντόμενη υπαρκτική κατάσταση που όσοι την αγγίζουν δεν τις έχουν πια ανάγκη, την αγιότητα. Εδώ τελειώνουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από ένα παλιό τεύχος της νέας εστίας, Μάρτιος 2004, είχε αφιέρωμα τότε θρησκεία και λογοτεχνία. Διαβάσαμε το κείμενο του πατρός Ευάγγελου Γκανά, μυθιστόρημα και θεολογία, δρόμοι ασύμβατοι. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά, φίλοι ακροατές.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γειτονή Ιεροσόλυμων. Πρόκειται για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να ταξιδεύουμε νοερά στους Αγίους Τόπους, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και να έχουμε έτσι την ευκαιρία να ζούμε για λίγο νοερά στην Αγία Γη. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να ανανεώνουμε την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι έχουμε βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, ή έστω και για λίγο να γνωρίζουμε τα Πανάγια προσκυνήματα, όσοι δεν έχουν αξιωθεί μέχρι τώρα να βρεθούν στους πολύ ευλογημένους αυτούς τόπους. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Χοζεβά,

Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο δεύτερος κτήτορ της Λαύρας του Χοζεβά, δεν είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο βίος του δεν γράφτηκε ενδελεχώς κατά τη σύγχρονη εποχή. Έχουμε ωστόσο την ιδιαιτέρως μεγάλη ευλογία να υπάρχει το γραπτό κείμενο του ανθρώπου ο οποίος τον έζησε περισσότερο από όλους. Πρόκειται για χειρόγραφο του 10ου αιώνος, το οποίο γράφηκε στην ελληνική από τον υποτακτικό του Αγίου Αντώνιο Μοναχό, μερικά χρόνια μετά την καταστροφή της Αγίας Γης από τους Πέρσες το 614. Βρίσκεται καταχωρημένο στην Κισλιανή Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Από αυτό, οι Βολανδιστές εξέδωσαν το βίο το έτος 1888 στα λατινικά. Το 1901 ανατυπώθηκε από τον Κλεόπα Κικυλίδη, αρχιδιάκονο τότε και βιβλιοθηκάριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, φροντίδι του ηγουμένου Μοναχού Καλλινίκου. Επί ηγουμενίας του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου το 1957, εξεδόθη εκ νέου δαπάνες του ιδίου και επιμελία Παύλου Μοναχού Χοζεβίτου. Πρόκειται για χειρόγραφο με πολύ δυνατό, εναργή, κρυστάλλινο και ζωντανό λόγο, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Κείμενο που είναι πολύτιμο από πολλές πλευρές. Κατά τον καθηγητή πατρολογίας, Στυλιανό Παπαδόπουλο, αποτελεί σπουδαιοτάτη πηγή όχι μόνο δια τους Ιωάννη και Γεώργιο Χοζεβίτας, αλλά και δια των μοναχισμών καθόλης της Παλαιστίνης κατά το δεύτερον ήμιση του 6ου αιώνος και τας πρώτας δεκαετίας του 7ου. Ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Κατσαρός εξάλλου, στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη με θέμα «Άγιοι τόποι και Ρωμιοσύνη», τον Μάιο του 2010, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ενός αγιολογικού κειμένου που παρουσιάζει σε κάποια σημεία μοναδικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της εποχής, ο βίος και η πολιτεία του εναγίης πατρός ημών Γεωργίου του Κυπρίου του Χοζεβίτου αναφέρεται στη ζωή, την άσκηση, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Οσίου Γεωργίου του Χοζεβίτου με μια γλώσσα που πλησιάζει τη γλώσσα της σύγχρονης χρονογραφίας και με μια αμεσότητα του κειμένου που μαγνητίζει τον αναγνώστη. Ιδίως εμείς οι μοναχοί που ευλογία της αυτού θειωτάτης μακαριότητος του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Θεοφίλου έχουμε το εξαιρετικό πνευματικό προνόμιο να ζούμε και να ασκούμαστε στην ιστορική και ευλογημένη λαύρα του Χοζεβά. Διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο δοκιμάσαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Μέσα στις σελίδες του συναντήσαμε μέρη της μονής τόσο γνώριμα σε εμάς, όπως η τάφη των 5 πρώτων Αγίων Ασκητών Πατέρων, όπου και τότε κατέφευγαν, όπως και σήμερα καταφεύγουμε, οι Χοζεβίτες μοναχοί για να προσευχηθούν. Αναγνωρίσαμε τα κελιά ασκητήρια άνουθεν του κεντρικού μοναστηριακού συγκροτήματος, τους κήπους, τον φούρνο, τις θύρες εσωτερική και εξωτερική. Εργασίες και διακονήματα τόσο όμοια και τότε και σήμερα, όπως το ζύμωμα του ψωμιού, η φροντίδα του κήπου και των εξωτερικών χώρων, το φόρτωμα και ξεφόρτωμα, τότε είχαν τα υποζύγια, σήμερα τα τρακτέρ. Η φιλοξενία μεγάλου πλήθους ξένων, το διακόνημα του κελαρίτου, όμοιες και οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο αφόρητος καύσωνας, το βραστό νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ανομβρία και ξηρασία. Όμοια η χλωρίδα και πανίδα, μα και η ύπαρξη ζώων και ερπετών.

Και συνεχίζει στον προλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, στο βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών Ποδηγέτε». Νιώσαμε κάπως σαν να περιδιαβαίναμε στους χώρους της Μονής μας κατά τη μακρινή εκείνη εποχή, ανάμεσα σε πατέρες αγωνιστές με τίμιο καλογερικό φρόνημα. Πραγματικά μας εντυπωσίασε η ειλικρίνεια του συγγραφέως, που δεν δίστασε να περιγράψει με συναρπαστική γλωσσική αμεσότητα αληθινούς ανθρώπους, απλούς και καθημερινούς, με τα ελαττώματά τους, τα λάθη τους, τα πάθη τους, μα και τη λεβέντικη μεταμέλειά τους. Όπως για παράδειγμα, τον μοναχό με την απρεπή συμπεριφορά και τα άνοστα αστεία στο τραπέζι, ή τον σκληρό γέροντα που χαστούκησε τον Άγιο στα πρώτα του μοναχικά βήματα. Είδαμε και γνωρίσαμε τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβίου με το πρόγραμμα της αγρυπνίας, τους ασκητές που συμμετείχαν στην κυριακάτικη θεία λειτουργία, όπως ακριβώς και στις μέρες μας συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε τις παγκινιές, παραδείγματος χάρη την ετήσια κοπή ξύλων για το φούρνο, τον πορτάρι, τους μάγκηπες, αυτούς που ζυμώναν το ψωμί, τους μαγείρους, τους κελαρίτες, τους τραπεζοκόμους. Διακονήματα που και σήμερα υφίστανται και εκτελούνται στο μοναστήρι μας, ακριβώς όπως τότε, προσαρμοσμένα ασφαλώς στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Μα και πολλές λεπτομέρειες που αποδεικνύουν πως αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου, ο υποτακτικός του Αντώνιος, ως γνήσιος κοινοβιάτης, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινόβιο. Για παράδειγμα, στη διήγηση της ιστορίας του Επιφανίου αναφέρει ότι εφόσον ζούσε σε κοινόβιο, έπρεπε να εκτελεί κανονικά τα διακονήματά του και μάλιστα συνέτριβε τον εαυτό του με τις σκληρότερες διακονίες. Παρόλα τα αυτά, δεν διέκοπτε την αυστηρή άσκηση και νηστεία, αγρυπνίαν άπαυστον εκτελών. Με δύο λόγια, μέσα στις σελίδες του κειμένου περιγράφεται και αποτυπώνεται ρεαλιστικά η καθημερινή ζωή, ο αγώνας, οι πειρασμοί, οι χαρακτήρες, τα σφάλματα, τα προβλήματα και οι ανησυχίες ζωντανών, αληθινών ανθρώπων και όχι ψεύτικων και τέλειων σε όλα, υπερηρώων ή κούφιων ματαιοδόξων. Περιγράφεται κυρίως ένας Άγιος, ανθρώπινος και προσιτός, εντυπωσιακά στοργικός προς τα παιδιά του, τους μοναχούς του, τους οποίους προσφωνεί τεκνία μου, δηλαδή παιδάκια μου. Μνήμη που παραπέμπει ασφαλώς τον αγαπημένο μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Τους νουθετεί, τους συμβουλεύει, τους ακούει, τους μαλώνει, τους διορθώνει όταν απαιτείται. Νοιάζεται μήπως αρρωστήσουν από την άμετρο άσκηση στην οποία καμιά φορά τους οδηγεί η παρόρμηση της νιώτης τους. Ένας αληθινά τρυφερός πατέρας, ο οποίος ωστόσο δεν ολισθαίνει σε γλυκερούς συναισθηματισμούς, ξεφεύγοντας από την καλογερική ακρίβεια, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του και αδυσόπιτος κατεξοχήν με τον αιώνιο εχθρό του γένους μας. Ο χαρακτηρισμός μάλιστα του ίδιου του Αντωνίου περί του γέροντός του στο 7ο κεφάλαιο και όμενος ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το γραφένι υπό του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. Ιδιαιτέρως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι διδαχές του Αγίου περί μοναχισμού, υπερηφανίας κλπ. Συμβανδίζουν κατά απόλυτο τρόπο και ταυτίζονται με τη διδασκαλία και άλλων επιφανών Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του και συγγραφέως της Κλίμακος, και μάλιστα στοχεύουν χτυπώντας κέντρο, ας μας συγχωρεθεί η έκφραση, όσον αφορά στους κανόνες της μοναχικής πολιτείας και της τακτικής του εχθρού. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η νοηματική, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και η φραστική ακόμη ομοιότητα ανάμεσα στους δύο εμπειρότατους ασκητές Αγίους. Στην ουθεσία του περί μοναχισμού, παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης αναφέρει: «Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις στα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και τη μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει,
δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου για χάρη του Χριστού σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, «Έκαστος ενώ εκλήθη, αδελφή, εν τούτο μενέ το παραθεώ». Και ξέρεις, τούτο, παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης γράφει, «Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε, ας μην εγγύσει πλέον στον κόσμο, διότι τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Και όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, στο να εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του». Περί αγάπης του αδελφού, ο Χωζεβίτης Άγιος γράφει, «Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη, γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τέλειος στη δικαιοσύνη σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυχάται. Και αυτό δικαιώνεται». Και ο Συναίτης Άγιος σημειώνει, «Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ομοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του». Στην περί αποταγής νουθεσία του, ο Χωζεβίτης Άγιος Γεώργιος τονίζει, «Ο εχθρός πολύ πολεμάει τον μοναχό στην αρχή της αποταγής του, για να μην αποκτήσει ταπείνωση. Εάν αυτό μπορέσει να το πετύχει κατά του αρχαρίου, εύκολα σε κάθε πάθος και αμάρτημα τον κατακριμνίζει». Και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Κλίμακος, ο Συναίτης Άγιος Ιωάννης σημειώνει, «Ο σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει ώστε η αρχή του μοναχικού μας σταδίου να γίνει με ενωθρότητα και πολύ ραθυμία, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του». Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι πάμπολα τέτοια χωρία μπορούν να παρατεθούν, τα οποία δείχνουν πλήρη ταύτιση απόψεων των δύο ασκητών Αγίων Πατέρων. Η αιτία εύλογος, το ότι και οι δύο νόες διέπονται από το αυτό πνεύμα, το πνεύμα του Τριαδικού Θεού. Δεν επιθυμούμε να πλατιάσουμε. Παραδίδουμε τη μετάφραση του βίου του Αγίου μας, του Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου, στο ευρύ αναγνωστικό κοινό με σκοπό να γνωρίσουμε όλοι καλύτερα τον συγκεκριμένο Άγιο, τη ζωή και τη διδαχή του. Να τον νιώσουμε κοντά μας, δικό μας αληθινά. Να θελήσουμε τέλος να τον μιμηθούμε ως προς την αγάπη του στον Θεό και την υπεραγία μας Θεοτόκο, την προστάτηδα και έφορο του Χωζεβά, ως προς τη σταθερότητα στις πεποιθήσεις του, το κουράγιο, την αγωνιστικότητα στις δυσκολίες και τη γνήσια πατρική στοργή του προς τον συνάνθρωπο. Ιερά Μονή Χωζεβά, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και η συνεμή αδελφή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ιερά Μονή Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, και είμαστε τούτη την ώρα νοερός κι εμείς στο ιστορικό μοναστήρι μέσα στο βάθος της Χαράδρας. Στο μοναστήρι όπου έζησε και ο δεύτερος κτητοράς του, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Από το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε η Ιερά Μονή Χοζεβά με τίτλο του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται, θα διαβάσουμε και εμείς ευθύς αμέσως τον βίο του Αγίου Γεωργίου.

Ο Γεώργιος καταγόταν από την Κύπρο. Οι γονείς του ζούσαν με ευσέβεια, έχοντας ικανή περιουσία και εξοικονομώντας τα προστοζήν από ένα κτήμα. Είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό ονόματι Ηρακλείδη, ο οποίος, όσο ακόμη ζούσαν οι γονείς, ήρθε στην Αγία Χριστού του Θεού μας πόλη για να προσκυνήσει. Κατέβηκε μάλιστα τον Ιορδάνη και αφού προσκύνησε και εκεί τον Θεό, πήγε στη Λαύρα την λεγόμενη του Καλαμόνος. Μονή του Καλαμόνος παρά τον Ιορδάνη ιδρυθήσα μεταξύ των ετών 452 και 470. Εκεί, στη Μονή του Καλαμόνος, έγινε μοναχός. Ο μικρός Γεώργιος έμεινε με τους γονείς μόνος και ανατρεφόταν διακρινόμενος με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όταν πέθαναν οι γονείς του και το παιδί έμεινε ορφανό, τον πήρε κοντά του ένας θείος του, μαζί με την κληρονομιά του. Και επειδή είχε μια μοναχοκόρη, ήθελε να τον παντρέψει με αυτήν. Ο νέος όμως αποστρεφόταν τα κοσμικά και δεν ήθελε να παντρευτεί. Κατέφυγε λοιπόν σε έναν άλλο θείο του, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μοναστήρι, θέλοντας να ζήσει τον μοναχικό βίο, όπως έπραξε και ο αδελφός του Ηρακλείδης. Όταν ο θείος, ο οποίος κατήχε την περιουσία του, έμαθε ότι ήταν εκεί, πήγε και φιλονικούσε με τον αδελφό του να του δώσει το παιδί. Εκείνος όμως του απάντησε: «Ούτε εγώ τον έφερα εδώ, ούτε εγώ τον διώχνω. Ηλικία έχει, ας επιλέξει το καλύτερο για τον εαυτό του». Μόλις έμαθε ο νέος τη διένεξη των δύο θείων του γύρω από το πρόσωπό του, εγκαταλείποντας τα πάντα, έφυγε κρυφά από το νησί. Και ερχόμενος στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στους Αγίους Τόπους Χριστού του Θεού ημών και κατέβηκε και στον Ιορδάνη. Αφού προσευχήθηκε και εκεί, πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του. Εκείνος όμως μόλις είδε ότι ήταν πολύ νέος και ακόμη αγένιος, δεν θέλησε σύμφωνα με τις εντολές των Αγίων Πατέρων να τον κρατήσει στη Λαύρα, ενώ ήταν αγένιος. Αλλά αφού τον οδήγησε στη Μονή της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη λεγόμενη Χόζεβα, τον παρέδωσε στον ηγούμενο και επέστρεψε στο κελί του. Η Μονή της Παναγίας του Χόζεβα είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος, διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίως κτητοράς της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου αρχές 6ου αιώνος, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοικούσαν και ασκήτευαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές: Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων. Ο ηγούμενος στη Μονή Χοζεβά, βλέποντας την πολύ ευστάθεια και τη μοναχική του ευλάβεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έκυρε μοναχό, ενδύοντάς τον του μοναχικό σχήμα. Αφού κάλεσε κάποιον από τους μοναχούς που ήταν έμπειρος στην άσκηση και είχε τη διακονία του κήπου, του αποκαλουμένου Νεοκηπίου, τον παρέδωσε σε αυτόν ως συνδιακονητή. Ο το πρώτον εισερχόμενος εις μοναστήριον παρεδίδετο υπό του ηγουμένου εις των βοηθών αυτού ή οικονόμων ή να δοκιμαστεί, αναλαμβάνουν ορισμένην εργασίαν, θέμενος υπό την πνευματικήν χειραγωγίαν πεπειραμένου γέροντος μοναχού. Ο γέροντας εκείνος ήταν σκληρού χαρακτήρος και καταγόταν από τη Μεσοποταμία. Μια μέρα έστειλε το νέο να φέρει νερό από τον Χήμαρο. Πήγε, μα γύρισε άπρακτος, διότι το νερό ήταν συσσωρευμένο και καθώς εκείνος ήταν ενδεδειμένος στα μοναχικά του ενδύματα, τα οποία μπερδεύτηκαν στα καλάμια και τα ξύλα, δεν μπόρεσε να το φέρει. Εκείνος τότε, ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να βγάλει το ζωστικό, το κυρίως ένδυμα όλων των ρασοφόρων, που ονομάζεται και αντερή, να φορέσει το κολόβιο στο πρωτότυπο κείμενο
αναφέρεται επιρρυπτάριο. Επιρρυπτάριο κατ' άλλους είναι το κουκούλι που φορούσαν οι μοναχοί στο κεφάλι και κατ' άλλους το κολόβιο. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι την εποχή του Αγίου οι άνδρες μοναχοί φορούσαν κουκούλι το οποίο κάλυπτε όλη την κεφαλή, παρόμοιο με το κουκούλι των μοναζουσών σήμερα. Χαρακτηριστική στη βυζαντινή αγιογραφία η εικόνα του Μεγάλου Αντωνίου. Αφού φορέσει λοιπόν το κολόβιο, έτσι να πάει να φέρει νερό. Επειδή αργούσε όμως το παιδί στην άντληση του νερού, ο γέροντας έκρυψε το ρούχο του και πήγε για φαγητό. Επιστρέφοντας ο νέος και μη βρίσκοντας ούτε το γέροντά του, ούτε το μοναχικό του ένδυμα, πήγε στη μονή δίχως ζωστικό. Αφού χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο πορτάρης και όταν τον είδε έτσι, ρωτούσε τι σήμαινε αυτό. Εκείνος του εξήγησε και αφού ο πορτάρης του έφερε ένα ζωστικό και του το έδωσε να το φορέσει, τον εισήγαγε στη μονή. Κατεβαίνοντας ο γέροντας από το φαγητό, τον συνάντησε μπροστά στους τάφους των Αγίων Πέντε Πατέρων. Μόλις τον είδε, θύμωσε πολύ και λέγοντας «Γιατί άργησες», τον χαστούκησε και αμέσως παρέλυσε ολόκληρο το χέρι του. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του νέου και τον παρακαλούσε λέγοντας «Παιδί μου, μη με φανερώσεις, μη με ρεζιλέψεις, ήμαρτον, συγχώρεσέ με και παρακάλεσε τον Κύριο για μένα να γίνω καλά». Ο Γεώργιος με ταπείνωση και ευλάβεια του είπε «Πήγαινε πάτερ και βάλε μετάνοια στους τάφους των Αγίων και θα σε θεραπεύσουν». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε παρακαλώντας «Σε σένα έσφαλα, εσύ να παρακαλέσεις τους Αγίους υπέρ εμού». Τότε, αφού τον πήρε από το χέρι ο νέος, πήγαν μαζί στους τάφους των Αγίων και αφού έβαλαν μετάνοια και προσευχήθηκαν, αμέσως θεραπεύθηκε. Από τότε, ο άνθρωπος έγινε πράος, επιοικής και πολύ ευλαβής. Επειδή ωστόσο διαφημίστηκε το περιστατικό αυτό στην αδελφότητα και όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό για το παράδοξο θαύμα και μάλιστα από νέο και αρχάριο, φοβούμενο το παιδί το άγκιστρο της καινοδοξίας, έφυγε κρυφά από τη μονή και κατέβηκε στη λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του.

Έμενε λοιπόν μαζί με τον αδελφό του και κατήχαν τη λεγόμενη Παλαιά Εκκλησία. Τηρούσαν ως τάξη και τρόπο ζωής το εξής. Ποτέ δεν μαγείρεψαν για τον εαυτό τους φαγητό ψημένο στη φωτιά, παρεκτός μόνο όταν είχαν επισκέπτες. Είχαν ωστόσο ζητήσει από τον πορτάρι του κάστρου, ονομάζεται κάστρο διότι προφανώς είχε την αρχιτεκτονική δομή κάστρου, σύνηθες φαινόμενο για λόγους προστασίας από εισβολής. Την ίδια δομή είχε άλλωστε και η μονή του Χοζεβά. Ζήτησαν λοιπόν από τον πορτάρι να τους κρατά από Κυριακή σε Κυριακή τα χαλασμένα φαγητά του κάστρου και όσα έφερναν σε αυτόν οι πατέρες. Και λαμβάνοντάς τα, τρέφονταν με αυτά. Η λεκάνη μάλιστα, στην οποία τοποθετούσαν τα φαγητά, δεν πλαινόταν και δεν άδειαζε ποτέ. Αντιθέτως ήταν γεμάτη από πλήθος κουλικιών και πολλής δυσοδείας, η οποία ανεδίδετο μακριά. Κρασί ποτέ δεν έπιναν και αρκούνταν σε αυτά. Μία ημέρα ο Αβάς Ηρακλείδης είπε στον αδελφό του: «Πάρε την αξίνα και έλα να κόψουμε ξύλα». Είχαν λοιπόν έναν άκαρπο φίνικα και τον διέταξε να τον κόψει. Εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια, τον παρακαλούσε: «Ας μην τον κόψουμε, πάτερ, τουλάχιστον θα έχουμε από αυτόν τα βάγια». Όμως εκείνος είπε απότομα: «Κόψε τον, τόσα χρόνια δεν έκανε καρπό. Γιατί να χρηστεύει και τον τόπο». Ο δε Γεώργιος, αφού έβαλε πάλι μετάνοια, με ταπείνωση απάντησε: «Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν ότι στο εξής θα κάνει καρπούς». Το επέτρεψε λοιπόν αυτό ο Αβάς Ηρακλείδης και στο εξής έκανε καλύτερο και περισσότερο καρπό από όλους τους άλλους φοίνικες. Ήταν ένας Γεωργός από την Ιεριχώ, πολύ αγαπητός σε εκείνους. Είχε ένα μονάκριβο μικρό παιδί, το οποίο πέθανε. Ο πατέρας του λοιπόν το έβαλε μέσα σε μεγάλο ζεμπίλι, καλάθι, τοποθέτησε από πάνω λίγους καρπούς, τις απαρχές των προϊόντων του, και αφού τα σκέπασε με φύλλα αμπέλου, το σήκωσε και το πήγε στη λαύρα. Όταν χτύπησε την πόρτα του κελιού, βγήκε ο Αβάς Γεώργιος, του άνοιξε και τον έβαλε μέσα. Αφού εισήλθε ο αγαπητός τους, έβαλε μετάνοια στον γέροντα και, αποθέτοντας το ζεμπίλι στα πόδια τους, παρακαλούσε να ευλογήσουν τους καρπούς της Γεωργίας του. Εκείνος βγήκε έξω. Βγάζοντας τους καρπούς, οι αδελφοί βρήκαν και το νεκρό παιδάκι. Ο Αβάς Ηρακλείδης μόλις το είδε ταράχτηκε και είπε στον αδελφό του: «Φώναξε τον άνθρωπο αυτόν. Πειρασμός μας βρήκε σήμερα, διότι από ό,τι βλέπω ήρθαν να μας πειράξουν τους αμαρτωλούς». Ο αδελφός του όμως, ο οποίος ήταν τότε 40 ετών ή και λίγο παραπάνω, το έβαλε μετάνοια λέγοντας: «Μη στενοχωριέσαι και μην οργίζεσαι, πάτερ. Έλα να παρακαλέσουμε με πίστη τον πολυέσφλαχνο και πανικτήρμονα Θεό, και αν μεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας και εσπλαχνιστεί και αναστήσει το παιδί, το παίρνει ο πατέρας του κατά την πίστη αυτού ζωντανό και φεύγει. Εάν όμως δεν θέλει η αγαθότης του να πράξει αυτό, τότε τον καλούμε και του λέμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και δεν φτάσαμε σε τέτοια μέτρα, ούτε έχουμε τέτοια παρησία προς τον Θεό». Ο γέροντας πίστηκε και προσευχήθηκαν θερμότατα με τα δακρύων πολλών και συντριβής καρδίας. Και ο πολυέσπραχνος και φιλάνθρωπος Κύριος, ο οποίος κάνει το θέλημα όσων τον σέβονται, τους εισήκουσε και ανέστησε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσαν τον πατέρα και του είπαν: «Ορίστε, έχεις τον γιο σου ζωντανό, χάρη στην ευσλαχνία του Θεού. Κοίταξε να μην πεις απολύτως τίποτα και σε κανέναν για το θέμα και μας βάλει σε κόπους και θλίψεις». Εκείνος πήρε το παιδί και έφυγε, ευλογώντας και δοξολογώντας τον Ευεργέτη, ελεήμονα και ζωοδότη Θεό.
Έτσι λοιπόν περνούσαν τον βίο τους, με κάθε ευλάβεια και ειρήνη. Ποτέ κανείς δεν τους άκουσε να αντιλογήσουν ή να ψυχρανθούν μεταξύ τους, αλλά ούτε και με κανέναν άλλον. Και αυτό γιατί ο γέροντας διακρινόταν από ευλάβεια και πραότητα, ενώ ο Αββάς Γεώργιος από υπακοή πολύ και ταπείνωση. Αλλά ο γέροντας, σε ηλικία 70 περίπου ετών ή και περισσότερο, εκοιμήθη. Άνθρωπος αγαθός και πλήρης πίστεως, στολισμένος με όλες τις αρετές, φημισμένος υπον πάντων στην κοιλάδα του Ιορδάνου, ως παρθένος, ήσυχος, ακτήμων, ελεήμων, εγκρατής, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Διότι τον τρόπο διατροφής που περιγράψαμε νωρίτερα, ακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτρωγε δηλαδή κάθε 2 ή 3 μέρες ή και μία φορά την εβδομάδα. Σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε με την δίαιτα αυτή, ώστε εάν κάποτε γινόταν χάριν αγάπης κοινή τράπεζα από τους πατέρες και τον πίεζαν, πήγαινε μεν, αλλά αν δεν ανεμίγνυε με το δικό του φαγητό, το φαγητό της τραπέζης, δεν μπορούσε να φάει. Οπωσδήποτε αρρώστενε, διότι πολλές φορές το είχε πάθει αυτό, όταν πιέστηκε να καθίσει σε κοινή τράπεζα. Είχε αποκτήσει εξάλλου και τη μητέρα των αρετών, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, ώστε δεν τολμούσε ποτέ να σταθεί στον χορό των Αγίων Πατέρων κατά την ώρα της ψαλμουδίας στην κοινή λατρεία. Έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να σταθεί πλάι τους και στεκόταν πάντα στη γωνία της εκκλησίας, φορώντας μπαλωμένο ράσο και κουκούλι. Στιχολογούσε τους ψαλμούς έως την ώρα της ακολουθίας, χύνοντας άφθονα δάκρυα, χωρίς να μιλά και με το νου απόλυτα συγκεντρωμένο, χωρίς καθόλου να μετεωρίζει. Εκ τούτου και πολλά θρυλείται ότι είναι τα θαύματά του εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Αββάς Ηρακλείδης, αφού έλαμψε με τη σεμνή και θεάρεστο ζωή του, τελείωσε τον βίο του με καλά γερατιά, ετάφει εκεί στους τάφους οσίων πατέρων και πρεσβεύει αδιαλείπτος με τα παρησίας μαζί με τους χορούς των Αγίων προς τον Θεό υπέρ ημών και όλου του κόσμου. Ο Αββάς Γεώργιος, αφού έμεινε μόνος του στο κελί, εθλίβετο και στενοχωρούνταν για τον θάνατο του αδελφού του. Ακολουθούσε ωστόσο με γενναιότητα τον τρόπο ζωής και την άσκησή του και όλοι τον αγαπούσαν. Πολλές φορές διεικόνησε μεταξύ των πατέρων ειρηνικά και με ευλάβεια, πάρα πολύ στηρίζοντας όλους, διότι δέχθηκε και το αξίωμα του διακονητού με φόβο και κατάνοιξη, επιτελώντας πάντοτε το λειτουργήμά του και υπηρετώντας. Μια μέρα λοιπόν που έπρεπε να βγει από το κελί του για κάποια εργασία, μόλις άνοιξε την πόρτα είδε ξαπλωμένο στη θύρα ένα λιοντάρι. Δίχως καθόλου να φοβηθεί, το έσπρωξε με το πόδι του, παραγγέλλοντάς του να κάνει τόπο από εκεί, διότι έπρεπε πηγόντως να βγει για τη δουλειά του. Εκείνο όμως ήταν απρόθυμο να μετακινηθεί και σιγομουρμούριζε. Ο Αββάς Γεώργιος 2 και 3 φορές το πείραξε με το πόδι του ώστε να κάνει τόπο να περάσει. Επειδή εκείνο δεν υπήκουσε, του λέει με ηπιότητα, επειδή δεν έχεις υπακοή κατά τον λόγο της γραφής «Τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος, ευλογητός Κύριος, άνοιξε το στόμα σου να δούμε εκείνο». Ανοίγοντας το στόμα διάπλατα, τον άφησε να ψηλαφίσει όπως ήθελε. Τότε, αφού έβαλε το χέρι του στο στόμα του θηρίου και το ψηλάφισε, βεβαίωνε. Όπως όταν κανείς ψηλαφά πάσαλο που κουνιέται στον τοίχο, έτσι είναι και τα δόντια του λέοντος. Κατόπιν τούτου, το λιοντάρι, αφού σηκώθηκε, συνέχισε το δρόμο του και αυτός βγήκε και εκπλήρωσε την αναγκαία εργασία του.

Στο Βυζάντιο ζούσε κάποιος, ο οποίος καταγόταν από την Κιλικία και ήταν παλαιστής, νικητής πάντα στην τέχνη του. Οι αντίπαλοι του, βρισκόμενοι σε μηχανία για την τέχνη του, του έριξαν δηλητήριο και υπέφερε. Οι φίλοι του ανυπόμονα τον πήγαιναν από εκκλησία σε εκκλησία και από μοναστήρι σε μοναστήρι, στενοχωρούμενοι για αυτόν. Τέλος, από πολλή ανοησία μάλλον, από τρέλα, οι λεγόμενοι χριστιανοί τον πήγαν στους μάγους. Αρνήθηκε τους Αγίους χάρη των μαγικών κόλπων. Οι μάγοι έδεσαν επάνω του πνεύμα πονηρό για 2 χρόνια. Ήταν έκτοτε ασυγκράτητος στην τέχνη του και από τη φυσική του ρόμη και από την ενέργεια του δαίμονος. Όταν όμως συμπληρώθηκε η διετία, υπέφερε χειρότερα από πριν. Αυτό ήταν απειλή του Θεού που τον οδηγούσε στη μετάνοια. Του Θεού που από άφατο εσπλαχνία δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά να οδηγηθούν όλοι σε μετάνοια, παραβλέποντας ως φιλάνθρωπος τις ασέβειές μας. Οι φίλοι του, επειδή ντρεπόντουσαν και δέχονταν εξαιτίας του τις κοροϊδίες των αντιπάλων, αφού του έδωσαν μαζί του εφόδια αρκετά, τον έστειλαν στην Αγία Πόλη. Ήλθε λοιπόν και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Κατεβαίνοντας και στον Ιορδάνη για να προσευχηθεί, πέρασε από τον Χοζεβά. Συνάντησε εκεί τον Αβά Δωρόθεο, ο οποίος αργότερα έγινε σταυροφύλαξ επί του Οσίου Πατρός ημών, Μοδέστου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Χριστού του Θεού ημών. Το 326 ιδρύεται το μοναχικό τάγμα των σπουδαίων με σκοπό την ιερατική διακονία στους ναούς των Ιεροσολύμων και κατά κύριο λόγο στον Πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου. Οι μοναχοί αυτοί, σπουδάζοντας, δηλαδή φροντίζοντας και μεριμνώντας για τις νυχθημερών τελετές, ονομάστηκαν σπουδαίοι. Στην αρχή κατοικούσαν σε κελιά γύρω από τον πύργο του Δαβίδ και εν συνεχεία σε δικό τους μοναστήρι δίπλα στο ναό της Αναστάσεως, τη μονή του Αβραάμ, όπου και σήμερα βρισκόνται τα κελιά τους. Από τις μαρτυρίες του 4ου αιώνος ήδη γνωρίζουμε την ύπαρξη του Σκευοφύλακος και του Σταυροφύλακος. Του πρώτου ο ρόλος ήταν του φύλακος των Ιερών Σκευών και Κοιμηλιάρχου της Αγίας Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Του δεύτερου την παραφυλακή του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού Πεπιστευμένου. Του είχε δηλαδή ενεπιστευθεί η φύλαξη του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος μία φορά τον χρόνο εκτίθετο προς προσκύνηση στον φρικτό Γολγοθά. Τους πρώτους αιώνες τα καθήκοντα αυτά ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά αργότερα οι δύο ρόλοι ανατίθεντο σε ένα πρόσωπο. Στο βιβλίο μάλιστα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων» υπάρχει ειδική αναφορά στον Χοζεβίτη μοναχό Δωρόθεο, η οποία λέει: «Άνδρες, λόγοι μετά της αγιότητος του βίου, συνδέοντες την προς τα ιερά γράμματα αγάπην, ον εις, ο Χοζεβίτης μοναχός Δωρόθεος εχρημάτισε σταυροφύλαξ του ναού της Αναστάσεως». Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Ζαχαρία, τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Μόδεστος. Ανακαινιστής των Ιερών Σεβασμάτων, συμπλήρωσε την ενοικοδόμηση των Ιερών Ναών και Μοναστηριών, τα οποία κατέσβησαν οι Πέρσες κατά την φωνική επιδρομή τους το 614.

Τον ρώτησε αν υπήρχε γέροντας ικανός σε πνευματικά θέματα για να τον ρωτήσει κάτι. Ο Αββάς Δωρόθεος απάντησε. Και πολύ θαυμαστός μάλιστα, ο οποίος κατοικεί στα κελιά και έρχεται στο μοναστήρι κάθε Κυριακή. Εκείνος του λέει, «Εγώ βιάζομαι να κατεβώ στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ να με πας αυτόν». Τον πήγε ο Αββάς Δωρόθεος στο γέροντα και αφού έβαλαν μετάνοια λέει ο Αββάς, «Αυτός ο αδελφός ήλθε στο κοινόβιο, με ρώτησε αν υπάρχει γέροντας για να ρωτήσει για ένα θέμα και εγώ τον έφερα σε σένα». Είπε τότε ο γέροντας στον αδελφό, «Πήγαινε παιδί μου και περίμενε με στο μοναστήρι». Ως την Κυριακή και θα έρθω να σου μιλήσω. Έπραξε έτσι διότι ήθελε να μάθει τα σχετικά με αυτόν από τη Θεία Πρόνοια. Αυτή ήταν η τάξη και η συνήθειά του. Δηλαδή δεν έλεγε σε κανέναν αμέσως λόγο εάν δεν τον πληροφορούσε ο Θεός. Πράγματι, επίστη ο αδελφός και αφού έφυγε έμεινε στο κοινόβιο. Όταν ήρθε ο γέροντας την Κυριακή, λέει στον Επιφάνιο, αυτό ήταν το όνομα του κοσμικού, «Παιδί μου, αν με ακούσεις θα σου δώσω μια συμβουλή και θα σωθεί η ψυχή σου». Αφού του έβαλε μετάνοια, εκείνος παρακαλούσε λέγοντας, «Και εγώ αυτό ζητώ τιμή, πάτερ». Ο γέροντας απάντησε τότε, «Μείνε εδώ με τους πατέρες. Είναι καλή η εργασία του τόπου της φιλοξενίας, όπως βλέπεις, και θα σωθεί η ψυχή σου». Λέει εκείνος, «Πάτερ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ιδιαιτέρως». Και ο γέροντας απαντά, «Τι θέλεις να ρωτήσεις, παιδί μου?» «Αυτό που ζητάς, η απαλλαγή εκ του πονηρού, είναι αδύνατο να γίνει». «Γιατί τι μη, πάτερ?» λέει εκείνος. «Διότι εγκατέλειψες τους Αγίους, πήγες στους μάγους, έλαβες πλανεμένη βοήθεια από αυτούς, ντρόπιασες την πίστη σου και οργίστη ο Θεός για αυτήν την παρανομία και ασέβεια». Λέει λοιπόν προς τους αδελφούς, «Βλέπετε αγαπητοί μου τι κάνουν οι χριστιανοί, αλίμονο στον κόσμο αυτόν από τα σκάνδαλα. Πώς γίναμε χριστιανοί? Δεν συνταχθήκαμε με τον Χριστό και απαρνηθήκαμε τον εχθρό και πάσα τη λατρεία αυτού και πάσα την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού? Και βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν επιστρέφουμε ως κείον επί το ίδιον εξέραμα? Χριστιανοί δήθεν λεγόμενοι, κι όμως υποτασσόμεθα στον εχθρό». Άλλοι γινόμενοι μάγοι και άλλοι ζητώντας βοήθεια από αυτούς. Διότι αυτές είναι οι πομπές και οι τελετές του εχθρού της ζωής μας, τις οποίες θα αρνηθήκαμε συνταχθέντες με τον Χριστό. Πώς λοιπόν μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιου είδους εκ της τραπέζης του Κυρίου και εκ της τραπέζης των δαιμονίων ή εκ του ποτηρίου του Κυρίου και εκ του ποτηρίου των δαιμονίων? Βλέπετε, παιδιά μου αγαπητά, ότι δεν είναι μικρή η τέτοιου είδους παράβαση. Βλέπετε ότι δεν είναι μικρή η εσχήνη της πίστεώς μας από αυτά. Βλέπετε ότι καλά είπε ο Άγιος Πέτρος ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει καθόλου την οδό της αληθείας, διότι με ανέδεια στράφηκαν πίσω από την παραδοθήσα σε αυτούς Αγία εντολή. Πώς λοιπόν να μην οργιστεί ο Θεός κατά του γένους μας? Πώς να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από την πονηρά γενεά που πράττει αυτά? Και ποιος θα τον παρακαλέσει να μην ξαναπροκαλέσει κατακλυσμού στον κόσμο ή βροχή πυρός και θείου και κατακαύσει τη γη όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα? Εγώ πάντως, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ και τρέμω για τις συμφορές που θα έρθουν στην Οικουμένη εξαιτίας των πονηρών έργων μας. Εσείς όμως, αγαπητοί, νομίζω ότι από όσα ακούσατε πρέπει να φύγετε από τον κόσμο και περισσότερο να στερεωθείτε στην αποταγή του κόσμου τούτου και της αγάπης προς τα κοσμικά και με υπομονή τη μοναχική πολιτεία και το μοναχικό σχήμα να υπομείνετε, παρακαλώντας τον Θεό μέρα και νύχτα με δάκρυα και πολύ ταπείνωση, να τον παρακαλείτε να εσπλαχνιστεί η ανέκφραστος αυτού αγαθό της τον λαό του και να ελεήσει την κληρονομία του. Ίσως έτσι να σταματήσουν οι συμφορές που πρόκειται να έρθουν στην Οικουμένη. Όσο για σένα, Επιφάνιε παιδί μου, αν ακούσεις την ταπεινότητά μου και μείνεις
σε αυτόν τον τόπο, αρνούμενος τον κόσμο. Από το δαιμόνιο βέβαια δεν θα απαλλαγείσαι ως την ημέρα του θανάτου σου. Και αυτό διότι εγκατέλειψες τους Αγίους και κατέφυγες τους μάγους, ζητώντας τη βοήθειά τους, και περιέπεξες την πίστη σου. Όμως, με τον πόλεμο του εχθρού, τιμωρούμενος προς παιδαγώγησιν για την αμαρτία την οποία διέπραξες, θα σωθεί η ψυχή σου. Ο νέος, πέφτοντας τα πόδια του, με δάκρυα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Ναι, τιμιέ πάτερ, θα κάνω με προθυμία ό,τι με διατάξεις, μόνο να σωθεί η ψυχή μου». Πράγματι, έγινε μοναχός πολύ σπουδαίος, φτάνοντας σε υψηλότατα μέτρα άσκησης. Επί πολλές ημέρες τρεφόταν με χαρούπια και φήνικες μόνο. Και αυτά, αν και έμενε σε κοινόβιο και εκτελούσε και τις διακονίες, και ενώ συνέτριβε τον εαυτό του με τα βαρύτερα έργα, μα και την αγρυπνία κατά παύσους τελούσε. Λίγο πριν σημάνει το νυχτερινό τάλαντο, μετά από πολλή μελέτη και προσευχή, καθήμενος σε ένα πεζούλι μπροστά στο σπιτάκι του τάφου των Αγίων Πέντε Πατέρων, οι οποίοι είναι θαμμένοι εκεί, έπαιρνε λίγο ύπνο. Μετά τον κανόνα της ακολουθίας, ποτέ δεν κοιμήθηκε, αλλά έβγαινε έξω και προσευχόταν στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές, με την ανατολή του ηλίου, έμπαινε στο μοναστήρι. Από την ημέρα που εκάρη μοναχός, δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Απέκτησε πολλή ακακία και ποτέ δεν ορκίστηκε. Αντιόρκου χρησιμοποιούσε το λόγο «αλικύρι», μάλιστα κύριε. Δεν υπάρχει όμως χρόνος να διηγηθώ τις αρετές και όλη τη ζωή του. Έλαβε πάντως και το χάρισμα να βλέπει το πονηρό πνεύμα και πολλές φορές το έδιωχνε να μην τον πλησιάσει, διότι δεν έφυγε από αυτόν έως της ημέρας του θανάτου του, κατά το λόγο του γέροντος.

κάπου εδώ πραγματικά ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί για σήμερα και θα πρέπει κι εμείς να σταματήσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Βρισκόμαστε στη Μονή Χοζεβά, μέσα στη βαθιά Χαράδρα, στο ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται ακριβώς στον ίδιο τόπο 15 αιώνες. Στη μία πλαγιά της Χαράδρας, στο ευλογημένο εκείνο μέρος όπου συνδυάζονται γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και ολοζώντανη παρουσία Αγίων Μαρτύρων και Ασκητών Οσίων. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το πρώτο μέρος από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου από την έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών Ποδηγέτε. Κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που μείνετε μαζί μας και σε αυτήν την ραδιοφωνική μας οδηπορία στην Αγία Γη. Και θα ευχηθούμε και το σημερινό οδηπορικό μας, μόλον ότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
5: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
4: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
5: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031.

0: Ιστορία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί Κύριε και Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητάτας και νοματάς Κύριε τον δυνάμεν επωθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάωσε εν επιθεών ζώντα και η γάρση του Θεού ενέβραινε αυτό οικίαν και τριγώνωση αν εαυτή ουθίσταν ουσία εαυτής. Καθησιαστηριά σου Κύριε τον δυνάμεν βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν δίκουσις τους αιώνας των αιώνων εν σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο. Εις την κοιλάδα του κλαθμόνος των τόπων έθετο και γαρευλογίας δώσε αρμαθητών.

0: Αγορεύσετε εκ δυνάμεις εις δύναμιν αυτής το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, άκουσαν σας προσευχήσουμε ενώ ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψεν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι Κρίσω εν ημέρα μίαν της απλές υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραληπτής του εν του οίκου του Θεού μου μάλλον, εκείνον σχηνόμαστε μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεόν στο δυνάμενο μακάριος άνθρωπος ελπίζον της ευδόξες Κύριε την υγιήν σου απέστρεψε στην εκμελωσίαν Ιακώβ. Αφήγας τις ανομίες στο λόγο σου, κάλυψες πάσης τις αμαρτίες αυτών, κατέπαυσες πάσης των οργήν σου, επέστρεψες τα παργή στιμού σου. Επίστρεψαν ημάς σου, Θεός σου, σωτηρίαν ημών και απόστρεψαν δημών σου αυτοκών. Μίσης τους αιώνας ορκιστής, ημήν διατενείς των οργήν σου, προγενεάν συγενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώος ημάς και λόγος σου, φρονθήστε επισή. Δείξαν ημήν, Κύριε, το ελαιό σου και σωτηριών σου, δόξη ημήν. Ακούσω με τι λαλήσει είναι ημήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί της οσίου αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσει τον φοβμένο αυτόν, τον σωτήριον αυτού του κατασκηνώ. Όσοι δόξαν τη γήμων, έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ενήθιν κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη επί του ουρανού διέκυψε και ο Κύριος δώσε πιστότητα. Και η γήμων δώσε των καρπών αυτής δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσε δε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούς και πάκουσόν με το ούς και πένσι μίγο. Φύλαξαν ψυχή μου ότι όσοι όσοι μισώσουν τον δούλο σου Θεός που ελπίζεται πισέ. Ελέησον με Κύριε προς εκεί κράξουν όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου προς έρθει την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίκης και πολύ έλεος πάσα επικαλουμένη σε. Ενώ ότι σε κύριε την προσευχή μου και πρόσκει στη φωνή τη δεήσεώ μου, εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω την επικουσά μου, ουκ έστει νόμιο ω ενθύε κύριε και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσα, ύξου και προσκυνή σου είναι ενώπιον σου κύριε και δοξά σου το όνομά σου. Ότι με έγκασε και ποιον θαυμάσια εσύ ή Θεό μόνο. Οδηγησόν με κύριε τη οδό και πορεύσε με την αληθία σου, εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολόγησε μέσα κύριε ο Θεό που εν όλη καρδία μου και δοξά σου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επε με κυρίε την ψυχή. Με εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επί με και στην αγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου και ο προθέντος ενώπιν αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήριμα και λέει μόνο ακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επί με και λέει σώμα δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσαν τον νέον της παιδίς και σου. Πίσω με τεμούς σημείνους αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και συνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Πίσω με τεμούς σημείνους αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες.
1: Παναγία Τρία, σε λέσουν μας κύριε Λάς, τις αμαρτίες ημών δες, τα συμφόρσεις, τις ανοίες ημών, άγια επίσκεψη και ιές, τα στενία ημών, για το μαθός, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν. Δόξα Πάτρι Κύριο και Υιο Πνεύμα Κοινή, και ο Αίγης Πάτρι Κύριο. Πάτερ μόνο της ουρανής ηγής, την κύριο όνομά σου, με το βασιλείο, για την θέλημά σου, ως τώρα, και εις τον άρθρο που πρέπει να σου δώσουμε σήμερα. Και άφησε με το πλήμα τα ημώνας και εμείς σου αφήνε, τις ουρτέτες ημών κοινής, ενέγγιση μας, που να σου δωλαρίσει εμάς, με το πνεύμα.
2: Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα Πατρί και Υιού και εις τους αιώνας των αιώνων. Και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο βασιλείο μου Θεό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό που στο βασιλείο και του μόνο. Κύριε Ισάκουσον, το ευχήσουμε ενώ τη την τέση με τη δική σου άκουσον, δικαιοσύνη και μη σιάλη τη κρίση με τα πρωτόκολλα σου αγγλικά δικαιοσύνη στην οποία σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε με τρώτη ψυχή με ταπείνωση δική τη ζωή με κάτσε με σκοτεινή σου στο κούσο ώρα και κυρίε με πνεύμα με μια τεράστια καρδία μου. Εμεί τη μέρα να και να μελέτησα εν πάση έργη σου κύριμα στην τρώση σου μελέτων και πέτα σε αυτό τη τάση και την ψυχή μα για άλλη δροσή τα κύριε Ισάκουσον και δείξε με το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από εγώ και μου γιατί σου κατεβαίνω στην σλάφων από τον οποίο σου όνει το πρωί το λόγο σου και σύλπησα. Γνώρισε όνει και λέω δόνει φορέ που προσέλε την ψυχή με ξυπνά του νεκρό μου και προ την κατέφυγα. Μία δάξου όνει το πίνει το θέλημά σου ότι ο Θεό το πνεύμα στο δαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα του και ρεζήσει με. Έντε δικαιοσύνη σου είσαι άξιο ότι την ψυχή μου και το λέει σου ξυπνά του εχθρού μου. Και απολύει πάντα αυτή λίγο την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός ο δεόμεθά σου επάκουσον και
1: ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των δούλων του Θεού των παρευρισκομένων και εσύ προσευχομένη μην τ' Αγίω μυστήριο τούτο και υπέρ του ελθύν επ' αυτού στην χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ελέησον.
2: Τηλεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε, μην το θυμάσαι, ελέγξε με, διότι οργείς σου παιδεύσεις με. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ελέησον, Κύριε, ότι ασθενείς είμαι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς. Πάσης γαραπολογίας απορούντες ταύτης την ηγεσία ενός δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγα πεπίθαμε. Μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ανομιών ημών. Αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Συγχαρηθώς ημών και εμείς λαός σου, πάντες έρδε κυρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα. Και νύν και αίκτες ο όνας των άναμιν της ασπλαχνίας την πυλήν άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντας εις εμία στοχίσω με αριστεί με διασού των περιστάσεων, συγχαρή η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Ελέησον μας Θεός κατά το μεγαλείο σου, κατά το πλήθος εκκρεμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι να νομίω γινώσκει και αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός σου. Σήμερα η μαρτωμή και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αντικειωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρινές θέσαι. Η δουγάρα να νομίες είναι λύθιν και να αμαρτίες εκείς σε δημήτρη μου δουγάρα λύθιν γάψα στα άδωμα και τα κρύφια της οποίας σου εγκλωσάς με. Αραντιείς με ισόβου και καθαριστείς με πληνείς με και υπέρχειον αληθανθείς με αγουδιείς με βαλίασιν και βρουσίν με γαλιάσιν και ωστέ ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστε σαν ομοίες μου εξάλληψο. Καρδία εν καταράγκ της ονομία Θεός και πνεύμα με ευθέ συγγένεις ον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο με ενταδέλεσα θεμό. Απόδοσ' με την αγαλία στην ισοτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξο με διδάξω ο νόμος σωδός και σε βίση της επιστρέψους. Δύσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Δαγγελί μου ανοίξεις και του στόμου αναγγελεί την ένεση σου ότι θέλεις αυτή σχένα εδώ κάνω αυτό που το προδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθουν Κύριε την ευδοκία στην Σιών και προδοθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Το ότι ευδοκίσει τη σχένα δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα το τένιο σου και συστηριό σου μόσου. Δέσποτα Χριστέ, ελέησε τους ντούρους σου, ελέω της ασπλαχνίας δέσποτα ο Ιλαρίου Ναΐ. Ψυχάσου μου και σώματα βρωτών και φρουρών εν ελέω πίσκους. Άστος και νυν υφήρσον τους δύο ελέω προσιώντας. Δέσποτα Χριστέ, ελέησε τους ντούρους σου. Υπάρχει τους ο ελέως δέσποτα πτήρης η σύμπαθο εγγυώθεν ελέω θείο θείο. Μυστικός η χρειόμενη σήμερον, το υπερνούν σου έλεον πίστος ετούμες εδώ την ειμή. Δέσποτα Χριστέ, ελέησε τους ντούρους σου, χρησμός του ιερών φιλάνθρωπο Απόστολος. Θυσίς επρασταϊνούς η δούλη σου τελήν συμπάθος εν καλάμενος. Θες δι' αυτόν εντεύξες οι πάντας αλλαγίδες σου ελέησε τον υπεραγέθετα το κησό σου λιμάς. Η μόνη το της ειρήνης πέλαγος αρνείς πρωτήσεσαν. Θες προσθέων πρεσβείες σου αήλος σημάτων και θλίψεων που σου και τας λύτρωσε. Όπως αυτά απάψεις μεγαλύνησε. Δες που θα της τελέησε του κοινούλου σου. Σημώνος ο θαυμαστός και ανθρώπης της πιστής ήλαιος, της ασθενούς ειρηνός δώσει Χριστέ επιχάνει σου άνω. Δες που θα της τελέησε του κοινούλου σου. Ελέας κάρπος που δεν προσανοχήν καταχρησμού θεία σου, δείξε στροπή Κύριε σώσον εν ελέη τους κάνοντας. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Λαμπάδα θεία φωτός εν το ελέησον Χριστέ θέλετον. Τον εν τη χρήση και νη πίστη του ελέους του κέρδοντας. Τραγία θα το και σώσον ημάς, επίβλεψον ευμενός μύτε το πάνω του ήπου άνωθεν και την πικράν κάπου συνδύσον του νόσοντας πρεσβείες σου. Ως ποιος ποταμός του ελέους υπάρχουν, ως άλλος πολύ συμπατίας εκτίρμων δείξον το σου ελέους τα θεία ρήθρα και πάντα σύες ευλύσοντας των θαυμάτων φυγάς αυθόνος και πλήνων άπαντας, σίγαρα υποστρέφοντας θερμός την χάρη εξετούμεθα. Ο ιατρός και βοηθός των εμπόνης, ο λυτρωτής και σωτήρ των ενώσεις αυτής των όλων δέσποτα και Κύριε, δώσε την ίαση της νοσούς σου δούλους, ήδηρον ελέησον τους πολλά ευτεκόντας και των σφαλμάτων λύτρους σε Χριστέ, όπως δοξάζει τη Θεία σου δύναμη. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, αδιάθωνος μύρον σωτήρ υπάρχον, το κενό θέλει εν χάρτη και κόσμο καθαίρον. Ήκτρον ελέησον του τη θεία πίστη σου μόνο πάσα αρκώ σε παραλήφοντα. Δέσπα χριστέ ελέησον του δούλου σου, η λάρα τη παγίδα του σου ελέου μην τα αισθήσει δέσπα στραγή σε του δούλου σου. Άβα τον απρόσιτο την είσοδο πίσω πάσα εναντία δυνάμεση. Δέσποτα Χριστέ ελέησον του δούλου σου, όφρο καλείστε και λέω του ασθενούντα ιερουργού εν θέου σου. Και τούτον εντεύξη και κρίση ελέου του πλάντου σώζεστε σώσον σου ελέη του κάμματα. Αγία σε το και σώσον ημάς, το και υπάρχει Παναγία. Σκέφιστερά και θύ, λάξου μου λιμίνθη και τύχος κλίμας και προπύριον. Ελέησον ίχτυρο προσέγα και μόνη κατέχνον. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους υπάρχουν αγαθέ του ελέους ή άβυσος ελέησον ελέημον. Σου το θείο ελέοντον τους κάνοντας ως εύσπλαχνος. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου ψυχάσιμο Χριστέ και τα σώματα άνωθεν σπαραγύρω σου θείο τύπο. Αγιά σας απράστος Κύριε σου πάντα σίες. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου απάτους σου στοργή υπεραγάτε Κύριε δεξάμενος. Τάς του μύρου διαπώνες αλήψεις υφήρισον τους δούλους σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς πανή μητερνή υπεραγάτε δέσποινα. Ελέησου τους το Θείο χρεωμένου ελαίου και σώσου τους ασυγκέτα σου. Δέσποτα Χριστέ, ελέησου τους δούλους σου, λόγοι σου ότι ελαίου δείξες φιλάνθρωπο εν βασιλέσαι στην κρίση και άρχιε ρέζει τάθη τετελέσσα σε σφραγισμός και του σπάσματα σώσου ο βασιλέας πραγμός. Δέσποτα Χριστέ, ελέησου τους δούλους σου, μέθεξης μύρια πικρό δαιμόνων εν θυπάψη το. Προβαλήψε εν θεότητα σε στήση ισότερη σημειωμένου, αλλά σκέφη περιποιήσεων τούτου στη δόξη σου. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, όρεξον κύρα τη σύνεξη του φιλάνθρωπε και σου του έλεον. Σώτερα υγεία σα δίδω του οικέτα. Η υγεία και νοσημάτων πάντων εκλήτρωση, υπέρα υγεία θεωρητού και σώσον ημά. Πέφυρα σε προδοθείο σου οίκο πετρόκαρπο μύτη του κτίστου ελαία. Διή πλήρη όφθη κόσμο ελαίο όθεν σώζε πρεσβειών επαφή σου του κάμνοντα. Ελαίου πηγή υπάρχουν υπεράβαθε του πίστη θερμή, ελαίοι και απάτου σου. Προσπεσώντα έσπλαχνα εκμαντία λίπρωση εκ καπόσεω και τα σαυτόνο σου στου αράβαινο, παράσπου και μια χάρη να νοθεί. Δέσπλαχνα στε ελέη σου του τούλου σου, σιέν ελέη και εκπαιμή σου. Σώτερ μόνο Θεό πάντα διατρέχω πάθη των ψυχών και σωμάτων τα συντρίβατα. Αυτό τεράπευσον και του ενώσει πάσχοντα έσπλαχνα. Δέσπλαχνα στε ελέη σου του τούλου σου. Έντολη παίρνει ελέου χρήση πάντα τα σκεφαλά δίδω προσύνη τούτου. Η χαρμονή της του ελαίου ζητούντιση, της λυτρώσεως του πλουσίου έλεο σου, Κύριε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ψήφος Πάσχη, κατά δαιμόνων σώτερ σου Ιησού Βαγής, πύρτε αναδείσκουν πάτη των ψυχών ιερέων τα συντέξεση, όθεν την Ιεία συνδεδεγμένη πίστη ύπνο μας, ρεγία Θεοτή και σώσον ημάς. Συντούν κρατούντα ενδρακή πάντα, μύτη Θεού, έντον εν κοιλία, σκούσατε ο κρατός, και αυτοράς το σωματώσασα υπέρ τους κάνοντας εξηλαίωσε τούτους ιδιώματα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, άπαντας ελέησον σωτήρ, εδεδομέγα σου έλεος. Τούτον το τυπό γάρ, δέσποτα μυστικό, συμπεριτώμενη της διελαίου ιερού χαρίς εν προσάγωνα της προσούση, ως περ δυνάμει της υπάντας ίες, δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Ρήθρις του ελέου σου Χριστέ και επαλήμαση των ιερέων του. Πλήνω σε έσπρονο σκύρι τα σωδίνα και τα τράματα και αλγινών επιφοράς του εν ανάγκης πάντων τρεχουμένου, όπως καθάρση σύ τη χειρώσεως. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Σύμβολο της ανατεροπής και λαρότητος έλεο θείων ημίν της διαγράφης, δέσποτα. Μη μακρύν σου το έλεος μη δε παρέδεις τους πιστός έγινε εργάζοντας. Ευλογείται πάντα τα έλα Κύριο των Κύριων, υπεραγέθω του Χριστούς σου ημάς. Ένδοξον ο Στέφανο να γνύει η φύση σύλλη φέτο, ότι ο τόπος του Ερυθρών απήγοντας φάλαγγας και νικώντα κατά κράτους αυτούς δύο χαρίτων στους εδρές, καταστεφόμενη αλλαγή εσύ ανυμνούμε πάντα να μην είμαι δέσποινα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους νεύσον ουρανώτεν εκπήγον, δείξουν σου το έλεος πάση, δώσ' μην την αντιληστησή και την ισχύ σου, της προσιούσης ιδιά του Θείου χρήσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπη. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Είδαμε παραδοσότερα αγαλλιόμενοι των Θείων, ελεοροπήσου Θεό, υπερμετόχους όπερ προσήλυπας και τυπικός μετέδοκας του τρούτου Θείου της μετέχουση. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ρήπτυρον ελέησον σώτερη σε δεινών των γειδώνων, λύτρος ευελών του πονηρού του σου, συγκέτας ψυχάς και σώματος, ελέημον Κύριος, άρτυπη αξιόμενος. Και νυν και έχει σώνα στον αναμηνύμου και ρεήσει παρθένε προδεχομένη των σοντούλων ρίσε χαλεπών παθημάτων και αλλιδών τη ηγεσία του των δήμων πανάρχονε και τι έσω σκέφη προστρέφοντα. Άξιονε την οσαλιθό ω μακαρίζε των τρόπων. Την αίμα κάρτου και παραμόνου του και μητέρα του και ημών, την τιμιωτέρα του και ρουίμ και να σου τέμα συνήθω του σεραπή. Την αδιαφθόρο θεωρώ και που σαν την όντω θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Εν ελαίω αγαθέ επιβλέψον σώματι επί την δέηση ημών. Των συνελθόντων εν των ναών σου.

0: Πατέρα Αποστόλων Φιλάνθρωπε, ελέω Αγίος σου θεραπεύει πάντων, πληγάστε και νόσους, διό ελέω σου πιστός, των προσιώντας και νήνος έως πλατνός, Αγίασον ελέησον, παντιές νόσου καθάρισον, και τρυφής της αυθάρτου σου καταξίωσον, Κύριε.
1: Βλέψον ακατάλητε εξ ουρανώθεν ως εσπλαγνός εν Κυρία όρωτο σου, σφραγίσας

0: της ψυχής και του σώματος είναι απόδοξα ζήσε μεγαλύνω το πρώτο σου.
1: Χρήση του ελαίου σου και ιερέων φιλάνθρωπε επαφή του συγκέτασο Αγία σον άλλον θένο σημάτων ρίσε ψυχής θεδόν ρήπων κάθαρον εκκλίνω σωτήρ και πολυπλόκων σκανδάλων λύτρωσε τους πόνους παραμύθισε τας περιστάσεις εκδίωξον και τας θλίψεις αφάνισον ως ηκτήρμον και εσπλαχνών.
0: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
1: και νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Σε του καθαρότατον του βασιλέως παλατιών της οποοπολίμητε τον νου μου καθάρισον των εσπυλωμένων πάσης αμαρτίας και καταγωγίων τερπνών της υπερθέου τριάδος πίσων όπως την δυναστεία σου και το αμέτρητον ελαιός μεγαλύνος ο ζωμένος ο αγρίος ηγέτης μου. Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσσεται για τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου ενδώσει μη σήμερον και άφεση μην τον φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίξε ημάς από του πονήρου.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ταχύσεις αντίληψη, μόνος υπάρχουν Χριστέ, ταχύαν την άνωθεν δείξον επίσκεψη, της πάσχους η δούλη σου. Λύτρος ενός ημάτων και πικρών αλγιδόνων έγιρον του ημνήσε και δοξάζει να πάυστος. Πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
2: Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του

0: βίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου.

0: δύναμη και ενεργεία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ των θουλών του Θεού, των παρευρισκομένων και συμπροσευχομένων ημίν, εν το Αγίο Μυστηρίο τούτο και της εν Θεώ επισκέψεως αυτών, και υπέρ του ελθύν επ' αυτού στην χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης θλίψεως οργής

0: και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ανδελέης, τιμήσου, νόμιμος τα συντρίγματα των ψηφών των σωμάτων μόνο, άφρος δέσποτα Αγίας των Πιτωέρων, πως τα γενέστη της πληρωμένης εξάρτητης θεραπεία και απαλλαγή παντός πάθους, γνώσης, νομικής, χωρισμούς ο εγώς του πνεύματος του παντός κακού, κίνα και έτσι το δοξαστής του Πανάγιο όνομα, Θεός του Κύριου και του Αγίου Πνεύματος, ήρθεα ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ταχύσεις αντίληψη μόνος υπάρχουν Χριστέ, ταχύαν την άνωθεν δείξαν επίσκεψην της Πάσχου Σιδούλη.

Πρόσωποι μας, αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Άδελφοι, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροτιμίας τους προφήτας, η ελάλησαμεν το όνομα του Κυρίου, η δού μακαρίζομεν τους υπομένοντας, την υπομονή Ιώβ ακούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ έσπλαγμας εστίν ο Κύριος και η πύρμον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομοίεται μήτε των ουρανών, μήτε την γη, μήτε άλλων την αόρκων, ή το δε ημών των ναι, ναι και του, ή να μη εις υπόκρισιν πέσιτε, κακοπαθή της εν ημίν προσευχέστο, ευθυμή της ψαλέτων, άσθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστον τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστος ανεπ' αυτών,

και καν αμαρτίας υπεποίηκος, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλοι στα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως οι αθήτες.

0: το πνεύμα της σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ζωή όνειων πληρονομήσου αντεί προσαρτών, έκτον όμως τι έγραφε πως να γνώστης, ο δε από που της είπε, αγαπήσεις Κύριον ο Θεός σου, εξόλεις της καρδίας σου και εξόλεις ψυχής σου, και εξόλεις της ισχύας σου και εξόλεις διανοίας σου, και τον πλησίος ως εαυτόν, είπε δε αυτό πως απεκρίθεις του το τι είχε ζήσει, ο δε θέλων δικαιούνται από τον ήλιο προς τον Ιησού και επίσης δίμου πλησίων κολαβόνται ο Ιησούς είπε άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιερικό και ληστρές περιέπεσε

αφήσανε σαν τόν και πληγάσαν και πέντες αφήντων αφέντες αυτών ήταν οι δικάμπτα κατά συντήρια δεύτερες της κατέβαινε διόδο εκείνη και ηγόνα αυτών αντιπαρήκτε ο οποίος δε και λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπο λευκό και ηλόν αντιπαρήκτε Σαμαρίτης δε της τον έχων ήρθε κατά αυτόν αντιλόν αυτόν εσπαρτίστη και προσευχών κατέδισε τα πράγματα του έπηχε αμέλαιο δίνον και τη βιβάσαστε αυτόν επί το ίδιο δίκος είδα και ένα αυτόν εις πανταχείον και επεπελήφθη αυτού και επί την άφιον εξερθών παρόδιο δυνάρια έδε και το πανταχή και είπε ένα αυτό επιμελήφθη αυτού και ό,τι άνθρωπος θα πανήσεις, εγώ δεν θα επανέρχεστε με αποδόσωση τη σου ποντριών του τόν, το τι έχει γεγονέλη πλησίων του εμπεσόντος πίστους πιστάς, το δε είπε, ότι είσαι στο έλεος με το αυτό, είπε τον αυτό Ιησούς, προέχω και σκήτη, ομίλιο.

Ετιδεούμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προσθυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν, άναρχε διάδοχε Άγιε Αγίων, ο το μονογενησιών εξ αποστήλασιόμενων πάσαν όσων και πάσα μαλακία των ψυχών των σωμάτων ημών, κατάπεμψον το Αγιόν Σου Πνεύμα και αγίεσον το έλεον τούτο και πίσον αυτό χρειωμένης της δούλης Σου τούτης εις τελείων απολύτρωσιν των αμαρτιών αυτών εις βασιλείας ουρανών κληρονομίας ηγαρή ο Θεός ο Μέγας Θαυμαστός ο Φυλάσσον Διαθήκην Σου τελεώς αγαπώσε ο διδούς λύτρωσιν αμαρτιών δια του Αγίου Σου Παιδός Ιησού Χριστού ο αναγεννής ημάς από τις αμαρτίας σου φωτίζουν στους τυφλούς και ανορθών τους καταραγμένους σου αγαπών τους δικαίους σου αμαρτωλούς ελαιών. Ο ανακαινήσας ημάς εξ κόδους και εστιάς θανάτου, λέγον της ενδεσμής εξέλθετε και της ενδοσκότη ανακαλύπτεστε. Έλαμψε γάρ της καρδίας ημών το φως γνώσεως του μονογενούς Υιού, αφού δημάς επί της γης όφθη και της ανθρώπης να αναστράφει και της δεξαμένης αυτών έδωκεν εξουσία τέκνα θεογενέστε, δι' αλλού τρούπαλ γενεσία στην υιοθεσία νημή χαρισάμενος και αμετόχουσι μας επίησεν εκ της καταδυναστίας του διαβόλου επί ού και ευδόκησεν νέματι καθαρίζεστε άλλεν ελαιογιοέδε των τύπων του Σταυρού αυτού εις το γενέστη μας Χριστού Πίμνιον Βασίλειον Ιεράτευμα έθνος Άγιον καθαρίσει μας εν είδα δικαία γεια σας εν το Αγίο Πνεύματι αυτός δέσποτα Κύριε δώσ' χάριν εις την διακονία σου ταύτη ως έδωκας μωσή του θεραποντή σου και Σαμουήλ το αγαπημένο σου και Ιωάννη το εκλεκτό σου και πάση της καθεκάς γενεάν και γενεάν ευαρεστή σας είσαι ουτοποιήσουν και μας γενέστε διακόν και εν εις το Υιού σου διαθήγησε επ' το έλεον τούτο, ο περιεποιήσου του ημίου σου αυτο αίματι, είναι αποδυσάμεν είδας κοσμικάς επιθυμίας, αποθάνομεν τη αμαρτία και ζήσομεν τη δικαιοσύνη, ενδυσάμεν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δια της Κρίσεως του αγιασμού του μέλλοντος ελαίου επάγεστε, γέννητο Κύριε το έλεον γαλιάσεως έλεον αγιασμού, ένδυμα βασιλικός φραγίσταν επιβούλευτος αγαλία μακαρδίας, εφροσύνη αιώνιος είναι και εν τούτο η χρειόμενη, το της αναγεννήσεως ελαίου φοβεριώση της επαναντής και λάμψος είναι εν τες λαμπρότης των Αγίων σου, μιέκοντες πύλων ηρητίδα και εισδεχθώς είναι εις τας αιωνίως σου αναπαύσεις και δέξονται το βραβείο της άνω κλήσεως, σογαρεστή το ελέην. Και σώζει ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: εκκλησίης μου ο Κύριος. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος. Πρασομέως επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, οφείλουμεν εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη αυτής αρέσκειν. Έκαστος γαριμό το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαπάν προς οικοδομήν. Και γάρο Χριστό σου και αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επέμεν. Όσα γάρ προσεγγράφει στην ημετέραν τη διδασκαλία προεγγράφει είναι αδία της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δόημιν το αυτό χρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Είναι ομοθυμαδόν εν ενιστώματι δοξάζεται τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσλαμβάνεστε αλλήλως καθώς και ο Χριστός προσελάβεται ημάς εις δόξα Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εν το πνεύμα σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα
1: σοι. Και όπως συγκλούσιος, εζήτη δείχνει σου της αισθήν, σιόν και δύνατο μου του όφλου, την ηλικία μη δώσει. Και πως γραμμόν έφρωστε, ανέβει εμείς το χωρέα με υπηρεχό, ό,τι και εκείνη σήμερα διέχεστε, και ως ήλθεν επί τον τόπο, να βλέψω ως Χρήστος, και δόνον τον, είχαν αυτό ζαχές, πέψα στο μάτι, συγκραβάει το ήχος σου, αντιμεμείτε, και σπέψα στα τέλη και πεδέξα το αυτών χέρων και είδον δεσπάνες διεγόντες των δέχοντες όπου παραμάρτωλο άντρης ήρθε καταλύσε στρατίζε Ζαχαίος ήρθε προς τον Ιησού ομιδό καλυμίσε τον υπαρχόντων Κύριε δίδον έντης πλοκής και ήδη την οστής αποπάνησα ο δίδον πεταλών και πεδέχος αυτών ο Ιησούς ότι σήμερα ο σωτήεται η πρωτότητα γέννητο. Καθότητε αυτός Υιός αγράμεστην, είτε λάβειος του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολογός.
2: Σώσε Συ Κύριε δόξα Συ.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός, ο δεομεθάς ο επάκουσον και ελέησον. Ετιδεώμεθε περαιλαίος ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επιστέψεως, και αφέσεως των αμαρτιών, τέτουλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των μονοζούσων εν την Αγία Μονιτά αυτή και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονιστά αυτής. Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο Μέγας και Ύψιστος, ο υποπάσης θύσεως προσκυνούμενος ή της σοφίας πηγής της αγαθότητος όντως εν εξεκνίας άβυσσος και της ασπλαχνίας απεριόριστον πέλαγος αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα ο των πρεωνίων θαυμασίων Θεός ον ουδής ανθρώπων ενώνεσι καταλαβέστε επίβλεψον εις άκουσον ημών των αναξίων δούλων σου και όπου επί το όνομα της το μεγάλο το έλεον τούτο προσάγωμεν κατάπεμψον της δωρεάς τα ιάματα και άφεσιν αμαρτιών και ίασε αυτούς εν το πλήτο ελέος σου να κυριευδιάλατε ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος ο μετανοών επ' τις κακίες ημών ο ειδός ότι έγκυται διάνοια του ανθρώπου έπειτα από νηρά εκ νεότος αυτό μη θέλων το θάνατο αμαρτωλού ως το επιστρέψε και ζήνα αυτόν δίαι των αμαρτωλών σωτήρια ανθρωπή σα Θεόσον και πλαστής δια το πλάσμα σου σίω υπόν που κύλθον καλέσε δικαίως αλλά μαρτωλούς μετάνοια σίω το πρόβατον ζητήσω το απολωλός σίω την απολυμμένη δραχμήν επιμελώς ζητήσας και ευρών σίω υπόν ο τον ερχόμενο πρόσμιο μη εκβάλλω έξω σίω την πόρνη του στιμίου σου πόδας δάκρυσε βρέξα σαν τελξάμενο σίω υπόν ως άγγισαν πέσεις έγειρε και σωθεί σίω υπόν Ό,τι χαρά γίνεται εν ουρανό, επί εν αμαρτωλό μετανοούν δι' αυτό, όσα επί δέσπλαχνα δέσποτα, εξ ύψους Αγίους σου επισκιάσει, μην της αμαρτωλής και αναξής, δούλησον εν χάρη του Αγίου σου Πνεύματος, εν τη ώρα ταύτη. Και καταστήνωσον επί τους δούλους σου τούτους, επεγνωκώντας τα ίδια επιμελήματα και προσιώντας η πίστη και προσδεξάμενος, τη ιδία σου την ανθρωπία ήτι επιμέλησαν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια συγχωρήσας, εξάλληψον και κάθαρον αυτούς ο πάσης αμαρτίας και ή σύμπαρον αυτής διαφύλαξον των υπόλοιπων χρόνων της ζωής αυτών, πορευομένους στην δικαιωμασή σου προς το μικέτη επίχαρμα γενέστε αυτούς το διαβόλο, ή να και επ' αυτής δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, σογαρεστεί το ελεήν, και σώζην ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίη και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αυτήν Κύριος ποτισμός μου και σωτήρ μου.
1: Πώς είναι.
0: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου.
1: Σωτήρα.
0: Προς Κορίνθιος πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Σώμα.
0: Αδελφοί, ημίσεστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Θεούς μελέτε το Θεό στην τη Εκκλησία. Πρώτον Αποστόλου, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους. Έπειτα δυνάμεις και τα χαρίσματα ιαμάτων. Αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, οι πάντες Απόστολοι, οι πάντες Προφήτες, οι πάντες Διδάσκαλοι, οι πάντες Δυνάμεις, οι πάντες Χαρίσματα έχουσιν διαμάθων, οι πάντες Γλώσσες λαλούσι, οι πάντες Διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτικα την υπερβολή λαδών ημίν δείχνημι. Εάντες γλώσσα των ανθρώπων λαλών και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών κύμβολων αλαλάζων και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσα τη γνώση και αν έχω πάσα την πίστη ως θεόρ με τη στάνη αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσομαι αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη υπερπερεύεται, ου φυσιούτε ου κασχημονή, ου ζητεί τα εαυτή σου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό νου χέρι επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει,

0: το Πνεύμα Κυρίου ειρήνη την πόρση.
1: Το Πνεύμα Τίσου.
0: Θεόν Αγίου Ευαγγελίου τον όμπουσμα του όσου.
1: Δόξασαι Κύριε, δόξασαι.
0: Ευλογημένο όπως αγαστόμιο σου Ιησού, του αδραμανιτάσαρκου, έτω και να δεις την εξουσία κατά πνευμάτων αγαπάκου, στο εγχώριν αυτά και θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα μαλακία, που τους αρέστηκε το Ιησούς παραδίδασε αυτής λέγοντα, είσοδο εθνόμοι απέλθεται και εις πόλης αμαρετόμοι εισέλθεται, πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα ή πνισραήν, πορευόμοι δε κηρύσσετε, λέγονται σωτήνη και η βασιλεία των ουρανών, άστεγοντας θεραπεύεται, λεπτός καθαρίζεται, αιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεομεθά σου επάκουσον και ελεήσον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτά αυτή. Το μοναζουσόν τη Αγία Μονητάφτη και πάντων των ευλαβών προσθενητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονητάφτη.

0: με την ίνκαιρη και εις τους αιώνες των αιώνων του Κυρίου Δεϊθώμεν. Δέσποτα Παντοκράτορα, Άγιε Βασιλεύ, ο παιδεύων και μη θανάτων, ο υποστηρίζων τους καταπίπτοντας και αναρθών τους καταραγμένους, όταν σωματικά θλίψεις διορθούμενας των ανθρώπων, ετουμεθάως ο Θεός ημών, όπως επαγάγεις το ελαιός επί το έλεον τούτο, και τους χρειωμένους εξ αυτού εν το όνομα σου να γέννητε αυτής, ησίαση ψυχίστε και σώματος και σκαθαρισμών και απαλλαγήν, παντός πάθος και πάση νόος και μαλακίας και παντός μολυσμός σαρκός και πνεύματος, ναι Κύριε, την ιατρική σου δύναμη ουρανόθεν εξ απόστηλων άψε του σώματος, σβέσον των πυρετών, πράινο το πάθος και πάσα λανθάνους ανασθένειν αποδίωξον, γενού ιατρός των δούλων σου τούτων, εξέγειρον αυτούς αποκλίνεις οδυνηρός και στρωμνής κακός ο σώος και ολοκλήρως χάρισε αυτούς στην εκκλησία σου, ευαρεστούντας και ποιούντας το θέλημά σου, σογαρεστεί το ελεήν. Και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε.
0: Πρόσω.

0: εμείς ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτής και περιπατήσω και έσωμεν αυτόν Θεός και αυτή έσονται εμι λαός. Διο εξέλθεται εκ μέσω αυτών και αφορίστητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτωμοι άπτεστε εκ αγωής δέξομε ημάς, και έσωμε ημίνης Πατέρα και εμείς εσεστέμεις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Τα αυτά σούν έχοντες τας Επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσουμε νέα αυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες Αγίος είναι εν φόβο Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Το πνεύμα τη σώμα. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Οψίας δεγινωμένης προσύνου κανάρτο δαιμονιζωμένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντες τους κακώς έχοντας εθεράβασε και προσπληρωθεί στο λιθέντι εσαΐου του πρωτή του λέγοντος αυτός τα σταστενίες υπον έλαβε του κασνώσου σε βάστασε δόντε ο Ιησούς πολλούς όμους περί αυτών και έλευσε να περθύνει στο πέρα.
0: Look.

και σωτηρίας επιστέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν

αγαθέ και φιλάνθρωπε, έσπλαχνε και πολύ ελέη Κύριε, ο πολύ συνελέη και πλούσιο στην αγαθότητη. Ο Πατήρ των Εκκριμών και Θεό, πάση παρακλήσεω, ο ενισχύσα ημά, δια των Αγίων Σου Αποστόλων, ελέω με το προσευχή. Τα ασθενεία του λαού θεραπεύεστε αυτό και το έλεον τούτο. Σύνταξον Ισία συν τη εξ αυτού χρεωμένη, ει απαλλαγή πάση νόσου και πάση μαλακία, απολύτρωση των κακών, των απεκδεχομένων, την παράσου σωτηρία. Να δέσποτα Κύριε Θεό ημών, δεόμεθα όσο παντοδύναμε, του σώζει πάντα σημά, ο μόνο ψυχών και σωμάτων ιατρό, αγίασον πάντα σημά, ο πάσαν όσων ιόμενο, ίασε και του δούλου σου τούτου, εξέγειρον αυτού. Αποκλίνεις οδυνηράς διελέως της εις Χριστότητος, επίσκεψε αυτούς. Εν ελέη και εκτιμήσου αποδείξον από αυτόν πάσαν αρρωστίαν και ασθένειαν, ή να εξαναστάνται στη χείριση του κρατεά, δουλεύος ίση με τα πάση ευχαριστίας όπως την είναι μετέχοντες της σαφά του φιλανθρωπίας, υμνώμε και δοξάζομε σε τον ποιούντα μεγάλα θαυμαστά, ενδοξάτε και εξαίσια σόγαρες, τι το ελέην και σώζει μας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα

0: Κύριε, φυλάξας ημάς.
1: Σώσουμε,
0: Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος. Ως Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ου θέλουμε ημάς αγνοήν υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολή είναι βαρύθιμεν υπέρ δύναμη, ώστε εξαπορρυθεί είναι ημάς και του ζήν. Αλλά αυτή είναι αυτή στο απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μη πεπιθώτες όμεν εφ' αυτής, αλλά επί το Θεό το εγείραντι τους νεκρούς, ως και τη λυκού του θανάτου ερίσατε ημάς κερίεται. Ίσον ηλπίκαμεν ότι και τηρήσετε συνυπουργούντον και ημών υπερ ημών τη δεήση, ή να εκπυλών

0: το πνεύμα τη σου. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Έθνες τα βούσε, τα τραμπάδα σε αυτόν εξήλθον εις απάντηση του νηθίου, πέντε δίσαν εξ αυτόν πόνοι και πέντε μωρέ. Έθνες μωρέ τα βούσε, τα τραμπάδα σε αυτόν και έλαβον μέχρι αυτόν έλεγον, ελεγόν και έλαβον έλεγον εις αγγείς αυτόν, μετά των τραμπάδων αυτών, προνίζοντας εκ του νηθίου εις τα ξαπάσε και εκάθετον, μέσης δε νηθός προεγγιγεύουνε, λοιπόν, ο Θεός έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού, τότε γέννησα μας, επαρθένει εκείνε και κόσμησα τα σλαμπάδα σε αυτόν, και δε μωρένες προτιμήσει υπόν, τότε μείνε το ελαιό ημών, ότι λαμβάνες ημώς φαίνεται, απεχρήνησαν δε πρόνοι και λέγουσε, μήποτε ο καρκές ημίν και ημίν, πρέπεστε δε μάλλον, προσχολούντας και αγοράσατε αυτές, απερχομένου δε αυτόν αγοράσε, ήθελα να μην πείρας και έτοιμη σύρθουμε τα αυτοίς τους κάπους και κρίστη η κλητήρα. Ύστερον δε έρχονται και έτοιμε παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξο μη, το δε αποκλητής είμαι, αμή λέγω ημίν, κοίτα ημάς, γρηγορείτε ο ανώτου, κοίταρτε την ημέρα, νούτε την ώρα, το Υιός του Ανθρώπου έρχεται.
2: Δόξα Κύριε, δόξα σε.

Κυρίας επιστέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ειδιπολιτάφτη, των μοναζουσών τη Αγία Μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: ερχόμενος γύρω από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψωμπαίνητα. Ω των ορφανών πατήρι και των χυμαζωμένων λιμήν και των οσούν των ιατρός, όταν σ' ασθενείες ημών απώνους βαστάζων και τας νόους ημών λαμβάνων, ο εν ηλερώ τελεών, ο υπερβαίνων ομοίας και εξαίρων αδικίας, ο ταχύς βοήθειαν και βραδύς οργήν ο εφησής σας εις τους εαυτού μαθητάς και υπών, λάβετε Πνεύμα Άγιον, άτιμον αφή της αμαρτίας αφήνεται αυτής. Ο δεχόμενος των αμαρτωλών την μετάνοια και εξουσίαν έχων συγχωρήν αμαρτίας πολλάς και χαλεπάς, και ίεσιν παρέχουν πάση της ασθενεία και μακρονοσία διάγουση. Ο και με των ταπεινών και αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου, των επολίες πολλές αμαρτίες συμπλεγμένων και πάθες συνειδονών συγκινηδούμενων, καλέσες των Άγιων και υπερμέγιστον βαθμών της ιεροσύνης και εισελθήν, εις το ενδότερο το δεπετάζματος εις τα Άγια των Αγίων, όπου παρακύψει Άγια Άγγελ επιθυμούσι και ακούσε της Ευαγγελικής Φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσας θεαυτοψή το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς, και απολαύσε τις θείας και ιεράς λειτουργίας, ο καταξιός σας μυρουργήσε τα υπουράνια σου μυστήρια, και προσφέρει δώρα τη θυσίας υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των πλαγνοημάτων, και μεσητεύσε υπέρ λογικών σου προβάτων, είναι αδεία της πολλής και αφάντους φιλανθρωπίας τα παραπτώματα αυτών εξαλείψεις. Αυτός υπεράγαθε βασιλεύ ενώτησε, την προσευχήν μεν ταύτη τη όρατε και αγία ημέρα, και εμπαντή καιρό και τόπο και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου και των δούλων σου τούτων, των ασθενεία ψυχής και σώματος όντων, την ία συνδόρισε παρέχον άφησε αμαρτιών αυτής και συγχώρησε πλημελημάτων εκουσίονται και ακουσίων θεραπεύων αυτών, πληγάσαν οι άτους πάσαν τενώσουν και πάσα μαλακία δόρισε αυτής, ψυχική νίαση ο αψάμενος με θεράς του Πέτρου και αφήκε να αυτήν ο πυρετός και γέρθη και δικόνησε αυτός δέσποτα και της δούλης σου τούτης παράσου και ιατρία και απαλλαγή. Πάστορο ποιο αλγιδόνος και μνήστητη των πλουσίων σου εκτριμών και του ελαίου σου. Μνήστητη ότι επιμελώς έν και διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότος αυτού. Και ουδείς ευρίσκεται ένα μάρτος επί της γης, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Ο ελθόν και σώσας το ανθρώπινο γένος και ελευθερώσας ημάς εκ της δουλείας του εχθρού. Εάν γάρις Κρίστην έρθεις μετά των δούλων σου, ουδείς ευρεθήσετε καθαρός από ρήπου, αλλά παν στόμα φραγίσετε μη έχουν τι απολογίσαστε, ότι ο δράκος από καθημένης πάσε δικαιοσύνη μόν ενωπιών σου, δια τούτο αμαρτίας νεότητος ημών μη μνηστείς Κύριε. Σίγαρα υπάρχει ελπίς των απελπισμένων και ανάπαυση των κοπιόντων και επεφορτισμένων νομίες. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε στον άρχο σου πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ιγκαιή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλέο σου.
2: Πρόσωμε.
1: Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός.
2: Σωτήρα.
1: Προς Γαλάτες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος σας την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθός ήδη πίστης πραγώτης εγκράτεια. Κατά τον Τιού τον ουκές την νόμος, ιδέ του Χριστού της αρκαίς ταύρος σας ήδη σπαθήμας ηγετές επιθυμίες, σύζομαι πνεύματι, πνεύματι γεστιχόμεν, μη γενόμεθα καινόδοξη αλλήλους προκαλούμενοι αλλήλους φθονούντες, αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματη, ημείς η πνευματική, καταρτίζεται τον Τιούτον εν πνεύματι πραγότητος, σκοπόν σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς, αλλήλων τα βάρη βεστάζεται, και ούτως αναπληρώσει.

Δόξα

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονιτά αυτή και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης. Ότι ελεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευχαριστούμε σε Κύριε Θεός ημών ο αγαθός και φιλάνθρωπος και γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ότας νόσους ημών απόνος βαστάζων που το μόλοπι πάντες ιάθημεν, όπι μην ο καλός ο εις αναζήτησιν ελθόν του πλανηθέντος προβάτου, ότι στο λίγο ψύχης διδούς παραμυθία και ζωήν της συντετριμένης ο την πηγήν, της αιμορροούσης του δεκαετίους σαν ιασάμενος θυγατέρες Κανανέας, του χαλεπού δαιμονία ελευθερώσου, ας το δάνειο χαρισάμενος της δυσύχρο φυλέτες, και τη αμαρτωλό την άφεση του σωτηνία, συν του παραλυτικό δωρισάμενος, συν τη αφαίση των αμαρτιών αυτού. Όταν τελώνει το λόγο δικαιώσας και τον ληστήν εν τη εσχάτη αυτομολογία προς δεξάμενος, αμαρτίας του κόσμου αράμενος και το σταυρό προσιλώσας σου δεόμεθα και σε και τέφωμεν, εν τη αγαθότητή σου αυτός άνεσα απεσυγχώρησον ο Θεός, τα σανομίας αμαρτίας των δούλων σου τούτων, τα πλημελήματα αυτών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώση και εν αγνία, τα εμπαραβάση και εμπαρακοή, τα ενικτή και εν ημέρα υποκατάρν ιερέως η πατρός, η μητρός αγένοντο, η οφθαλμόν νηστείασταν, η όσπρισιν εξεθύλιναν, η αφή κατεμαλακίστησαν, η γεύση κατεπόρνευσαν, η εν η αδίποτε κοινή σαρκός και πνεύματος του σου απειλωτριώθησαν θελήματος και της εις αγιότητος. Η τίμαρτον αυτήτε και εμείς ο αγαθός και η αμνησή κακος Θεός και φιλάνθρωπος συγχώρησον, μειών αυτούστε και εμάς εις τον ρυπωμένο βίον καταπεσίν, μη δέγες εις ολεθρίους οδούς αποτρέχειν, δέσποτα Κύριε. Επάκουσό μου το αμαρτουλέν τη ορατά αυτή περ των δούλων σου τούτων, πάρδες αμνησή κακος Θεός τα παραπτώματα αυτών άπαντα, απάλλαξον αυτούς. Της αιωνίου κολάσεως το στόμα αυτών της ενέσεως πλήρωσον, τα χείλια αυτών άνοιξον προς δοξολογία το όνοματό σου, τα σχήρας αυτών έκτινον προς εργασία των εντολών σου, τους πόδας αυτών προς τον δρόμο του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον, πάντα αυτών τα μέλη και τη διάνοια της ή κατασφαλιζόμενος χάρητη. Σιγάρι ο Θεός ημών, ο δια των Αγίων σου Αποστόλων δηλάμενος ημιλέγον, όσα δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής και όσα λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα της ουρανής και πάλιν, αν την αφή της αμαρτίας αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κράτηντε και ως επίκουσας εζεκίου εν τη θλίψη της ψυχής αυτού, εν τη ώρα του θανάτου αυτού και ού παρείδε στην δέηση αυτού, ούτω καμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξιοδούλου σου επάκουσον εν τη ώρα ταύτη. Σίγαρη Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εβδομικοντάκης επτά αφιένε της περιπίπτουσιν αμαρτίας και λέψας της η αγαθότητη και φιλανθρωπία και μετανόν επί της κακίας ημών και χαίρον επί τη επιστροφή των πεπλανημένων, ότι όσοι μεγαλοσύνη σου, ούτω και το ελαιό σου. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συνδανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με.
0: Πρόσχομαι.
1: Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου του Ανάγνωστο. Αδελφοί παρακαλούμενοι μας, νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών.

μακροθυμείτε προς πάντας, οράτε μη της κακόν αντικακού την ή από εδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκετε και εις αλλήλους και εις πάντας, πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτως προσεύχεστε, παντί ευχαριστείτε, το αρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς, το πνεύμα μη σβέρνητε, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης Αγίας ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος, εν την

0: ακούσουμε το Αγίδα Ευαγγελίου ειρήνη πόση.
1: Το Πνεύματι Σου. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Υπολούθησε να αυτό, γιατί το αυτό να θυμαίνει νυχτία και οι δου πολυτελώδη και αμάρτωλοι ερχόντε συνανέχει το Ιησού και τι μαθητέ αυτού και οι δόντε οι Φαρισαίοι από τι μαθητέ αυτού. Διότι με τα πνευματών και αμαρτωλεστή και πήγε ο διδάσκαλο ημών, ο δε Ιησού ακούσα είπε να αυτοί σου διανέμβουση. Ισχύοντε οι αρετού, πάλι κακοσέχοντε, ο εθέντες δε μάθετε τι εστίνε λέω θέλω και ουθυσία που γαρίχτων καλές σε

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των μαναζουσών εν την Αγία Μονιτά αυτή και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας Μονιστά αυτή.

0: Μόν ιατρέ ψυχών και σωμάτων. Ότα χρόνια πάθερα πέβων, ο ιόμενο πάσαν όσων και πάσα μαλακή έρεν το λόγο. Ο θέλων πάντα στου ανθρώπου σωθήνε και ει επίγεινο αληθεία ελθύν. Ο μη βουλόμενο θάντο ο μαρτουλό του επιστρέψε και ζει αυτόν σιγαρ κύριε. Έν την παλιά διαθήκη θουμετάνια σαμαρτωλή. Δαβίδ και την Εβίτε και τη πριν και τη μετατούτου. Αλλά και εν την επιδημία τη ενσάρκου οικονομία σου και κάλεσα δικαίω. Αλλά αμαρτωλού μετάνια να σπελώνει. Ως την πόρνη να στολιστήν, ως τον βλάσφημο και διώκτην το Μέγαν Παύλον, διαμετανοίες προς δεξάμενος. Πέτρων των κορυφαίων και αποστολών σου αρνησάμενος, ετρίτων διαμετανοίες προς τα δέξω και προς Ελλάβου και επιγγείλω αυτολέγον σοι Πέτρος και επιτάφτη, τη πέτρα οικοδομήσουν την Εκκλησία και Πηλεάδου κατησχίσουν αυτής και δώσουν σοι τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών. Διόπερ και εμείς, αγαθέ και φιλάνθρωπε, κάτω τα σαψευδή σου επαγγελία σταρούντε δεομεθάους και κετεύουμεν τη ώρα ταύτη, επάκουσον σδέσιο ημών και πρόσεξε αυτήν ως τη μία μα προσφερομενώσει και επίσκεψε τους δούλους σου τούτους και είτε πλημέλησαν εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν ή ανοιχτή εν ημέρα ή υποκατάρων ιερέως ή το ιδίο αναθέματι πέπεσαν, οι όρκου παρεπίκριναν και ορκωμότησαν. Παρακαλούμε σε και δεόμεθα όσο άνεσα άφε συγχώρησον αυτή ο Θεό, παραβλέποντα τα νομία σε αυτόν τη αμαρτία και τα εγνώση και αγνία γενόμενα παρά αυτόν. Και ή των εντολών σου παρέβησαν ή επιμέλησαν ω άρκα φορούντε και τον κόσμο νικούντε, ή εξ την ενεργία του διαβόλου αυτό ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, ότι ουκέ στην άνθρωπο σου ζήσετε εκεί ουχα αμαρτήσει. Σίγαρο μόνο υπάρχει σαν αμάρτητο η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ο γαρέπλα σα των άνθρωπων ει απώλεια, άλλη περιποίησαν τον ολό σου και ζωή αυθάρτου κληρονομίαν. Και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε στον άρχο σου πατρί. Σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν την κυρία Δαϊθόμε,
2: κυρία Λέιστο.
0: Πατεράγια τρέψη πόρτα σωμάτων, ο πέμψα των παραγγελίσεων του κύριου και το όνειμο όλη σου Χριστών. Πάση όσο νιώμενα και εκτανάζει την κοινωνίασε και του δούλου σου τούτου, και τι περιεχούσε, αυτού σωματική ασθενεία δια τη χάρη του Χριστού σου και ζωοποιήσουν αυτού που κατοσυμβάρεστον την οπλωμένη σε ευχαριστία να καθαριά πληρούν τι πολιτείε. Τη συμπαραγία δεσπίσιμων Θεοτόμων και η Μαρθενή Μαρία του Νάβη, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου, επουρανία δυνάμει των σωμάτων και θυσία του Μιαδόξου Προπήτου, προδρόμου και βοηθή του Ιωάννου των Αγιαδόξων, και πανεφήμων Αποστόλων των Αγιαδόξων και Βαγικών Μαρτύρων Μονοσίων, και Θεοπόρων Πατριωτικών των Αγίων και Αρματικών Αγίων, κοσμάτων Αγίων. Κύριο και ο Άννα Παντελήμων και Μολάου Σαψών και Διοδίδου Μακίων και Ανικήτου, Θεραλέοντα και Τρίπονα των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιαχυμπιάνη και Πάνω των Αγίων. Ότι εσύ είναι η γειτονιά μάχη του Θεό, ο Θεό ημών, και εσύ που δόξα να λαμβάνω μέρη του Πατρί και του Ιώργου και του Αγίου Πνεύματι, νίκαια ή και ει του αιώνα, τον αιώνα.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστού το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγάλη θησπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενερήσω αναβαγόμενος πόσος ημάτων. Εκτείνων των ουρανών, ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τεφερό αυτού. Ότι θυ νέφη την επιβασίνα αυτού, περιπατών εν πτερήγων ανέμων. Ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυροσπλώματα. Θεμελιών την γίνει την ασφάλεια αυτή σου κρυφίστε ει των αιώνων θεών. Άβυσο ο σημάτων περιβόλων αυτού επ των ωραίων στήσονται είδε. Άπα επιτιμή όσου φεύξονται από τον ειδροντή σου δηλειά σου. Αναβαίνουν συνόρυχοι, κατεβαίνουν στι παιδείε των τόπων, να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψουν ή καλύψει την γη. Μα εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούζει πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όλα βρει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτό που κατά των έργων σου χορταστήσει τη γη. Ο εξαγατέλων φόρτων τη κλίνη και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπων. Τουλάρ είναι πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπων στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθεί ένο έψου ή του λουριού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη Ελλάδα, πέτρε καταφύγει τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη τη καιρού, ο ήλιο έγνωσε τη σειρά. Έθνου σκότω και γέννη των ήξεν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσε πράττω Θεό γρόσιμη επίση. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσουν. Να εξελεύσετε άνθρωπος επί του έργου αυτού και από την εργασία να αυτού όσες πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύκουλα. Εκεί έρπετα και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακόνου τόσον έπλασεν παίζειν αυτού. Πάντα προσέπρος δοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσουν τα Χριστότητα. Αποστρέψαντος δε στο πρόσπον τα ραθίσουν. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, Θεός υπάρχος. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλία από τη γη και άνομε στη μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω πηγή εν τον ύξ. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

is. Yes.

Yes, just...

Θεός, λέρον Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάρτυρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιδίου Δύση, ειδώντες φως θρηνών, συμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάση και ρίσιν μη στεφωνές εσύ, Ιε Θεού ζωήν οδηδόν,

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

αμήν. Καταξίωσα, Κύριε, διέσπερα τα άφθηνα μάρτυ τους φυλάκτηνα ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αιρετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στις αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός επί μας καθά παρελπίσαμεν έμπισε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και είχε στους αιώνας των αιώνων.

Ιουδαίου, τον υπέροχο συνεχέ, ένα που το κρατήσω, περίμενο από την ιστορία, διαφύλαξε με καιρό και κατ' παρούσαν εσπέρα, αντιπροσίουσαν, υπερπαντό, εθροπάστηκε με τι διαβολικέ τηλεξωματέων και θυμίσεων.

υποτύπωσης. Οπλών λοιπόν πατρών και απομόγνωθείς του Ευαγγελίου μυστής εν Θεός. Εν δεύτερον

0: ανθρώποι, τες ψυχές ημών δοθήνε, το μέγα ελεός.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού χέρις, Παρθένο μάρτης Χριστού, της Παρθένου.

0: εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι τον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών, φως αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στον αστόν αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομής ημήν. Άγια επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, ένα και αντρωματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στον αστόν αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλείας, γίνεται το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος.

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη την πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ραμονή, ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Δημία τέραντο κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξος ο Θεός ερπίσιμον
1: Κύριε δόξος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σου όνος τον ονομήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ερπνός Θεός ημών, δυνάμει του τιμήν και σοφίου σταυρού, προστασίες των τιμήνων των ουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σύρες της μυαλός σου, το δίκη προλόγου και των πιστιών, των Αγίων Οδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Οδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων Πατερωνιμών, το Ιωενδόξιμο Μάρτυρος Γεωργίου, το Ιωαννίν Σταθνίσταντος Προστάτου του Πολίτου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, τον Ασίτη Μεγάλο, Πατριάρχο Αλεξανδρίας, τον Αγιονεδόξο, Ιεροφόρο Γυναικών και τον Αγιονεδόξο Πρωτομάρτυρος και Ευνηδιακών Στεφών, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Γιωργίου και Άνης, τον Αγιονεδόξο Κυπριανού Γιερομάρτυρος και Ιωστίδης της Πατρομάρτυρος Ουθενή με Κουρού και Πάνου Συνοδείων. Ελεήσε και σώσε μας ο Ελεθός και Πράγματος. Διευκόν τον Αγίον Πατρονιμόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσον μας.
1: Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Ιερού Ευχηλαίου και την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Θεός εδώ πέρα, ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, είπε ο Κύριος στους μαθητές, εμείς είστε το φως του κόσμου. Καμία δυσλάμηση. Δεν ξέρουμε τα πόσο πραγματικά

ούτε ακόμα τι και σαρκολάθες, ούτε ακόμα και αυτά τα οποία πραγματικά γίνεται στη Γραφή. Εμπόριο που λέμε τα ναρκωτικά, τα οποία πραγματικά μαστίζει σήμερα την νεολαία μας. Όταν είμαστε φως, και όσο και να θέλουμε να κρυφτούμε, εμείς οι ίδιοι να μην επιδιώκουμε να μας πούνε ή ότι είμαστε. Γιατί λέει, πού δίνεται όλοι και είναι πάνω όλοι και μένα. Δικαίωση πλήγμη και τη θέση του μόνο αυτό. Δηλαδή, μία πόλη πάνω στον βοδό δεν μπορεί να κρυφτεί. Ένα χωριδάκι υπάρχει εδώ. Δηλαδή, λιγιάδες και οπωσδήποτε από όπου το κοιτάς το βλέπεις. Έτσι είναι και ακόμα και το λιχνάρι ή τις λάμπες που βάζουμε στο σπίτι, τις βάζουμε ούτε κάτω από το κρεβάτι, ούτε πίσω από την αναβάση. Τις βάζουμε εκεί για να φωτίσουμε. Αυτά τα πράγματα μόνο να μην επιδιώκουμε και μας τα δώσουν και μας βάλουν σε θέσεις που θέλουν εκεί. Άσε να έρθει χάρη. Και τότε έχουμε πραγματικά, για μένα το πιστεύω ακράδαντα, ότι αν θα δοθούμε εκεί όπως πρέπει να δοθούν, θα μας τοποθετήσει φως πραγματικά στον κόσμο και ένα φως μέσα στο σκοτάδι, στο τούνι του σκοταδιού που, έτσι που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να καταλάβουμε την τιμή που μας έκανε και μας έκανε κατά χάρη εκλειπτός λόγος του Θεού. Είναι ακόμα αχαριστία μου και αχαριστία μας όταν δεν αξιοποιούμε όλες αυτές τις δυνάμεις τις οποίες πραγματικά που μπορεί να γίνει υπεράνθρωπος ο άνθρωπος. Αλλά επαναλαμβάνω, προηγείται βεβαίως η πλογερή πίστη μέσα, προηγείται μέσα μας η αγάπη προς τον πλησίον. Οπωσδήποτε χρειάζεται η ταπείνωση για να μπορέσεις πραγματικά να υπομένεις στιγμές της μέσα. Γιατί αν δεν έχεις ταπείνωση, οπωσδήποτε, γιατί θα βρεθούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα, και ακόμα και θα σε αδικήσουν, θα σε κουβαντήσουν ή θα σε κρίνουν. Μην δώσεις σημασία σε αυτά. Άδειες αυτές. Όσο πιο γλίγορα θα απαλλαχθείς από τη σκέψη αυτή, τόσο πιο γλίγορα πραγματικά τι, αν αποφύγεις. Και άμα αρχίσει και το ζυμώνεις με το μυαλό σου, γιατί να μου κάνει έτσι και να μου κάνει έτσι και να μου κάνει έτσι και να μου κάνει έτσι. Αυτά τα πράγματα καλλιεργούμε περισσότερο και μαστιγώνουμε τον εαυτό μας πολλές φορές με αυτό το πράγμα που κάνουμε. Και αυτό λοιπόν είναι ανάγκη ότι τι. Να αξιοποιήσουμε από όλες αυτές τις θυσίες που έκανε ο Θεάτος Χριστός για μας. Και από τον καθένα μας. Συναμαρτωλοί είμαστε, καμία δύο. Και στη θέση που βρίσκεται ο καθένας πρέπει οπωσδήποτε. Μην θέλουμε εξωτερική και μια ευσοδοφάνεια. Μην θέλουμε κάτι που να είναι τι. Εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Κανένας δεν ξέρει τι χαρίσματα έχει ο καθένας και τι λογαριασμό θα δώσει ο άλλος. Αυτό λοιπόν, ο καθένας για μένα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό που είναι ανάγκη πραγματικά. Δηλαδή αυτό που σου λέω πολλές φορές στον εαυτό μου πρώτα και προς την αγάπη σας. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ στους άλλους. Και αυτό που θες στον Θεό, κάντο στον άνθρωπο, δεν το βρει. Δηλαδή τι θες από τον Θεό, να σε συγχωρέσει. Συγχώρα και να σε συγχωρήσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Σκοπός είναι τι, πώς μετανιώνω, πώς αγαπάω, πώς νιώθω πραγματικά. Πώς δεν θέλω ούτε ακόμα ούτε να κρίνω, ούτε να κατακρίνω. Ούτε ακόμα και να πω ότι εκείνος δεν πάει στην ψυχή, είναι τέτοιο. Ή εκείνο ακόμα που απλώς σήμερα σκοφαντούν. Οργίασαν για να δηλαδή για την γεγονότα. Και οπωσδήποτε κάνουμε, δίνουμε και αφορμή. Όταν υπάρχει μια τεράστια περιουσία που είναι πιο ασθενάει, και εκείνος λοιπόν να το πάρει ξανά και αριστερά, έχουν τόσο μα δηλαδή. Και πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθούμε όρθιοι. Γιατί αν τα αφήσουμε έτσι, τα πράγματα τι, και θα σκανδαλίσουμε, αλλά και ο κόσμος θα υποφέρει. Και θα είμαστε τι, στόχος ακριβώς. Να τι κάνει εσύ, να τι κάνω εγώ, να τι κάνει ο άλλος, να τι κάνει ο άλλος. Και θα μας κρίνουν οι άνθρωποι πραγματικά τι, είτε δεν θέλουν να πιστεύουν, είτε ακόμα και από ένα γαλάτσι μετά τα λύση. Κάτι να λένε. Ούτου λόγω σαν το φως ήμουν έμως των ανθρώπων. Όπως είδους ήμουν τα καλά έργα. Γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή, πώς ζω, τι προσφέρω, πώς συμπεριφέρομαι.

0: Αυτό θέλει να δει. Και αυτό θέλει ο Θεός από μένα και από εσένα και από τον καθένα μας. Γι' αυτό λοιπόν, μην νομίσετε ότι ήρθαν καθαρίς του νόμου τους προφήτες, αλλά καιρός. Δηλαδή, ήρθε ακριβώς για να καταργήσει ορισμένα πράγματα από την παλιά διαθήκη περί του οφθαλμού σαν του οφθαλμού, αλλά να συμπληρώσει. Αν σε αγαπήσει από δεξιά, δεν προστρέψει και την αριστερά. Και αν δηλαδή, μη θέλει να εκδικηθείς. Μη θέλει να μισήσει. Να μην θέλω να μισήσω. Να μην θέλω πραγματικά τι. Δηλαδή, να πας κακό άλλος. Τα πάντα όλα αυτά τα πράγματα είναι μια εσωτερική καλλιέργεια στον άνθρωπο που αν δεν κάνουμε να ξέρετε τι. Μόνοι μας καταδικαζόμαστε. Δεν θα μας δικάσει ο Θεός. Εμείς θα το δικαστούμε και θα μπορέσουμε να αντέξουμε να μπούμε σε αυτό ακριβώς τύπο στην πίστη. Αν μην λέω γαριμήν. Πώς αν παρέλθει ο ουρανός και γη, ο Θεμήτρη, τι παρέλθει από τον νόμο. Δηλαδή, από αυτά τα οποία πραγματικά έχει ο νόμος του Θεού. Αυτά τα λίγα λόγια. Και τα συγκεντρώνεις όμως στο πατρίμον. Εκεί είναι δηλαδή μια φωλιά. Όταν δείξε μας να προσευχηθούμε, μας έδωσε το Πάτερ ημών. Και σε όλες τις ακολουθίες η Εκκλησία μας, το Πάτερ ημών το έχει πραγματικά παντού. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να νιώσουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε. Όχι μόνο όταν έχουμε μπόρες και φορτούνες, όχι μόνο όταν έχουμε απόνους ή οτιδήποτε άλλες δυσκολίες, αλλά μας χρειάζεται να είμαστε κοντά του, γιατί οπωσδήποτε θα έρθουν και οι μπόρες, θα έρθουν και οι φορτούνες, θα έρθουν τα πάντα όλα. Γι' αυτό μας χρειάζεται να μείνουμε σταθεροί. Η ορθοδοξία μας δεν είναι τι, να πράξουμε παρανομίες, δεν είναι να αδικήσουμε, δεν είναι να περιφρονήσουμε, δεν είναι να αδιαφορήσουμε για τον συνάνθρωπό μας. Και αυτή η αδιαφορία η σημερινή που υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο. Γιατί οπωσδήποτε αυτή η ψυχρότητα, αυτός ο ατομισμός, αυτός ο υλισμός, αυτά τα πράγματα που τι, δεν διστάζω να πατάω το πτωμά. Και ας αρχίσουμε βεβαίως. Παιδείς μαστίζει πάρα πολύ σήμερα και ιδίως την νεολαία και όλους και πολλούς άλλους. Τα ναρκωτικά, ποιος τα πουλάει, ποιος τα βγάζει, δεν τα πουλάει κανένα ζώο, δεν τα πουλάει κανένα βουνό, ο άνθρωπος τα πουλάει. Από ξέρω ότι εκείνους και πώς, πόσα παλικάρια βρίσκονται μέρα παραμέρα νεκροί. Αυτό το πράγμα δεν μας συγγενεί. Αρκεί να βγάλουν λεφτά μόνο. Αυτό είναι το ίδιο, όχι έγκλημα, κάτι παραπάνω. Πόρος είναι. Και τους πολέμους που δημιουργούν, τις καταστάσεις που γίνονται και όλες αυτές οι άλλες οι ακρίβειες που γίνονται. Δεν τι θέσεις ο άλλος. Όλα αυτά τα πράγματα που βεβαίως για μένα είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω έτσι. Όταν έλεγαν ότι τι, θα έχουμε ελεύθερη αγορά, έπρεπε να ειδοποιηθούμε και έπρεπε να ξέρουμε ότι ελεύθερη αγορά δεν έχει πλέον αγρονομία. Συγκεντρώνονται 2, 3, 4 μαγαζιά τα οποία είναι τι, τα πρωτοπολία το μεγάλο που λέγεται σήμερα. Κάνουν μια συμφωνία ότι θα βάλουν αυτές τις τιμές. Δεν μπορεί να σταματήσει και ζητάει και από το Υπουργείο μάλιστα άλλες. Και ακριβένουν καθημερινά. Και έχω ακούσει ότι τι, δεν ξέρω αν αληθεύει. Ειδικό υπάλληλο μέσα για να δώσει καθημερινά τις αμπέλες. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Δεν λέω ότι θέλει να κοιμάται. Αλλά από κάπου άρχισε το πράγμα. Άρχισε αυτή η κρίση μεγάλη που περνάμε. Δεν μας μένει αυτό το πράγμα να βασιστούμε. Σε ούτε σε πολιτικό, μην το πείτε κάτι. Δεν πήγαν ανθρώπων. Μόνο στο Θεό να πιστέψουμε και σε αυτό να μείνουμε πραγματικά και να ζητήσουμε και βοήθεια και έλεος και εκείνος θα φροντίσει εκείνος. Εδώ μας λέει τόσες παραβολές τις οποίες πραγματικά δεν μπορεί και αυτά ακόμα τα πετεινά του ουρανού που δεν έχουν αποθήκες δεξιά και αριστερά και για αυτά ακόμα φροντίζει. Δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο που είναι η καθηκόνα. Δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο που έχει την ψυχή την αθάνατη. Δεν θα φροντίσει πραγματικά τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Και έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη. Μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πράγμα. Γιατί μιλάμε για την Ορθοδοξία τώρα, δεν μιλάμε για τους παραπέρα. Γιατί αυτό είναι που κυνηγάει την Ορθοδοξία, ξέρετε. Η Ορθοδοξία μας και είναι ακόμα και αυτή που λέγεται η πατρίδα. Την Ορθοδοξία την κυνηγάνε όλα τα χρόνια. Καλυμμένους λύκους δίνουν αφορμές και εμείς πολλές φορές σκανδαλίζουν τον κόσμο και γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται καθημερινά που ορμάνε με σατανικά μέσα να μπορέσουν να κάνουν. Να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Για μένα η Ορθοδοξία δεν θα πάει. Βεβαίως μπορεί να είναι λίγοι, να μην είναι πολλοί. Θα σας πω και το άλλο. Και τα διαμάντια λίγα είναι. Η λάσπη είναι πολύ. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε το λάβαρο της πίστης. Να κρατήσουμε όχι με λόγια. Με πράξη, με ζωή, με βιώματα, πραγματικά. Μην δώσουμε αυτό δηλαδή αυτή την αφορμή που δίνουμε πολλές φορές για το παραμικρό και οτιδήποτε. Και ιδίως σήμερα επαναλαμβάνω που είναι τόσα πράγματα που συστηρίζουν και τόσα εκατομμύρια που λένε ότι. Ότι πολλά, τι να τα μέρη που πολλά, δεν ξέρω τι αριστερά. Αυτό το πράγμα λοιπόν νομίζω ότι είναι ανάγκη. Και μας μιλάει και κάτι άλλο παρακάτω που έχει σωστή, δηλαδή δεν έχει πολλά. Όσο εννοούν λύση μία των εντολοτούτων και διδάξουν τους ανθρώπους, ελάχιστος κρυφτήσετε, εν τη βασία του ουρανού. Όποιος θα κηρύξει και θα λέει εγώ είμαι χριστιανή. Εγώ να κάνω κάτι, θα κηρύξει πραγματικά ζωντανά τα λόγια. Γιατί και δεν θα πράξει αυτά τα οποία πρέπει να πράξουμε, είμαστε κούφοι. Γιατί ελάχιστος θα κρυφτήσει. Αν όμως ποιήσεις και διδάξεις, μέχρι κρυφτήσεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα. Αν ποιήσεις και διδάξεις, δηλαδή προηγείται η πράξη από τα λόγια. Δεν αρκούν τα λόγια αυτά που πολλές φορές νηστεύω ή κάνω τέτοια να πρέπει να πανεκκλήσει ή κάνει και τη βάση της εκείνης, πάει όλο και αυτά τα λόγια θα να είναι οι πράξεις μας πιο μπροστά και να είναι τι, δίχως γονιασμό και δίχως κανένα συνάλλαγμα που λέγεται υποχρέωση. Γιατί αν το πάρουμε στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, ότι δίνω φθαρτά και θα πάρω άφθαρτα. Γίνω πρόσφερε και θα πάρω όλα. Ποιος είναι πιο κερδισμένος. Λοιπόν, είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να καταλάβουμε ότι τι. Στόχος κατά της Ορθοδοξίας είναι από τους μεγάλους καρχαρίες, από τις στοές τις οποίες πραγματικά έχουν τα παραπλάνια τους και έχουν όλες αυτές τις παραοργανώσεις και όλες αυτές τους κύκλους που γίνονται δεξιά και αριστερά. Τις οποίες ναι, μεν λένε λόγια Θεού, αλλά όχι λόγια όπως είναι η Ορθοδοξία. Βγάζουν βεβαίως τους Αγίους από μέσα και αρχίζουν και πολλές φορές παίρνουν τηλέφωνα μεταξύ τους ότι τι κάνει προσευχή όπως έκανες και εκεί του παιδί καλά, τι ξέρεις δρά. Για να τα ακούει ο άλλος, αυτά τα πράγματα είναι τι. Κηρύγματα του ψεύδους. Αυτά είναι λόγια όχι της αλήθειας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να μπούμε στη θέση μας. Και η θέση μας είναι, αφού μας αξίωσε να είμαστε στο χώρο στο πλήρωμα, θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, αλλά θα έχουμε και τη δύναμη και θα είμαστε έκναση πραγματικά όπως πρέπει να είμαστε. Και είναι ανάγκη, πάλι επαναλαμβάνω, ότι τι, όταν έχουμε την πίστη και τη ζούμε όπως πρέπει, νομίζω ότι τι, οτιδήποτε και αν βρεθεί αντίθεση από εσάς, δυσκολίες δηλαδή, και σκοβεί οτιδήποτε τα πάντα όλα, το περνάς. Δυναμώνεις, ενισχύεις. Και ξέρεις πραγματικά και σε φωτίζει πραγματικά αυτός πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Όταν όμως έχω τον εγωισμό και έχω την κρίση και έχω αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, με πάθος και με αντιπάθεια μέσα μας. Είναι το λάθος που ακριβώς μπορεί το τάπα και έσκασα. Δηλαδή το τάπα και βάσανα τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν αρμόζουν. Δεν αρμόζουν σε ορθόδοξο πλήρωμα. να χρειάζεται να προηγηθεί σήμερα σε αυτόν τον σκοταδισμό, σε αυτή τη σαπίλα, σε αυτόν τον παρασυρμό, σε αυτή την υπερκατανάλωση, σε αυτά τα πράγματα που είναι σήμερα πραγματικά πολύ. Και δεν ξέρω πού θα φτάσουν, γιατί μέχρι τώρα μου είπαν ότι τι. Για 10.000 δεν παίρνουν ολόκληρο διαμέρισμα. Ψηφίζουν ένα νόμο λοιπόν για να πάει από 20 και πάνω. Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι παγίδες, πώς θα παγιδεύσουν το λαό. Όταν όμως ένας χριστιανός είναι αυτός ο οποίος πίνει πραγματικά, τι κάνει. Μετράει πόσα βήματα θα κάνω, τι έξοδα θα έχω, αν είναι ακριβώς πάει περισσότερο, να μειώσω κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Όπως λέει και η παροιμία. Όταν είναι κοντή η κουβέρτα, μαζεύει τα ποδάρια. Άμα είναι κουβέρτα μακριά, τι τόσα τα ποδάρια. Έτσι πρέπει να κινηθούν. Και όχι ακριβώς με τα δάνεια τα οποία παίρνουμε, θα πιστεύω σε λίγο, θα κλάψουμε. Γι' αυτό λοιπόν, υπερκατανάλωση. Και η σκληρότητα με τον συνάνθρωπο, προς τον συνάνθρωπο, είναι πάρα πολλά. Οι αφορμές που δίνουμε και σαν κληρική και σαν λαϊκή και σαν ορθόδοξη πραγματική χώρα πρέπει να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα στον κόσμο. Γιατί ακριβώς έχουν ψηφίσει και τον νόμο αυτό είναι ο πιεστή. Κάψη νεκρό. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται στην ορθόδοξία μας. Δεν έχουμε κάψη. Έχουμε ακριβώς τάφο, αποχούν και ισχούν και ναός που είναι μία Υιού Πνεύματος είναι το σώμα. Δεν μπορείς εσύ και δεν μπορούμε ο καθένας να κάνει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όλα αυτά γίνονται για να μπορέσουμε να κάνουμε. Να διαλύσουν από τον κόσμο τις ιδέες της πίστης. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να κρατηθούμε στο ύψος που πρέπει, στη καλή συμπεριφορά που αξίζει και σε αυτό που λέμε τι, πολιτισμός, όχι βαρβαρισμός, αλλά πολιτισμός με γνώσεις, με σεβασμό, πραγματικά και με ενδιαφέρον προς το συνάδελφο. Όταν αυτά θα τα έχουμε, πραγματικά το τραπέζι, όσον ποιήσει και διδάξει, θα ακούσουμε τη λέξη Μέγας Κρυφτής και Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευλογητός ο Θεός πάντων.

0: την ανομία μου ούκα κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω κλίν εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτών ούκ εγγιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ούκες της σύνεσης εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξης των μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστηγε στο αμαρτωλού τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς στη καρδία.
1: Ψαλμός 31. Ψαλμός του Δαβίδ περί συνέσεως. Μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν από τον Θεό οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν ώστε να μην φαίνονται πλέον διόλου οι αμαρτίες. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία ώστε να ζητήσει ευθύνες από Αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος και υποκρισία, αλλά είναι ειλικρινής και άδολες οι δεήσεις προς τον Θεό προς άφεσιν των αμαρτιών του. Διότι εγώ δεν μετενόησα ειλικρινώς και σιώπησα αποφεύγοντας να εξομολογηθώ προς την αμαρτία μου. Γι' αυτό συνετρίβησαν τα οστά μου και κλονίστηκε ολόκληρος ο οργανισμός μου εξαιτίας του ότι έκραξα στενάζων και οδυρώμενος όλην την ημέρα. Διότι καθ' όλη την ημέρα και τη νύχτα επέπεσε βαριά η χείρα σου επ' εμέ και αισθανόμουν πολύ τις εκ των τύψεων και των απειλών και εκδηλώσεων της οργής σου τιμωρίες. Ολόκληρος ενέπεσα εις την δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, διότι ως άκανθα αχμηρά και οδυνηρά ενεπήχθη σε μέ ο υπό της αμαρτίας και της συναισθήσεως της ενοχής μου πόνος. Αλλά επιτέλους έλαβα τη σωστική απόφαση. Εξομολογήθηκα στον Κύριο και κατέστησα σε Αυτόν γνωστή την αμαρτία μου και δεν κάλυψα ούτε απέκρυψα την ανομία μου. Με απόφαση σταθερή και αμετάκλητη είπα, θα πω καθαρά στον Κύριο την αμαρτία μου χωρίς δικαιολογίες, αλλά καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Και όταν έλαβα την απόφαση αυτή, αμέσως εσύ Κύριε άφησες και συγχώρησες ολόκληρη την ασέβεια την οποία η καρδιά μου, επειδή παραδόθηκε στην αμαρτία, αποτόλμησε εναντίον σου. Διότι εσύ παρέχεις με μακροθυμία και πατρική αγάπη την άφεση αυτή. Γι' αυτό θα προσευχηθεί προς εσένα κάθε ευσεβής και όσιος άνθρωπος στον κατάλληλο της μετανοίας καιρών, όταν δεν θα έχει παρέλθει ευκαιρία να εισακουστεί από σένα. Και όταν συμφορές και πειρασμοί σαν κατακλυσμός υδάτων πολλών επιπέσουν εναντίον αυτού, δια της ενισχύσεως των προσευχών θα προστατευθεί από αυτές και δεν θα καταστεί δυνατό να τον εγγύσουν. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και η παρηγορία μου από την θλίψη η οποία με στεναχωρεί. Εσύ που είσαι η αγαλίαση της ψυχής μου, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που με κύκλωσαν. Κι εσύ, στην επίκλησή μου αυτή με πολύ στοργή μου απαντάς. Δε θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα εξακολουθώ να σε συνετίζω και να συνοδεύω στην οδό αυτή εσένα, στην οδό στην οποία πρέπει να βαδίζεις. Οι οφθαλμοί μου δεν θα αποσπαστούν από σένα, αλλά θα είναι προσιλωμένοι και στηριγμένοι επάνω σε σένα για να σε προφυλάττουν. Αμαρτωλοί, ακούστε κι εσείς την φωνή και τον έλεγχο που θα σας σώσει. Μη γίνεστε ατίθασοι και πείσμονες και ασυγκράτητοι στο κακό, σαν τον ύπο και τον ημίωνο, οι οποίοι στερούνται λογικού και συνέσεως, και γι' αυτό αχαλήνοτοι παραφέρονται από τις ασυγκράτητες ορμές τους και την αδάμαστη δυστροπία τους. Και όπως εκείνον με σιδερένιο φήμωτρο και χαλινώσεις σφίγγονται οι σιαγόνες για να συγκρατείτε και να δαμάζετε η άτακτη ορμή τους, έτσι και αυτών που δεν σε πλησιάζουν ας εισφυχθούν και ας περιοριστούν με το χαλινό των θλίψεων και των πολλών τιμωριών, η ατίθαση βούληση και το ακατανίκητο πείσμα. Πολλές είναι οι δυστυχίες και οι συμφορές με τις οποίες ο Κύριος μαστιγώνει και παιδεύει τον αμαρτωλό. Εκείνος όμως που ελπίζει στον Κύριο θα τον περικυκλώσει το θείο έλεος. Εσείς, δίκαιοι και πιστοί, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε μακαρίους με τη συγχώρηση των αμαρτιών σας, χαίρετε και αγαλιάστε και τον Κύριο έχετε ως καύχημά σας όλοι, όσοι έχετε ευθεία και την καρδιά σας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ρώσιος τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα. Από την 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρος.

τότε ένας εργάτης από τις Καριές, έχοντας ακούσει ότι οι Ρώσοι πατέρες έχουν λίρες, πήγε στον Παπατίχωνα και του ζητούσε λίρες. Ο γέροντας ζούσε σε τέτοια πτωχία, ώστε όταν κάποτε το μοναστήρι του ζήτησε 20 δραχμές το χρόνο ενίκιο για το κελί, ξεκίνησε να φύγει, επειδή δεν είχε να πληρώσει, αλλά δεν τον άφησαν να φύγει οι άλλοι μοναχοί. Φυσικά δεν είχε κάτι να του δώσει. Τότε ο εργάτης τον έδεσε σε μια καρέκλα και έκανε το κελί άνω κάτω. Δεν βρήκε βέβαια τίποτε και έφυγε αφήνοντάς τον δεμένο. Στη συνέχεια πήγε σε άλλο ρωσικό κελί, όπου έκανε τα ίδια, φτάνοντας όμως στην περιοχή Παντοκράτορος, τον συνέλαβαν και κάλεσαν την αστυνομία. Ο χωροφύλακας, αφού έμαθε από τον δράστη ότι πήγε και στον Παπατίχωνα, πήγε μόνος του στον γέροντα για να του πάρει κατάθεση. Στην ερώτηση εάν ήλθε κάποιος κακοποιός στο κελί του, έλαβε θετική απάντηση. Είπε τότε στο γέροντα ότι τώρα αυτόν τον έπιασαν, τον έχουν στη φυλακή και πρέπει να πάει μάρτυρα στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Απότομα τότε λέει ο Παπατίχων: «Όχι μπρε, δεν ήρθε κανείς», χωρίς βέβαια να μπορεί να πείσει τον αστυνομικό. Από την αστυνομία όμως έπρεπε να στείλουν την υπόθεση τεκμηριωμένη στη δικαιοσύνη και έτσι ήλθε κλήση στο γέροντα για το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Η λύπη του τότε ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήθελε να πάει, αλλά από φόβο μήπως τον διώξουν από το Άγιον Όρος, αναγκάστηκε να συμμορφωθεί. Στην αστυνομία των Καριών προσπάθησε να δικαιολογήσει τον ληστή, λέγοντας ότι ήταν φτωχός άνθρωπος και νόμιζε ότι ο Παπατίχων είχε λίρες, αλλά δεν βρήκε τίποτε και ότι δεν τον έβλαψε. Οι χωροφύλακες βέβαια δεν πείθονταν, αλλά τελικά ο διοικητής του τμήματος της χωροφυλακής τον λυπήθηκε και τον άφησε να γυρίσει από την Ιερισσό στο κελί του. Ο γέροντας, παρά την θετική κατάθεσή του, έφερε από τη μεγάλη του ανεξικακία βαρέως αυτή την υπόθεση σε όλη του τη ζωή. Μια άλλη φορά όμως παλαιότερα αναγκάστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη ως μάρτυρας εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που είχε γίνει στην Καψάλα. Ξεκίνησε λοιπόν τότε 2 μήνες νωρίτερα με τα πόδια, επειδή δεν είχε χρήματα για εισιτήρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. Ευτυχώς όμως, στο δρόμο, όταν το έμαθαν διάφοροι ευσεβείς χριστιανοί, του πρότειναν να τον φιλοξενήσουν και έτσι σιγά σιγά έφτασε στη Θεσσαλονίκη.

προϊστάμενος της Μονής Ιδύρων, θέλησε, άγνωστο από ποια πρόθεση κινούμενος, να περιπλέξει τον Παπατίχωνα σε κρεοφαγία, ο οποίος, όπως και οι περισσότεροι αγιορείτες, δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Στα ιδιόρυθμα μοναστήρια και σε μερικά κελιά υπήρχαν πατέρες που δεν ήταν τόσο αυστηροί στο θέμα της κρεοφαγίας. Ο προϊστάμενος αυτός συνεννοήθηκε με κάποιον άλλο αδελφό της ίδιας μονής και κάλεσαν στο διαμέρισμά τους τον Παπατίχωνα σε τράπεζα, ο οποίος ως πνευματικός της μονής πήγαινε συχνά κατόπιν προσκλήσεως και εξομολογούσε. Στην τράπεζα παρέθεσαν σκοπίμως κρέας, κοτόπουλο ή κάτι άλλο. Ο Παπατίχων έφαγε κανονικά μαζί τους, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το είδος του φαγητού του. Όταν τελείωσε, ο προϊστάμενος λέγει στον Παπατίχωνα με τρόπο πειρακτικό και ειρωνικό: «Βρε υποκριτή, κάνεις και τον πνευματικό και πως είσαι ασκητής και εγκρατής? Τι είναι αυτά με σένα? Λες και πως δεν τρως κρέας?» Ο Παπατίχων με πολύ σοβαρότητα και σεβασμό λέγει: «Εγώ? Έχει να τρώει κρέας από 50 χρόνια. Τώρα τι έφαγες?» λέγει ο προϊστάμενος. «Μπάμιες», απάντησε ο Παπατίχων. Κοιτάζοντας τότε το πιάτο του Παπατίχωνα, διαπίστωσαν κατάπληκτοι ότι ήταν τελείως καθαρό, ενώ στα δικά τους πιάτα φαίνονταν ακόμη τα κόκαλα από το κρέας που μόλις είχαν φάει. Από τότε οι δύο μοναχοί όχι μόνο δεν πείραξαν ποτέ τον Παπατίχωνα, αλλά τόσο συγκλονίστηκαν από το περιστατικό αυτό που δεν έφαγαν ξανά κρέας στη ζωή τους, διατηρώντας βαθύτατο σεβασμό προς τον ερημίτη γέροντα.

Όταν ο πατήρ Παΐσιος είχε χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο παπατήχων του έστειλε γράμμα που έγραφε «Παιδί μου, πατέρ Παΐσιε, μην ξεχνάς ότι είσαι καλόγερος και δεν πρέπει ξεχνάς κανόνα κάθε μέρα». Ο πατήρ Παΐσιος ήταν κλινήρης με μία μπουκάλα ορό και μία αίμα. Να σημειωθεί ότι το γράμμα έφτασε στα χέρια του πατρός Παϊσίου, παρόλο που στον φάκελο έγραφε σαν σύσταση «Προς Πατέρ Παΐσιο, νοσοκομείο Θεσσαλονίκης». Αυτό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε τα μηδιάματα των ταχυδρομικών, όπως και σε άλλη περίπτωση, όταν ο παπατήχων έστειλε μέσω του πατρός Παϊσίου ένα φάκελο που έγραφε «Αρχιμανδρίτο Προκόπη Πειραιά, κοντεύει Αθήνα». «Τι γράφεις, γέροντα?» είπε ο πατήρ Παΐσιος γελώντας. «Καλά, παιδί μου. Εσύ πάει ταχυδρομείο και στείλει Παναγία».

κύριος Θωμάς Κάπα, σήμερα ιερομόναχος στο Άγιον Όρος, με ομάδα κληρικών και λαϊκών, επισκέφθηκε τον Όσιο Παπατήχωνα τον Αύγουστο του έτους 1967. Τότε ήταν λαϊκός και ως θεολόγος καθηγητής κήρυτε στον κόσμο. Γι' αυτό τον ρώτησε εάν πρέπει να κάνει κηρύγματα. Ο γέροντας τον ρωτά «Πόσο χρόνο έχει?» εννοώντας την ηλικία. Ο κύριος Θωμάς του απαντά «34». Και ο Παπατήχων λέγει με τον χαριτωμένο τρόπο του «Πρέπει, παιδί μου, κάθε μέρα κάνει 300 μετάνοια». Ο άλλος λαϊκός, ο Βίτεταφ, μόλις άκουσε τον μεγάλο γι' αυτόν αριθμό μετανοιών, γέλασε από απέναντί του. Και ο γέροντας, με γλυκό μηδίαμα του λέγει «Εσύ κάθε βράδυ 500 μετάνοια και μόνο 2 ώρα ύπνο». Στον κύριο Θωμά είπε ακόμη «Διαβάσει, παιδί μου, πρώτα βιβλίο Μεγάλο Βασίλειο, Γρηγόριο Χρυσόστομο. 2 ώρα μελέτη, 2 ώρα προσευχή, κάθε μέρα και μετά ό,τι έχει καρδιά δώσει άνθρωπο ψύχα». Δηλαδή, αφού μελετήσει καλά τα έργα των πατέρων και προσευχηθεί πολύ, το κήρυγμά του θα είναι προσφορά στις ψυχές των ανθρώπων εκ του περισσεύματος της καρδίας του. Όπως καθόταν στο πρόχειρο υπαίθριο πέτρινο αρχονταρίκι του Παπατήχωνα πίσω από το κελί, ο κύριος Θωμάς έβλεπε απέναντι τον τάφο που από χρόνια είχε ανοίξει ο Παπατήχων και πρόσεξε την επιγραφή στον ξύλινο σταυρό που μεταξύ άλλων έγραφε «Ετών 8». Γεμάτος απορία για το 80 τον ρωτά «Γιατί γέροντα 80, αν πας 90?» Αλλά ο Παπατήχων, κουνώντας κατηγορηματικά το δάκτυλό του, απάντησε «Όχι, Παπατήχων δεν πάει 90». Προγνώριζε δηλαδή την κοίμησή του, η οποία συνέβη ένα χρόνο μετά την επίσκεψή τους, όταν ο Παπατήχων ήταν 84 ετών. Φεύγοντας οι επισκέπτες, ζήτησαν να τον φωτογραφήσουν. Ο Παπατήχων τους λέει «Περιμένει, βάλει σχήμα». Αφού μπήκε μέσα και φόρεσε το σχήμα του, άπλωσε και τη μακριά γενιάδα του που την έδαινε κόμπο και την έβαζε μέσα στο ζωστικό και στάθηκε να τον φωτογραφήσουν.

γεροτρύφων που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο χιλιανδαρινό κελί μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Καριές, γνωστό ως Πατερίτσα, επισκέφθηκε κάποτε τον Παπατήχωνα στο κελί του στην Καλιάγρα. Ήταν χειμώνας και ήθελε να το συμβουλευτεί για κάποιο πνευματικό ζήτημα. Όταν πλησίασε στο κελί, βρήκε τον Παπατήχωνα έξω, πάνω στα χιόνια, ντυμένο πολύ ελαφρά, μέσα στο τσουχτερό χειμωνιάτικο κρύο, να κάνει μετάνοιες. Μόλις ο πατήρ Τρίφων τον είδε να ταλαιπωρείται από το πολύ κρύο και να πέφτει μέσα στα χιόνια, τον λυπήθηκε, επειδή ήταν ήδη και σε μεγάλη ηλικία, και του λέει: «Γέροντα, δεν κρυώνεις?» Και τότε ο Παπατήχων, με παιδική απλότητα και δείχνοντάς του το κομποσχήνι που κρατούσε, του απαντά: «Γόσποντι Ιησού Χριστέ, παμήλου εινάς». Δηλαδή, λέγοντας την ευχή, δεν αισθανόταν καθόλου το κρύο, αλλά αντίθετα ζεσθενόταν καρδιακά και σωματικά. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον πατέρα Τρίφωνα και το έλεγε με θαυμασμό σε όλη του τη ζωή. Αφού μπήκαν στο κελί και μίλησαν, ο Παπατήχων είπε στον πατέρα Τρίφωνα ότι όταν φτάσει 93 χρονών θα κοιμηθεί. Η πρόρηση αυτή δεν ικανοποίησε τον πατέρα Τρίφωνα, γιατί δεν πίστευε ότι έτσι θα γινόταν και ότι θα ζούσε τόσα πολλά χρόνια. Όμως η ρίση του Παπατήχωνα τον συνόδευε πάντοτε. Μάλιστα, όταν πέρασε την ηλικία των 92 ετών και είχε μπει στα 93, ο γεροτρύφων, επειδή φοβόταν μήπως επαληθευτεί η προφητεία, έλεγε πάντα σε όσους τον ρωτούσαν ότι είναι 92 ετών. Αυτό προκαλούσε την απορία του υποτακτικού του, που αστειευόμενος του έλεγε: «Γέροντα, ανέβα λίγο πιο πάνω». Πραγματικά, η προφητεία επαληθεύθηκε το έτος 2002, όταν ο γεροτρύφων εκοιμήθη εν κυρίω σε ηλικία 93 ετών.

είχε αποκτήσει αρκετά πνευματικά και καλά τέκνα που τα συμβούλευε με αγάπη. Ξεχώριζαν γειτονές του ιερομόναχοι και μοναχοί. Τις τελευταίες του ημέρες, συγκεκριμένα τρεις ημέρες πρώτου τέλους του, τον άφησαν οι δυνάμεις του. Εμείς πηγαίναμε και τον βλέπαμε με τη σειρά, ο πατήρ Βασίλειος, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Παύλος και ο πατήρ Παΐσιος φυσικά δεν τον άφηνε. Την προτελευταία ημέρα του συνέβη το εξής. Καθώς είπαμε, κάθε ημέρα έβαζε στο Άγιο Ποτήριο τον Άγιο Άρτο μαζί με Νάμα και κοινωνούσε ως ιερεύς. Την ημέρα εκείνη δεν μπόρεσε να καταλύσει από τη μεγάλη του αδυναμία. Όταν έφτασα μου είπε να καταλύσω, μα είχα φάει και δεν μπορούσα. Αργότερα ήλθε άλλος ιερεύς και κατέλησε. Το γεγονός αυτό τον φόβησε και ήθελε να διακόψει την Θεία Κοινωνία γιατί είχε και τάση προς έμετο. Σκέφτηκα μήπως είναι κάποια παγίδα του Σατανά στημένη να φύγει από τη ζωή δίχως να έχει στο στόμα του τον Χριστό, καθώς έλεγε. Τον παρακάλεσα να τον κοινωνήσω εγώ. Δέχθηκε και χάρηκε πολύ. Το άλλο πρωί πηγαίνω και βλέπω και τον πατέρα Παΐσιο πολύ άρρωστο. Τους χαιρέτησα και ετοίμασα τα της Θείας Κοινωνίας. Καθώς ήταν ξαπλωμένος στο ξύλινο κρεβάτι του, την ώρα που τον κοινωνούσα, τον βλέπω ως τρεις πιθαμές να είναι πάνω από το κρεβάτι του, σαν άγγελος να δοξάζει τον Θεό και να με ευχαριστεί. Το ίδιο βράδυ παρέδωσε το πνεύμα του. Λυπήθηκα πολύ που δεν ήμουν κοντά του να ακούσω τις τελευταίες του λέξεις. Ήταν όμως εκεί ο πατήρ Παΐσιος και του είπε ο γέροντας πως ήταν συντροφιά με τον Άγιο Σέργιο που του είχε ιδιαίτερη ευλάβεια. Τη νύχτα όλη ήμουν σε λύπη που πλέον δεν θα τον έβλεπα ζωντανό. Στην πρωινή λειτουργία τον μνημόνευσα με τους κοιμηθέντες. Ξημέρωσε και είχε σηκωθεί μεγάλη βροχή και ήταν αδύνατο να πάω. Μετά τη λειτουργία όμως σταμάτησε και λογιζόμουν πως θα τον βάζαμε στον τάφο που είχε ανοίξει μόνος του από χρόνια με σταυρό που έγραφε «Τείχον ιερομόναχος ετών 8 δόξα Θεώ». Όταν συγκεντρωθήκαμε όλα του τα πνευματικά τέκνα, διαβάσαμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο τάφος του ήταν στεγνός. Η γη είχε ελαφρύνει. Το χώμα, ενώ ήταν σκαμμένο από χρόνια, έπεφτε πάνω του σαν μπαμπάκι. Τον χαιρετήσαμε παίρνοντας την ευχή του και αναχωρήσαμε. Ζήτησα ως ευλογία το πετραχύλι του και τον σταυρό που με ευλογούσε. Η επιθυμία του ήταν να του κάνω 40 λίτουργο μετά την κοίμησή του. Αυτός θα παρακαλούσε τον Θεό και για μένα και θα ερχόταν να με επισκεφθεί αν θα έβρισκε έλεος από τον Θεό. Και εγώ του θαύματος, στην τελευταία λειτουργία μου, με επισκέφθηκε. Ήλθε ψάλλοντας τον Αναστάσιμο Κανόνα και μου λέει «Είμαι καλά, ευχαριστώ». Μόλις συνήλθα, θυμήθηκα την υπόσχεσή του, αυτή που μου είχε δώσει. Τον ευχαρίστησα και δόξασα τον Θεό. Μετά την κοίμησή του, η αρετή του έγινε πιο γνωστή. Στη Ρωσία του έκαναν μνημόσυνα σε πολλές εκκλησίες. Ο Ρώσος Μητροπολίτης Νικόδημος εξέδωσε εγκύκλιο, ζητώντας να γίνουν μνημόσυνα σε όλες τις εκκλησίες της επαρχίας. Όταν ο Μητροπολίτης αυτός επισκέφθηκε τον γέροντα, του ζήτησε να του διαβάσει συγχωρητική ευχή, γιατί ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πατρίδας του που τον επισκεπτόταν. Τότε ο Μητροπολίτης πολύ τον ευλαβήθηκε και έπεσε στα πόδια του να τα φιλήσει.

που τον γνώριζαν ή είχαν ακούσει γι' αυτόν, έτρεξαν να πάρουν κάτι ως ευλογία, έστω λίγο χώμα από τον τάφο του. Ακόμη και άνθρωποι από τον κόσμο επέστρεψαν από το προσκύνημά του στο Άγιον Όρος, φέρνοντας λίγα λουλούδια σαν φυλαχτό από τον τάφο του Παπατίχωνα. Όταν ηγούμενος των μετεώρων τον επισκέφθηκε, πολύ τον αγάπησε. Και όταν πήγα να τον λειτουργήσω, μου έδωσε τα ονόματά του λέγοντάς μου: «Καλός άνθρωπος, Άγιος, Χρυσός, να τον μνημονεύεις». Σήμερα βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Και έναν αρχιμανδρίτη, όταν του τον πήγα στο κελί του και του είπα πως προορίζεται για δεσπότης, μου λέει: «Να γίνει όπως Θεός θέλει». Σήμερα είναι επίσκοπος και δελεισμονεί την συνάντησή του εκείνη με τον Άγιο Γέροντα. Μερικά χρόνια μετά την οσιακή μισή του, στο Wiesbaden της Γερμανίας, ο πατήρ Γεώργιος, που σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολή και είχε γνωρίσει από κοντά τον Παπατίχωνα, έκτισε από αγάπη σε αυτόν και εις ανάμνηση του κελίου του μια εκκλησία στο Rüsselsheim, περιοχή του Wiesbaden, προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Αυτοί και πολλοί άλλοι φυλάγουν φωτογραφίες του και τις καλύτερες αναμνήσεις. Λίγα από αυτά που θυμόμουν ξαναπροσπάθησα να σημειώσω εδώ για όλους όσοι τον αγάπησαν και θέλουν να τον θυμούνται και όσοι θέλουν να τον γνωρίσουν. Ιδιαίτερος ήταν ο συνδεσμός του προς τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μεγάλωσε από το εξής περιστατικό. Όταν κάποτε ο πατήρ Παΐσιος επέστρεψε κατόπιν σοβαρής εγχειρήσεως στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον πνευματικό του Παπατίχωνα, ο οποίος του έδωσε εντολή: «Παΐσιε, πάρει τσεκούρι, κόψει ξύλα». Και ο γλυκής πατήρ Παΐσιος πήρε τον παλτά που είχε να τροχιστεί από το 1917 και άρχισε να κόβει ξερά κλονάρια ελιάς που ήταν από καιρό πεταμένα στο περιβόλι του Παπατίχωνα, προσπαθώντας μέσα στον ήλιο, καταϊδρωμένος. Όμως υπακοή. Ο Παπατίχων παρακολουθούσε σκεπτικός. Σε λίγο, με πολύ αγάπη πλησιάζει τον πατέρα Παΐσιο και του λέει: «Παιδί μου Παΐσιε, αφού είσαι άρρωστο, γιατί δεν σταματάς εργασία? Άστο, έλα εδώ». Τον σταμάτησε, κάθισαν μαζί και για πολλή ώρα συζητούσαν. Μεταξύ των πολλών, ο Παπατίχων του είπε ότι όταν ο ίδιος πεθάνει, θα πάει να μείνει στο κελί του και αφού κοιμηθεί, θα τον επισκέπτεται μία φορά το χρόνο.

δημοσίου στίχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα, από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο 210-4122-625.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εορτάζει το Σάββατο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγασες Περινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 10.30 το βράδυ θα αρχίζει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο το πρωί θα ο όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρθωσες Περινός ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο στρατηγό Νικηταρά. Με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, της αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Νό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στη συνέχεια θα ψαλιδέηση στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυραιός. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήση στο πνευματικό κέντρο του ναού στο Ισόγειο, Ευρυπίδο 93, επωνόματι των Αγίων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον Κυρίος Ναό θα τελεστούν ο Εθεόρτωσες Περινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θυμάται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εθεόρτωσες Περινός και η Παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται οι ιεραλείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα από τα φώτα του κόσμου στο φως του Χριστού, στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης. Το βράδυ της Παρασκευής, όπως και του Σαββάτου, στις 9.30 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων για το θεραπευτικό λόγο της ερήμου στην ερημία των καιρών μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Πανηγυρίζουν αύριο Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενοριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος στο Ηράκλειο Αττικής. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νικολάου Ολίμου, Αγίες Φιλοθέης Αττικής, Αγίες Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας και στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου στην Πλατεία Αμερικής, όπου εμαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανά της. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχαιρατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Δεύτερη θεία λειτουργία θα τελείται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί μας ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα της σειράς αυτής των εκπομπών που έχουμε εγκαινιάσει χρόνια τώρα. Λοιπόν, ασχολούμαστε, προσπαθούμε να αναλύσουμε και να μπούμε στο πνεύμα των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο που υπερτιτλοφορείται ειδικά θέματα, τιτλοφορείται Αδάμ Πουή και υποτιτλοφορείται τέταρτη έκδοση βελτιωμένη, διότι έχει κυκλοφορήσει και παλαιότερα, έτσι, πιο περιορισμένο σε μέγεθος, τώρα το έχουν εμπλουτίσει. Είναι από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ερωτάτε. Η πλάνη στην καθημερινή θρησκευτική ζωή μας. Δεν πρόκειται λοιπόν για την πλάνη που μας φέρνουν οι γκουρού ή όποιοι άλλοι. Αυτά φαίνονται ότι είναι πλάνη. Αλλά για την πλάνη που έχουμε εμείς στην καθημερινή μας θρησκευτική ζωή. Καθώς δεν πιανόμαστε από τον νόμο του Θεού, από τις εντολές του Θεού, δεν υπακούμε στις εντολές του Χριστού, στον νόμο του Θεού, αλλά απλώς είμαστε θρησκευτικοί και κατά τα άλλα έχει ο καθένας μας τον δικό του νόμο, το θέλημά του. Δεν είναι έτσι. Θα χάσουμε τις ψυχές μας και είναι κρίμα. Χρειάζεται επομένως, αδελφοί μου, να βάλουμε μια καλή αρχή στην πνευματική μας ζωή, να τα καταλάβουμε καλά τα πράγματα, να τα γνωρίσουμε καλά, να συναισθανθούμε την αμαρτία μας και την όλη τάση που έχουμε να πιανόμαστε από εκείνα που βλάπτουν την ψυχή μας και να θέλουν να τα βολεύουμε τα πράγματα έτσι που να περισσώσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Είναι ανάγκη να ταπεινωθούμε αληθινά, να μετανοήσουμε αληθινά, να εξομολογηθούμε αληθινά για να σωθούμε. Δεν είναι παιχνίδια η σωτηρία. Μπορεί δηλαδή να διαβάζει κανείς και να ξαναδιαβάζει την Αγία Γραφή και να μην γίνει στην ψυχή του αυτό που πρέπει να γίνει. Να εκκλησιάζεται και να ξαναεκκλησιάζεται και να μην γίνει στην ψυχή του αυτό που πρέπει να γίνει. Να κοινωνεί και να ξανακοινωνεί, να εξομολογείται, αν θέλετε να ξαναεξομολογείται και να μην γίνει ποτέ στη ζωή του αυτό που θα ήθελε να γίνει. Μπορώ να κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά προσωπικώς αισθάνομαι την ανάγκη, λέει ο πατήρ Σημεών, να δώσω αυτή τη μαρτυρία. Κάθε μέρα αυτό το διαπιστώνουμε, ότι καθώς ο καθένας προσπαθεί να ξενιάσει με την κακή έννοια, κουκουλώνει τη βαθύτερη κατάσταση που έχει. Το ότι δηλαδή ακόμη δεν πίστεψε αληθινά, δεν μετενόησε αληθινά, δεν απαρνήθηκε την αμαρτία, δεν απαρνήθηκε τον παλαιό του άνθρωπο αληθινά και δεν έχει διάθεση να τον απαρνηθεί. Μπορεί να γίνει έτσι πνευματική εργασία? Να αφήσουμε την ψυχή μας να ξεσκεπαστεί πλήρως και να φανερώσουμε την όλη κατάστασή μας στον Κύριο και να πάμε να μας γιατρέψει. Θα μας γιατρέψει ο Κύριος και τότε και η μελέτη της Αγίας Γραφής και ο εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία και όλα θα γίνονται κατά Θεόν. Και ημέρα με την ημέρα όλο θα προκόπτει η ψυχή από χάρη σε χάρη και θα ζει μέσα στις ψυχές ο Χριστός. Το ερώτημα όμως που αναφύεται είναι: θέλετε πραγματικά να αλλάξει η ζωή μας? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς μερικοί δικαιολογούν το ότι παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό με τη Θεία Κοινωνία και τελικά η δική μας ζωή δεν είναι όπως είναι η ζωή του Χριστού? Αφού τον Χριστό παίρνουμε, πώς η ζωή μας δεν είναι η ζωή του Χριστού? Πώς γίνεται αυτό? Αν πράγματι πιστεύουμε στον Χριστό, αν πράγματι πιστεύουμε ότι κατά το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό και ότι ενώνει το Χριστός με μας και εμείς με τον Χριστό, πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Δεν μπορεί να είναι η ζωή μας αυτή που είναι, πρέπει να αλλάξει. Και το θέμα δεν είναι απλώς ότι αργεί να αλλάξει η ζωή μας ή αλλάζει λίγο ή δεν αλλάζει καθόλου. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, θέλουμε να αλλάξει πραγματικά? Το θέλεις? Είσαι αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός και έρχεσαι στον Χριστό, διότι ακούς ότι δέχεται τους αμαρτωλούς για να πάρεις τον Χριστό μέσα σου. Σε ερωτώ όμως, όταν το κάνεις αυτό εσύ, ο όποιος αμαρτωλός, το κάνεις με αυτή τη διάθεση. Χριστέ μου, είμαι όλος αμαρτία, το συναισθάνομαι, αλλά έρχομαι Χριστέ μου σε σένα να με αλλάξεις και να κάνεις και σε μένα ό,τι ακριβώς έκανες στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία και στους άλλους Αγίους. Έρχομαι έτσι. Δεν είναι δυνατόν να έχεις αληθινή μετάνοια και επομένως δεν θα κάνεις σωστή εξομολόγηση και δεν θα γιατρευτεί τελικά η ψυχή σου. Δεν θα κλείσει η πληγή εάν από μέσα σου δεν θέλεις να αλλάξεις, αλλά να σε αλλάξει όπως θέλει ο Χριστός και όχι όπως εσύ νομίζεις. Και για να σε φτιάξει ο Χριστός όπως σε θέλει, όπως μπορεί να σε κάνει, για να έχει τη ζωή του Χριστού, τις αρετές του Χριστού. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτά και πώς τα καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρω πόσο πέφτω έξω αν πω ότι πολύ σπάνιο να βρεις άνθρωπο χριστιανό ο οποίος να έχει αυτή τη διάθεση. Κάνε με Χριστέ μου όπως εσύ με θέλεις. Ακόμη και εκείνος ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά προσπαθεί να φτιάξει τον εαυτό του κατά τα μέτρα του. Τι γουστάρεις δηλαδή, όχι τι θέλει ο Χριστός. Κατά τη γνώμη σου, κατά την κρίση σου, κατά την εκτίμησή σου, κατά τον πόθο σου. Δεν είμαι ρημνά σου να αφαιθείς να σε φτιάξει ο Χριστός. Είναι όμως αυτό αληθινή μετάνοια και αληθινή εξομολόγηση και στη συνέχεια συγχώρηση και κάθαρση της ψυχής αληθινή? Εάν τελικά μένεις σε αυτή την οτροπία να διαφεντεύεις εσύ, να κανονίζεις εσύ τα του εαυτού σου, να είναι ο εαυτός σου καλός μεν, αλλά όπως εσύ το κανονίζεις, όπως εσύ το θέλεις, είσαι σε λάθος δρόμο, είσαι σε πλάνη. Και μπορεί έτσι αλλιώς να φτιάξεις κατά τα μέτρα σου, κατά τη γνώμη σου, κατά την κρίση σου και κατά τον πόθο σου ένα είδωλο του εαυτού σου και να καμαρώνεις κιόλας. Αλλά δεν θα είσαι χριστιανός. Ποιος χριστιανός από εμάς τους καλούς χριστιανούς θα ήθελε από αυτή τη στιγμή και πέρα να τον αναλάβει ο Χριστός? Αλλά ειλικρινά και τίμηνα το που μου έχει θεωρητικά. Ποιος θα ήθελε να τον κάνει ο Χριστός αυτό που εκείνος θέλει να τον κάνει και άνετα αύριο να μπορεί να πει κανείς: δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός σου και τι ζω εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας 2:20. Τι δεν κάνει ο καθένας για να περισσώσει τον εαυτό του? Ενώ μετάνοια είναι όχι να περισσωθεί ο εαυτός σου, αλλά να πεθάνει ο εαυτός σου. Όχι να περισσωθεί το εγώ, ο παλαιός άνθρωπος ή όποια δική μας αρετή, αλλά να πεθάνουμε εν Χριστώ και να ζήσει μέσα μας ο Χριστός.

ό,τι καλό κι αν κάνεις στο δρόμο της πλάνης δεν ωφελεί. Ό,τι καλό λοιπόν κι αν κάνεις, αν το κάνεις στο δρόμο αυτό της πλάνης δεν ωφελεί. Επομένως και η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία και ό,τι άλλο δεν ωφελεί αν γίνεται στον δρόμο της πλάνης. Αν ό,τι κάνεις το κάνεις για να περιποιηθείς τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να πεθάνει, είναι χαμένος σκόπος. Παρακαλώ να τα πιστέψουμε αυτά και να συμμορφωθούμε προς αυτά. Είδα επανειλημμένως ψυχές που κάνουν σπουδαίο πνευματικό αγώνα, αλλά τελικά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, για να στήσουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την ιδίαν δικαιοσύνη. Την ιδίαν δικαιοσύνη, το δικό τους μπαϊράκι θα λέγαμε. Ρωμαίους 13. Τελικά, για να φτιάξουν το είδωλό τους όπως το θέλουν αυτοί και να το ευχαριστούνται, να το χαίρονται ως θρησκεύοντες, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τι έλεγε ο Φαρισαίος, ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, σε ευχαριστώ. Όπως οι άλλοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, είμαι ο καλύτερος πάνω στη γη, πλανητάρχης, αρετής. Είναι δηλαδή όπως όταν έχεις ένα παλιό οικοδόμημα και προσπαθείς από εδώ και προσπαθείς από εκεί να το κρατήσεις. Το στερεώνεις, το στερίζεις, το καλοποιείς, το περιποιείσαι για να γίνει ωραίο και δεν διανοείσαι καθόλου να το δεις να σωριάζεται κάτω και να γίνει στη θέση του ένα καινούριο οικοδόμημα. Είναι μερικοί μάλιστα που λένε είμαι δεμένος συναισθηματικά με αυτό το σπίτι. Αυτά κοσμικά στέκονται, αλλά πνευματικά δεν στέκονται. Είναι μερικοί που λένε πρέπει να πάω εκεί να εκκλησιαστώ για να αναπαυθώ. Αλλού δεν αναπαύομαι. Αν δεν αισθάνεσαι άνετα και αναπαυμένος όπου και να εκκλησιαστείς, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Είτε στην έρημο, είτε στη Λεωφόρο Αχαρνών, είτε στο βουνό πάνω. Ανάλογα που θα σε πάνε οι περιστάσεις, πρέπει να αισθάνεσαι το ίδιο. Πολύ περισσότερο λοιπόν ο καθένας είναι δεμένος με τον παλαιό άνθρωπο και δεν θέλει να τον αφήσει, παρόλο που είναι η κόλασή του. Στις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις φαίνεται καθαρά ότι ενώ πάσχει κανείς δεν θέλει να βγει από εκείνη την κατάσταση. Πάσχει, υποφέρει, έχει κόλαση μέσα του και όμως δεν θέλει να βγει από την κατάστασή του. Αυτό κατ' επέκταση συμβαίνει από πνευματικής απόψεως σε όλους. Μας έχει αγκαλιάσει ο παλαιός άνθρωπος σαν να έγιναν ένα σύμπλεγμα, σύμπλεγμα, κόμπλεξ. Το είναι μας και ο παλαιός άνθρωπος. Σιαμαίοι, και νιώθουμε συμπάθεια και δεν θέλουμε να ξεγλιτώσουμε. Και όταν καμιά φορά παίρνουμε τάχα απόφαση να ξεγλιτώσουμε από τον παλαιό άνθρωπο, θέλω να το προσέξουμε αυτό. Βάζουμε τον παλαιό άνθρωπο να κανονίσει τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν ποτέ αυτός να τα κανονίσει έτσι ώστε να πεθάνει? Γι' αυτό είναι ανάγκη να πιαστούμε από το θέλημα του Θεού, από τις εντολές του Θεού και όχι από το τι λέει ο εαυτός μας. Είναι ανάγκη να κάνουμε υπακοή. Και είναι ανάγκη τελικά μέσα σε αυτό το πνεύμα να μετανοήσουμε αληθινά και να επιστρέψουμε στο Θεό εν εξομολογήσει, εν μετανοία, για να λάβουμε τη συγχώρηση και να γίνει μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Εδώ τώρα μου φέρατε ένα σημείωμα, λέει ο πατήρ Σιμεών, από πράγματα που έχει πει ο Ρουμάνος ιερομόναχος πατήρ Κλεόπας, Ήλιε Κλεόπα, και θέλετε να το συζητήσουμε. Αφορά τον πνευματικό και τον εξομολογούμενο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το σημείωμα. Αυτό που πρότεινε ο πατήρ Κλεόπας, να γίνει δηλαδή από κοινού συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου για τήρηση κάποιου συγκεκριμένου κανόνα, πρακτικά μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση κάποιου που χρόνια βλέπει ένα πνευματικό αλλά ίσως ποτέ δεν εξομολογήθηκε καθολικά και αληθινά. Ή μήπως αυτό έχει ισχύ και εφαρμογή μόνο για ψυχές που για πρώτη φορά πάνε να συναντήσουν ένα πνευματικό? Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα γι' αυτό? Η ερώτηση. Γιατί δεν ρωτήσατε τον πατέρα Κλεόπα?
Βέβαια καταλαβαίνω τι περίπου είπε ο πατήρ Κλεόπας, αλλά στη Ρουμανία το καλοκαίρι τον συναντήσαμε. Καταλαβαίνω τι περίπου είπε, αλλά όσο να είναι, αν δεν είσαι εκεί επιτόπου να ακούσεις το συγκεκριμένο τι λέει, και αν δεν έχεις υπόψη σου όλα όσα είπε, και μάλιστα εάν δεν ρωτήσεις τον ίδιο που λέει κάτι ώστε να το διευκρινίσει καλύτερα, να το εξηγήσει και να προσθέσει μερικά πράγματα, είναι λίγο δύσκολο να απαντήσεις. Με αυτό που είπε ο πατήρ Κλεόπας, να γίνει από κοινού συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου για τήρηση κάποιου συγκεκριμένου κανόνα. Υποθέτω θα θέλει να πει, εάν το είπε έτσι, ότι ο πνευματικός δεν θα βάλει κανόνα αφιψηλού, σαν να δίνει μια συνταγή, απλώς διότι διάβασε κάτι κάπου ή απλώς διότι κάτι έτσι συγκεκριμένα λένε οι κανόνες της Εκκλησίας, αλλά θα λάβει υπόψη τον εξομολογούμενο, τον κάθε εξομολογούμενο, δηλαδή σε ποια κατάσταση βρίσκεται, τι κουράγιο έχει, τι δυνατότητες έχει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις του, ποια είναι η όλη ψυχική και ψυχολογική του, θα έλεγα, κατάσταση, πόσο είναι ή δεν είναι προχωρημένο στην πνευματική ζωή. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη ο πνευματικός και να μην κάνει το έργο του σαν να είναι κρυμμένος κάπου πίσω από ένα παραβάν, όπως κάνουν οι δυτικοί. Σε αυτούς ο πνευματικός ούτε βλέπει ούτε τον βλέπουν, αλλά απλώς ακούει τον εξομολογούμενο και απαντά ό,τι έχει να απαντήσει, και όλα έχουν έναν τυποποιημένο και ξηρό χαρακτήρα. Στην Ορθοδοξία δεν είναι έτσι. Ο πνευματικός και ο εξομολογούμενος βλέπονται, και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές. Γνωρίζει καλά ο πνευματικός, όσο βέβαια μπορεί να γνωρίζει, τον εξομολογούμενο, και λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που είπαμε πιο μπροστά, και επομένως θα του δώσει ανάλογο κανόνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, ότι δηλαδή λαμβάνει υπόψη του όλα τα του εξομολογουμένου και τον ίδιο τον εξομολογούμενο, και επομένως δεν δίδεται αυθαίρετα ο κανόνας, αλλά σαν να γίνεται μια συνεννόηση με τον εξομολογούμενο. Μπορούμε να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο. Εγώ σκέπτομαι, θα μπορούσε να πει ο πνευματικός, μετά από όσα μου είπες, ότι θα μπορούσες να κάνεις αυτό το κανόνα. Τι λες εσύ? Και μπορεί να πει ο εξομολογούμενος, έχω αυτή και εκείνη τη δυσκολία, και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν θα μπορέσω, τουλάχιστον τώρα, να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Αν γίνεται, να είναι κάπως λιγότερα. Οπότε πάλι ο πνευματικός θα τα ζυγίσει και μπορεί να καταλήξει, κάνε αυτό το κανόνα. Αυτό δεν έχει την έννοια ότι χαρίζεται στον εξομολογούμενο, ότι τελικά γίνεται το θέλημα του εξομολογουμένου, αλλά έχει την έννοια ότι ο πνευματικός, όπως έχουν τα πράγματα, είδε τι μπορεί να κάνει ο εξομολογούμενος και τι ακριβώς μπορεί να τον βοηθήσει. Καμιά φορά, για να φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί να πω σε κάποιον, σε κάποια, αν σου έλεγα ότι για ένα διάστημα δεν πρέπει να κοινωνήσεις, πώς θα το δεχόσουν? Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια βολιδοσκόπηση για το ποια διάθεση έχει ο εξομολογούμενος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πει δεν έχω καθόλου κουράγιο και πρέπει τώρα αμέσως να κοινωνήσω, έτσι θα γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια κάποια συνεννόηση. Μπορεί επί πολλά χρόνια να εξομολογείται κανείς και όλα να γίνονται λίγο τυπικά, όχι τόσο διότι δεν πρόσεξε ο πνευματικός, μπορεί και αυτό να είναι, όσο διότι ο εξομολογούμενος δεν σήκωνε τίποτε περισσότερο. Δεν σήκωνε περισσότερα πράγματα. Κάποτε όμως τα πράγματα δείχνουν ότι ο εξομολογούμενος έχει μια περισσότερη διάθεση και θέλει να γίνει κάτι πιο σοβαρό, κάτι πιο σπουδαίο. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούν πνευματικός και εξομολογούμενος να μελετήσουν καλύτερα το θέμα και να δουν ποιον σταθερό κανόνα θα μπορούσε να τηρήσει ο εξομολογούμενος. Από κοινού δηλαδή να βγάλουν τον κανόνα που θα τηρήσει, ώστε να γίνει κάτι στην ψυχή του.

Θεέ μου, θέλω να με οδηγήσεις. Προσωπικώς θα μπορούσα να σας πω το εξής. Υπάρχουν εξομολογούμενοι που έρχονται ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε και δέκα χρόνια. Εξομολογούνται και φεύγουν. Λέει ο πνευματικός κάτι, αλλά όμως βλέπει ότι δεν είναι όριμα τα πράγματα για να πει κάτι παραπάνω. Όμως έρχεται ώρα που, πώς να το πούμε, δημιουργείται μία κάποια, θα έλεγε κανείς, σύγκρουση, με την καλή έννοια, στην ψυχή του εξομολογουμένου, γιατί δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η τακτική που απλώς εξομολογείται κανείς και τακτοποιεί λίγο την ψυχή του. Οπότε ο πνευματικός αναγκάζεται και λέει μερικά πράγματα που δεν τα είχε πει ποτέ μέχρι τότε. Όχι γιατί τα έκρυβε ή δεν ήθελε να τα πει, αλλά γιατί δεν τα σήκωνε ο εξομολογούμενος. Ξεκίνησα λέγοντας προσωπικός. Επομένως, αυτά εκ πείρας σας τα λέω. Βέβαια, καμιά φορά ξαφνιάζεται ο υποτακτικός, ο εξομολογούμενος, από αυτό, γιατί είχε την ιδέα ότι καλά πήγαιναν τα πράγματα. Δεν πήγαιναν όμως καλά. Ξαφνιάζεται και σαν να ζητάει λίγο να διαμαρτυρηθεί, λίγο να παραπονηθεί. Γιατί αυτό που ίσως τώρα θα αρχίσει να γίνεται δεν είχε γίνει πιο μπροστά. Αλλά σύντομα καταλαβαίνει ότι δεν σήκωνε ο εαυτός του κάτι περισσότερο. Και τώρα ακόμη που φαίνεται ότι ωρίμασαν τα πράγματα, δεν είναι εντελώς όριμα. Απλώς έφτασαν σε μια κάποια οριμότητα, ίσα ίσα για να λεχθεί κάτι παραπάνω. Όχι ότι αυτά θα γίνουν κιόλας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να φτάσει ένας χριστιανός στο σημείο να πάρει τη γενναία απόφαση να παραδοθεί στο Θεό. Με τον κοινό νου που έχει κανείς να πει «Θεέ μου, θέλω να με οδηγήσεις». Να το πει ειλικρινά, τίμια, ευθέως, με πολύ ζήλο και με αποφασιστικότητα. «Θέλω να με οδηγήσεις. Πιστεύω ότι θα με οδηγήσεις, ότι μπορείς να με οδηγήσεις, ότι θέλεις να με οδηγήσεις και ότι θα το κάνεις. Παραδίδομαι σε σένα, Θεέ μου». Αλλά αποφασιστικά να το πει. Με λόγια βέβαια πολλοί το λένε, αλλά να τα βάλει όλα κάτω η ψυχή και να ξεκινήσει έτσι είναι πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλο πράγμα να γίνει αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο και μερικές φορές αργεί αρκετά να γίνει. Έχω παρατηρήσει ότι όχι μόνο με λόγια, αλλά και με κάποια ενέργεια της ψυχής, με κάποια προσπάθεια συγκεκριμένη, θέλει κανείς να πάρει μια τέτοια απόφαση και να ξεκινήσει. Και ενώ γίνεται ένα τέτοιο πράγμα, πάλι γυρίζει στα ίδια. Είναι γιατί δεν αγγίζει το βάθος της ψυχής μας μια τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει ολοκληρωτική μετάνοια. Υπάρχουν μερικές ψυχές οι οποίες εξομολογούνται κατά έναν τέτοιο τρόπο που δεν αγγίζουν τον εαυτό τους. Μπορεί να πούν μερικά συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά αυτά λέγονται κατά τέτοιον τρόπο, σαν να είναι η ψυχή αυτή συνεχώς στην περιφέρεια. Δεν βλέπει και δεν αγγίζει το βάθος του είναι της και δεν ερευνά εκεί μέσα να δει τι γίνεται, ώστε να παρουσιάσει στο Θεό την πληγή της, το ποιόν της και όλη τη δυσοδεία της, για να την καθαρίσει ο Θεός και να τη συγχωρήσει. Αυτό το συνηθίζουν κάποιες μητέρες, κάποιες σύζυγοι, ο σύζυγος, η σύζυγος, κάποιοι νέοι, και δεν ξέρω ποιος εξαιρείται. Έρχεται παραδείγματος χάρη μία μητέρα να εξομολογηθεί. Ξεκινάει στην αρχή κάπως καλά. Αρχίζει να μιλάει με κάποιον πόνο, λέει καμιά δική της αμαρτία, αλλά από εδώ το φέρνει, από εκεί το φέρνει, καταλήγει στους άλλους. Ο σύζυγος εάν έκανε έτσι, όμως δεν κάνει έτσι, αλλά κάνει αλλιώς και μας δημιουργεί αυτές τις δυσκολίες, εκείνες τις στενοχώριες που σας είπα. Εν συνεχεία αναφέρει ότι το ένα παιδί έτσι, το άλλο παιδί αλλιώς. Όλα αυτά μπορεί να είναι γεγονότα και καταστάσεις που όντως επηρεάζουν την ζωή του σπιτιού, της οικογένειας, αλλά αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Εσύ περιγράφεις τα συμβάντα του σπιτιού σου. Εξομολόγηση σε αυτή την περίπτωση είναι το να πει: σας είπα και άλλη φορά, ο σύζυγός μου δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, τα παιδιά μου εκείνα τα προβλήματα, αλλά ποιος ξέρει και αυτοί γιατί φτάνουν σε αυτό το σημείο, γιατί έτσι φέρονται, γιατί βασανίζονται. Και εγώ που κάνω την καλή, που νομίζω ότι είμαι καλή, ταράσομαι, ανησυχώ, θίγομαι, πληγώνομαι, αντιμιλώ, αυθαδιάζω, όχι εξωτερικά, αλλά από μέσα μου έχω ένα θράσος, έχω ένα παράπονο μέσα μου, μια γκρίνια
που δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά μάλλον είναι ένα παράπονο που πάει τελικά στο Θεό. Και έτσι παρουσιάζει όλο το δικό της χάλι η ψυχή, χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά πράγματα και δεν χρειάζεται να μείνει ώρες μέσα στο εξομολογητήριο για να λέει ιστορίες. Μέσα σε λίγη ώρα θα παρουσιάσει την όλη πληγή που έχει μέσα της, τις αδυναμίες που έχει, και έτσι θα έρθει πραγματική μετάνοια στην ψυχή, θα έρθει συγχώρηση, η πραγματική συγχώρηση, θα έρθει η χάρη του Θεού, και οπωσδήποτε η ψυχή αυτή θα προκόψει πνευματικά, αλλά και οπωσδήποτε θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και στις σχέσεις της με τους άλλους. Ενώ εάν μένει μόνο στο να πει έχουμε αυτές τις δυσκολίες και μου κάνει ο Α αυτό και μου λέει ο Β εκείνο, όπως είπαμε, δεν θεωρείται ότι εξομολογείται. Όμως και στην περίπτωση ακόμη που όχι μόνο μια μητέρα, αλλά γενικά κάθε εξομολογούμενος δεν διστάζει να βάλει το μαχαίρι βαθιά στην ψυχή και να ομολογήσει ένα-ένα τα αμαρτήματά του. Μίλησα έτσι, αντέδρασα έτσι, πίκρανα τον άλλο, τον πλήγωσα, χωλή ολόκληρη άφησα στον άλλο. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υποκρύπτεται βαθύτερα ένα παράπονο, το οποίο είναι πάλι μια δικαιολογία και να μην γίνεται ουσιαστική εξομολόγηση. Ένα παράπονο που διαφαίνεται λίγο και που δεν πολύ προβάλλεται. Τέτοιος είναι ο σύζυγός μου, τι να κάνω κι εγώ, αφού είναι τέτοιος, μιλώ όπως μιλώ και φέρομαι όπως φέρομαι, λες από μέσα σου, χωρίς να το πεις απ' έξω σου. Απ' έξω σου, τα χατες θες εσύ. Τα χατες όμως. Δεν υπάρχει και εδώ μετάνοια. Δεν το λέει έτσι ακριβώς βέβαια, αλλά έτσι όμως το ζει μέσα της. Ή θα πει κάποιος, τέτοια είναι η σύζυγός μου, τι να κάνω, γι' αυτό φέρομαι έτσι και μιλώ έτσι. Ή θα πει, έτσι είναι τα παιδιά μου, έτσι είναι οι γονείς μου. Οπότε δεν γίνεται σωστή εξομολόγηση. Αυτό είναι λεθεμένη εξομολόγηση. Εσύ τι είδους ευθύνες παίρνεις επάνω σου όταν τα λες αυτά? Δεν ευθύνεσαι για τίποτε. Είναι ανάληψη όλων των ευθυνών. Αυτό το εγώ φταίω που λέει ο πατήρ Στέφανος. Εγώ φταίω για όλα. Για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, για το παιδί μου, για τους μαθητές μου, για τους συναδέλφους μου, για τους αδελφούς και συλλειτουργούς. Εγώ φταίω. Για το στρατό, για τους μαθητές μου, συμπεριφορά μου, για τους γονείς, για τους φίλους. Εγώ φταίω. Αυτό σημαίνει ανάληψη προσωπικής ευθύνης για όλο τον πόνο και όλο το φάλτσο που υπάρχει γύρω μας. Αν όλοι οι άνθρωποι είμαστε μία ουσία και είμαστε και αλλήλων μέλη, παίρνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού και εγώ το ίδιο, και είσαι στο μάτι μου, το αυτί μου, το χέρι μου, το πόδι μου, μπορώ να πάρω ένα ραβδί και να χτυπάω τα πόδια μου? Άρα γιατί να κάνω να πονέσει η γυναίκα μου, να κάνω να πονέσει ο άντρας μου? Το ίδιο πράγμα, τον εαυτό σου ταλαιπωρείς, ταλαιπωρώντας τους άλλους. Είναι λοιπόν λαθεμένες εξομολογήσεις αυτές. Οπωσδήποτε είναι μια προσπάθεια και γίνεται και κάτι τι. Αλλά δεν μπορεί παρά ο Θεός να τον λαμβάνει υπόψη του, και ο πνευματικός βέβαια που ακούει τον λαμβάνει υπόψη και δίνει την άφεση, αλλά όμως δεν είναι σωστή εξομολόγηση. Η ψυχή πάλι είναι φρακαρισμένη, πάλι είναι μπλεγμένη στα γρανάζια της φιλαυτίας και της αυτοδικαιώσεως, στα γρανάζια της δικαιολογίας και του εγωισμού. Δεν ξεσκεπάζει την ψυχή έτσι και δεν αφήνεται γυμνή και τετραχυλισμένη στο έλεος του Θεού, στη χάρη του Θεού, χωρίς την παραμικρή δικαιολογία, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να καλυφθεί ώστε να τη θεραπεύσει ο Θεός.

η πρόνοια του ανθρώπου να τακτοποιήσει μόνος του την ψυχή του. Λαμβάνει πρόνοια ο άνθρωπος να τακτοποιήσει μόνος του την ψυχή του. Διότι το να προσπαθεί κανείς να δικαιολογηθεί είναι σαν να θέλει ο ίδιος να τακτοποιήσει την ψυχή του. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι σαν να έχεις κάποια αρρώστια που θέλει ίσως εγχείρηση και αντί να πας στο γιατρό και να πεις με κάθε λεπτομέρεια ακριβώς ό,τι συμβαίνει και με πολλή εμπιστοσύνη να αφαιθεί στα χέρια του και ως γιατρός να σε θεραπεύσει, εσύ ή δεν πας καθόλου ή κι αν πας δεν φανερώνεις όλη την άρρωστη κατάσταση. Σαν να θέλεις μερικά πράγματα να τα καλύψεις, να τα σκεπάσεις ή μόνος σου να τα τακτοποιήσεις. Δεν ξέρω εάν έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο αρρώστησαν βαριά, αλλά μπορεί να έφυγαν και από αυτόν τον κόσμο ένεκα του ότι τα πήραν έτσι τα πράγματα. Νόμιζαν δηλαδή ότι μόνοι τους μπορούν να τακτοποιήσουν την πληγή τους, την ασθένειά τους, και για τον α ή β λόγο δεν θέλησαν να τη φανερώσουν στο γιατρό και αυτή έκανε τη δουλειά της. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Στα πνευματικά είναι πολύ περισσότερες. Δεν φανερώνεται ο άνθρωπος ό,τι μπορούν να πιάσουν οι άλλοι με τη δική τους, ας πούμε, ικανότητα. Ακόμη και στο ανδρόγυνο, που είναι η πιο στενή σχέση και είναι πολύ πιο κοντά οι δύο αυτοί άνθρωποι από ό,τι είναι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο καθένας έχει τα μυστικά του. Δεν μιλούμε για το ότι πάει ο ένας εδώ, πάει ο άλλος εκεί, κάνει αμαρτίες και τις κρύβει, που γίνονται και τέτοια, αλλά για το ότι δεν φανερώνουν το βαθύτερο είναι τους. Βέβαια δεν είναι υποχρεωμένοι σε απόλυτο βαθμό να φανερώσουν τον εαυτό τους. Τον εαυτό του κανείς τον φανερώνει στο Θεό διαμέσου της Εκκλησίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι τόσο πολύ κοινωνούν μεταξύ τους, ώστε είναι ως ένας άνθρωπος η γαμική σχέση. Και όμως ο καθένας έχει ένα βαθύτερο εαυτό, έναν κρυμμένο εαυτό που τον ζει, αλλά δεν τον φανερώνει ούτε στον ίδιο τον εαυτό του, όχι στο σύζυγό του ή στη σύζυγό του. Θυμάστε τη φράση «Αδάμ, πού ή», που είπε ο Θεός στον Αδάμ, εκείνο το δειλινό. Έχει την τάση ο άνθρωπος να κρύβεται και να καμουφλάρεται. Πού ή, πού ή. Έχει την τάση να αυτοδικαιώνεται και να δικαιολογείται. Έχει την τάση να αποδείξει και στον εαυτό του και στους άλλους ότι είναι ένα κάτι τι. Το τουπέ και η πόζα που λέει αλλού ο πατήρ Σημεών. Κάποιος είσαι τώρα εσύ, κάτι έκανες, ναι. Από αυτές τις τάσεις ξεκινούν όλα τα κακά. Πρώτος ο Αδάμ εκδήλωσε την τάση αυτή μετά από την πτώση. Να ήταν μόνο η πτώση, μετά την πτώση αρχίζουν τα κακά όλα. Θυμάστε, μετά την πτώση, ο Αδάμ και η Εύα κρύφτηκαν καθώς άκουσαν τη φωνή του Θεού. Περιπατούντος εν το παραδείσο. Και ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι, πού είσαι. Αχ, αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα αυτό ο Θεός το θέτει στον καθένα. Πού είσαι, έλα εδώ, πού είσαι. Δεν ξέρει ο Θεός που είναι ο καθένας μας. Με ρώτησε κάποιος, ναι, πού είναι ο Θεός Πάτερ, και θυμήθηκα την απάντηση του μακαριστού σχετής της κυρίου Παύλου. Πού είναι ο Θεός εκεί που τον άφησες. Ψάξε να βρεις πού σου έδινε το χέρι ο Θεός και εσύ δεν το πήρες υπόψη σου αυτό και πήγες παρακάτω. Δεν ξέρει ο Θεός που είναι ο καθένας μας. Δεν ήξερε που είναι ο Αδάμ. Ήξερε ότι ο Αδάμ πήγε να κρυφτεί. Και ο Αδάμ δεν κρύφτηκε, ας πούμε, μόνο πίσω από κάποιο θάμνο, αλλά προσπάθησε να κρυφτεί εσωτερικά. Αδάμ, πού ή, πού είσαι. Ο Αδάμ πριν πέσει ήταν ενώπιον του Θεού εντελώς ανοιχτός. Όχι μόνο από την πλευρά του Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός όλα τα έβλεπε και τα ήξερε, ο Θεός πάντοτε όλα τα ξέρει, αλλά και από την πλευρά του Αδάμ. Ένιωθε εντελώς ανοιχτός ενώπιον λοιπόν του Θεού και καμιά απολύτως διάθεση δεν είχε να κρυφτεί από τον Θεό και φυσικά από τον εαυτό του και την Εύα. Καμία τέτοια διάθεση δεν είχε. Μόλις όμως μπήκε η αμαρτία, άρχισε ο Αδάμ να κρύβεται. Τον πλησιάζει ο Θεός και αρχίζει ο Αδάμ τη δικαιολογία. Εμείς είμαστε γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Τα παλαιότερα χρόνια πολύ λίγοι ήταν αυτοί που μάθαιναν γράμματα. Οι πολλοί δεν μάθαιναν και σήμερα υπάρχουν αρκετοί που δεν μαθαίνουν, που είναι στην ύπαιθρο, στους αγρούς, στα βουνά και μπορεί να δικαιολογούνται.
Και όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα, ας είμαστε γραμματιζούμενοι, που είναι πολύ πολύ απλά και πολύ στοιχειώδη, ότι δηλαδή παίζεις παιχνίδι με τον εαυτό σου και κάνεις κιόλας ότι είσαι ανοιχτός. Αυτό οργιάζει σήμερα, θα έλεγε κανείς. Να δείξει ο καθένας τον άλλο ότι είναι ανοιχτός, ότι δεν κρύβεται καθόλου, ότι φανερώνει τον εαυτό του και τα λέει όλα. Ποια λες όλα, ψεύτη? Αφού τις τον εαυτό σου δεν τα λες, τα χαταλές τους άλλους, τα φανερώνεσαι και στους άλλους, αφού τις τον εαυτό σου δεν φανερώνεσαι. Η τάση αυτή που έχουν οι άνθρωποι να κάνει ο καθένας τον έξυπνο, τι είναι? Είναι μια προσπάθεια, και το διαπιστώνει κανείς, να καλυφθεί ο άνθρωπος. Κάνεις τον έξυπνο για να καλύψει τη βλακεία σου. Να κρυφτεί, να δικαιολογηθεί, να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που τυχόν οι άλλοι θα υποψιάζονταν, κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται, κάτι άλλο, αν θέλετε, από αυτό που είναι. Διότι άμα είσαι, είσαι, άστο τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια να το δείξεις, θα φανεί μόνο του. Γιατί πουλούν εξυπνάδες μεταξύ τους οι άνθρωποι? Γιατί συμπεριφερόμαστε όπως έτσι όπως συμπεριφερόμαστε? Τόσο ανόητα, με τέτοια λόξα, τόσο εκτός πραγματικότητος, σαν να γελάει ένας τον άλλον, σαν να λέει ψέματα ένας τον άλλον. Αλλοκοϊδευόμαστε. Γιατί το κάνουμε? Γιατί δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Είμαστε και γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Υποτίθεται ότι μάθαμε πολλά, ξέρουμε πολλά και ακόμη μαθαίνουμε. Τι μας πειράζει να ταπεινωθούμε? Δεν υπάρχει πιο αληθινό πράγμα από την ταπείνωση. Τι θα πει ταπείνωση? Το πιο αληθινό πράγμα από όλα είναι ταπείνωση. Το πιο αληθινό. Αν ακούει κανείς για ταπείνωση, πάει το μυαλό του ότι πρέπει να πει ψέματα. Ποιος σου λέει να πεις ψέματα? Να πεις την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Τι έχεις ού και έλαβες? Τι έχεις δικό σου που να μην το έχεις πάρει από αλλού? Είδε και έλαβες. Τι καυχάσαι ως μηλαβών? Αφού αυτό που έχεις είναι χάρισμα, σου δόθηκε. Τι καυχέσαι ότι είναι δικό σου, σαν να μην το πήρες από κάπου? Είναι από την Άρθρο προς Κορινθίους 4:7. Το απόσπασμα. Και αν ακόμη δεν πιστεύεις στο Θεό, ας πάρουμε και αυτή την περίπτωση. Σκέψου, εάν το μυαλό σου κόβει παραπάνω από το μυαλό των άλλων, εσύ το έφτιαξες να κόβει. Λίγο να σκεφτείς με κοινό νου, δεν θα αργήσεις να πεις ότι η φύση σου το χάρισε. Πες έστω έτσι, αν δεν θες να πεις ότι ο Θεός σου το χάρισε. Το πάμε και μέχρι εκεί, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό για να ταπεινωθούμε. Όχι, και αν ακόμη δεν πιστεύεις, πρέπει να είσαι ταπεινός, αφού βλέπεις ότι από το μηδέν έρχεσαι και σιγά σιγά παρουσιάζονται όλα αυτά που παρουσιάζονται στον εαυτό σου και τα οποία δεν τα φτιάχνεις εσύ. Εσύ, για παράδειγμα, τράβηξες τον εαυτό σου και έγινες ψηλός. Εσύ σταμάτησες τον εαυτό σου να ψηλώνει και είσαι κοντός. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τον κανόνα. Αντίθετα, τον επικυρώνουν. Ή επειδή εσύ θέλησες να γίνεις πολύ έξυπνος, γι' αυτό είσαι έξυπνος. Είσαι ιδιοφυΐα, επειδή εσύ προσπάθησες να είσαι ιδιοφυΐα. Τι έχεις λοιπόν ού και έλαβες? Είδε και έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών? Ας υποθέσουμε ότι έχεις εφρά διαλόγου. Χρησιμοποιώντας την ευχέρεια που έχεις, ρητορεύεις και με όλο το είναι σου παρακολουθείς να δεις αν σε θαυμάζουν. Να και το ναρκισιστικό τραύμα που μας λέει και η ψυχανάλυση εδώ. Ο ναρκισσός που θέλει επιβεβαίωση. Γιατί έχει ψυχολογικό κενό. Και δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πέρα για πέρα νοεί τένις. Καμαρώνεις από μέσα σου και φουσκώνεις σε γαλοπούλα και δεν διανοείσαι εσύ ως σπουδαίος ότι εκείνη την ώρα δεν έχεις καμιά σχέση με την αλήθεια, ότι είσαι έξω από την αλήθεια. Αν θέλεις να βρεις την αλήθεια, χρειάζεται να ταπεινωθείς αμέσως. Για να το καταλάβετε καλύτερα, να πούμε ένα παράδειγμα. Κρατώ εγώ ένα κασετόφωνο στο χέρι και το έχω σε λειτουργία και κοκορεύομαι. Τι ωραία που τα λέω. Εγώ τα λέω. Το κασετόφωνο τα λέει. Έτσι λοιπόν, αν λες εσύ ό,τι λες, ποιος νομίζει ότι σε έφτιαξε ικανό να τα λες? Όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Στέφανος, ο Αναγνωστόπουλος, γαρσονάκια του Θεού είμαστε. Να. Εμείς κρατάμε το δίκο και εκείνος σερβίρει και τα ποτά και την οστιμιά τους μαζί. Ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα γρανάζια της δουλείας, της εχμαλωσίας, του αλυσοδέματος, καθώς θέλει να υπερηφανευθεί, να επιδειχθεί. Δηλαδή φεύγει από την αλήθεια και μπαίνει μέσα στα οικόπεδα και την περιοχή του ψεύδους. Μόλις ο άνθρωπος ταπεινωθεί, αμέσως λυτρώνεται.

0: η ταπείνωση ελευθερώνει. Τώρα να έρθουμε πάλι στο χριστιανό, σε αυτόν δηλαδή που αποφάσισε να γίνει άνθρωπος του Θεού. Εάν ταπεινωθεί, οπωσδήποτε θα ξεκινήσει σωστά. Οπωσδήποτε θα δει τον εαυτό του, οπωσδήποτε θα ξεγυμνώσει το εσωτερικό του, θα το φανερώσει και δεν θα κάνει καμιά προσπάθεια να δικαιολογηθεί ή να μιλήσει έτσι ώστε να μπορέσει να εμπνεύσει στον άλλο καλή ιδέα για τον εαυτό του. Αυτός που αποφάσισε να γίνει άνθρωπος του Θεού, καθώς έχει μελετήσει τα πράγματα και έχει συνειδητοποιήσει την πραγματικότητά του, καταλήγει στο «Τι περιμένει από εμένα το σκύβαλο ο Θεός?» Όχι ότι το λέει κανείς με τα χείλη του, αλλά το ζει και το αισθάνεται αυτό. Τι περιμένει από εμένα το σκύβαλο ο Θεός? Μετά τα αφήνει όλα κανείς στο Θεό και παραδόξως καθώς αφήνει όλα στο Θεό, κάνει πολλά πράγματα. Αλλά πώς τα κάνει? Δεν τα κάνει νομίζοντας ότι αυτός μπορεί να τα κάνει, ότι έχει την ικανότητα να τα κάνει. Όχι. Είναι ζωντανός άνθρωπος και ο ζωντανό άνθρωπο τον αναλαμβάνει ο Θεός και τον χρησιμοποιεί ως όργανό του και έτσι μπορούν να γίνουν από αυτόν πολλά πράγματα. Αλλά ούτε διανοείται ότι αυτός έχει ικανότητες να τα κάνει. Ούτε αυτός έχει προσόντα και μπορεί να τα κάνει. Είναι πεπισμένος μέσα του ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Δεν ξέρω αν συνεννοούμαστε. Να γυρίσω τώρα στην περίπτωση της μάνας που έλεγα πιο μπροστά, η οποία υποτίθεται ότι θέλει το καλό του συζύγου, το καλό των παιδιών και όλο εκεί στριφογυρίζει τάχα από καημό. Καημό είναι και η κάψα ο καημός. Τάχα από πόνο. Χρειάζεται βαθιά να το συνειδητοποιήσει και να πει μέσα της αυτός ο άνθρωπος, ο σύζυγός μου και αυτά τα παιδιά είναι του Θεού. Αυτός και τους γνωρίζει και τους αγαπά και ασχολείται μαζί τους και ενδιαφέρεται και έχει τους τρόπους του να τους βοηθήσει. Γιατί λοιπόν εγώ καίγομαι και το παίρνω το θέμα έτσι, σαν να είμαι εγώ εκείνη η οποία θα τους διορθώσει και θα τους τακτοποιήσει? Είναι ο Θεός που φροντίζει για αυτούς. Και εγώ αφήνω το θέμα στο Θεό. Σαν μερικές μάνες που έρχονται τώρα οι ρίσοι στο εμπαρόδο, λοιπόν, την περίοδο των εξετάσεων και λένε στον πνευματικό, τα παιδιά περνάνε εξετάσεις, τώρα θα δώσουν εξετάσεις για το πνευστήμιο και έχουν οι ίδιες πιο πολύ άγχος από τα παιδιά τους. Να τους πούμε ότι, κυρία μου, εσύ έχεις το πρόβλημα, το παιδί σου δεν το ξέρω, δεν το είδα, μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει. Εσύ πάντως έχεις πρόβλημα με τον τρόπο που εκφράζεσαι και στέκεσαι αυτή τη στιγμή ενώπιον του πνευματικού. Και στο κάτω-κάτω τόση μεγάλη κάψα, γιατί εσύ σταυρώθηκες για τα παιδιά σου? Και μακριά σου να πάνε. Πιο κοντά είναι ο Θεός στα παιδιά εσύ. Που είσαι εδώ και το παιδί είναι στη Γαλλία. Και την ώρα που το αφήνει στο Θεό, αλλά το αφήνει από μέσα της η μητέρα, αμέσως κιόλας έχει κάνει κάτι που είναι όμως εντελώς διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί τη δική της πονηριά, το παράπονό της, τις δικαιολογίες της, τα καμώματά της, ότι τάχα ενδιαφέρεται, ενώ είναι καμώματα αυτά. Τα συνειδητοποιεί όλα αυτά και ταπεινώνεται ακόμα πιο πολύ. Για να το κάνει όμως αυτό πρέπει να είναι απογυμνωμένος εσωτερικά ο άνθρωπος. Να είναι δηλαδή ταπεινός, πολύ ταπεινός, τόσο που να μην παίρνει τρόπον την άλλο πιο κάτω. Αλλά εκείνος που ταπεινώνεται δεν θίγεται ποτέ, δεν τον θίγει κάτι. Δεν αισθάνεται ποτέ ότι είναι καταπιεσμένος, ώστε να αποσύρεται σε μια γωνιά παραπονιάρικα, πεισματάρικα, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτε, εγώ το κακόμοιρο, λέμε, συμπληρώνουμε. Όχι, ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να πει. Μπορεί άχρηστος να είμαι και να αισθάνομαι, αλλά ειδού εγώ Κύριε. Αν δεν βρήκες άλλον καλύτερο και αν εσύ το εγκρίνεις, ειδού εγώ Κύριε. Και αμέσως έχει κανείς κάτι να κάνει και έναντι του ενός και έναντι του άλλου. Αμέσως. Όλα αυτά όμως γίνονται πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι πρώτα και μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Μετά δεν αμαρτάνει κανείς. Δεν αμαρτάνει διότι είναι προσγειωμένος πάντοτε στον εαυτό του, στην ταπείνωσή του, στο ότι αυτός είναι ένα σκύβαλο και έχει μέσα του τη βεβαιότητα πως ό,τι θα γίνει θα το κάνει ο Θεός χρησιμοποιώντας και αυτόν. Επίσης είναι σίγουρο ότι δεν παιδεύεται, δεν τυραννιέται και ούτε παιδεύει τους άλλους, ούτε δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες στους άλλους ώστε να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Είναι ενδεχόμενο μάλιστα να τα κάνει και καλύτερα. Θα τολμούσα να πω ότι όπως και αν έχουν τα πράγματα, αν πάρει κανείς αυτή τη στάση, κάπως θα βελτιώσει και τα γύρω πράγματα και θα συντελέσει στο να γίνει κάτι καλό και στους άλλους. Μην ξεχνάμε όμως το εξής, όσο και αν φαίνεται παράξενο στη λογική του σημερινού αλαζόν ανθρώπου. Το φυσιολογικό είναι Το σκεφτόμαστε αυτό. Θα επανέλθουμε. Το φυσιολογικό είναι να βλέπεις τον άλλον ως Άγιο, ό,τι κι αν είναι. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
3: Βοήθησε και εσύ.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλ της ύλης. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το άμυμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ως για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουν τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει.

0: στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συμδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρμα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνών, η παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτων. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρκον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκόντη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, να εμφανίσας ο κτήστης συνήντσι υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσες γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως την πονεκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και ρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, και ρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, και ρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, και ρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, και ρε κριτού δικαίωδης όφησης, και ρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο απερίδατος λόγος, συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος επαρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ, χαίρε τα αναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρα ασχοληφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμενο. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των χρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υπόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων εμπλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των
3: Λόγων. Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Και περαγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσου. Του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερβάπησα τη βοτανική κυρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιρρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, του λογισμού διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, δυνατή παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
7: Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον επόδους αποτυχήρους και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και λιγόνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρουσινικτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό τους. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ο αιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ εστου τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρείς απέναντι τον Θεό
7: σου χωρίς μιλήσουμε και είναι.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτών. Απόδοση στην Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Προσεξίας. Νύχτα ζωφερή και μαύρο σκοτάδι και συνεχής ομίχλη. Αυτό είναι η απροσεξία και αυτός που περπατά μαζί της δεν ξέρει που πηγαίνει. Οι δρόμοι αυτών που δεν προσέχουν είναι σκοτεινοί και δεν βλέπουν που σκοντάφτουν. Πονηρό θηρίο αποκαλεί την απροσεξία ο Σιμεών ο μεταφραστής, όπως και λιοντάρι αρπακτικό, φίδι δηλητηριώδες που αρπάζουν και κατασπαράζουν αυτούς που τη συναναστρέφονται. Η απράγμονος ησυχίας. Η αμέριμνη ησυχία είναι πιο τίμια από τις υπερήφανες πράξεις. Η αμέριμνη ησυχία αρμόζει στον εγκρατή. Αυτός είναι αναγκαίο να αποφεύγει τον κόσμο και το θόρυβο για να έχει και το νου του απερίσπαστο και την καρδιά του ατάραχη. Γιατί στον κόσμο βρίσκεται πολύ ταραχή και στο θόρυβο περισπασμός. Βίος ήσυχος και αμέριμνος είναι σπουδαιότερος πολλών αποκτημάτων. Ο σοφός επιδιώκει ηρεμία και απραγμοσύνη και απραξία για να μετέχει στην ησυχία των θείων θεωρημάτων. Ο Θεός προσβλέπει στον πράος, τον ήσυχο, σε αυτόν που υπολογίζει και ακολουθεί τις εντολές του. Η ησυχία γίνεται αρχή κάθαρσης για την ψυχή. Και όπως τα θηρία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όταν είναι συμμαζεμένα από το φόβο τους, έτσι και τα δηλητηριώδη κακά της ψυχής, όπως είναι οι επιθυμίες, οι οργές, οι λύπες και οι φόβοι, όταν τα κατευνάσουμε με την ησυχία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τη δύναμη της λογικής. Ο ήσυχος και αμέριμνος βίος σε αυτούς που μπορούν να φιλοσοφούν συνεργεί στην τελειότητα. Ο Πλούταρχος λέει, σοφό θεωρείται το απόκτημα της ησυχίας ανάμεσα σε άλλα και για την επιστήμη όταν γίνεται η ησυχία αφορμή για την καλλιέργεια της φρόνησης. Δεν λέω την επιστήμη της αγοράς και του εμπορίου, αλλά την ανώτερη, η οποία εξομοιώνει αυτόν που την ακολουθεί με το Θεό. Είναι μακάριος ο απράγμων και ησύχιος κατά Θεόν βίος. Αυτός που περιφέρεται μέσα στους θορύβους και θέλει να γνωρίσει τα επουράνια, ξέχασε πως όταν σπαρθεί ο σπόρος μέσα στα αγκάθια, πνίγεται ανάμεσά τους. Και αυτός που δεν αναζητά στη σιωπή το Θεό, δεν θα μπορέσει να τον γνωρίσει. Σχολάσατε και γνώτε φυσήν ότι εγώ είμαι Θεός. Η ψυχή που ησυχάζει και έχει απαλλαγή από τα εξωτερικά πράγματα αντιλαμβάνεται με περισσότερη ακρίβεια τα δικά της αγαθά ή κακά. Η μετάνοια κατορθώνεται με την ησυχία. Χωρίς αυτήν δεν κατορθώνεται τίποτα, διότι είναι αδύνατον σε αυτόν που περιτριγυρίζεται από θόρυβο να έχει επίγνωση του εαυτού του και να αντιλαμβάνεται το πλήθος και το βάρος των αμαρτιών του. Όταν η ησυχία απουσιάζει αυξάνονται τα κακά. Αν έχετε λάβει σαν βοήθημα στην προσευχή και τις τέσσερις αρετές, δηλαδή τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την αγρυπνία και την εγκράτεια, δεν θα σας βοηθήσουν να φτάσετε συντομότερα στην απάθεια από όσο η ησυχία. Η ησυχία φέρνει τη σιωπή. Η δε κατάλληλη σε κάθε περίσταση σιωπή υπάρχει μητέρα των σοφότατων ενιών που γεννιούνται στο νου με την αδιάλειπτη και απερίσπαστη συνομιλία με το Θεό. Η ησυχία, όταν συνοδεύεται από την τέλεια αυταπάρνηση, αναδεικνύει το νου καθρέφτη ακυλίδωτο.

πνευματικής άσκησης. Η πνευματική άσκηση είναι άσκηση της ευσέβειας. Είναι πολύ ωφέλιμη αφού υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και τη μελλοντική. Οι κόποι για την ευσέβεια καρποφορούν ευφροσύνη. Ο Θεοφύλακτος λέει: «Γύμνασε τον εαυτό σου προς ευσέβεια, δηλαδή καθαρή πίστη και ορθό βίο, διότι αυτό είναι ευσέβεια. Άρα η ανάγκη για άσκηση έχει συνεχείς πόνους, διότι ο αθλητής και αγώνας να μην υπάρχει, αυτός ωστόσο αγωνίζεται και υδρώνει». Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Ευσέβεια και αγιότητα είναι αγαθά, αλλά δεν τα κατορθώνουμε χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Η βοήθεια όμως συνδυάζεται με τους φιλότιμους κόπους. Η νηστεία, η σκληραγωγία και συνολικά τα ασκητικά γυμνάσματα είναι αυτό που αποκαλούμε πνευματική άσκηση. Η άσκηση προετοιμάζει στο να είναι κανείς επιοικής, σόφρον, μετριοπαθής, να συγκρατεί την οργή του, να κατευνάζει τις επιθυμίες του, να κάνει ελεημοσύνες, να είναι φιλάνθρωπος, να ασκεί κάθε αρετή. Τα πνευματικά γυμνάσματα είναι ενάρετη άσκηση που γεννά τη σωστή διαγωγή του βίου. Σε όσους ασκούνται για καιρό, η άσκηση εξαιτίας της μακράς συνήθειας κάνει τους κόπους λιγότερο οδυνηρούς. Η άσκηση είναι πράξη, μελέτη, γύμνασμα, εγκράτεια, φιλοπονία. Ο Χρυσόστομος λέει: «Η άσκηση που γίνεται σύμφωνα με τον νόμο είναι πράξη που κάνει τον άνθρωπο επιοική, σόφρονα, μετριόφρονα, να συγκρατεί την οργή του, να κατευνάζει τις επιθυμίες του, να κάνει ελεημοσύνες, να είναι φιλάνθρωπος, να ασκεί κάθε αρετή». Περί αμέλειας. «Η αμέλεια είναι ρίζα των κακών», λέει ο Επίκτητος. «Αυτή παραλύει τη δύναμη της ψυχής, φέρνει την ακιδεία, γεννά την ανία, σκοτίζει το νου, εξασθενεί τη διάνοια, γκρεμίζει το ηθικό κάλος, σπέρνει ζυζάνια στην καρδιά, κατεβάζει τον άνθρωπο από την υψηλή του θέση, καταβάλει τις ηθικές του δυνάμεις, φυγαδεύει τις αρετές και εισάγει τις κακίες. Αυτή διώχνει την ειρήνη της ψυχής και παραχωρεί θέση στην ταραχή. Αποκρούει την ευτυχία, φέρνει την κακοδαιμονία, αφαιρεί την τιμή, αποδίδει κατηγορίες, καθιστά ράθιμο αυτόν που τη συντηρεί μέσα του. Αυτή αποδυναμώνει το άριστο ήθος του, τον κάνει άφρονα και άπονο, άσωτο και φιλίδωνο. Αυτή τον οδηγεί σε αισχρά κυρατιά, τον σπρώχνει στον όλεθρο». Ο αμελής είναι δυστυχής άνθρωπος, γιατί αγνοεί ότι ζει για να τελειοποιηθεί, αγνοεί πως κλήθηκε για μεγάλα ύψη δόξας, αγνοεί ότι είναι κυκλωμένος από πλήθος χαρίτων, έτοιμο να του προσφέρουν κάθε είδος πνευματικής ευφροσύνης και αποφεύγει να σηκώσει τα μάτια του για να τις ατενίσει. Αγνοεί ότι στον κόπο βρίσκεται η ευφροσύνη, στη μελέτη η ευτυχία, στην εργασία η χαρά, στην επιμέλεια η δόξα, η τιμή και τα στεφάνια. Αγνοεί ότι στον κόσμο αυτό ήρθε για να αγωνιστεί, ότι ο βίος είναι αγώνας για την αρετή. Αγνοεί ότι βαδίζει προς την αιωνιότητα. Ξέχασε ότι είναι υπόλογος ενώπιον του Θείου Δημιουργού που τον έπλασε, ότι θα του απαιτηθεί το τάλαντο που έκρυψε στη γη μαζί με τον τόκο και το επιτόκιο. Ξέχασε πως είναι δούλος Κυρίου που πρόκειται να έλθει σε ώρα που δεν περιμένει. Λησμόνησε ότι τον περιμένει μέλουσα ζωή και μέλουσα καταδίκη. Ο αμελής, μόνος αυτός μέσα στον κόσμο της ζωής αποτελεί εξαίρεση, γιατί ενώ ζει, στερείται ζωής. Γιατί τα πάντα, από τα πιο μεγάλα μέχρι και τα πιο μικρά, κινούνται και βρίσκονται σε δράση, ενεργούν, βαδίζουν, εργάζονται, εκπληρώνουν τα καθήκοντα προς τον εαυτό τους, εκτελούν την αποστολή τους. Μόνο ο αμελής μένει αργός και στάσιμος και αρνείται τα καθήκοντά του προς τον εαυτό του, προς το Θεό, προς την ανθρωπότητα. Ο αμελής είναι βάρος στη γη και ενώ ζει, έχει πεθάνει.

επιμέλειας. Επιμέλεια είναι η μέρημνα, η μελέτη, η φροντίδα για κάτι. Την επιμέλεια ο Επίκτητος την αποκάλεσε μητέρα πασών των αρετών. Ο δε Σοφοκλής λέει, κάθε τι που αναζητούμε και θέλουμε μπορούμε να το κατορθώσουμε. Μας ξεφεύγει δε αυτό που αμελούμε. Ο δε Νεόφυτος Δούκας λέει, δεν είναι δυνατόν αυτό που έχει την κατάλληλη επιμέλεια χρόνο με το χρόνο να μην βελτιώνεται. Ούτε η επιστήμη μπορεί να σταθεί και να έχει συνέχεια αν δεν αρδεύεται από τη συνεχή μελέτη. Τα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα με την επιμέλεια, τη διαρκή φροντίδα και την ανελειπή σπουδή. Περισσότεροι γίνονται αγαθοί από τη μελέτη παρά από τη φύση, λέει ο Κάτων. Αυτοί που αμελούν επιδιώκουν τα εύκολα. Τα δύσκολα τα κατακτούν οι επιμελείς. Η επιμέλεια είναι πράξη που φέρνει αποτελέσματα και οδηγεί στην τελειότητα. Και παρότι ο πόνος είναι παραφύσιν, αποβαίνει το πιο αποτελεσματικό μέσα στη φύση, λέει ο Πλάτων. Ο Ξενοφών τονίζει, επιτυγχάνονται τα καλά και αγαθά έργα όταν γίνονται με υπομονετική επιμέλεια. Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής, διότι οι επιμελείς συγκεντρώνουν, σαν τα μεγάλα ποτάμια, την ωφέλεια από παντού και έτσι πετυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα. Η επιμέλεια νικάει όλες τις δυσκολίες και οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμο της ευτυχίας. Να είσαι επιμελής και να κοπιάζεις όσο είσαι νέος, για να μην μετανοείς αργότερα ματέως. Του κατά Θεών πολιτεύεστε. Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζει κανείς σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του Ιερού Ευαγγελίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέει τα εξής για την Ευαγγελική πολιτεία. Μάθε και διδάξου για τον Ευαγγελικό τρόπο ζωής, που είναι η ακρίβεια των οφθαλμών, η εγκράτεια της γλώσσας, η δουλαγωγία του σώματος, το ταπεινό φρόνημα, η καθαρότητα του νου, ο αφανισμός της οργής. Και προσθέτει, όταν σε αγκαρεύουν να εξυπηρετείς, όταν σου στερούν αγαθά να μην τρέχεις στα δικαστήρια, όταν σε μισούν να αγαπάς, όταν σε καταδιώκουν να είσαι ανεκτικός, όταν οι άλλοι σε βλασφημούν εσύ να παρακαλάς για αυτούς. Νεκρό σου για την αμαρτία, συσταυρό σου με τον Χριστό, μετάθεσε όλη σου την αγάπη προς τον Κύριο. Ο δε Γρηγόριος Νήσις λέει, Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζούμε με αρετή και ευσέβεια. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το ρούχο της ζωής για να μην βρεθούμε γυμνοί. Ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης τονίζει, Ευαγγελική πολιτεία είναι η πνευματική πολιτεία. Ωστόσο η οδός της πνευματικής πολιτείας ευωδώνεται περισσότερο με την πράξη παρά με τα λόγια. Ο Χρυσόστομος λέει επίσης, δεν φτάνει μόνο η πίστη, αλλά είναι αναγκαία και η πνευματική πολιτεία για να διαφυλάξουμε το πνεύμα που μας δόθηκε άπαξ. Μεγάλο μεν αγαθό η πίστη και σωτήριο, χωρίς αυτή δεν μπορεί κανείς να σωθεί, αλλά δεν αρκεί να προσπαθείς μόνο γι' αυτό, χρειάζεται και ο ορθός τρόπος ζωής. Και αμέσως, ο μεν παρόν βίος είναι αυτός κατά τον οποίο πολιτευόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μετά το τέλος αυτού έρχεται κρίση και ανταπόδοση, διότι η αγαθή πράξη και χωρίς να κάνει θαύματα εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Θαύματα όμως και σημεία χωρίς σωστή πολιτεία, χωρίς αγαθές πράξεις, δεν θα οδηγήσει ούτε στα πρόθυρα της επουράνιας ζωής. Πράξη αγαθή και βίος καθαρός, αυτό είναι η Ευαγγελική πολιτεία. Ο Θεοφύλακτος λέει, πρέπει το φρόνημά μας να είναι στον ουρανό, να βιαζόμαστε να φτάσουμε στην πατρίδα μας, στην οποία ταχθήκαμε να ζήσουμε. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς. Σε αυτό διαφέρουν οι γνήσιοι χριστιανοί από κάθε άλλο ανθρώπινο γένος. Μεταξύ των δύο υπάρχει μεγάλη διάσταση. Στο χριστιανό δηλαδή, ο νους και η σκέψη ταυτίζονται με το ουράνιο φρόνημα και τα ουράνια αγαθά καθρεπτίζονται μέσα του χάρη της κοινωνίας και της συμμετοχής του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που επιδίδεται στην αρετή και αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του και σήκωσε το σταυρό του ακολουθώντας τον Χριστό, αυτός αξίως πολιτεύεται κατά το Ευαγγέλιο. Κατά Θεόν πολιτεύεστε σημαίνει να μην σου καταλογίζει κακά η συνείδησή σου, αλλά να ζεις αυτή τη ζωή με συνείδηση αγαθή.

μοναχικής πολιτείας. Πολιτεία μοναχική σημαίνει αυταπάρνηση και υποταγή στο θείο νόμο. Ακτιμοσύνη, εγκράτεια, κακοπάθεια και αγώνας, μαζί με αδιάλειπτη προσευχή για την κατόρθωση κάθε αρετής και η με επιμονή εργασία με σκοπό την τελειότητα. Ο θείος Ιωάννης της Κλίμακας ορίζει το μοναχό ως εξής. Μοναχός είναι συνεχής βία της φύσης και διαρκής επιφυλακή των αισθήσεων, αγνό σώμα, στόμα καθαρό και νους φωτισμένος. Ο Άγιος Ισαάκ λέει: «Μοναχός είναι αυτός που μένει έξω από τον κόσμο, προσευχόμενος στο Θεό να τύχει των μελώντων αγαθών». Πλούτος του μοναχού είναι η παρηγοριά που γεννιέται από το πένθος και η χαρά από την πίστη που λάμπει μέσα στο νου. Ο δε Άγιος Εφραίμ επισημαίνει: «Τον μοναχό δεν τον συνιστά η κουρά και η περιβολή, αλλά ο ουράνιος πόθος και η ένθεη πολιτεία, γιατί από αυτά φανερώνεται ο άριστος βίος». Και ο Άγιος Μάξιμος συμπληρώνει: «Μοναχός είναι αυτός που απομάκρυνε τον νου του από τα υλικά πράγματα και παραμένει σταθερά κοντά στο Θεό με την εγκράτεια, την αγάπη, την ψαλμωδία και την προσευχή». Περί νηστείας. Για την νηστεία οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι είναι καθαρά πνευματική άσκηση. Η αποχή από τις ποικίλες και λιπαρές τροφές σε ένα μόνο σκοπό αποβλέπει, στην ενίσχυση της ψυχής, ώστε να επικρατήσει στον αγώνα του σώματος κατά των επιθυμιών και των παθών, να αναδειχθεί νικήτρια και να λάβει από τον ομοθέτη Θεό το αμάραντο στεφάνι της νίκης. Ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την νηστεία ως την καταστολή των παθών όταν λέει: «Μην περιορίζεις την νηστεία μόνο στην αποχή από τα φαγητά, γιατί η αληθινή νηστεία είναι ο περιορισμός και η εξολόθρευση των κακών. Λύσε κάθε σύνδεσμο με την αδικία. Μη λυπείς τον πλησίον σου, συγχώρεσέ του τα αμαρτήματα. Μην νηστεύεται μόνο σε κρίσιμες καταστάσεις και σε αντιξοότητες. Δεν τρως κρέας αλλά τρως τον αδελφό σου. Απέχεις από το κρασί αλλά δεν συγκρατείσαι και βρίζεις. Το απόβραδο περιμένεις για να μεταλάβεις, αλλά τη μέρα της παταλάς στα δικαστήρια». Και αμέσως, νηστεία είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το θυμό, ο χωρισμός από επιθυμίες, καταλαλίες, ψέματα, επιορκία. Όλων αυτών η έλλειψη είναι αληθινή νηστεία. Σε αυτά λοιπόν συνίσταται η καλή νηστεία. Ο δε Ισίδωρος ο Πυλοσκιώτης τονίζει: «Καμιά νηστεία φαγητών δεν ωφελεί αυτούς που δεν νηστεύουν και στις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί ο αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα». Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Ο αληθινός τρόπος της νηστείας είναι να μπορείς να δείξεις άριστα έργα, να μην τρέφεις το νου σου με ακόλαστες ειδονές κλπ». Περί της νηστείας ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Η νηστεία είναι χάρισμα Θεού, είναι τροφή των αγγέλων, η νηστεία είναι φίλη των παρθένων, προκοπή των οίκων, συνήγορος των μετανοούντων, συνάδελφος της προσευχής, αρχή του πνευματικού πλούτου, παρηγοριά των πτωχών, βοηθός των καταπονεμένων, απομακρύνει τον ύπνο και εισάγει τον ύμνο. Η νηστεία είναι αυτή που δροσίζει και μας προετοιμάζει να γευθούμε από την πηγή της Αθανασίας». Ο δε Γρηγόριος Νήσις λέει τα εξής για την νηστεία: «Νηστεία είναι η κοινή ειρήνη της ψυχής και του σώματος, ο ατάραχος βίος, ο σταθερός τρόπος ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής εφραίνει το Θεό και λυπεί τον εχθρό». Και ο Μέγας Βασίλειος: «Η νηστεία φυλάει τα νήπια, σοφρονίζει τον νέο, κάνει σεμνό τον γέροντα, γιατί είναι η πιο σεβαστή και λαμπρά στολισμένη. Το καλύτερο στόλισμα για τις γυναίκες, το χαλινάρι των νέων, ο φύλακας της συζυγίας, η τροφός της παρθενίας». Και αμέσως, νηστεία είναι η ομοίωση με τους αγγέλους, ο σύντροφος των δικαίων, ο σοφρονισμός του βίου. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Η νηστεία είναι μίμηση της εισάγγελης πολιτείας, η πηγή της σοφροσύνης, η αρχή της εγκράτειας, η απάρνηση της λαγνίας». Ο Χρυσόστομος λέει για την νηστεία και τα εξής: «Η νηστεία, αν δεν συνοδεύεται από την αδελφή της την ελεημοσύνη, δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Δεν είναι μόνο αναπόσπαστα δεμένη μαζί της, αλλά είναι και το όχημά της». Ο δε Σεβυριανός λέει: «Η νηστεία έχει δύο φτερά, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να πετάξει». Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τη δύναμη της νηστείας: «Η νηστεία γεννάει προφήτες, δίνει επιπλέον δύναμη στους δυνατούς, κάνει σοφούς τους νομοθέτες, είναι αγαθό που προφυλάσσει την ψυχή, ασφαλή σύντροφος του σώματος, όπλο για αυτούς που θέλουν να αριστεύουν, γύμνασμα των αθλητών. Αυτό αποκρούει τους πειρασμούς, αυτό ενισχύει την ευσέβεια, συμπορεύεται με την εγρήγορση, καλλιεργεί τη σοφροσύνη, στους πολέμους δείχνει ηρωισμό, την περίοδο ειρήνης διάγει σε ησυχία».
Η νηστεία αναπέμπει προσευχή στον ουρανό και είναι σαν τα φτερά που την κάνουν να πετά στην ανωπορία. Η νηστεία είναι η μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νεότητας, στολισμός των γερόντων, συνταξιδιώτης αγαθής στους οδηπόρους, ασφαλής σύντροφος στους συγκάτοικους. Ο δε Σημεών ο μεταφραστής λέει: «Μεγάλο αγάθο η νηστεία. Αυτή απαλύφει τα τραύματα του αμαρτωλού, μαλακώνει και καταπραίνει τις πληγές των σαρκικών παθών. Είναι ο αγαθός τόπος όπου βλαστάνει ο καρπός της ευφροσύνης. Είναι ο θαραλέος φίλος στον πόλεμο κατά των εχθρών».

Όμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις, και εμένα δεν μου είχε απομείνει».

0: Ελληνικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Πνευματικές διαστάσεις του χρόνου», που εκφωνήθηκε στις 25 Αυγούστου 1986.
1: Και βρισκόμεθα εις την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, εις το πέμπτο κεφάλαιο. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος κάτι εκεί εις τους Θεσσαλονικείς από ένα θέμα που είχε προκύψει. «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ού χρειαν έχετε ή μην γράφεστε. Αυτή γαρ ακριβώς είδατε ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, ούτως έρχεται. Όταν γαρ λέγομεν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ ιωδήν τη εγγαστρή εχούση και ουμή εκφύγωση. Εμείς δε αδελφίου και στενισκότη είναι η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Πάντες εμείς η φωτός εστέ και η ημέρας, ούκες με νυκτός, ουδέ σκότους». Εις αυτούς τους στίχους ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει την σημασία και την αξία του χρόνου. Επειδή του είχαν γράψει οι Θεσσαλονικείς και τον ερωτούσαν για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, γι' αυτό ακριβώς και απαντά στο θέμα αυτό. Και εδώ σημειώνει «περί δε των χρόνων και των καιρών». Για τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν υπάρχει ανάγκη, δεν έχετε εσείς ανάγκη για να σας γράψει κανείς. Δηλαδή, δεν έχετε ανάγκη με την έννοια ότι είναι περιττό να σας γράψει κανείς, διότι γνωρίζετε ότι είναι και ασύμφορον. Αλλά ενώντας για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εξάλλου, λέγει, εσείς γνωρίζετε ότι η ημέρα του Κυρίου, τη Δευτέρα παρουσία δηλαδή, είναι ως κλέπτης εν νυχτή. Ο κλέπτης έρχεται κάποια ώρα τη νύχτα. Ποια ώρα έρχεται ο κλέπτης? Το παράδειγμα είναι από τον Κύριο, που είπε ότι αν εγνώριζε ο νοικοκύρης πότε έρχεται ο κλέπτης, θα φιλούσε εκείνη την ώρα. Αλλά επειδή δεν γνωρίζει πότε έρχεται ο κλέπτης, γι' αυτό φυλάει όλη τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει να μιλήσει για το θέμα της αξίας του χρόνου και ότι ο χρόνος είναι ένα βασικό στοιχείο μέσα στη σωτηρία του ανθρώπου. Εξάλλου ο Θεός όταν έκανε τη δημιουργία έκανε δύο στοιχεία, τα οποία αυτά τα δύο στοιχεία συνυφαίνονται, όπως ακριβώς το ύφασμα έχουμε τις κάθετες και τις παράλληλες κλωστές ίνες, το στιμόνι και το υφάδι. Και εμπροκειμένου αυτά τα δύο στοιχεία είναι ο χώρος και ο χρόνος. Είναι η δημιουργία όπως τη βλέπουμε και ο χρόνος, που ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά θα λέγαμε η κίνηση ή η αδράνεια. Δηλαδή αυτό που λέμε υπάρχει κάτι, υπάρχει μέσα στο χρόνο και καταγράφεται μέσα στο χρόνο. Έτσι βλέπουμε τη ζωή του ανθρώπου, τη ζωή της δημιουργίας και το καθεξής. Ένα φαινόμενο έχει αρχή, έχει ένα τέλος. Ότι δημιουργός του χρόνου είναι ο Θεός, μας το λέγει η ίδια η Αγία Γραφή, και μάλιστα ο Υιός είναι εκείνος που δημιουργεί τα πάντα, αυτός που ενυνθρώπισε κατόπινα, διού, λέγει η Αγία Γραφή, δια του οποίου Υιού και τους

0: αιώνας επίησε. Έκανε δηλαδή το χρόνο δια του ιού. Έκανε τον κόσμο, έκανε και τον χρόνον. Ο χρόνος συνεπώς είναι το άλλο σκέλος της δημιουργίας. Μας είναι πολύ χρήσιμο. Στην καθημερινότητα ο χρόνος είναι τόσο πολύτιμος, ώστε φτάνουμε και τον μετράμε. Μπορεί να μην ζυγίζουμε, να μην ζυγίσαμε το σπίτι που χτίσαμε. Μετράμε όμως τον χρόνο. Καθημερινά έχουμε ρολόγια και λέμε αυτή η ώρα είναι κατάλληλη για αυτό το πράγμα, ή έχω τόσο χρόνο για εκείνο το πράγμα, ή μου έφυγε ο χρόνος και δεν πρόλαβα να κάνω τούτο ή εκείνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η αξία του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα μας το σημερινό, από την αφορμή που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος από την προς Θεσσαλονικής επιστολή του, θα είναι περί του χρόνου. Είναι γνωστό ότι εδώ αναφέρει δύο σημεία ο Απόστολος. Ομιλεί για τους χρόνους και για τους καιρούς. Άλλοτε γίνεται διάκριση και άλλοτε δεν γίνεται διάκριση. Είτε καιροί πούμε, είτε χρόνοι πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά άλλοτε γίνεται μια διάκριση, όπως χαρακτηρίζεται ο μεν χρόνος σε ποσότητα, ο δε καιρός σε ποιότητα. Δηλαδή λέμε, για να το καταλάβετε, 100 χρόνια. Αυτό αποτελεί μια ποσότητα. Είναι ο 20ος αιώνας, 100 χρόνια. Λέμε ότι ο καιρός του 20ου αιώνος είναι φοβερός. Οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και τέτοιοι. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο καιρός της εποχής μας είναι αυτός και εκείνος, εννοούμε την ποιότητα. Είναι εκείνο που έλεγε ένας Λατίνος συγγραφεύς, ο κικέρον, ο τέμπορε, ο μόρες, ο καιρή, ο ήθη. Δηλαδή, τι καιρή είναι αυτή και τι ήθη βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, ειδικά για την εποχή μας, τι καιρούς έχουμε. Τι εποχή έχουμε που οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και τέτοιοι, τα παιδιά μας, η νεολαία μας είναι τέτοια και τέτοια και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι χρόνοι και οι καιροί ουσιαστικά είναι το ίδιο, αλλά κάποτε και διακρίνονται. Ο μεν χρόνος ως ποσότητα, ο δε καιρός ως ποιότητα. Ας δούμε όμως πώς τίθεται το θέμα του χρόνου ή του καιρού μέσα στην Αγία Γραφή, ειδικά στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε τον καιρό της ενανθρωπίσεως. Είναι ο καιρός που ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πλήρωμα θα πει γέμισμα. Όπως έχω ένα ποτήρι και βάζω νερό, βάζω λίγο το νερό, αυτό κάποια στιγμή έρχεται σε μία πληρότητα, δηλαδή γεμίζει. Όταν λοιπόν, θα ήθελα να το πούμε έτσι, γεμίζει κάτι, τι γέμισε ο καιρός, ο χρόνος, όταν γέμισε, ήρθε η ώρα δηλαδή, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο. Όταν ήρθε η ώρα, προσέξτε αυτό το σημείο, αυτό αποτελεί βέβαια ένα μυστήριο βαθύ που κάτι μπορούμε μόνο να ψηλαφίσουμε απ' έξω. Τι θα πει ήρθε η ώρα, τι περίμενε ο Θεός, ποια ήταν αυτή η πληρότητα του χρόνου. Δεν θα το ερευνήσουμε αυτό, παρά μόνο ένα σημείο θα ερευνήσουμε. Εκείνο που ακριβώς αφορούσε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι επερίμεναν ή όφυλαν να περιμένουν τον ερχομό του Μεσσίου, τον ερχομό του Χριστού. Προσέξτε αυτό, τον ερχομό του Χριστού έπρεπε να τον περιμένουν. Εξάλλου, ο λαός του, ο Ισραήλ, είχε τις προφητείες. και την ερμηνεία των προφητιών την είχε κάθε Σάββατο στη συναγωγή. Έτσι, ο λαός αυτός υποτίθεται ότι ήταν προετοιμασμένος για να δεχθεί το Μεσσία του. Ήταν προετοιμασμένος? Απεδείχθη ότι δεν ήταν. Αγαπητοί μου, ελάχιστοι μέσα στον Ισραήλ ήσαν εκείνοι οι οποίοι περίμεναν τον Μεσσία και μάλιστα ορθά. Περίμεναν και οι πολλοί τον Μεσσία, αλλά τον περίμεναν, ξέρετε, ως εθνικόν ελευθερωτήν και τίποτε άλλο. Φερειπίν, εκείνος ο θαυμάσιος Σιμεών, εκείνος ο πρεσβύτης, εκείνη η θαυμασία ηλικιωμένη γυναίκα η Άννα, που ήταν υπέργυρος και δεν απεχωρίζεται από το ναό, νηστεύουσα ημέρα και νύχτα και προσευχομένη. Ξέρετε τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όσοι ήρχονται εις τον ναό, τους έλεγαν δια τον Ιησού, δηλαδή δια τον Μεσσία, ότι ήλθε. Εκείνοι οι οποίοι περίμεναν αυτούς τους χρόνους, αυτούς τους καιρούς, και τους έλεγαν ήρθε ο καιρός. Αυτοί λοιπόν είχαν γνώση. Τι λέει ο θαυμάσιος Σιμεών? Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, Κύριε, να πεθάνω, όπως είπες, κατά το ρήμα σου. Γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτήριόν σου, το σωτήρα σου. Τον είδα. Και έτσι λοιπόν μπορώ να ησυχάσω. Ο λαός μου, Ισραήλ, θα έχει τη μεγάλη δόξα να φέρει τον Μεσσία. Αλλά αυτό θα είναι και μια μεγάλη ευλογία για όλα τα έθνη. Φως εις αποκάλυψη εθνών. Τι σπουδαίο αυτό. Αγαπητοί, είναι μεγάλα λόγια αυτά. Είναι σπουδαία πράγματα. Οι πιο πολλοί όμως δεν είχαν. Και μάλιστα δυστυχώς, εκείνοι που ερμήνευαν το Λόγο του Θεού είχαν εσφαλμένες τοποθετήσεις. Πάρτε παράδειγμα. Όταν ήρθαν οι μάγοι στην Ιερουσαλήμ και ζήτησαν πού γεννάται ο Χριστός, τότε ο Ηρώδης καλεί τους γραμματείς και τους νομικούς, οι οποίοι του λέγουν ορθώς στην Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, στη Βηθλεέμ. Δεν πήγαν όμως οι ίδιοι να βρουν εκεί τον Μεσσία. Έδωσαν μεν σωστή ερμηνεία, αλλά δεν πήγαν να ειδούν. Γιατί? Διότι είχαν το σώμα της προφητείας, αλλά δεν είχαν το θέμα του χρόνου. Διότι αν μπορούσαν να εκτιμήσουν δε όντως των χρόνων, αυτό για το οποίο τώρα γίνεται κουβέντα το θέμα, που πρέπει να προσέχουμε το θέμα του χρόνου, τότε αναμφισβητήτως θα είχαν πάει και θα είχαν αναζητήσει τον Μεσσία. Γι' αυτό κατοπινά, όταν ο Κύριος βγήκε στο δημόσιο βίο του, είπε το εξής. Είναι στο Λουκά 12,56. Όταν βάζω τον πρώτο αριθμό εννοώ πάντοτε το κεφάλαιο και ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίο. Ανταλέγω έτσι σύντομα για να έχω και μία κατοχήρωση. Λέγει λοιπόν, υποκριτέ, είπε εις τους άρχοντας, το πρόσωπο του ουρανού και της γης είδατε δοκιμάζει, των δε καιρών τούτων, πως ου δοκιμάζετε, ότι μπορείτε να βλέπετε μετεωρολογικά τον καιρό και να λέτε σήμερα θα βρέξει ή σήμερα θα έχουμε καλοσύνη. Αυτό εννοεί ότι το πρόσωπο του ουρανού μπορείτε να το δοκιμάζετε και να το γνωρίζετε. Τούτων των καιρών, γιατί δεν τον βάζετε σε δοκιμασία να τον μάθετε? Ποιος είναι αυτός ο τούτος καιρός? Ο καιρός της ενανθρωπίσεως. Δηλαδή ότι θα ήρχε το ο Γιαχβέ, εκείνο ο Κύριος που σας μίλησε εις το Σινά, σας έβγαλε από την Αίγυπτο, μίλησε εις τους προγόνους σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, μίλησε πρόσωπο με τον Μωυσή. Αυτός ήλθε. Αυτός ο ίδιος, διότι ο Λόγος μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ήλθε και είναι μπροστά σας. Είμαι εγώ που σας ομιλώ. Γιατί λοιπόν δεν διακρίνετε αυτόν τον καιρόν του ερχομού μου? Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Επειδή δεν διέκριναν τους καιρούς, ο λαός αυτός έμεινε δυστυχώς 2000 τώρα χρόνια έξω από το χώρο της σωτηρίας. Είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να διακρίνει κανείς τους καιρούς. Αλλά ο χρόνος πώς μπορεί να λογαριαστεί? Ερχόμεθα σε ένα δεύτερο σημείο. Ο χρόνος μπορεί να θεωρηθεί, ίσως να είναι λίγο δύσκολα αυτά που θα σας πω, λίγο, αλλά δεν πρέπει να ανεβαίνουμε και στο επίπεδό μας λίγο ψηλότερα? Τι να λέμε πράγματα πολύ πολύ απλά που να βαριόμαστε? Εξάλλου αυτά τα πάρα πολύ απλά τα θεωρούμε πια τετριμένα και δεν μπορούμε να ανεβούμε λιγάκι πιο πάνω και στο τέλος περιφρονούμε το Λόγο του Θεού. Αλλά βέβαια με απλό τρόπο θα λέγοντας, είναι λίγο δύσκολα. Ο χρόνος πώς πρέπει να λογαριαστεί? Όπως μας τον δείχνει το ρολόι μας, ή όπως θα μπορούσαμε να λογαριάσουμε τη γη μας, δηλαδή κυκλικών ή ευθύγραμμα? Ξέρετε ότι το ρολόι, βλέπετε, οι λεπτοδείκτες γυρίζουν. Και όπως γυρίζουν οι λεπτοδείκτες, ξαναγυρίζουν στο ίδιο μέρος. 12 η ώρα λέμε, ύστερα από 12 ώρες πάλι 12 θα δείχνει. Εδώ βέβαια είναι μηχάνημα αυτό και μας δείχνει τον χρόνο, μας το μετράει κυκλικά. Είναι όμως κυκλικός ο χρόνος. Αν ξεκινήσουμε από τη γη, από ένα σημείο, εδώ από την Ελλάδα, και βαδίζουμε διαρκώς ανατολικά, όλο ανατολικά, ανατολικά, ύστερα από κάποιο καιρό θα γυρίσουμε στο ίδιο σημείο. Γιατί η γη είναι κυκλική. Ή μήπως λοιπόν και ο χρόνος είναι κυκλικός στο σύμπαν? Άραγε δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρετε. Το σύμπαν και αυτό είναι κυκλικό. Όταν ταξιδεύουμε, φεύγουμε προς μία κατεύθυνση, θα γυρίσουμε πάλι στο ίδιο σημείο ή όχι? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί ουσιαστικά ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε, για να συλλάβετε το πρόβλημα, το θέμα, αν ο χρόνος είναι κυκλικός ή είναι ευθύγραμμος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν ξέρω τι λένε οι φιλόσοφοι και δεν ξέρω τι λένε οι επιστήμονες. Θα σας πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τα λέω δεν ξέρω, εννοώ αγνοώ, δεν θέλω. Δεν τους λαμβάνω υπόψη αυτή τη στιγμή. Το έφερα μόνο σαν παράδειγμα αυτό. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πώς παρουσιάζει τον χρόνο ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θεωρεί τον χρόνο ευθύγραμμο, όχι κυκλικό. Δεν ξαναγυρίζεις πίσω στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες. Δεν ξαναγυρίζεις πίσω. Αυτό θα μου πείτε έχει καμία αξία? Τρομακτική αξία. Ακούστε να δείτε. Για τη σωτηρία, για τη σωτηρία έχει τρομακτική αξία. Ακούστε γιατί. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος ήρθε και μας είπε ότι θα ξανάρθει. Αλλά όταν λέμε θα ξανάρθει, σημαίνει ότι ο χρόνος δεν είναι κυκλικός, είναι ευθύγραμμος. Διότι οι φιλόσοφοι θεωρούν τον χρόνο κυκλικών. Εκείνο το ρητό που λένε ότι οι αιώνες αντιγράφουν ο ένας τον άλλον, στην πραγματικότητα θεωρούν τον χρόνο, αιώνες, θεωρούν τον χρόνο κυκλικών. Δεν βαριέσαι, ξαναγυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Ό,τι ήταν παλιά οι άνθρωποι είναι και τώρα. Έτσι, όταν γυρίζουμε κυκλικά, δεν περιμένουμε πια τον Χριστό να ξανάρθει. Τέλειωσε, πάει. Ενώ όταν δούμε τον χρόνο ευθύγραμμα, ο Χριστός ξανάρχεται. Δηλαδή, γι' αυτό δεν περιμένουν οι άνθρωποι τον ερχομό του Χριστού. Όσοι σκέπτονται φιλοσοφικά λένε, ήρθε, τέλειωσε. Πάει. Όχι, αγαπητοί μου, προσέξτε. Ο Χριστός λέει το εξής, ή καλύτερα, η Αγία Γραφή σημειώνει διαρκώς στην Καινή Διαθήκη αυτό, ότι ο καιρός εγγύς. Ο γάρ καιρός εγγύς. Ο καιρός είναι κοντά. Ο Χριστός ξανάρχεται, ξανάρχεται. Δηλαδή, εγώ πέθανα. Και τάφη μου. Θα ξαναζήσω. Θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Αν το φαινόμενο είναι κάτι που τελειώνει και δεν τίποτα, απλώς έχουμε τα πράγματα τα οποία γυρίζουν τα ίδια και τα ίδια. Γεννιέται ο άνθρωπος, πεθαίνει, γεννιέται, πεθαίνει, γεννιέται, πεθαίνει. Κυκλική μορφή. Όχι. Γεννήθηκα και θα ζήσω αιωνίως. Διότι θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός λοιπόν θα ξανάρθει. Και θα ξανάρθει γιατί ο χρόνος είναι ευθύγραμμος. Και έχει τέλος. Όταν λέμε ευθύγραμμος, εννοούμε ότι έχει τέλος. Και ότι έχει τέλος, έχει αρχή. Λοιπόν, η δημιουργία είχε αρχή. Και έχει και τέλος. Ο Χριστός ήλθε, θα ξανάρθει και θα τελειώσει ο κόσμος. Θα τελειώσει ο χρόνος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει κάτι άλλο. Αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Ενώ εκείνοι που έχουν τον κυκλικό, την κυκλική ας πούμε αντίληψη του χρόνου, λένε τίποτα δεν αλλάζει. Όλα είναι πάντα τα ίδια. Έχει αξία αυτό για τη σωτηρία μας? Μα πάρα πολύ μεγάλη. Διότι αν ο Χριστός ξανάρχεται και ο χρόνος τελειώνει, τελειώνει η ιστορία, τελειώνει η ιστορία. Και μάλιστα λέμε ότι η ιστορία επιθύρες είναι για να τελειώσει. Κοντά, κοντά, τελειώνει η ιστορία. Αυτό τοποθετεί τον άνθρωπον διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Κύριος στο κατά Μάρκον 1,15, «Πεπλήρωται ο καιρός και ίγγηκεν η Βασιλεία του Θεού». Έχει γεμίσει ο καιρός, έφτασε σε κάποιο σημείο και έχει πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα τελειώσει και η ιστορία και θα ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς πια την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι χρόνος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε την ευθύγραμμον έννοια του χρόνου και όχι την κυκλική. Πηγαίνουμε σε ένα τρίτο σημείο. Χρόνος σημαίνει επαγρύπνησης. Ζω δηλαδή μέσα σε ένα κόσμο που πρέπει να επαγρυπνώ για κάτι που περιμένω. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Κύριος Λουκάς 21,36, «Αγρυπνείτε εν παντή καιρό». Εν παντή καιρό. Σε κάθε στιγμή να αγρυπνείτε. Τι θα πει αγρυπνώ εδώ πέρα? Αγρυπνώ θα πει είμαι σε μία κατάσταση διαρκούς ετοιμότητος. Έχω δηλαδή εκείνη την ετοιμότητα το να πω άκουσα θόρυβο στην πόρτα, κλέφτης είμαι. Δεν πιάνομαι στον ύπνο. Αυτό θα πει αγρυπνώ. Και αυτό αφορά στη σωτηρία μου. Αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Και είναι μεγάλο όχι μόνο για τη σωτηρία, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ότι δεν αγρυπνούμε στα παιδιά μας και δεν έχουμε το νου μας, τα παιδιά μας τι θα γίνουν? Σας ερωτώ. Η επαγρύπνηση λοιπόν είναι σπουδαία. Εάν δεν αγρυπνούμε στο επάγγελμά μας, δεν έχουμε το νου μας, δεν προσέχουμε, πού μπορεί να φτάσουμε? Να χρεοκοπήσουμε. Εάν δεν αγρυπνούμε ως έθνος και δεν βλέπουμε τι σκέπτονται οι εχθροί μας γύρω γύρω στα σύνορά μας, θα μας φάνε. Και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η επαγρύπνηση είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, προφαντώς δε εις το θέμα της σωτηρίας μας. Ένα τέταρτο σημείο του χρόνου είναι ο καιρός της επισκοπής του Θεού. Επισκοπή θα πει επίσκεψης. Είναι ο καιρός που ο Θεός επισκέπτεται ένα λαό ή έναν άνθρωπο. Ο καιρός της επισκέψεως του Θεού. Αυτό είναι ομοίως πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι η επισκοπή του Θεού, δηλαδή η επίσκεψη του Θεού στο λαό του Ισραήλ, έγινε πάρα πολλές φορές, αλλά η κυρίως επισκοπή, η κυρίως επίσκεψη έγινε μόνο μία φορά, και αυτή είναι η ενανθρώπισης. Τι λέμε σε ένα τροπάριο στην υμνογραφία? Επεσκέψατε ημάς και τα λοιπά. Μας επεσκέφθη. Αλλά όταν υποτεθεί ότι είναι τόσο σπουδαία αυτή η επισκοπή, η επίσκεψη του Θεού, και ότι αυτή μπορεί κάποτε να είναι μοναδική στην ιστορία ενός λαού ή ενός ανθρώπου, αυτό δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να δημιουργεί επαγρύπνηση για να μπορούμε να δεχθούμε την επίσκεψη του Θεού? Πώς το λέει ο Χριστός μας αυτό? Ακούστε πώς το λέει, αγαπητοί, και να το δείτε και να μείνετε κατάπληκτοι. Εμείς όσες φορές το διαβάζουμε αυτό, και το διαβάζουμε αυτό στη Μεγάλη Βδομάδα, την Ευαγγελική Περικοπή, κλαίμε. Κάθισε ο Χριστός εις το όρος των ελαιών και βλέπει την πόλη και έκλαψε για αυτήν. Αχ, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω όπως η κλώσσα τα πουλιά της. Δεν το θελήσατε, αλλά θα εγκαταληφθείς, Ιερουσαλήμ, ανθών ουκέγνος των καιρών της επισκοπής σου. Ανθών, αντί των οποίων, ανθών ουκέγνος, δεν γνώρισες των καιρών που σε επισκέφθη ο Θεός. Σε επισκέφθη ο Θεός. Εγώ είμαι ο ενανθρωπίσας Θεός. Εγώ είμαι και σε επισκέπτομαι. Αλλά δεν το γνώρισες. Αλίμονός. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα. Ήρθε εις τα ίδια, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποιος? Ο Υιός του Θεού. Εις τα ίδια. Τα ίδια είναι στα δικά μας, αλλά τα ίδια του Υιού του Θεού κυρίως είναι ο λαός του. Είναι ο Ισραήλ. Και οι ίδιοι αυτών που παρέλαβαν. Και οι δικοί του, οι συμπατριώτε του, αυτοί που γεννήθηκαν από το ίδιο αίμα, ίδια σάρκα, από τον Αβραάμ, κατά τον ανθρώπου εννοείται, με τον Χριστόν, δεν τον εδέχθησαν. Πού παρέλαβαν αυτόν? Βλέπετε τραγικό της. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από αυτό που είναι τύπος για κάθε λαό και τύπος για κάθε άνθρωπο, μήπως μας συνέβη και σε εμάς στην Ελλάδα? Ξέρετε, όταν οι Απόστολοι ήρθαν, ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα, οι Έλληνες δέχτηκαν το κήρυγμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Την επισκοπή λοιπόν του Χριστού, την επίσκεψη του Χριστού, τη δέχτηκαν. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι. Κάποια στιγμή αρχίζει να μην μας αρέσει ο επισκέπτης μας. Κι αν μεν είναι ο γείτονας και η γειτόνισσα, ή δεν ξέρω ποιο άλλο πρόσωπο, και επειδή είμαστε άνθρωποι και μας καρτάει όλη την ημέρα, μπορεί να κουραστούμε, να βαρεθούμε, να αρχίσουμε να μην μιλούμε και να αρχίσουμε να κατεβάσουμε το κεφάλι μας και να αρχίσουμε να διστροπούμε, γιατί η επίσκεψη έγινε αρμενική, όπως λένε. Αυτό θα ίσχυε για τον Χριστό? Θα αρχίσουμε να βαριόμαστε την επίσκεψη του Χριστού στην πατρίδα μας? Εάν βαριόμαστε την επίσκεψη του Χριστού, σημαίνει ότι είμαι θα επιπόλαιοι. Αυτό συμβαίνει, αγαπητοί μου, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Αρχίσαμε να μην θέλουμε τον Χριστό στην πατρίδα μας. Βλέπετε τι θα συμβεί? Ό,τι συνέβη στους Εβραίους που δεν τον δέχτηκαν καθόλου. Τι έγινε? Το προφήτευσε ο Χριστός. Μία γενεά μετά η Ιερουσαλήμ κατεστράφει. Μήπως τώρα λοιπόν που δεν θέλουμε την παραμονή του Κυρίου μας στην πατρίδα μας, μήπως μας περιμένουν δεινά? Θέτω ερώτημα. Πρέπει να φιλοσοφούμε ή αν θέλετε να θεολογούμε πάνω στα πράγματα, επάνω στην ιστορία, και όλα αυτά να μας συνέχουν, να μας κρατούν και να μας συνετίζουν. Αλλά τίθεται και κάτι άλλο για τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχει αυτή η επισκοπή του Θεού? Υπάρχει. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Βεβαίως, λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, καιρός παντή πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός. Ο καιρός να μιλήσεις και ο καιρός να σιωπήσεις. Ο καιρός να δουλέψεις και ο καιρός να αναπαυθείς. Ο καιρός να φυτέψεις και ο καιρός να ξεριζώσεις. Ο καιρός να κτίσεις και ο καιρός να γκρεμίσεις. Λοιπόν, εάν για όλα τα πράγματα υπάρχει ο καιρός, ερωτώ, δεν υπάρχει ο καιρός και στο θέμα της σωτηρίας? Προσέξτε, έρχεται αυτός ο καιρός και φεύγει. Μπορεί να ξανάρθει από την αγάπη του Χριστού, αλλά και πάλι να μην τον εκμεταλλευτούμε τον καιρόν αυτόν και να ξαναφύγει. Θέλετε ένα παράδειγμα? Αυτή τη στιγμή ακούτε λόγο Θεού. Το νου σας τον έχετε? Ή δεν έχουμε το νου μας και κοιμόμαστε και διαφορούμε? Συγκλονίζει την καρδιά μας ο λόγος του Θεού? Παίρνουμε αποφάσεις αυτή τη στιγμή να αλλάξει η ζωή μας? Αυτό είναι μία επισκοπή, μία επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την αξιοποιούμε καταλήλως ή δεν την αξιοποιούμε καταλήλως αυτή τη στιγμή? Βλέπετε πόσες φορές έχουν τύχει στη ζωή μας ευκαιρίες να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας? Τις εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις στιγμές? Έχει σημασία αυτό για τη σωτηρία μας? Έχει τεραστία σημασία για τη σωτηρία μας, αγαπητοί. Υπάρχει και μία πέμπτη θεώρηση του χρόνου. Πώς μπορούμε να δούμε τον χρόνο? Κατά την Αγία Γραφή ο χρόνος είναι μικρός. Είναι συνεσταλμένος. Έτσι μας το λέγει ο Λόγος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 7,29 και Εφεσίους 5,16, λέγει το εξής: ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, ή εξαγοραζόμενοι των καιρών, που είναι από την προς Εφεσίους. Προσέξτε, ο καιρός, λέγει, είναι συνεσταλμένος. Συστέλλομαι, θα πει μαζεύομαι. Και για ποιο καιρό μιλάει ότι είναι συνεσταλμένος, ξέρετε? Ο καιρός που είναι μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Αυτός ο καιρός είναι μαζεμένος. Προσέξτε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι ο καιρός αυτός δεν είναι απέραντος. Δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε και θα ξανάρθει ύστερα από χιλιάδες χρόνια. Εάν η Παλαιά Διαθήκη έχει χρόνον, ορίζοντα χρόνου, μόνο 2.000 χρόνια, ξέρετε πότε ήρθε στο προσκήνιο της ιστορίας η Παλαιά Διαθήκη? Με τον Αβραάμ, εννοείται. Με τον Αβραάμ αρχίζει η Παλαιά Διαθήκη, ο λαός του Θεού. Βεβαίως, τα της δημιουργίας και τα των δικαίων του Νόε και τα λοιπά, αυτά είναι σε μια προϊστορία. Η ιστορία όμως αρχίζει με τον Αβραάμ. Ο χρόνος αυτός είναι 2.100 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ο χρόνος απέραντος. Προσέξουμε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω, το πιστεύω, το πιστεύω από την Αγία Γραφή, δεν το πιστεύω γιατί είδα κανένα όραμα, ούτε γιατί μου το είπε κάποιος. Από την Αγία Γραφή το βλέπω αυτό. Εάν ο χρόνος της Παλαιάς είναι 2.100 χρόνια και δεν βιάζεται η Παλαιά Διαθήκη για τον ερχομό του Χριστού, δεν βιάζεται. Οι προφητείες μιλούν ότι θα έλθει ο Μεσσίας. Ο χρόνος της Καινής Διαθήκης είναι μόλις πλησιάζει τώρα τα 2.000 χρόνια. Και ξέρετε, όπου ανοίξετε στην Καινή Διαθήκη θα δείτε ότι είναι κάτι που έρχεται ξανά γρήγορα ο Χριστός. Έρχομαι ταχύ, το λέει ο Χριστός, είναι στην Αποκάλυψη. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Πώς λοιπόν τώρα μπορούμε να μιλάμε για απεραντοσύνη του χρόνου? Δεν είναι δυνατόν? Ο χρόνος είναι συνεσταλμένος, είναι μαζεμένος, είναι μικρός. Συνεπώς, δεν μπορούμε να λέμε, α, εκείνο που λέγει ο οικονόμος της παραβολής, ο Κύριος μου χρονίζει, χρονίζει, όταν θα πει, και αρχίζει λέει να τρώει και να πίνει, να είναι μετά των μεθιόντων και να είναι και να φέρνει λέει τους παιδας και τας παιδίσκας. Δηλαδή να κακομεταχειρίζεται τους υφισταμένους. Όταν λέμε ότι ο Κύριος αργεί να έρθει, αγαπητοί μου, άστο και το τέλος της ζωής μας είναι μικρό, θα μιλήσω γι' αυτό. Όμως ξέρετε πως θα αισθανόμεθα, ότι πότε θα έρθει ο Χριστός, κι αν έρθει, φτάνομαι να πούμε κι αν έρθει, που το ξέρουμε. Έχω ρωτήσει πλήθος από χριστιανούς, μάλιστα ετοιμοθανάτους, που τους βάζω μερικές θα λέγαμε οριακές ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, Θεάνθρωπος για την ακρίβεια? Πιστεύεις ότι αυτό που θα κοινωνήσεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Πιστεύεις την Ανάσταση των νεκρών? Οριακά πράγματα αυτά, μεγάλα. Πιστεύεις ότι θα ξανάρθει ο Χριστός? Και να λέει η γιαγιά ή ο παππούς εκεί στο κρεβάτι, πεθαίνει. Πού το ξέρουμε αυτό? Πού το ξέρεις γιαγιά μου? Όλα τα χρόνια της ζωής σου δεν περίμενες τον Χριστό? Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις? Είδατε απιστία, είδατε απιστία. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος, είναι μαζεμένος. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Δεν απαραίτητο να περιμένουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων, και 10 λέει παρθένοι νύσταξαν και εκάθευδον. Η ιδιότητα παρθένος είναι εδώ η ιδιότητα του χριστιανού. Οι ευσεβείς και οι όχι. Α, οι αμελημένοι άνθρωποι, οι χριστιανοί οι πρόθυμοι και οι χριστιανοί οι απρόθυμοι, οι αμελημένοι. Αυτοί που έχουν μια ακηδεία. Λέει δεν μπορούσαν να περιμένουν τον νυμφίον, νύσταξαν και έπεσαν και κοιμήθηκαν. Σημαίνει πέθαναν. Σάλπισε ο άγγελος και τότε ξύπνησαν, δηλαδή ανάσταση των νεκρών. Δεν είπε ο Κύριος ότι θα σαλπίσει άγγελος και θα αναστηθούν οι νεκροί? Εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Λοιπόν, εκεί έχουμε τώρα την ανάσταση των νεκρών. Όλοι είναι μπροστά εις το βήμα του Χριστού. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Το τέλος μας ποιο θα είναι? Έχετε την εντύπωση ότι η ζωή είναι μεγάλη? Αν ερωτήσω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που διατηρεί αυτή τη στιγμή μια ηλικία, κάποιες κυρίες εδώ, ξέρω εγώ κάποιον κύριο, που να έχουν 6 δεκαετίες ζωής ή 7 δεκαετίες ζωής, να είναι 60, 65, 70 χρονών. Ερωτήσω, με συγχωρείτε κύριε, καταλάβατε πότε πέρασε η ζωή σας? Θα πει σαν χθες που ήμουν παιδάκι και έπεσα. Σαν χθες. Πώς λοιπόν αυτός ο χρόνος είναι μαζεμένος, είναι συνεσταλμένος? Αγαπητοί, είναι μια μεγάλη απάτη να νομίζουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι μεγάλος. Ο χρόνος της ζωής μας είναι μικρός. Πολλές φορές υποκειμενικά νομίζουμε ότι είναι μεγάλος. Όπως ασφαλώς για τη μύγα που ζει μόνο το καλοκαίρι. Μόνο μερικούς μήνες ζει η μύγα. Για αυτήν ο χρόνος είναι μακρύς. Αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Για ένα σκουλίκι εποχικό, για αυτές τις πεταλούδες που τη νύχτα πετούν, αυτές που είναι από σκουλίκια, αν είχαν μία συνέστηση του χρόνου, θα πίστευαν ότι έχουν στη διάθεσή τους χρόνων πολύ. Ο Θεός το κάνει αυτό, ώστε τα πλάσματά του να είναι ευτυχή. Δεν μην αισθάνονται ότι να, μόλις είδα τώρα το φως του ηλίου φεύγω. Αλλά στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι μικρός. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και πολλές φορές μας μικραίνει το μας μεγαλώνει το χρόνο ο διάβολος και μας λέγει έχεις, έχεις. Τι έλεγε ο άφρον πλούσιος? Χρόνια πολλά θα ζήσεις, έχεις αγαθά, κείμενα εις έτη πολλά. Έτη πολλά απόψε πεθαίνεις. Αγαπητοί μου, εύχομαι να είστε γεροί, να πάτε στο σπίτι σας πάλι σήμερα γεροί. Είστε σίγουροι αν θα φάσετε σπίτι σας απόψε το βράδυ? Τι δυστυχήματα γίνονται, τι. Εσείς είστε σίγουροι ότι εγώ θα σας ξαναδώ ή θα με ξαναδείτε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος. Η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, όπως λέει στην προς Εφεσίους, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Δηλαδή τι θα πει τον εξαγοράζει τον καιρό? Τον χρησιμοποιεί ο καταλλήλος. Και τον χρησιμοποιεί ο καταλλήλος κυρίως για τη σωτηρία μου, αλλά και για τη διαθέτηση της ζωής μου. Διότι ένας μαθητής επί παραδείγματι δεν μπορεί να πει ότι θα μάθω γράμματα, γιατί να πάω τώρα που είμαι 7 χρονών και 10 και 15 και 20, τώρα με παιδάκι να εκπρέξω, να γελάσω, να χοροπηδήσω, γιατί να πάω σχολείο, πάω αργότερα. Μα πότε αργότερα θα πας? Ο καιρός πέρασε. Θα μπορείς να είσαι πάντα μαθητής ή μπορείς να πεις θα στρώσω στο επάγγελμά μου πότε? 70 χρονών. Καιρός, τι σας είπα προηγουμένως που λέει εκκλησιαστής, καιρός παντί πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός. Τώρα ο καιρός είναι να είσαι μαθητής. Μετά θα έρθει ο καιρός να παντρευτείς. Θα έρθει ο καιρός να κάνεις το επάγγελμά σου. Θα έρθει ο καιρός να γεράσεις και θα έρθει ο καιρός να πεθάνεις. Όλα είναι μέσα σε κάποια διευθέτηση, σε έναν χρόνο. Δεν μπορούμε αυτά να τα ανακατέψουμε. Δεν ανακατεύονται. Αν τα ανακατέψουμε, θα αντιληφθούμε ότι πέσαμε έξω, ότι ζημιώσαμε. Υπάρχει και μια έκτη διάστασης, θεώρησης, όχι διάστασης, θεώρησης του χρόνου. Ότι ο κάθε καιρός της κάθε στιγμής είναι ο έτοιμος χρόνος της μετανοίας. Μας λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6,2, μάλιστα είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Να, αυτό το ειδού που το επαναλαμβάνει δύο φορές, θέλει να τονίσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού. Και τι λέγει? Να, τώρα, μην, τώρα, ο καιρός που θα γίνεις δεκτός από τον Θεό. Να, τώρα, σήμερα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Σήμερα, όχι αύριο. Το αύριο δεν το έχουμε, το σήμερα έχουμε. Εκείνη η παροιμιώδης φράση που λένε οι Έλληνες «Εσ αύριον τα σπουδαία», ξέρετε από πού βγήκε? Από ένα βασιλιά της Βιωτίας που είχε εχθρούς στην Αθήνα, προ-Χριστού αυτό. Και οι εχθροί του είχαν δημιουργήσει μια συνωμοσία για να πάνε να τον εξοντώσουν. Ένας φίλος του βασιλέως αντελήφθη την συνωμοσία, γράφει σε ένα γράμμα: «Φίλε, συνωμότε φθάνουν στην Θήβα, φυλάξουν». Κάνει όπως τότε τα γράμματα τη λιχτάρι, τη λιτάριον, το σφραγίζει, το δίνει σε ένα του δούλο, του λέει τρέχα γρήγορα. Ταυτοχρόνως, ξέρετε, ξεκίνησαν και οι συνωμότες για τη Θήβα. Ο δούλος έφτασε πιο μπροστά. Όταν έφτασε, βρήκε τον βασιλέα να διασκεδάζει. Τον πλησιάζει και του λέγει: «Βασιλιά, από τον φίλο σου τον Τάδε στην Αθήνα σου φέρνω ένα επίγον γράμμα». Το πήρε αυτό ο βασιλιάς το γράμμα και το έριξε μέσα στον κόρφο του. «Βασιλιά», μου είπε το αφεντικό μου, «να ανοίξεις τώρα το γράμμα». «Καλά, καλά, τώρα ο βασιλιάς διασκεδάζει». Δεν έχει καιρό να ανοίξει γράμμα. Βασιλιά, μου είπε το αφεντικό μου να ανοίξεις τώρα το γράμμα. Σήμερα να ανοίξεις το γράμμα. Και εκείνος απαντάει, εσ αύριον τα σπουδαία. Από εκεί έμπνει η παροιμιώδης φράσης. Ας αφήσουμε για αύριο τα σπουδαία που λες. Εν τω μεταξύ κατέφτασαν οι συνωμότε και τον εσκότωσαν. Σε τι τον ωφέλησε του ότι είχε στον κόρπο του το γράμμα που τον ειδοποιούσε ότι θα πεθάνει? Σε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου ότι ο χρόνος της μετανοίας είναι ανα πάσα στιγμή και αυτό είναι μια χάρις του Θεού. Ξέρετε, ο καιρός του Θεού έχει σημαδούρες, έχει οροθέσια. Ο καιρός ο δικός μας, της επιστροφής μας εκείνων, είναι κάθε στιγμή. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν εργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας, το εργάστηκε μέσα σε σημαδούρες, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι με αυτήν την απλή γλώσσα, με σημαδούρες, με οροθέσια, σημαδούρες χρόνου. Από εδώ έως εδώ θα γίνει αυτό, από εδώ έως εκεί θα γίνει εκείνο. Ήρθε η ώρα να βαπτιστώ, ήρθε η ώρα να κηρύξω, ήρθε η ώρα να κάνω τούτο ή εκείνο. Για τον Χριστό είναι προδιαγεγραμμένο το σχέδιο. Το προδιέγραψε ο ίδιος, γιατί είναι ο Θεός. Λοιπόν, κάποτε είναι στη Ναζαρέτ και του λέγουν οι αδελφοί του, οι νομιζόμενοι αδελφοί του, τα παιδιά του Ιωσήφ. Τον είδα να κάνει κάποια θαύματα, δεν είχαν πιστέψει, ξέρετε. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ήταν ο Σίμων, ήταν ο Ιούδας, του οποίου επιστολή έχουμε στο τέλος της Καινής Διαθήκης. Δεν είχαν πιστέψει, μετά πιστέψανε. Προσέξτε, μετά την Ανάσταση πίστεψαν. Λοιπόν, του λένε, εσύ κάνεις θαύματα, δηλαδή έχεις κάποια ικανότητα, κάποια αξία. Έλα τώρα στα Ιεροσόλυμα επάνω, που θα είναι κόσμος, είναι γιορτή, να κάνεις θαύματα, να σε δει ο κόσμος και ποιος θέλει να γίνεις ένας, ξέρω εγώ, ο ελευθερωτής του λαού μας. Έτσι τον έβλεπαν, δεν είχαν πιστέψει, αγαπητοί μου. Ξέρετε τι απήντησε ο Κύριος? Ο καιρός, ο ημέτερος, ούπο ήκει η ώρα μου, ο χρόνος μου δεν ήρθε. Ο καιρός ο ημέτερος, πάντοτε εστίν έτοιμος. Ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε έτοιμος, ο δικός μου ακόμα δεν ήρθε. Ανέβηκε αργότερα στην εορτή, όχι όταν του το είπαν, διότι εκείνοι έβλεπαν έξω από το σχέδιο του Θεού. Είδατε, ο καιρός του Θεού, ο καιρός του ανθρώπου. Και ο καιρός του ανθρώπου είναι πάντοτε έτοιμος. Ιωάννης 7,6 είναι αυτό που σας είπα. Αλλά ερχόμαστε και σε μία εβδόμη, ας πούμε τελευταία, γιατί υπάρχουν πολλές θεωρήσεις του χρόνου. Αλλά για το χρόνο της μιας ώρας που έρχομαι εδώ να σας ομιλήσω, έρχεται και μία εβδόμη θεώρησης του χρόνου. Είναι η έσχατη δύσκολη καιρή. Αυτό βέβαια ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν μας ενδιέφεραν όλοι οι άλλοι λόγοι, θα μπορούσαμε αυτό να το βγάλουμε στην άκρη. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό που λέγω, διότι ο πιστός χριστιανός που είναι έτοιμος στην μετάνοιά του, δεν τον ενδιαφέρει πότε θα έρθει ο Χριστός. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αύριο, ύστερα από 50 χρόνια ή από 500 χρόνια, δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ είμαι έτοιμος. Γι' αυτό σας είπα ότι αν ενδιαφέρομαι για όλα τα άλλα, για όλες τις άλλες θεωρήσεις του χρόνου, τότε πότε θα έρθει είναι δικό του θέμα. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει στην εποχή μας. Κάτι Τσερνομπίλ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, μας ταρακούνησαν αυτά. Γυρίσαμε πίσω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που ποτέ δεν το διαβάζαμε. Ποτέ το βιβλίο αυτό, και επισήμως το θεωρούμε σφραγισμένο βιβλίο και ποτέ κήρυγμα δεν κάναμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ούτε συμμελέτη. Τώρα αμέσως έχουμε πάθει κάτι παράξενο, μια αδημονία μέσα μας. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Τι είναι το 666, έρχεται το Αντίχριστος, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο? Μια σπασμωδικότηση. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και να γνωρίζουμε. Εξάλλου θα σας τα πω τώρα και αυτά που θα σας πω. Αλλά ήθελα να πω ότι δεν είναι επαρκές να μένω σε αυτά τα εσχατολογικά λεγόμενα και να έχω αδιαφορήσει για όλα τα άλλα. Διότι στην τελευταία ανάλυση, αν αυτό τώρα με βάζει σε μια ανησυχία και ο Χριστός έρθει ύστερα από 50 χρόνια, όταν δούμε ότι δεν ήρθε φέτος, δεν ήρθε του χρόνου, όπως μερικοί τσαρλατάνοι, ψευδοπροφήτε, όπως και χιλιαστέ ή όποιοι άλλοι λένε να έρχεται, εξάλλου είναι διάχυτο από τους μάγους μέχρι τους αιρετικούς, από τους μάγους μέχρι τους αιρετικούς, ότι το 2000 θα είναι ένας χρόνος, θα χαλάσει ο κόσμος, θα χαλάσει η οικουμένη. Και από το 2000 μας χωρίζουν μόλις, αγαπητοί μου, πώς. Είναι κάτι πάρα πολύ κοντά. Ένα παιδί που είναι 10 χρονών θα είναι 23 χρονών. Ορίστε. Ένας που είναι 40 χρονών θα είναι 53 χρονών. Είναι πολύ κοντά. Τι θα λέγαμε? Όταν θα έρθει το 2000 θα γίνει τίποτα? Να είστε σίγουροι. Θα γίνει πάρα πολύ θόρυβος και να με θυμόσαστε τότε. Αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στο 1000 μετά Χριστό. Και τότε λέγανε ότι τελειώνει ο κόσμος. Ο κόσμος έφτασε στο τέλος του. Δεν έγινε τίποτα. Ο χρόνος είναι γνωστός μόνο στο Θεό. Δεν μπορούμε να καθορίζουμε εμείς τους χρόνους. Μόνο μπορούμε να παρατηρούμε τους χρόνους. Όχι να τους καθορίζουμε. Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι του Θεού. Δεν μας το είπε εξάλλου. Και προσέξτε. Όταν δούμε ότι ήρθε το 2000 και δεν έγινε τίποτα, ξέρετε τι κίνδυνο κινδυνεύουμε? Να πέσουμε σε μία αραθυμία. Να πούμε, βαριέσαι. Και γελιοποιούμε το λόγο του Θεού. Διότι ο διάβολος μας βάζει να βάζουμε ημερομηνίες για να γελιοποιήσει τη σωστή και αληθινή προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Είδατε, να γελιοποιήσει. Και πέφτουμε σε αραθυμία και λέμε, βαριέσαι. Ψέματα είναι όλα. Δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα. Και έρχεται μετά ο Χριστός ξαφνικά, διότι όταν είπε έρχομαι ξαφνικά, ξαφνικά έρχεται για εκείνους που δεν τον περιμένουν. Ενώ για εκείνους που τον περιμένουν δεν είναι καθόλου ξαφνικά. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού, λέει η Εκκλησία. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Έχει τη λακτάρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τα έσχατα, αλλά δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτά, σε αυτή τη γνώση. Αλλά πρέπει να διορθώνουμε τη ζωή μας. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει εδώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του 3,1-4,3. Ομιλεί και τον ειδοποιεί βεβαίως. Αυτά που γράφει αρχίζουν από τη στιγμή που γράφει, αλλά πυκνώνουν όσο πάμε προς το τέλος της ιστορίας. Γράφει: εν εσχάτες ημέρες, τις έσχατες μέρες. Και γιατί λέγονται έσχατες? Σε σχέση με το τέλος της ιστορίας, σε σχέση με τον ερχομό του Χριστού. Ενστήσονται και ρίχα λεπί. Θα σταθούνε δύσκολοι, δύσκολοι καιροί. Έστεγαρ καιρός, ότε της υγιενούς της διδασκαλίας που κανέξονται. Θα υπάρξει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία. Ποια είναι η υγιή διδασκαλία? Η Ορθοδοξία. Θα λένε άστακτα. Αλλά κατά τις επιθυμίες της ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους, κληθόμενοι την ακοή. Θα στρέφονται προς άλλους δασκάλους, όχι στους Ορθοδόξους κήρυκας, που θα λέγουν παραμύθια και που θα είναι ευχάριστα εις την ακοή. Πώς δηλαδή? Ότι θα έρθει η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, θα ζήσουμε 1000 χρόνια, όπως λένε οι χιλιαστέ, και θα είναι όλα ευτυχισμένα, δεν θα υπάρχει κόλαση. Αυτά είναι παραμύθια, τα οποία βεβαίως είναι ευχάριστα εις τα αυτιά των ασεβών, διότι επιτέλους δεν θα με ενδιέφερε να ζήσω μια άλλη ζωή. Ας ζήσω τούτη και άμα δεν υπάρχει κόλαση τι με νοιάζει, ας γίνω μηδέν, όπως λένε οι χιλιαστέ, ας γίνω μηδέν. Αυτά είναι παραμύθια όμως. Γι' αυτό το λόγο λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι. θα είναι τέτοιοι, άστοργοι, άσπονδοι, αφυλάκαθοι, θα είναι. Δίνει μια ζωφερή, σκοτεινή εικόνα της καταστάσεως των ανθρώπων. Η αγάπη δεν θα υπάρχει. Το είπε ο Χριστός, η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Θα γίνει ψυγείο η αγάπη. Οι άνθρωποι θα είναι περιφερόμενα ψυγεία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Αιρέσεις θα κατακλείσουν τον κόσμο. Μεσσίε πολλοί θα εμφανιστούν. Και εμφανίζονται τόσοι και τόσοι μεσσίε ανά τον κόσμο. Οι οποίοι τηρήσουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ίσως δεν έχετε διαβάσει, αλλά υπάρχουν πολλοί εκείνοι οι οποίοι κηρύσουν τον εαυτό τους Μεσσία. Αν το θέλετε, και ο Καζαντζάκης, ο ημέτερος, χθες το βράδυ κάτι διάβαζα και έφρυξα, και ο ημέτερος Καζαντζάκης μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό και με έναν τρίτον Παπαστεφάνου ετοίμαζαν να κάνουν καινούργια θρησκεία και να αναδειχθούν αυτοί οι σωτήρες της Οικουμένης, να γίνουν Μεσσίε. Και από εκείνες τις βλασφημίες που επισορεύει καλύτερα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, απορώ και εξίσταμαι πως εκθιάζεται ο Καζαντζάκης ώστε να διδάσκεται εκεί στα σχολεία. Η γλώσσα του, τι είναι η γλώσσα του? Αν το θέλετε την τελευταία ανάλυση, χιδέα είναι. Λογοτεχνική, τι να πω. Έστω και λογοτεχνική να είναι, για όλων εκείνων των οχετών της βρωμιάς που έχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θα επιτρέπετε ο Καζαντζάκης να είναι στην μερισσία διάταξη και να τον επενούμε και να τον εκθιάζουμε? Όλοι αυτοί Μεσσίε είναι. Υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί στις ημέρες μας, σας το ξαναλέγω. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ πιο πολύ. Το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι όλοι αυτοί διδάσκουν και λέγουν παραμύθια για να παρασύρουν τους ανθρώπους από την ορθή διδασκαλία ότι ο Κύριος έρχεται και ότι είναι ο αληθινός και άνθρωπος. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, που εμαρτύρησε στη Ρώμη, γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον, που ήταν επίσκοπος Μύρνης, αυτοί είναι αποστολικοί πατέρες, είδαν τους Αποστόλους, γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον, τους καιρούς καταμάνθαν των αναμενόμενων προσδόκα, να μελετάς τους καιρούς εκείνων που περιμένουμε, εκείνον που αναμένεται να τον περιμένεις. Ο Χριστός είπε, ξανάρχομαι, περίμενε τον, προσδόκα. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τον Χριστό, να έχουμε μια ενατένιση εσχατολογική. Ο Χριστός έρχεται. Τι φτιάχνω, τι κάνω, μαγειρεύω, σκουπίζω, είμαι στο επαγγελμά μου, μελετάω. Ο Χριστός έρχεται. Δεν σημαίνει θα αφήσω το μαγειρεμό, ούτε το σκουπίσμα, ούτε το επάγγελμα. Ο Χριστός, άμα βρήκε τους μαθητάς του, δεν τους βρήκε ούτε στο καφενείο, ούτε να είναι μελαγχολικοί, έρχεται ο Μεσσίας. Ή χαρούμενοι έστω, αλλά να κάθονται. Τους βρήκε να δουλεύουν. Ξαναλέω, δεν τους βρήκε στο καφενείο. Θα κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, αλλά η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι ο Χριστός έρχεται. Γι' αυτό στους καιρούς που ζούμε και που είναι πολύ φοβεροί καιροί και θα δούμε πολύ πολύ φοβερά πράγματα ως προς το θέμα της πίστεως και το θέμα του ήθους, λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος τώρα με τη σειρά του, λέγει: «Ω καλέ Θεέ, εις ίους με καιρούς τετήρικας είναι ατούτον ανέχομαι. Ω καλέ Θεέ, για ποιους καιρούς με φύλαξες να ζήσω και να γεννηθώ, για να τους ανέχομαι τους καιρούς αυτούς?» Και ο Άγιος Πολύκαρπος απέχει από μας, αγαπητοί μου, περίπου 2.000 χρόνια. Τι θα λέγαμε στην εποχή μας για τους χριστιανούς μας? Είμαθα σε κατάντημα, έχουμε ξεφτύσει, αγαπητοί, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, έχουμε κοσμικοποιήσει τον χριστιανισμό, ζούμε με κοσμικό φρόνημα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κτίσουμε, τι θα αγοράσουμε, πώς θα επενδύσουμε τα έσοδά μας, πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά μας για να βγάλουν πολλά λεφτά στη ζωή τους? Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, μας έχουν ξεφτύσει. ξεφτύσει, γιατί έχουμε κοσμικό πια φρόνημα. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να μας ταρακουνήσουν, όπως και η ομιλία που σας κάναμε, να μας τραντάξουν και να πούμε πού πηγαίνουμε, τι είμαστε, τι κάνουμε, πώς ζούμε, να αναθεωρήσουμε την πορεία μας και να αρχίσουμε να γυρίζουμε πίσω. Και ξέρετε, η οδός είναι μία, είναι η οδός της μετανοίας, και ο χρόνος της μετανοίας είναι ο χρόνος της ζωής μας. Σε κάθε στιγμή μπορούμε να μετανοήσουμε. Γυρίζοντας σπίτι σας θα μπορείτε να πείτε: βάζω αρχή, ξεκινώ να δω τα πράγματα της ζωής μου καλύτερα και να ζήσω μία πνευματικότερα ζωή.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Πνευματικές διαστάσεις του χρόνου», που εκφωνήθηκε στις 25 Αυγούστου 1986. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Η Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά

0: ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

και ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου περί το 250. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρά Παρθένος, εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου που ήρθε να διαδώσει το λόγο της αιωνίου ζωής στο λαό και τόση εντύπωση της έκαναν τα λόγια του που πίστεψε αμέσως με όλη της την ψυχή στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό σε τέτοιο βαθμό την μεταμόρφωσαν που προσηλίδησε τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οπτάτιο και ζήτησαν να βαπτιστούν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν Παρθενία με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός ιδωλολάτρης ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύθηκε σφοδρά την Ιούστα. Καθώς όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, απελπισμένος στράφηκε στον Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει με τα τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Αφού μελέτησε τα βιβλία του, ο Κυπριανός επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Τίποτε όμως δεν στάθηκε δυνατό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο ένθερμος ήταν ο αίρος της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνο στο Θεό, πήγε στον επίσκοπο Άνθιμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Οικουμίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορος αποκεφαλίστηκαν. Μνήμη της Αγίας Δαμάρεως, της πρώτης εν Αθήνες γυναικός, της ασπαστήσης την εις Χριστόν πίστην δια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβείς στην Άτρα, κομόπολη του θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην περιοχή, που την εποχή εκείνη ζούσε υπό τη συνεχή απειλή των Σελτζούκων Τούρκων. Επικεφαλής ενός στρατού που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, χωρίς καμιά βοήθεια από τη βασιλεύουσα, κατόρθωσε ο Θεόδωρος, χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και στρατηγική του ιδιοφυΐα, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Μετά από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον βασιλέα Αλέξιο I Κομνηνό, κυβερνούσε πλέον την περιοχή ως σημείο αυτών.

Όμως ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, πέρασε στην επίθεση. Στη μάχη όμως της Θεοδοσίου Πόλεως, εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε το θάρρος του και του υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή και τιμές βασιλικές, αναπαρνιόταν την πίστη του. Ο γενναίος Θεόδωρος αγαλίασε από χαρά, βλέποντας ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Ανέκραξε επίκον όλων όσοι ήταν εκεί παρόντες, οτιδήποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του για τον Χριστό, και ότι το να υποφέρει βασάνους ένεκεν του ονόματός του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος ως αν το όρος Σιών. Με φωνή στεντόρια ευχαριστούσε τον Χριστό που τον καταξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιον του. Βλέποντας τη χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τις υμνοδίες του προς τη Θεία Χάρη, ο Τούρκος Εμμύρης παραφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του εξορίξουν τα μάτια, να τον γδάρουν και τέλος να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδόρου, που πρόσφερε κάθε μέλος του σώματός του ως τίμια θυσία στον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος στους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, καλούσε και εκείνος τους πάντες και τα πάντα να ημινήσουν μαζί του και να ενέσουν τον Κύριο, και έτσι παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας του Θεού του Ζώντος. Θαύμασε ο Εμμύρης τη γενναιότητα του μάρτυρα και περιέκλεισε την τιμία κεφαλή του σε ένα αγγείο και κοσμημένο με χρυσό. Το πάντιμο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα, κατατέθηκε στο ναό που ανήγειρε στη μνήμη του μάρτυρα ο ανιψιός του Αγίου, ο πρωτοσέβαστος και της πόλεως κυβερνήτης Κωνσταντίνος Γαβράς. Εκεί η τιμία κάρα του μάρτυρα επετέλεσε πολλά θαύματα.

Αγίος Νεομάρτης Γεώργιος ο εκ Φιλαδελφίας ξύφη τελειούται εν έτη 1794. Ο Γεώργιος ασκούσε το επάγγελμα του Σαμαρά στην Κομόπολη Καρατζασού. Αρνήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο και τον πήγαν στον Τούρκο δικαστή, στον οποίο ο Γεώργιος δήλωσε πως είναι μουσουλμάνος. Μετά από λίγες μέρες ήλθε στον εαυτόν του, μετενόησε και κλαίγοντας πικρά έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταβίωσε πολλά χρόνια σε μετάνοια και άσκηση, η συνείδησή του όμως πάντα τον έλεγχε. Πήρε την ευλογία ενός πνευματικού και επέστρεψε στο χωριό για να επανορθώσει την άρνησή του με δημόσια ομολογία της πίστεως του στον Χριστό και το μαρτύριο. Ούτε οι κολακίες ούτε οι απειλές του δικαστή κατάφεραν να κλονίσουν την απόφασή του. Έμεινε ο Άγιος στη φυλακή 8 ημέρες υποφέροντας δεινά βασανιστήρια. Κατόπιν τον αποκεφάλισαν και εξεδίμησε προς τους χορούς των Αγίων. Τη ημέρα μνήμη της Οσίας Άννης του Κασίν. Η Οσία Άννα γεννήθηκε το 1278. Ήταν απόγονος του πρίγκιπα μάρτυρος Μιχαήλ του Τσερνίγκοφ. Το 1294 παντρεύτηκε τον Άγιο πρίγκιπα Μιχαήλ του Τφέρ και απέκτησαν 4 γιους και μια θυγατέρα. Πολλά δεινά συνέβησαν στα χρόνια που ο Μιχαήλ ήταν στην εξουσία. Πανόλης, ξηρασίες, πυρκαγιές. Χειρότερο όμως όλων υπήρξε η καταπίεση από τους Τατάρους. Όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε από την Χρυσή Ορδή, η πριγκίπισσα Άννα έκλαψε πικρά, υπέμεινε όμως με θάρρος τη χειρία της. Τα βάσανά της ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1327 οι Τάταροι κατέστειλαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε εξέγερση των Ρώσων και κατέστρεψαν το Τφέρ. Η Άννα διέφυγε και οι δύο γιοι της, Αλέξανδρος και Θεόδωρος, πήγαν απεσταλμένοι στη Χρυσή Ορδή όπου και θανατώθηκαν. Η πριγκίπισσα αποσύρθηκε τότε στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κασίν και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, όπου και εκοιμήθηκε εν ειρήνη το έτος 1368. 200 χρόνια αργότερα, και ενώ η μνήμη της είχε περιέλθει σε λίθη, εμφανίστηκε στον εκκλησιάρχη της μονής φορώντας το μεγάλο μοναχικό σχήμα, τον θεράπευσε από την αρρώστια του και του φανέρωσε ότι χάρη στις προσευχές της γλίτωσε η πόλη από δεινά και δοκιμασίες. Έψαξαν τότε οι μοναχοί να βρουν το λειψανό της, το οποίο βρέθηκε άφθορο και στη συνέχεια επετέλεσε πολλά θαύματα. Ωστόσο, μόλις το 1909 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Αγία από τη Ρωσική Εκκλησία.

του οσίου Κασιανού του Γρεκού, θαυματουργού εν Ουγγλίτς. Συγγενής του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου 11ου Παλαιολόγου, ο Όσιος Κασιανός, του οποίου το κατακόσμων όνομα ήταν Κωνσταντίνος, έφτασε στη Ρωσία το 1473 με τη συνοδεία της βασιλόπεδος Σοφίας Παλαιολογίνας, που πήγε εκεί για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ιβάν III Βασίλιεβιτς. Ενώ στα άλλα μέλη της συνοδείας αποδόθηκαν τίτλοι και υψηλά αξιώματα στη Ρωσική Αυλή, ο Κωνσταντίνος αρκέστηκε στον τίτλο του Βογιάρου δίπλα στον αρχιεπίσκοπο Ιωάσαφ του Ροστόφ. Όταν το 1489 αποσύρθηκε ο Ιωάσαφ στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεράπων, στις όχθες της Λευκής Λίμνης, ο Κωνσταντίνος τον συνόδευσε δίχως να έχει πρόθεση να γίνει μοναχός. Όμως, την πρώτη του κιόλας νύχτα στο μοναστήρι του παρουσιάστηκε ο Άγιος Μαρτινιανός, τον φοβέρισε με το ραβδί του και απέτησε να μην χρονοτριβήσει άλλο και να απαρνηθεί τα εγκόσμια. Την οπτασία αυτή επιβεβαίωσε και ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ και ο Κωνσταντίνος εκάρι μοναχός με το όνομα Κασιανός. Κανένα κοπιώδες ή εξευτελιστικό διακόνημα δεν ήταν δύσκολο για τον πρώην πρίγκιπα που ξεπερνούσε όλους τους συμμοναστές αδελφούς του στην υπακοή και στην αγάπη της προσευχής. Διατηρούσε αλληλογραφία με τον φίλο του ως Ιωνίλο τη Σόρα, ο οποίος τον ενθάρρυνε να ασπαστεί τον ησυχαστικό βίο. Το 1492 εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Ούτσμα στην περιοχή του Ουγγλίτς για να ζήσει εκεί μόνο το Θεό. Βγήκε ωστόσο από το ησυχαστήριό του για να επισκεφθεί στη φυλακή τον φίλο και προστάτη του, πρίγκιπα Ιωάννη και τους υιούς του. Στους μαθητές που συγκεντρώθηκαν γύρω του, ο Όσιος Κασιανός τόνιζε κυρίως την υπακοή, την ελεημοσύνη προς τους πτωχούς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων. Γενόμενος τα πάντα της Πάση, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 2 Οκτωβρίου 1504. Αργότερα, παρουσιάστηκε πολλές φορές για να θεραπεύσει μοναχούς ή για να προστατεύσει τη μονή του.

0: των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας. Οι πρίγκιπες Δαβίδ και Κωνσταντίνος κατάγονταν από τη βασιλική οικογένεια που κυβερνούσε τη Δυτική Γεωργία εξ ονόματος του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου και είχαν αποφασίσει να ζήσουν εν Παρθενία, αφιερωμένοι στο Θεό, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας. Όταν το 736 οι Άραβες επιχείρησαν να εισβάλλουν στη Γεωργία για να ολοκληρώσουν τις κατακτήσεις τους, οι δύο αδελφοί οργάνωσαν προσευχές και νηστείες, προετοιμάζοντας το λαό τους να αντισταθεί μέχρι θανάτου. Ψάλλοντας τους ψαλμούς, οδήγησαν τους στρατιώτες τους στη μάχη και έτσι κατόρθωσαν να κατατροπώσουν τους εισβολείς. Κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης εκστρατείας, ο Χαλίφης Μαρουάν τους έπιασε εχμαλό τους και προσπάθησε με υποσχέσεις τιμών και αξιωμάτων να τους πείσει να απαρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν το Ισλάμ. Ο Δαβίδ απάντησε ότι η νίκη των Αράβων δεν οφειλόταν στην πολεμική τους υπεροχή, αλλά αποτελούσε απλώς τιμωρία των χριστιανών για τις αμαρτίες τους. Στη συνέχεια, υπενθύμησε την αποστολική καταγωγή της χριστιανικής πίστεως στη Γεωργία και κατέδειξε με έξοχο τρόπο την πλάμνη του Μωάμεθ και των οπαδών του. Επί 10 ημέρες τους βασάνιζαν και μετά τους ξαναπήγαν στον Χαλίφη, αλλά και αυτή η ανάκριση απεδείχθη εξίσου μάταιη. Τότε ο Μαρουάν διέταξε να κρεμάσουν τους δύο πρίγκιπες ανάποδα και να τους μαστιγώσουν. Μόλις τέλειωσε το μαρτύριο αυτό, τους έδεσαν πέτρες στο λαιμό και τους έριξαν στον ποταμό Φάση. Λίγο αργότερα, τρεις στήλοι φωτός εμφανίστηκαν πάνω από τα κύματα και τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, απαλλαγμένα από τα δεσμά τους και φωτεινά ως σαν οφθαλμοί ηλίου. Οι υπηρέτες τους ενταφίασαν τα λείψανα στην κρύπτη ενός ερυπωμένου ναού. Τον 10ο αιώνα έγινε ανακομιδή των τιμίων λειψάνων και κατάθεσή τους σε ναό κτισμένο στη μνήμη τους. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συνταμώνουμε και τούτη την μεταμισονύκτια ώρα, όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, όπου γης papakihotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε, και θα συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στο καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Εκεί όπου καθημερινά ψάλλεται ο παρακλητικός κανόνας ενώπιον της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπικώου. Ο παρακλητικός κανόνας είναι έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας ακούσαμε το πρώτο μέρος από το CD που έχει κυκλοφορήσει η Μονή Δοχειαρίου, και πρόκειται για ηχογράφηση στην οποία ψάλλουν οι πατέρες της Μονής στο καθολικό τον Ιούλιο του 1998. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος και τελευταίο του παρακλητικού κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Γοργοϋπικώου.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν το Άγιον ημών του Άθου, ασκήσει και αθλήσει διαλαψάντων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναπράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του παρακλητικού κανόνα στην Παναγία την Γοργοεπίκο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, έτσι όπως το ψάλουν οι πατέρες στο καθηλικό καθημερινά, και θα ακούσουμε μερικούς ύμνους από την ακολουθία της εορτής της Γοργοεπίκο, πάλι από τον χορό των πατέρων στο καθολικό της Μονής, Ιούλιος 1998.

0: Είχαμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος, φίλες και φίλοι ακροατές, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1998, όπου ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Γοργοεπικό και μερικούς ύμνους από την ακολουθία της εορτής της. Η Παναγία μας να σκέπει και να μας αγιάζει πάντοτε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρτύρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Μιχαήλ. Η επιθεώρηση τελείωσε. Οι κρατούμενοι, αφού μετρήθηκαν, οδηγήθηκαν στο θάλαμο. Η πόρτα κλειδώθηκε. Πριν κοιμηθούν μπορούσαν να κουβεντιάζουν για λίγο, να ανταλλάξουν τις εντυπώσεις τους από το στρατόπεδο, να πούνε τα νέα της ημέρας, να παίξουν μια παρτίδα ντόμινο ή απλά να αναπολύσουν τα περασμένα ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους. Δύο ώρες αργότερα ακούγονταν ακόμη κάποιες σκόρπιες κουβέντες και αυτές όμως σιγά σιγά υποχωρούσαν. Η σιωπή κυριαρχούσε καθώς οι κρατούμενοι παραδίνονταν στον ύπνο. Για πολλή ώρα μετά το κλείσιμο της παράγκας, ο πατήρ Αρσένιος στεκόταν πλάι στο κρεβάτι του και προσευχόταν. Ύστερα ξάπλωνε κι αυτός, συνεχίζοντας την προσευχή ώσπου να αποκοιμηθεί. Κάποια νύχτα, μια ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, ένιωσε κάποιον να τον σκουντάει. Πετάχτηκε πάνω και άκουσε μια ταραγμένη φωνή να του ψιθυρίζει. «Έλα γρήγορα, πατέρα Αρσένιε, ο διπλανός μου πεθαίνει και σε ζητάει». Ο ετοιμοθάνατος βρισκόταν στην άλλη άκρη του θαλάμου. Ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα, ανάσανε βαριά και ακανόνιστα. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, αδιάπλατα, αφύσικα. «Συγχωρέστε με, σας χρειάζομαι, φεύγω», είπε στον πατέρα Αρσένιο και πρόσθεσε σχεδόν προστακτικά. «Καθίστε». Ο πατήρ Αρσένιος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Το λιγοστό φως έκανε να λαμποκοπούν σαν διαμάντια οι χοντρές σταγόνες του ιδρώτα που κάλυπταν το χλωμό πρόσωπο του ετοιμοθάνατου. Τα μαλλιά του ήταν κολλημένα και τα χείλη του σφιγμένα από τον πόνο. Παρόλη την εξάντληση και την νεκρική του χλωμάδα, τα ορθάνυχτα μάτια του που κοίταζαν τον πατέρα Αρσένιο σαν δυο αναμένες δάδες φανέρωναν όλη την προηγούμενη βιωτή του. Πέθαινε. Έφευγε από τη ζωή αυτή βασανισμένος και κουρασμένος. Πριν φύγει όμως, ήθελε να δώσει λόγο στον Θεό για όλα. «Εξομολογήστε με. Δώστε μου άφεση αμαρτιών. Είμαι μοναχός με μυστική κουρά». Οι διπλανοί του κρατούμενοι, βλέποντας ότι έφτανε το τέλος του, σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και πήγαν να κοιμηθούν αλλού. Ακόμα και σε ένα θάλαμο στρατοπέδου, ο ετοιμοθάνατος είχε δικαίωμα συγκαταβατικότητας και συμπάθειας. Ο πατήρ Αρσένιος έσκυψε πάνω από τον μοναχό και έσχεξε την τριμμένη κουβέρτα που τον μισοσκέπαζε. Ακούμπησε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι με τα κολλημένα κοντά μαλλιά και είπε ψιθυριστά τις ευχές. Συγκεντρώνοντας όλη του την προσοχή, ετοιμάστηκε να ακούσει την εξομολόγηση. «Η καρδιά μου δεν αντέχει άλλο», ψέλησε με δυσκολία ο ετοιμοθάνατος. Και λέγοντας το μοναχικό του όνομα, άρχισε να εξομολογείται. «Μιχαήλ με λένε». Σκύβοντας επάνω του ο πατήρ Αρσένιος και πλησιάζοντας πολύ κοντά στο πρόσωπό του, μόλις που τον άκουγε, αυθόρμητα τον κοίταζε μέσα στα μάτια. Κάπου κάπου ο ψίθυρος σταματούσε και ακουγόταν ένας βαθύς ρόγχος από το στήθος του. Τότε ο Μιχαήλ άνοιγε το στόμα του και άρπαζε λέμαργα αέρα. Άλλοτε πάλι σώπαινε εντελώς και φαινόταν σαν νεκρός. Τα μάτια του όμως συνέχιζαν να έχουν ζωή. Μέσα σε εκείνα τα εκφραστικά μάτια αποτυπώνονταν όλα όσα ο ψίθυρος ήθελε να εκφράσει. Πολλούς είχε εξομολογήσει ο πατήρ Αρσένιος λίγο πριν πεθάνουν και τέτοιες εξομολογήσεις είχαν πάντα κάτι το συγκλονιστικό. Τώρα όμως, ακούγοντας την εξομολόγηση του Μιχαήλ, διαπίστωνε ολοκάθαρα πως είχε μπροστά του έναν άνθρωπο ξεχωριστό που είχε φτάσει σε μεγάλα ύψη πνευματικής τελειώσεως.
πέθαινε ένας δίκαιος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και τον συνάνθρωπο. Πέθαινε ένας δίκαιος και ο πατήρ Αρσένιος άρχισε να συνειδητοποιεί πως ο ίδιος, μολονότι ιερέας, ήταν μπροστά του τόσο μικρός, τόσο ασήμαντος. Ήταν ανάξιος ακόμα και να φιλήσει την άκρη των ενδυμάτων του μοναχού Μιχαήλ. Ο ψιθυρός του σταματούσε όλο και πιο συχνά, αλλά τα μάτια του έλαμπαν πάντα, συμπληρώνοντας εύγλωτα τα κενά των λόγων του. Στην εξομολόγησή του ο Μιχαήλ δίκαζε ο ίδιος τον εαυτό του και τον δίκαζε αυστηρά, ανελέητα. Μερικές φορές έδινε την εντύπωση ότι απομακρυνόταν από τον εαυτό του, ότι έβλεπε κάποιον άλλο να πεθαίνει και αυτόν ακριβώς δίκαζε. Ο πατήρ Αρσένιος από το άλλο μέρος έβλεπε την επίγεια ζωή του Μιχαήλ σαν ένα καράβι βαρυφορτωμένο με ταλαιπωρίες και θλίψεις, παλιές και πρόσφατες, ένα καράβι που έφευγε πια για τη μακρινή χώρα της λησμοσύνης. Τώρα δεν του έμενε παρά να πετάξει έξω όλα τα άχρηστα ή μάλλον να τα αποθέσει στα χέρια του ιερέα που με τη θεόσδοτη εξουσία του θα του πρόσφερε την άφεση. Στις λίγες στιγμές ζωής που του απόμεναν, ο μοναχός Μιχαήλ

αμύθιτο θησαυρό του, ένα θησαυρό που για πολύ καιρό και με πολύ αγάπη καλλιεργούσε μυστικά, δείχνοντας σε κάποιες κορυφές πνευματικής τελειότητας πώς μπορεί να φτάσει όποιος τον αγαπάει απεριόριστα, όποιος σηκώνει το ζυγό και το φορτίο του Χριστού, βαστάζοντάς τα ως το τέλος. Όλα αυτά ο πατήρ Αρσένιος τα έβλεπε και τα καταλάβαινε. Η εξομολόγηση του ετοιμοθάνατου μοναχού του έδειχνε πως ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη μπορεί να μείνει κοντά στον Θεό ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες περιστάσεις, ακόμα και σε καιρούς τόσο χαλεπούς όσο οι δικοί τους, με τους επαναστατικούς αναβρασμούς, τη σταλινική προσωπολατρεία, τις προβληματικές ανθρώπινες σχέσεις, την επίσημη κρατική αθεία, το γενικό ποδοπάτημα της πίστεως, την ηθική κατάπτωση, η διαρκή αστυνόμευση και τις καταδόσεις, την έλλειψη πνευματικών οδηγών. Μήτε σε σκήτη, μήτε σε μοναστήρι, μακρινό συνάντησε ο Μιχαήλ τον Θεό. Αλλά μέσα στην τύρβη της ζωής, στη λάσπη του κόσμου, στη σκληρή πάλι με τις δυνάμεις του κακού, συστηματική πνευματική καθοδήγηση δεν είχε δεχτεί. Συμπτωματικά μόνο είχε συναντήσει 3-4 ιερείς και είχε μιλήσει μαζί τους για πνευματικά θέματα. Για ένα χρόνο επίσης είχε στενή και εφρόσινη επικοινωνία με τον επίσκοπο Θεόδωρο που τον έκυρε μοναχό. Ακολούθησαν 2-3 σύντομα γράμματα του καλού εκείνου επισκόπου και ύστερα δεν απόμεινε στον Μιχαήλ παρά μόνον ο φλογερός, ο απερίγραπτος πόθος του να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακολούθησα άραγε το δρόμο της πίστεως. Πορευόμουν σωστά προς τον Θεό ή μήπως λοξοδρόμησα. Δεν ξέρω, αναρωτήθηκε με αγωνία. Ο πατήρ Αρσένιος όμως έβλεπε πως όχι μόνο δεν είχε ξεφύγει από το δρόμο που του είχε δείξει ο επίσκοπος Θεόδωρος, αλλά απέναντίας είχε προχωρήσει πολύ σε αυτό το δρόμο, ξεπερνώντας και τους οδηγούς του. Η ζωή του Μιχαήλ έμοιαζε με πόλεμο, πόλεμο πολύχρονο για πνευματική και ηθική τελείωση μέσα στη μεγάλη θλίψη του κόσμου τούτου. Και ο πατήρ Αρσένιος διαισθανόταν ότι ο αγωνιστής μοναχός είχε νικήσει σε αυτό το πόλεμο που έκαμε μόνος ενάντια στον πολύμορφο κόσμο του κακού. Ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους, αφοσιώθηκε στην επιτέλεση καλών έργων στο όνομα του Κυρίου. Είχε κλείσει μέσα στην καρδιά του, σαν αναμένη λαμπάδα, τα αποστολικά λόγια. «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού». Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, στίχος 2. Ο πατήρ Αρσένιος συνειδητοποιούσε όλο το πνευματικό μεγαλείο του Μιχαήλ και συνάμα συναισθανόταν τη δική του αναξιότητα. Με θέρμη ζητούσε από τον Θεό ενίσχυση για να κουφίσει το μοναχό στις τελευταίες του αυτές στιγμές. Όταν πια ο Μιχαήλ είχε παραδώσει στον πατέρα Αρσένιο και μέσω εκείνου στον Θεό όλα όσα τον βάραιναν, κοίταξε ερωτηματικά τον ιερέα που πήρε το φορτίο των αμαρτιών του. Και εκείνος, τρέμοντας, ψέλησε τη συγχωρητική ευχή. Μόλις τελείωσε, μην μπορώντας να συγκρατηθεί άλλο, ξέσπασε σε λυγμούς. «Σας ευχαριστώ», είπε ο Μιχαήλ. «Ηρεμήστε. Ήρθε η ώρα που θέλησε ο Θεός να προσεύχεστε για μένα όσο θα ζείτε σε αυτή τη γη. Έχετε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σας. Σας παρακαλώ, πάρτε το κασκέτο μου. Εκεί μέσα, κάτω από τον

αριθμό υπάρχει ένα σημείωμα για δύο ανθρώπους με μεγάλη ψυχή και πίστη. Είναι γραμμένες και οι διευθύνσεις τους. Όταν βρείτε την ελευθερία σας να τους το πάτε. Σας χρειάζονται και τους χρειάζεστε. Γράψτε πάλι τον αριθμό στο κασκέτο και παρακαλέστε τον Κύριο για την ψυχή του μοναχού Μιχαήλ. Σ' όλη τη διάρκεια της εξομολογήσεως λες και ήσαν μόνοι ο Μιχαήλ και ο πατήρ Αρσένιος. Σαν να είχαν γίνει πολύ μακρινά όλα, ο θάλαμος, οι κρατούμενοι, οι συνθήκες και η ατμόσφαιρα του στρατοπέδου. Ήσαν και οι δυο βυθισμένοι στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού, στην καρδιακή προσευχή και στην ησυχία της εσωτερικής μονώσεως που τους έφερνε νοερά ενώπιον του Κυρίου. Ό,τι τους βασάνιζε, ό,τι τους ανησυχούσε, ό,τι τους κρατούσε δεμένους στη γη, είχε χαθεί. Υπήρχε μόνον ο Θεός. Και τώρα ο ένας πήγαινε να τον συναντήσει, ενώ ο άλλος γινόταν μάρτυρας του μεγάλου μυστηρίου του θανάτου. Μιχαήλ, κρατώντας σφιχτά το χέρι του πατρός Αρσενίου, προσευχόταν και προσευχόταν με τόση αυτοσυγκέντρωση ώστε είχε αποξενωθεί εντελώς από το περιβάλλον. Ο πατήρ Αρσένιος πάλι, αποδιώχνοντας κάθε άλλο λογισμό, τον ακολουθούσε με υπομονή και ευλάβεια στην προσευχή του. Και να, ήρθε η στιγμή της εξόδου. Τα μάτια του ετοιμοθάνατου φωτίστηκαν από μια ήρεμη έκσταση. Με φωνή που μόλις ακουγόταν, ψιθύρισε. «Μη απορρίψεις με, Κύριε». Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι, άπλωσε μπροστά τα χέρια και είπε δυνατά, «Κύριε, Κύριε». Έκανε να σηκωθεί περισσότερο, αλλά αμέσως έπεσε ένα άσκελο και έμεινε ακίνητος. Στην όψη του ζωγραφίστηκε μια ειρηνική έκφραση, ενώ τα μάτια του λαμπερά και εκστατικά ακόμα κοίταζαν ψηλά. Η ψυχή του είχε εγκαταλείψει το σώμα. Συγκλονισμένος ο πατήρ Αρσένιος έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται, όχι κετευτικά για τη σωτηρία της ψυχής του μοναχού Μιχαήλ, αλλά δοξολογητικά και ευχαριστιακά για το μεγάλο δώρο που του έκανε το άπειρο έλεος του Θεού, να παρευρεθεί στο πιο φοβερό και πιο ακατάληπτο μυστήριο, τον θάνατο ενός δικαίου. Σηκώθηκε και έσκυψε πάνω από τον νεκρό. Είδε το φως των ανοιχτών ματιών του να σβήνει σιγά σιγά και να δίνει τη θέση του σε μια αναμυδρή καταχνιά. Τα βλέφαρα έκλεισαν αργά. Το πρόσωπο καλύφθηκε από μια σκιά που το έκανε επιβλητικό, ηλαρό και γαλήνιο. Σκυμμένος πάνω από το λείψανο, ο πατήρ Αρσένιος προσευχόταν. Μολονότι είχε γίνει μάρτυρας του θανάτου αυτού του μοναχού, δεν ένιωθε λύπη. Απέναντίας τον πλημμύριζαν η ειρήνη και η χαρά. Είχε γνωρίσει ένα δίκαιο, είχε γνωρίσει το έλεος και τη δόξα του Θεού. Προσεκτικά τακτοποίησε τα ρούχα του νεκρού και έβαλε μετάνοια μπροστά του. Τότε μόλις συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε ένα θάλαμο στρατοπέδου ειδικού καθεστώτος. Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του η σκέψη.
Αυτό το στρατόπεδο είχε δεχτεί μια θεία επίσκεψη. Τον ίδιο τον Κύριο, που παρέλαβε τη ψυχή του μοναχού Μιχαήλ. Λίγη ώρα έμενε ως το εγερτήριο. Ο πατήρ Αρσένιος πήρε το κασκέτο του Μιχαήλ, ξύλωσε τον αριθμό και πήρε το κρυμμένο σημείωμα. Με την πρώτη ευκαιρία θα το έραβε μέσα στο δικό του κασκέτο. Πήγε στον υπεύθυνο του θαλάμου και τον ενημέρωσε για το θάνατο. Εκείνος, από τους βετεράνους εγκληματίες, ρώτησε τον αριθμό του νεκρού και έδειξε κάποια συμπάθεια. Ο θάλαμος ξεκλειδώθηκε. Οι κρατούμενοι βγήκαν τρέχοντας και μπήκαν στη γραμμή για την επιθεώρηση. Ο υπεύθυνος του θαλάμου πλησίασε τους επόπτες και ανέφερε: «Έχουμε κάποιο νεκρό, τον Β382. Ένας επόπτης μπήκε στο θάλαμο, κοίταξε τον νεκρό, τον σκούντισε με τη μύτη της μπότας του και βγήκε. Δύο ώρες αργότερα έφτασε ένα έλκυθρο από τον υγειονομικό σταθμό. Κατέβηκε ο γιατρός, μπήκε μέσα, έριξε μια διάφορη ματιά στο πτώμα. Σήκωσε το ένα βλέφαρο με το γαντοφορεμένο χέρι του και κάνοντας ένα μορφασμό απέχθειας, είπε στον κρατούμενο υπηρεσίας: «Γρήγορα πάρτε τον». Στο έλκυθρο βρίσκονταν ήδη μερικά πτώματα κοκαλωμένα από το κρύο. Το σώμα του Μιχαήλ μεταφέρθηκε έξω και τοποθετήθηκε πάνω στ' άλλα. Ο οδηγός πατώντας αυτά ανέβηκε στη θέση του. Παγωνιά και ησυχία παντού. Το ψηλό χιόνι καθώς έπεφτε στα πρόσωπα των νεκρών έλειωνε αργά αργά. Θαρούσες πως έκλαιγαν. Κοντά στην παράγκα οι επόπτες συζητούσαν με τον γιατρό για τον κρατούμενο υπηρεσίας. Λίγο πιο πέρα ο πατήρ Αρσένιος με τα χέρια κολλημένα στο στήθος προσευχόταν σιωπηλά. Το έλκυθρο ξεκίνησε. Ο Μπάτουσκα έβαλε βαθιά μετάνοια, σταύρωσε τους νεκρούς και μπήκε στο θάλαμο. Ο οδηγός τίναξε με βρισχές τα γκέμια και έκανε τ' άλογα να προχωρήσουν. Το έλκυθρο γλιστρώντας αργά χάθηκε σύντομα πίσω από την παράγκα.

0: ποιους είσαι, παπά? Τον πρώτο καιρό του εγκλισμού του στο στρατόπεδο, ο κρατούμενος μετράει τις ημέρες, μετά τις εβδομάδες, ύστερα τους μήνες. Αλλά στο δεύτερο κιόλας χρόνο παρετείται απ' όλα, ακόμα και από την ελπίδα της ζωής. Είναι η εξουθενωτική εργασία, η ανεπαρκής διατροφή, η άγρια ξυλοδαρμή, η αφόρητη παγωνιά και η μακροχρόνια αποκοπή από την οικογένεια που του τσακίζουν το ηθικό και τον διαλύουν ψυχοσωματικά. Οι σκέψεις του αλλάζουν, ο νους του καρφώνεται στη μονότονη και ζωφερή καθημερινή πραγματικότητα, στον έλεγχο του επόπτη, στη δουλειά, στο φαγητό, στον τζακωμό, στην απομόνωση, στην αρρώστια, στο θάνατο. Η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να φάει του σκασμού, να πιει μισό λίτρο βότκα, να κοιμηθεί κανά δύο μέρες και ύστερα πάλι να καλοφάει. Πόθη απραγματοποίητη και όνειρα μακρινά. Υπήρχε ωστόσο και ένας μικρός αριθμός πολιτικών κρατουμένων που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ανθρωπιά, την ευαισθησία και την αξιοπρέπειά τους, όσο βέβαια το επέτρεπαν οι συνθήκες. Όπως αναφέρθηκε ήδη, μαζεύονταν τα βράδια σε μια άκρη του θαλάμου και συζητούσαν για διάφορα θέματα, λογοτεχνικά, ιστορικά, επιστημονικά. Οι διαφωνίες ήταν συχνές και κάποτε πολύ έντονες. Όταν όμως άρχιζαν οι πολιτικές συζητήσεις, τότε οι λογομαχίες και οι διαξυφισμοί κατέληγαν τις πιο πολλές φορές σε τρικούβερτους καυγάδες, στους οποίους πρόθυμα έπαιρναν μέρος τόσο οι πάντοτε φιλόμαχοι εγκληματίες, όσο και αρκετοί από το απρόσωπο σύνολο των εκαθαρισθέντων πολιτικών. Τότε τα αφουντωμένα πάθη νικούσαν το φόβο και τους έκαναν να εκφράζονται ελεύθερα, ξεχνώντας τις ενδεχόμενες συνέπειες, ειδικό τμήμα, απομόνωση και άλλα. «Έτσι κι αλλιώς θα ψοφήσω εδώ μέσα», είχε πει κάποτε ένας κρατούμενος. «Θα μιλήσω λοιπόν έξω από τα δόντια». Ήτανε βράδυ. Η παράγκα είχε κλειδωθεί. Έξω ο άνεμος φύσαγε άγριος και το χιόνι είχε καλύψει τα παράθυρα. Μέσα η ατμόσφαιρα ήταν υγρή και αποπνικτική, ωστόσο ζεστή. Τα χαμηλωμένα φώτα δημιουργούσαν ένα μελαγχολικό μισοσκόταδο που έκανε πιο βαρύ το αίσθημα της μοναξιάς, πιο καταθλιπτικό το σκοτάδι της ψυχής. Κάποιες μικροπαρέες συζητούσαν χαμηλόφωνα. Μερικοί παίζανε στον ντόμινο ή στα χαρτιά το αυριανό τους συσίτιο. Και οι περισσότεροι προσπαθούσαν να αποκοιμηθούν, μάταια όμως, αφού δεν τους άφηναν μήτε τον άλλον οι φωνές, μήτε οι δικοί τους λογισμοί. Λίγο πιο πέρα από το κρεβάτι του πατρός Αρσενίου, γύρω από έναν ξαπλωμένο κρατούμενο, μαζεύτηκαν 5-6 άτομα. Και σε λίγα λεπτά φούντωσε η λογομαχία. Το θέμα, βλέπετε, ήταν καυτό, η κρατούμενη και η κρατική εξουσία. Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας είχαν συγκεντρωθεί 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους παλαιά στελέχη του κόμματος, διανοούμενοι, επαγγελματίες, οπαδοί του Βλάσοφ, και τα αίματα άναψαν. Ο στρατηγός Βλάσοφ συνεργάστηκε στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Γερμανούς, επικαλούμενος τα δεινά του κομμουνισμού και ιδιαίτερα τις τρομοκρατικές μεθόδους του Στάλιν. «Γιατί μας φυλάκισαν χωρίς λόγο? Πού είναι η δικαιοσύνη? Όλοι τους πρέπει να του φεκιστούν». Τα πρόσωπα ήταν εξαγριωμένα, τα νεύρα τεντωμένα, τα λόγια ανεξέλεγκτα. Μόνο 3-4 πρώην κομματικοί, αδιόρθωτα ρομαντικοί ιδεολόγοι, προσπαθούσαν να αποδείξουν στους άλλους ότι τα συνταρακτικά γεγονότα που ζούσαν οφείλονταν σε ένα τραγικό λάθος. Ότι αργά ή γρήγορα όλα θα τακτοποιούνταν. Ότι οι συλλήψεις και οι εκαθαρίσεις οφείλονταν σε πλεκτάνες παρασιτικών στοιχείων. Όλα αυτά ήταν άσχετα, και ότι αυτοί είχαν εξαπατηθεί. Εξαπατηθεί? Μα έχουν φυλακίσει τη μισή Ρωσία. Εδώ έχουμε οργανωμένο σχέδιο εξαφανίσεως των ηγετικών στελεχών, διαμαρτυρήθηκε κάποιος. Ο Στάλιν τα ξέρει όλα. Με δικές του εντολές γίνονταν αυτά, πρόσθεσε ένας άλλος. Πιο οργισμένος από όλους ήταν ένας κρατούμενος που είχε καταδικαστεί για αντισοβιετική προπαγάνδα. Το πρόσωπό του είχε παραμορφωθεί, η φωνή του έτρεμε, τα μάτια του γυάλιζαν, γιατί ήταν επίσης καταδικασμένος για απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Οι οπαδοί του Βλάσοφ πάλι έβριζαν και απειλούσαν και βρυχιόντουσαν σαν τα θηρία στο κλουβί. Να τα ξεκάνουμε, να τα κρεμάσουμε, να τα φανίσουμε. Όλα αυτά τα στελέχη του κόμματος. Ένας από αυτούς πιάστηκε στα χέρια με τον πρώην γραμματέα της Κομματικής Επιτροπής του Λένιγκραντ, μαχητικό Μπολσεβίκο από την Επανάσταση του 17, που είχε πέσει σε δυσμένεια και είχε καταλήξει στο ειδικό. Προδότη τον φώναζε ο Μπολσεβίκος. Έπρεπε να σε είχανε του φεκίσει με τη συνεργασία σου με τους Γερμανούς και εσύ ακόμα ζεις. Τι να σου κάνω, απαντούσε ο άλλος. Δεν έπεσε στα χέρια μου, θα σε έλειωνα. Δεκάδες σαν και σένα ξεπάστρεψα. Γι' αυτό με στείλαν εδώ. Χα. Αλλά εσύ ζεις ακόμη. Και ψοφάς μαζί μου εδώ σαν προδότης. Εγώ προδότης, εγώ που στήριξα τη σοβιετική εξουσία. Τι εγώ κι εγώ μου κοπανάς. Είσαι ή δεν είσαι φυλακισμένος. Για προδότης. Αυτό έχει σημασία. Να δικαίρεσαι λοιπόν την εξουσία σου. Μερικοί γελούσαν, μα η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Γκρεμίσατε τις εκκλησιές, ποδοπατήσατε την πίστη, πέταξε κάποιος στον Μπολσεβίκο. Τότε ένας άλλος από τους συγκεντρωμένους, βλέποντας τον πατέρα Αρσένιο να κάθεται στο κρεβάτι του, φώναξε. Εσύ, Πέτρε Αντρέγεβιτς, πες μας τι γνώμη έχεις για τη σχέση εξουσίας και εκκλησίας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μένση. Ο Θεός σου ημί εγώ. Που και επιτεστήρε σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έχνω κα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω, εμί γαρεστίν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχάσου και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, πεινατήσει εκ διηγή τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσύγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα οι επιλανθανόμενοι του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμί ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
0: Ψαλμός 49. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιών που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα ποιμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όριμα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός: «Γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου? Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. Αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 50. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτερ μου. Ιδού γαρ, αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ας ευείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ψαλμός 50. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ κατά τα πολλά σου ελέη και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανώμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου, γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει: «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσαι. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα, καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Νικόλας Ζήτα από το Βαρικό με επιστολή του αναφέρει το προσωπικό του ιστορικό με τη Σοφία. Αυτός σε ηλικία 17 ετών ετοίμασε τα χαρτιά του να φύγει μετανάστης στο εξωτερικό. Πριν φύγει σκέφτηκε να πάει στο μοναστήρι να χαιρετήσει και τη Σοφία που τον αγαπούσε σαν παιδί της και πάντοτε τον καθοδηγούσε στο σωστό. Ήθελε ο ίδιος, φεύγοντας από την πατρίδα για την ξενιτιά, να πάρει την ευλογία της. Τότε αυτή με απλό τρόπο και ήρεμο, «Παιδί μου, δεν πρόκειται να φύγεις», με είπε. «Αφού έκανα τα χαρτιά μου, πώς το ξέρεις εσύ ότι δεν θα φύγω», ρώτησα. «Μου το είπε η Παναγία», λέει η Σοφία. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια έμεινα έκπληκτος. Και πράγματι, ο Νίκος παρέμεινε στο χωριό και συνέχισε να πηγαίνει να το συμβουλεύει στο καλό. Ο κύριος Πέτρος Γκου από την Κλεισούρα θυμάται. «Μου άρεσε να πηγαίνω και να ανάβω τα καντήλια στο μοναστήρι. Τότε, περί το 70, ήμουν σχεδόν 30 χρονών. Πάω μια μέρα, τα άναψα όλα στο τέμπλο και όσα άλλα βρήκα. Κατεβαίνω και βρίσκω τη Σοφία. Ήταν διπλωμένη στο τζάκι. «Δεν τα άναψες όλα», μου λέει. «Ξαναπήγαινε». «Ξαναπάω. Τα βλέπω όλα αναμένα». Γυρίζω και της το λέω. «Όχι», φωνάζει. «Να ανέβεις το γυναικονίτη. Ένα το ξέχασες». Πηγαίνω, ανεβαίνω πάνω σε μια γωνιά, αριστερά, ήταν ένα καντιλάκι σβησμένο. Το ανάβω και κατεβαίνω. Πηγαίνω και ήταν διπλωμένη στο τζάκι. «Τώρα τα άναψες όλα», μου λέει. «Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα». Η αδελφή μας, η Ειρήνη, μικρή, ήταν άρρωστη. Δεν ήταν καλά. Όταν έγινε 10 χρονών, ο πατέρας μου την πήρε και την πήγε στη Σοφία. Αυτή έκανε προσευχή και ύστερα από το πανηγύρι τον έλεγε. «Άντε Μάρκο μου, το κορίτσι σε έγινε καλά. Μη στεναχωριέσαι». Η αδελφή μου μεγάλωσε, παντρεύτηκε, έκανε 3 παιδιά. Τον άντρα της, τον Δημήτριο Φλού, μετά τον Αραβώνα, τον πρώτη φορά που τον συνάντησε, τον πιάνει στην αυλή και τον ευχήθηκε λέγοντάς του: «Ε Δημήτρη, έγινες γαμπρός του Μάρκου, του Κιδώνα, καλό κορίτσι πήρες». Τον Μακαρίτη, τον πατέρα μας, όλοι τον ήξεραν ως Κιδώνα, δεν μας έλεγαν με το επίθετο. Ο κύριος Γιάννης Κάπα, δικηγόρος στην Πτολεμαΐδα, καταγόμενος από το Μιλοχώρη που είχε την καλοσύνη να ελέγξει και τις περισσότερες ποντιακές φράσεις της Σοφίας, θυμάται και γράφει. «Περί το 1953-54, με τη γιαγιά μου τη Σιμέλα, πηγαίναμε με τα πόδια από το χωριό μας στο Μιλοχώρη, στο μοναστήρι, κυρίως όταν δεν είχαμε αγροτικές εργασίες. Μέσα στο ιερό τα παιδιά μας ήθελαν πεντακάθαρα και μάλλον τις μανάδες αν δεν είχαν καθαρά τα παιδιά τους. Πολλές φορές μας έπαιρνε και ανεβαίναμε στην Αγία Τριάδα. Σε αυτό το ανέβασμα οι μεγάλοι κουράζονταν γιατί αυτή πήγαινε πολύ γρήγορα. Αν και ήταν γριά και διπλωμένη στη μέση, το μέτωπό της ακουμπούσε στα γόνατα. Τα παιδιά γελούσαν με τις υπερβολές και το πρόχειρο ντύσιμό της. Άλλες φορές μας έδινε και από καμιά καραμέλα, πράγμα σπάνιο εκείνα τα χρόνια. Καθόμασταν συνήθως στο τζάκι και οι μεγάλοι συζητούσαν. Η Σοφία τους έλεγε: «Αυτά τα βουνά θα κουνηθούν και θα καταστραφούν τα χωριά. Ο κόσμος δεν μετανοεί. Λες να προφήτευε για τους σεισμούς των Γρεβενών», αναρωτιέται σήμερα ο ίδιος ο Κυριάννης. Στο ασκηταριό της Αγίας Τριάδος, ούτε 300 μέτρα από το μοναστήρι, σε ευθεία γραμμή, αλλά με ανάβαση σχεδόν κατακόρυφη, ζιγ-ζακ, η Σοφία ανέβαινε πρωί-βράδυ για να ανάψει το καντήλι. Έλεγε πως το εκκλησάκι αυτό είναι το σπίτι του πατέρα, ενώ το μοναστήρι είναι της κυρίας και του κυρίου. Όταν τη ρωτούσαν πώς καταφέρνει και ανεβαίνει τόσο γρήγορα, αγριά γυναίκα, απαντούσε: «Η Παναγία με ανεβάζει». Μερικοί μαρτυρούν πως συχνά την έβλεπαν να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει στο βουνό χωρίς να πατάει στη γη. Πετούσε. Αυτό το πέταγμα θύμιζε το λόγο του προφήτη Ισαΐα που λέει προφητικά: «Οι δε υπομένοντες των θεών αλλάξωσιν ισχύν, πτεροφύσοντες ως αετή, δραμούνται και ού κοπιάσουσιν, βαδιούνται και ού πεινάσουσιν». Μερικές φορές όταν τη ρωτούσαν πώς ανέβηκε τόσο γρήγορα ενώ αυτούς τους είχε βγει η ψυχή, έλεγε με φυσική απλότητα:
με πήρε ο προφήτης Ηλίας το άρμα του. Ο προφήτης Ηλίας φέρμε ουσταδά. Μέσα στην εκκλησία του μοναστηριού συνήθως δεν άφηνε άλλον να διακονήσει. Στο ιερό γυναίκα δεν πλησίαζε. Κατά το πανηγύρι της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου η Σοφία δεν παρουσιαζόταν ούτε στα τραπέζια με τους επισήμους ούτε στον κόσμο ή κρυβόταν στο δωμάτιό της ή κούρνιαζε σε καμία γωνία. Όταν όμως σουρούπωνε άρχισε το δικό της διακόνημα. Το πάτωμα, Σεπτέμβριο μήνα, με τα πρωτοβρόχια, γέμιζε λάσπες από τους προσκυνητές, χώματα, κεριά, λάδια. Τότε η Σοφία κλείδωνε από μέσα την πόρτα και μέχρι τα ξημερώματα μόνη της σκούπιζε ολόκληρο το ναό. Το πρωί η εκκλησία έλαμπε από καθαριότητα. Πολλοί που την παρακολουθούσαν την έβλεπαν επάνω στην καρέκλα να στέκεται όρθια σαν λαμπάδα για να ανάψει τα καντήλια. Αργότερα παράγγειλε μια ξύλινη σκάλα ειδική ώστε να ευκολύνεται κάπως την εργασία της και την πλήρωσε η ίδια όπως θυμούνται πολλοί. Παλαιός ηγούμενος της Αγίας Παρασκευής Μιλοχωρίου, ο πατήρ Δαμιανός Μη και άλλοι κάπως περιπεκτικά την ρωτούσαν. «Σοφία, σίτι προπατής πας κλητέσα, και όταν άφτεις τα καντήλια πώς εμπορείς και σκούσε τίκια?» Δηλαδή, «Σοφία, όταν περπατάς πηγαίνεις κυρτή, και όταν ανάβεις τα καντήλια πώς μπορείς και σηκώνεσαι όρθια?» «Πώς γίνεται αυτό?» Και εκείνη απαντούσε: «Χαπέρ και έχω. Όταν ανάφτω τα καντήλια, εθαρρείς και η Παναία σύρε με άπαν και σκούμε. Δεν ξέρω. Όταν είναι να ανάψω τα καντήλια, εθαρρείς και η Παναγία με τραβάει και σηκώνω με όρθια.» Με ιδιαίτερη ακρίβεια και οξυδέρκεια ο πολύπυρος πνευματικός επιλέγει. Στη Σοφία συνοψίζονται τρία σπουδαία πράγματα. Η μοναδικότης του φαινομένου, η αποδοχή από τους εντοπίους και το ακατάκριτον. Τους άντρες η ουσία τους συνεβούλευε να κρατούν κομβολόγια. Στην Παναγία πολλοί έκαναν τάμα να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Όταν λοιπόν θα γινόταν βάπτιση στο μοναστήρι, η Σοφία ετοίμαζε τα απαιτούμενα, την κολυμβήθρα, το νερό, ζεστό και κρύο και ό,τι άλλο χρειαζόμενο. Μέχρι το τέλος της ζωής της δεν άφηνε άλλον στο διακόνημα αυτό. Παρούσα σε κάθε μυστήριο και η ίδια. Κρατούσε τη λαμπάδα ή βοηθούσε τον ιερέα. Ο κύριος Κώστας Α από την Πτολεμαΐδα είχε τάμα να βαφτίσει το γιο του στην Παναγία. Η Σοφία άρχισε να ετοιμάζει την εκκλησία. Ήταν το 1970 και τότε ήταν σχεδόν 90 ετών. Ο Κώστας τη λυπήθηκε για την ηλικία της και έτσι που ήταν κυρτωμένη. «Άσε, θεία, να τα ετοιμάσουν οι γυναίκες», της είπε. «Όχι, πουλόπου μου», απάντησε εκείνη. «Εσύ και εγώ μόνοι μας θα τα ετοιμάσουμε». Έτσι και έγινε. Το παιδί βαφτίστηκε και έλαβε το όνομα Ευάγγελος. Ο λόγος της Σοφίας ήταν «για όλους νόμος».

προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αναπαύσει το πνεύμα του Θεού, με τον αγώνα δηλαδή και την ταπείνωσή του, τότε τα λεγόμενα άγρια ζώα και θηρία θα συναγελαστούν με όσα ονομάζουμε ήμερα. Θα γίνει αυτό που συνέβαινε και στον Παράδεισο. Βούς και άρκος άμα βοσκηθήσονται και πεδίων νήπιων επιτρόγλιν ασπίδων και επικίτην εκγόνων ασπίδων την χείραν επιβαλεί. Και ούμοι κακοποιήσωσιν ουδέ μη δίνονται απολέσε ουδέ να επί το όρος το Άγιόν μου ότι ενεπλήστη η σύμπασα του γνώνε των Κύριων. Και στη Σοφία ο προφητικός λόγος εφαρμόστηκε. Η αρκούδα κατέβαινε στον κήπο και τα φίδια, τα μερμήγκια και τα πουλιά είχαν εξοικειωθεί και είχαν γίνει φίλοι της. Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, που κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλίαν ελέγξει, αλλά κρινεί ταπεινό κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γης. Βέβαια, αυτός ο προφητικός λόγος βρήκε την τέλεια εκπλήρωση και εφαρμογή του στο θεανθρώπινο και θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά και κάθε Άγιος μιμητής του εσταυρωμένου βίου πέτυχε τη συμφιλίωση της λογικής και της λεγόμενης άλογης κτήσεως. Η αγάπη λοιπόν της Σοφίας δεν σταματούσε μόνο στους ανθρώπους. Απλωνόταν και αγκάλιαζε όλη την κτήση, λογικά και άλογα, ήμερα και άγρια. Στο άγριο βουνό, γύρω από το μοναστήρι, κυκλοφορούσαν τότε πολλές αρκούδες, λύκοι και άλλα αγρίνια. Όλα αυτά η Σοφία είχε συμφιλειωθεί. Από τις πολλές σχετικές αναφορές καταγράφουμε 2-3 που έχουν ιδιαίτερη χάρη. Συνταξιούχος στρατιωτικός που συνήθιζε να επισκέπτεται τη Σοφία μέχρι τα τελευταία της, από τότε που υπηρετούσε στην περιοχή, στον πόλεμο και αργότερα το 49, διηγούταν κάτι απίστευτο για τα σημερινά δεδομένα. Είχε μία αρκούδα η Σοφία και την έθρεφε στο χέρι με ψωμί και με ό,τι άλλο φαγόσιμο είχε. Και το μεγαλόσωμο αλλά άκακο εκείνο θηρίο έπαιρνε την τροφή, της έγλυφε τα χέρια και τα πόδια από ευγνωμοσύνη και πάλι χανόταν στο δάσος. Αυτήν την αρκούδα την είχε και όνομα. «Έλα, ρούσα μου, έλα να τρώεις ψωμόπουν», της έλεγε. Ο Δημήτρης Γάμα, γεννημένος το 1960 από την Πτολεμαΐδα, προσθέτει ότι πολλές φορές, όπως και ο ίδιος το είδε, την αρκούδα η Σοφία την έδαινε στη βρύση του Μπαχτσέ. Αν όμως τύχαινε κάποιος ανήξερος να αντικρίσει αυτό το θέαμα, την αρκούδα δηλαδή δεμένη, ή τη Σοφία να την ταΐζει στο χέρι, δίχως καμία προφύλαξη πάγωνε από το φόβο του. Την αρκούδα την είχε δει τότε που ζούσε στο μοναστήρι η βασιλική κάπα από το Βαρικό. Κάποιος μάλιστα, τότε στρατιωτικός, θέλησε να τη σκοτώσει μη γνωρίζοντας την οικειότητά της με τη Σοφία. Αυτή, μόλις τον είδε, με προτεταμένη την κάνη του όπλου του, έβαλε τις φωνίες και όταν τον πλησίασε ενώ εκείνος πήγαινε να δικαιολογήσει την ενέργειά του, εκείνη του εξήγησε τη φιλία της και την ακακία του ζώου. Άλλοι προσκυνητές είδαν 3 φίδια να κοιμούνται μαζί της, στο προσκέφαλό της, και ούτε την πείραζαν, ούτε τα πείραζε. Η κυρία Κίτσα λέει πως τα φίδια ήταν λεπτούτσικα, σαν σαΐτες. Όταν τα έβλεπες φοβόσουν, αλλά η Σοφία μας έλεγε «Μη φοάσαι ατά και τσουμπίζνε ξάι, μη φοβάσαι, αυτά δεν τσιμπούν καθόλου». Κάποιοι που την είχαν συνοδεύσει να ανάψουν τα καντήλια της Αγίας Τριάδος είδαν να περιφέρεται εκεί μέσα στο εκκλησάκι ένα μεγάλο φίδι. Αμέσως ταράχτηκαν και προσπάθησαν να το σκοτώσουν, όμως η Σοφία τους αποπήρε. «Αφού δεν σας πειράζει, μην το πειράζετε», πρόσθεσε. «Αυτό είναι της εκκλησίας». Ο
μικρός Κώστας, 8 ετών, βρέθηκε με τους γονείς του, αλλά και συγγενείς και τους κουμπάρους τους, στο εξοκλήσι. Μέσα στο ναό η Σοφία ανάβει τα καντήλια, ενώ άλλοι είναι ακόμα στην αυλή και άλλοι ήδη μέσα προσκυνούν στα εικονίσματα. Κάποια στιγμή η κυρία Βαρβάρα, η μητέρα του, βάζει τις φωνές. Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος και βλέπει ένα χοντρό και μεγάλο φίδι να βγαίνει μέσα από μια τρύπα πάνω από την πόρτα και να προσπαθεί να μπει στη διπλανή. Τότε ο Κυρθανάσης, ο πατέρας του, αρπάζει ένα ξύλο έτοιμος να το χτυπήσει. Τελικά δεν τον πείραξαν και φοβισμένοι κατέβηκαν στο μοναστήρι. Όταν ήρθε και η Σοφία, της λένε: «Θεία Σοφία, απάνσω εκκλησάκι έτον ένα τρανόν οφίδ και εσέβεν απέσω ιερό, το ξέρεις?» Και η Σοφία απαντά: «Εκείνε το οφίδ και πειράζ είναι της Παναγίας». Σ' άλλες όμως περιπτώσεις τα φίδια πολύ τα κυνηγούσε και τα στούμπιζε το κεφάλι με τις πέτρες. Στα παιδιά έλεγε να τα σκοτώνουν, γιατί αυτά μας έβγαλαν από τον παράδεισο, θυμίζοντας τη φράση: «Αυτός δηλαδή ο Χριστός σου τηρήσει κεφαλήν από τον λόγον προς τον αρχέκακον όφιν τον σατανάν που είπε στον παράδεισο ο Θεός Πατήρ». Η Σοφία δεν ήθελε να βλέπει ψωμί πεταμένο. «Είναι αμαρτία», έλεγε, «να πατήσεις ψίχουλα και να πας στον απόπατο». Όταν έβρισκε κανένα κομμάτι, έστω και μαζί με άλλα αποφάγια, το έπαιρνε, το σήκωνε ψηλά με τα χέρια προς τον ουρανό και έλεγε: «Παναγία μου, συγχώρεσέ τους». Άλλοι πολλοί μαρτυρούν για το εξής: όσα ξεροκόμματα ψωμί περίσευαν, τα μάζευε σε ένα κατσαρόλι και τα μούσκευε. Όταν το ψωμί μαλάκωνε, το έβαζε η μακαρία στα περβάζια, στα παράθυρα, ψίχουλα για τα πουλάκια. «Να έρθουν τα πουλιά του Θεού να το φάνε», έλεγε. Και αυτά τα ευλογημένα, όταν η ίδια προσευχόταν, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, μαζεύονταν και φτερούγιζαν γύρω της και λαϊδώντας. Όταν συγχωρέθηκε, τα πουλιά πήγαιναν και χτυπούσαν με το ράμφος τους στο τζάμι μιας φωτογραφίας που υπήρχε στο μοναστήρι. Αυτή τη φωτογραφία την είχε πάρει ο δεσπότης Καστορίας Γρηγόριος ο Τρίτος στα γραφεία στη Μητρόπολη, αλλά ύστερα χάθηκε. Ψίχουλα έβαζε και όπου έβλεπε φωλιά από μυρμήγκια.

Σοφία για τον κόσμο ήταν ξένη και παράξενη. Με τους Αγίους όμως είχε ιδιαίτερες φιλίες. Προσωπική, αγιοπνευματική κοινωνία. Ο Άγιος Γεώργιος την είχε υπό την προστασία του από τον Πόντο ακόμη, τότε που έσωσε το χωριό από τους Τσέτες. Ο ίδιος ο Άγιος ήταν παρόν και στην εγχείρηση. Και τελικά, την ημέρα της μνήμης του, στις 23 Απριλίου, με το παλαιό εορτολόγιο, εκοιμήθη η Σοφία. Ο προφήτης Ηλίας την μετέφερε στο άρμα του. Χορός Αγίων παρευρέθηκε στην εγχείρησή της. Ο πολιούχος της Καστοριάς, Άγιος Μινάς, που η εικόνα του υπάρχει στο καθολικό της Μονής, πολλές φορές παρουσιάστηκε καβαλάρης και τον άκουσαν κι άλλα πρόσωπα που εργάζονταν εκείνο τον καιρό εκεί. Άκουσαν το ποδοβολητό του αλόγου του γύρω από την εκκλησία και έβλεπαν ένα σύννεφο σκόνης χωρίς να βλέπουν τη μορφή του. Όμως η Σοφία όχι μόνο τον άκουγε, αλλά και τον διέκρινε καθαρά μέσα στη φωτεινή ομίχλη που τον περιέβαλε. Να πως διηγείται μια τέτοια εμφάνιση η γερόντισσα Χρυσαυγή. Ένα βράδυ οι Μαντρινέοι, ο σύλλογος από τη Σαλονίκη, πήραν τηλέφωνο, θα έρθουν να φάμε φασολάδα. Ήρθαν, έφαγαν, ήπιαν, μέθησαν, ρακιά, κρασιά, πράγματα. Ώρα μία, μεσάνυχτα, σηκώθηκαν να φύγουν. Ήταν και η γυναίκα του Κώστα, του υπάλληλου.

ανάβουν κερί μπροστά στο εικόνισμα του καβαλάρη Αγίου Μινά που η ίδια τους το έδειχνε. Και τα χαμένα αντικείμενα ή ακόμη και ζώα αμέσως τα έβρισκαν. Ένας υπάλληλος που η Σοφία τον συμβούλευε να μην πίνει και γι' αυτό το λόγο συνέχεια μάλωναν, δεν την παραδεχόταν. Εκείνος όμως τις ημέρες είχε χάσει ένα αρνάκι που το μεγάλωνε στο μοναστήρι. Το έψαχνε παντού και δεν μπορούσε να το βρει πουθενά. Στο τέλος ρωτάει την καθαρίστρια που κι αυτή είχε χάσει χρήματα και τα βρήκε με τη συμβουλή της Σοφίας ανάβοντας κερί στον Άγιο. «Τι σε είπε η καλογριά, πώς τα βρήκες?» Και η κυρία Χρυσαυγή, που η Σοφία την φώναζε Μαρία, του έδειξε την εικόνα για να ανάψει το κερί του. Ύστερα, αμέσως, μόλις βγήκε να ψάξει, από το χαμένο ζωντανό, βρήκε μόνο το μαλλί και τα κόκαλα, γιατί βλέπεις, δεν πίστευε στα λόγια της Σοφίας. Πρόσθεσε, κατά τη διήγησή της, η απλοϊκή γερόντισσα Χρυσαυγή.

μεγάλη ευαισθησία η Σοφία έδειχνε και στο θέμα των πεθερικών. Δεν ήθελε να μαλώνουν πεθερές με νύφες. Μια μέρα, θυμάται η κυρία Ανέτα πει, κατέβηκα προς την Παναγία να ανάψω τα καντήλια, αλλά ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Μόλις με βλέπει η Σοφία με λέει, «Σε βλέπω πολύ μαύρη στο πρόσωπο. Τι έπαθες?» Της είπα τότε πως μάλωσα με τον πεθερό μου. «Με έσκασε», πρόσθεσα. «Δεν θέλω», με είπε, «να μαλώνεις. Θέλω να τους αγαπάς, ακόμα κι αν σε πουν ξένοι. Εγώ ήμουν νύφη στην κλεισούρα και δεν με θέλαν οι πεθερά μου. Γι' αυτό και μάλωνα με τα πεθερικά μου. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους», μας έλεγε. «Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε τον Χριστό. Από πάνω είναι ο Πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας». Άλλη φορά η κυρία Ανέτα είπε στη Σοφία, που επέμενε πολύ στο θέμα της νηστείας, να βάζει την Παρασκευή στο φαγητό τουλάχιστον λίγο λάδι. Η Σοφία τότε αναστέναξε βαθιά και πρόσθεσε, «Αχ, να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας, ούτε ψωμί, όχι και λάδι. Μην μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή», έλεγε στα ποντιακά. Ίδια ακόμη θυμάται τη Σοφία να λέει, «Όταν έρχεσαι στην Παναία τρέχουν τρεις βρύσες. Να ρέχνετε νερό επάνω σας και ύστερα βάλτε μία μετάνοια και ύστερα μπαίνετε στην Παναία». Κατά την μαρτυρία της κυρίας Βικτωρίας Χ, που σήμερα κατοικεί στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, δύο συμπεθέρες που είχαν χωρίσει τα παιδιά τους αποφάσισαν να κατέβουν με την ίδια ομάδα από την κλεισούρα στο μοναστήρι. Το βράδυ έμειναν μαζί με άλλες γυναίκες στο ίδιο δωμάτιο. Όλοι όμως τη νύχτα άκουγαν βήματα έξω από την πόρτα τους. Κάποιος που γύριζε στο διάδρομο σαν να θέλε να μπει μέσα, αλλά τελικά δεν έμπαινε γιατί κάτι τον εμπόδιζε. Οι γυναίκες φοβήθηκαν και έτρεξαν να βρουν τη Σοφία. Εκείνη αμέσως ρώτησε, «Ποιες είστε μαλωμένες? Η Παναγία έρχεται στην πόρτα σας, αλλά δεν μπαίνει μέσα γιατί κάποιες είστε μαλωμένες». Οι συμπεθέρες κατάλαβαν ότι για αυτές ήταν το μάθημα και αμέσως συγχωρέθηκαν, βάζοντας μετάνοια η μία στην άλλη. Για τις νυχτερινές επισκέψεις της Παναγίας χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία της κυρίας Τασούλας Κάπα, νύφης του κυρίου Ιωάννου Νί, όπως τα διηγήθηκε μαζί με την προηγούμενη στον νεαρό θεολόγο φοιτητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη. Όταν η ίδια ήταν μικρή, μαζί με άλλα παιδιά, φιλοξενούταν στον Ξενώνα.

0: Τη νύχτα έκλειναν τα μικρά την πόρτα για να κοιμηθούν. Κατά τις 3, μετά τα μεσάνυχτα, η Σοφία πήγαινε να δει αν κοιμούνται. Τα σκέπαζε στοργικά, τα σταύρωνε και αν ήταν ξύπνια, τα έλεγε να μην κλείνουν την πόρτα γιατί η Παναγιά γυρνάει τη νύχτα στο σπίτι της και θα περάσει να τα ευλογήσει. Μερικά παιδάκια γελούσαν ακούγοντας ότι θα έρθει τάχα η Παναγία. Η γιαγιά Σοφία όμως, με ένα αυστηρό βλέμμα, τα έλεγε να μην γελούν και τα βεβαίωνε για τη νυχτερινή επίσκεψη της Παναγίας. Ύστερα, φεύγοντας, άφηνε πάντα την πόρτα ανοιχτή.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

την προηγουμένη εβδομάδα αναφερόμενοι στον στίχο του συμβόλου της πίστεως, αφού το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, είναι ο οδηγός μας για να δούμε την πίστη μας, τι πιστεύουμε, αυτό είναι το θέμα των εφετινών κηρυγμάτων, τι πιστεύουμε. Είχαμε σταθεί για μία ώρα περίπου και αναλύαμε τη λέξη ποιητήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν. Όχι ακόμα το ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, το ποιητήν λέγαμε όλη την ώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να συμπληρώσω κάτι στο ποιητήν. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ότι ο Θεός είναι ο ποιητής, αυτός ο οποίος επίησε τα πάντα, επίησε θαυμάσια, μεγάλα, μόνος. Ο Θεός δηλαδή είναι ο δημιουργός. Και είπαμε ότι σαν ως δημιουργός που είναι, γνωρίζει καλά τα δημιουργήματά του. Στην πρώτη συνάντηση με τα παιδιά είχαμε πει ότι εάν κάποιος μου πει ότι για να πιστέψει στον Θεό πρέπει να του αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, εάν του το αποδείξω σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αν το αποδείξω κάτι πρέπει να μπορώ να το περιγράψω. Και αν μπορώ να το περιγράψω πρέπει να μπορώ εγώ να το φτιάξω μετά. Ο μόνος που μπορεί να περιγράψει κάτι είναι αυτός που το δημιούργησε. Και αυτός που το δημιούργησε επίσης είναι ο μόνος που μπορεί και να το φτιάξει, να το διορθώσει. Να πω ένα παράδειγμα. Χαλάει το αυτοκίνητό σας. Τι θα κάνετε? Θα πάτε, λέτε, συνηθίζετε να λέτε, συνηθίζομαι να λέμε, πού να το φτιάξουν το αυτοκίνητο? Στην αντιπροσωπεία. Δηλαδή στην εταιρεία εκείνη ή στο συνεργείο εκείνο που συνεργάζεται με την εταιρεία που το κατασκεύασε. Γιατί η εταιρεία που το κατασκεύασε γνωρίζει πώς το έφτιαξε, γνωρίζει πώς έβαλε τα πράγματα εκεί που τα έβαλε, γνωρίζει τι υλικά χρησιμοποίησε για να φτιάξει τα εξαρτήματα, τα μηχανήματα, για ποιο λόγο τα τοποθέτησε έτσι, γνωρίζει ο τεχνίτης γιατί τα έβαλε έτσι, ποιον νόμο της φυσικής εφήρμοσε για να βάλει έτσι τα μηχανήματα, ή της μηχανικής, τα ξέρουν πιο καλά από μένα ή θα τα μάθουν φέτος. Γνωρίζει λοιπόν πώς φτιάχτηκαν αυτά όλα, άρα μπορεί και να το διορθώσει. Συνεπώς, εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο είναι εκείνος που μπορεί και να διορθώσει τον κόσμο. Και επειδή εκείνος ξέρει πώς τον δημιούργησε, εμείς δεν ξέρουμε πώς τον δημιούργησε, εκείνος ξέρει και πώς θα τον διορθώσει με έναν τρόπο που εμείς οι άνθρωποι δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, αλλά καλούμεθα, προσκαλούμεθα να πιστέψουμε ότι έτσι ο Θεός το κάνει. Και αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στον κόσμο, μέσα στα δημιουργήματά του και τα διορθώνει όταν χαλάσουν και τα φτιάχνει όταν χαλάσουν, λέγεται στην γλώσσα της Εκκλησίας μας θαύματα. Αυτά που λέμε θαύματα και που μπορεί το ανθρώπινο μυαλό μας να μην τα καταλαβαίνει ή
ο ηλιστικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζομαι τον κόσμο να μην μας βοηθάει να τα καταλάβουμε, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από την επέμβαση του Θεού, την παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο για να διορθώσει κάτι που χάλασε και που εκείνος το έφτιαξε σωστό. Και επειδή ο Θεός έθεσε τους όρους και τους νόμους, είπα πριν από λίγο ότι αυτός που έφτιαξε το αυτοκίνητο, τη μηχανή του αυτοκίνητου, ξέρει τι υλικά έβαλε και ξέρει και με ποιους φυσικούς νόμους έλαβε υπόψη του και έβαλε το κάθε υλικό δίπλα στο άλλο για να κινείται η μηχανή, για να αυξάνει την ταχύτητα, για να δίνει όθηση. Αφού λοιπόν λέγω ο δημιουργός ξέρει πως το φτιάξε και εκείνος που έθεσε λοιπόν τους όρους και τους νόμους του κόσμου και της φύσεως ξέρει πως πρέπει να παρέμβει και πότε πρέπει να παρέμβει όταν κάτι πάει να χαλάσει για να το διορθώσει. Αυτά λέγονται θαύματα. Τα θαύματα λοιπόν είναι η παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο για να τον διορθώσει τον κόσμο και να τον επαναφέρει τον κόσμο, να τον ξαναφέρει τον κόσμο στην καλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κόσμος πριν η αμαρτία του ανθρώπου τον χαλάσει. Αυτή είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θα την πούμε αναλύοντας τη δημιουργία, στην οποία καλούμαστε να πιστέψουμε. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτήν την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, σημαίνει ότι έχουμε κενά στην πίστη μας. Και όταν ένα αεροπλάνο συναντάει κενά, το αεροπλάνο πέφτει. Και όταν τα κενά είναι πολλά, ομοιγέννητο, μπορεί να είναι και δυσάρεστες οι συνέπειες. Λέγω λοιπόν ότι αν έχουμε κενά στην πίστη μας, τότε δεν έχουμε ορθή πίστη. Δεν είμαστε ορθόδοξοι. Και όταν δεν είμαστε ορθόδοξοι, είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και έχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την ψυχή μας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η ορθόδοξη πίστη μας και η ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ασκεί κοινωνική πολιτική. Η ορθόδοξη πίστη μας και η ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο από την πλευρά του Θεού. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό που πιστεύει ότι αυτός που φανερώνεται είναι ο Θεός. Εάν δεν τον δεχόμαστε ως Θεό, ως δημιουργό του κόσμου, ως σωτήρα του κόσμου, ως εκείνον που διορθώνει τα λάθη στον κόσμο, τότε σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε. Και αυτός που δεν πιστεύει λέγεται άπιστος. Και θα θυμίσω μία λεπτομέρεια από την δίκη του Χριστού μας. Όταν τον Χριστό μας τον εδίκαζαν, η δίκη είχε δύο σημεία, δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι κατηγορούσαν τον Χριστό. Και όταν κατηγορούσαν τον Χριστό, ο Χριστός δεν απαντούσε. Χαιρόταν που τον κατηγορούσαν το πρόσωπό του. Γιατί ο Θεός του έδινε, ο Θεός Πατέρας, του έδινε εκείνο το οποίο όφιλε να του δώσει. Όταν όμως
Του ζήτησαν να ομολογήσει την θεολογία, την πίστη, αν είναι ο Υιός του Θεού. Τότε ο Χριστός απήντησε και είπε ότι ναι, εγώ είμαι. Εσείς το λέτε ότι είμαι, είμαι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν μας φύγουν εμάς προσωπικά, ούτε εμείς χρειάζεται να δίνουμε απάντηση, ούτε κανένας χρειάζεται να μας κάνει το συνήγορό μας και να δίνει απάντηση. Όταν όμως φύγουν την πίστη μας στον Χριστό μας, τότε και υποχρεούμεθα και δικαιούμεθα να δώσουμε απάντηση. Λέω λοιπόν ότι αν δεν πιστεύουμε στα θαύματα της Εκκλησίας, τότε είμαστε άπιστοι και είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και όταν είμαστε έξω από την Εκκλησία, έχουμε χάσει τα πάντα. Πιθανόν να ακούτε αυτές τις μέρες για κάποιες διαδικασίες σε κοσμικούς χώρους, όπως είναι οι χώροι της πολιτικής, και να γίνεται λόγος για την τήρηση του καταστατικού. Δηλαδή αν μετέχεις σε ένα σωματείο, πολιτιστικό σωματείο, συνδικαλιστικό σωματείο, κοινωνικό σωματείο, πολιτικό σωματείο, φυσιολατρικό σωματείο, ό,τι σωματείο και να είναι αυτό, πρέπει να τηρείς όσα λέει μέσα το καταστατικό. Ένα πράγμα να μην τηρείς, να μην εφαρμόζεις αθλητικό σωματείο, από όσα λέει το καταστατικό μέσα, σε διαγράφουν από το σωματείο. Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα κάνεις κάποιο σφάλμα, παραβείς τους κανονισμούς του αγώνα, τότε ο διαιτητής σου δείχνει την κόκκινη κάρτα και σε βγάζει έξω από τον αγώνα. Εάν αυτά ισχύουν στα κοσμικά σωματεία ή τους συλλόγους ή τα κόμματα ή τις ομάδες, πόσο περισσότερη υποχρέωση έχουμε εμείς που δεν είμαστε μέλη ενός σωματείου αλλά του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία μας, να ανταποκρινόμαστε στην απαίτηση της Εκκλησίας να τηρούμε όλα όσα λέει το καταστατικό της. Και το καταστατικό της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή. Είναι το σύμβολο της πίστης. Και τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι ναι, ο Χριστός μπορεί να κάνει θαύματα. Και τα θαύματα ενεργούνται από τον ίδιο τον Χριστό, με τη μεσολάβηση, την μεσητεία, την προσευχή της Παναγίας μας ή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι και μερικές φορές θέλουμε χειροπιαστές αποδείξεις, θυμηθείτε τι είπε ο Μωυσής στον Θεό όταν του δώσε τις 10 εντολές: «Δείξε μου το πρόσωπό σου για να έχω ένα σημάδι και να πω ότι εσύ τα μου έδωσες τις 10 εντολές». Έρχεται ο Θεός με χειροπιαστές αποδείξεις να μας δείξει τα θαύματά του. Και χειροπιαστές αποδείξεις είναι τα λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας ή οι θαυματουργικές εικόνες της πίστεως μας. Να γιατί τα λείψανα των Αγίων θαυματουργούν, να γιατί οι εικόνες της Εκκλησίας μας θαυματουργούν. Αυτή είναι η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας που απορρέει από την πίστη μας ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός, ο τεχνίτης που έφτιαξε τον κόσμο, και ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να παρεμβαίνει και να διορθώνει τον κόσμο κάθε φορά που ο κόσμος αυτός στραβώνει όσον αφορά την αρχική του δημιουργία. Πάμε παρακάτω.
Πιστεύομαι λοιπόν στον Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης, των ορατών και των αοράτων όλων. Τι δημιούργησε ο Θεός? Δημιούργησε τα ορατά και τα αόρατα. Τι εννοεί με αυτή τη φράση η πίστη μας? Ότι ο Θεός δημιούργησε τα ορατά, τον υλικό κόσμο, και τα αόρατα εννοεί τον πνευματικό κόσμο. Και ορατά είναι η δημιουργία που βλέπουμε τριγύρω μας. Αόρατα, πνευματικός κόσμος, ποιοι είναι? Ποιος είναι ο πνευματικός κόσμος? Είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, ο Θεός δημιούργησε και τον ουρανό, δημιούργησε και την γη και τα ζώα και τα φυτά και την θάλασσα και τα αστέρια και τα πάντα. Τι δημιούργησε ο Θεός πρώτα? Τι δημιούργησε πρώτα ο Θεός? Ο Θεός πρώτα δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο κόσμο. Τους αγγέλους δημιούργησε πρώτα ο Θεός. Πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους και μετά δημιούργησε τον κόσμο που βλέπουμε. Άρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από την δημιουργία του κόσμου. Πού το ξέρουμε, αφού δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα ο κόσμος? Πού το ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους? Το ξέρουμε από το βιβλίο, την Αγία Γραφή, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη: «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με πάντες οι άγγελοι Κυρίου». Τι σημαίνει αυτό το πράγμα?

πανεγκομίαζαν όλοι οι άγγελοι των ουρανών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους, οι οποίοι υπήρχαν λοιπόν ήδη, και όταν ο Θεός άρχισε να δημιουργεί τον κόσμο, τη μέρα, τη νύχτα, τον ουρανό, τη γη, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα βουνά, τα πάντα, οι άγγελοι τον εδόξαζαν τον Θεό. Και υπάρχουν οι περίφημες δοξολογίες των αγγέλων στον Θεό, το ενείτε των Θεών και τη δοξολογία δόξα εις των Θεών κτλ. Άρα λοιπόν ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους και τους δημιούργησε πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τους αγγέλους. Πώς τους δημιούργησε? Τους δημιούργησε, όπως είπαμε, πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικά? Ότι δεν έχουν ύλη, δηλαδή δεν έχουν υλικό. Μα αυτός που είναι πνεύμα, απόλυτο πνεύμα, είναι ο Θεός. Δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους από το ίδιο, ας μου επιτραπεί ο όρος, υλικό που είναι ο Θεός? Όχι βέβαια. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ότι όταν λέμε ότι ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους πνευματικά, μιλούμε για μία πάρα πολύ λεπτή, να το πω έτσι, ύλη. Πολύ λεπτή ύλη. Θα μου πείτε, ποια είναι αυτή η λεπτή? Υπάρχει τόσο λεπτή ύλη? Να σας πω κάτι. Ο αέρας, μιλήσουμε φυσική τώρα, έτσι. Εσείς φυσική ξέρετε. Άλλη μόνο άμα δεν ξέρετε. Ο αέρας είναι ύλη ή δεν είναι? Είναι ύλη, άνθρωποι. Χρειάζονται μηχανές. Είναι μορφή της ύλης. Οι μορφές της ύλης είναι η στερεή μορφή, η υγρή μορφή και η αέρια μορφή. Ο αέρας λοιπόν είναι ύλη. Ο αέρας, τον αέρα τον αντιλαμβανόμαστε σαν ύλη? Όχι βέβαια. Τον πιάνουμε? Όχι βέβαια. Ακόμα πιο λεπτή μορφή ύλης και από τον αέρα είναι οι άγγελοι. Ακόμα πιο λεπτή ύλη και από τον αέρα είναι οι άγγελοι. Γιατί ο αέρας ανήκει στον υλικό κόσμο, ενώ οι άγγελοι ανήκουν στον πνευματικό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει τόσο λεπτή η μορφή υλικού, όχι υλής, υλικού, να το πω έτσι, που είναι το πνευματικό υλικό των αγγέλων. Ο Θεός λοιπόν τους δημιούργησε από αυτό το υλικό που δεν είναι ύλη, και τους, ο σκοπός τους ποιος ήταν? Να επιτελούν το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε θέλημα καλό, αγαθό. Και εκείνος που κάνει το θέλημα του Θεού, τι κάνει? Υπηρετεί τον Θεό. Και αυτός που υπηρετεί τον Θεό, πώς τον λέμε στην Εκκλησία? Τον λέμε διάκονο του Θεού. Άρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να διακονούν τον Θεό στο καλό. Αυτή την εντολή τους έδωσε ο Θεός. Εσείς δεν θα κάνετε τίποτα άλλο, θα σας στέλνω εγώ να κάνετε το καλό. Και επειδή να το δούμε παρακάτω το επειδή, μετά από το στραπατσάρισμα που προηγήθηκε, οι άγγελοι βρισκόταν μαζί με τον Θεό. Είναι δυνατόν δίπλα στον Θεό να επικρατεί αναταραχή και αταξία? Όχι. Επειδή λοιπόν ο Θεός τους έβαλε σε μία τάξη, τώρα πάω πιο πέρα, στους ιερείς, σαν την τάξη που φωνάζει ο Δεσπότης να έχουμε στις ακολουθίες μας και τα λοιπά, σε μία τάξη, για να υπάρχει ευταξία, γιατί αυτό λέει η Εκκλησία μας, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστο. Γενέστο σαν θα έπρεπε να λέει, αλλά με την Αττική σύνταξη γιατί γενέστο. Όλα λοιπόν να γίνονται με τάξη. Με
αυτό λοιπόν, όπως τους έβαλε ο Θεός, οι ομάδες έτσι που τους έβαλε ο Θεός, αφού πρέπει να έχουν τάξη, λέγονται τάγματα. Γι' αυτό μιλάμε για τα τάγματα των αγγέλων. Γι' αυτό λέμε τάγματα, γιατί πρέπει να έχουν τάξη. Ο Θεός τους έβαλε σε τάξη, γιατί ο Θεός θέλει να υπάρχει τάξη στον κόσμο και πολύ περισσότερο στην εκκλησία του και πολύ περισσότερο την ώρα της λειτουργίας στην εκκλησία του. Και πολύ περισσότερο από τους λειτουργούς του. Τους χώρισε λοιπόν σε 10 τάγματα. Και τα 10 τάγματα ήταν τα ονόματα τους. Οι άγγελοι, η λέξη άγγελος προέρχεται από το ρήμα αγγέλο, που σημαίνει αναγγέλο, είναι αγγελιοφόρος κάποιου. Οι άγγελοι, άγγελοι, αρχάγγελοι, οι αρχηγοί δηλαδή, οι επικεφαλείς, αρχές. Υπάρχει ένα τάγμα αγγέλων που λέγονται αρχές. Θρόνοι, υπάρχει ομάδα αγγέλων που λέγονται θρόνοι. Εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, λέει ένα ωραίο τροπάριο της εκκλησίας μας, αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου. Και όταν λέμε οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήτωσαν, λέει μέσα για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δυνάμεις, είπαμε θρόνοι, εξουσία, κυριότητες, δυνάμεις και τα γνωστά σε όλους, χερουβίμ και σεραφίμ. Μα είπα 9 ομάδες, δεν είπα 10, είπα 9 τάγματα, δεν είπα 10. Για ξαναμετρήστε τα. Άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, θρόνοι, εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ. 9 δεν είναι, ή μετράω λάθος? Γιώργο, μετράω λάθος? Δεν μετράω λάθος. Σταμάτη, εντάξει. Υπήρχε δυστυχώς και μία δέκατη ομάδα, ένα δέκατο τάγμα. Ήταν το τάγμα του Εωσφόρου. Και αυτό ο Θεός το φτιάξε. Τους έδωσε λοιπόν εντολή, θα κάνετε το θέλημά μου. Μια μέρα, πριν ακόμα δημιουργηθεί η μέρα, πριν ακόμα δημιουργηθεί ο χρόνος, ο επικεφαλής του 10ου τάγματος, ο Εωσφόρος, σηκώνεται και λέει στην παρέα του: γιατί να κάνουμε εμείς το θέλημα του Θεού, αφού μας έφτιαξε ο Θεός, γιατί εμείς να μην πάμε πιο πάνω από τον Θεό και να κάνουμε, να δίνουμε εμείς τις εντολές? Καλές δεν θα είναι και οι δικές μας εντολές? Προσέξτε, γιατί λέει να κάνουμε, να παίρνουμε εμείς τις εντολές από τον Θεό και να κάνουμε αυτό που μας λέει και να μην πάμε εμείς να δίνουμε τις εντολές και να δίνουμε καλές εντολές? Δεν είπε κακές εντολές, να δίνουμε καλές εντολές. Αυτή η σκέψη, αυτή η απόφαση, τι έκρυβε μέσα? Έκρυβε μέσα το στοιχείο της υπερηφανίας, του εγωισμού, της αλαζονίας, της βλασφημίας απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Εμείς θα πάμε πιο πάνω από τον Θεό. Εμείς θα λέμε τι νομίζουμε να κάνουμε. Τι μας θυμίζει αυτό το πράγμα? Σε ένα χωριουδάκι κατέβηκε μια μέρα από ψηλά από τον ουρανό ένας πελώριος αετός που άπλωσε τα φτερά του και σκέπασε όλο το χωριό. Κατέβηκε και κάθισε ο αετός αυτός μέσα σε ένα χωράφι. Από μια τρύπα του χωραφιού μπήκε ένα σκουλικάκι. Σκεφτείτε έναν πελώριο αετό και ένα σκουλικάκι. Του λέει λοιπόν το σκουλικάκι στον αετό: από πού έρθες? Λέω: αετός, έρχομαι ψηλά από τον ουρανό, πιο ψηλά από τα σύννεφα. Και είναι ωραία, λέει, και πάνω, λέει, πάρα πολύ ωραία. Εγώ, λέει, είμαι μέσα εδώ στην λακκούβα αυτή και δεν βλέπω τίποτα.
Θέλω να μ' ανεβάσεις ψηλά και εμένα για να δω κι εγώ αυτά που βλέπεις. Εντάξει, του λέει ο Αετός, ανέβα πάνω στην πλάτη μου, θα σε ανεβάσω εκεί που θέλεις. Πράγματι λοιπόν ανεβαίνει το σκουλικάκι απάνω στην πλάτη του Αετού, απλώνει ο Αετός τις φτερούγες του και ανεβαίνει, ξεπερνάει τα σύννεφα, ξεπερνάει, φτάνει μέχρι τη, σε ύψος εκεί που είναι τα Ιμαλάια και το Έβερεστ. Μπορούσε να πάει και πιο πάνω. Κάποια στιγμή σταμάτησε εκεί πάνω στο Έβερεστ, στα Ιμαλάια, στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου. Σταμάτησε ο Αετός, έτσι, για να ξαποστάσει. Του λέει το σκουλικάκι, μέχρι εδώ ήρθες, ναι, λέει, να σταματήσω για λίγο. Α, όχι, του λέει, εγώ θα πάω πιο πάνω. Όχι, λέει, εγώ τώρα, λέει, δεν θέλω να πάω παραπάνω. Όχι, εγώ θέλω να πάω παραπάνω, του λέει. Δεν πειράζει, θα πάω μόνος μου, λέει το σκουλικάκι. Θα πάω μόνος μου. Εντάξει, του λέω, έτος, ελεύθερος, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ σε έφερα μέχρι εδώ, αν θέλεις σε κατεβάζω στη φωλιά σου, θα πάω μόνος μου. Πάει να δώσει ένα άλμα, ένα πήδημα από το σκουλικάκι, να πάει πιο ψηλά από τον Αετό, και όπως πάει να πάει λίγο πιο πάνω, ήταν στην άκρη του γκρεμού στο Έβερεστ, πέφτει από την κορυφή του Έβερεστ και διαλύθηκε το καημένο, ας το πούμε, καημένο το σκουλικάκι. Διαλύθηκε. Δεν έμεινε ούτε σταγόνα υγρασίας από την ύπαρξή του. Γιατί? Γιατί θέλει να πάει πιο πάνω από εκεί που ο Αετός μπορούσε να πάει, αλλά εκείνο δεν μπορούσε να πάει. Αυτό το παράδειγμα το είπα έτσι για να καταλάβετε περίπου τι πήγε να κάνει ο Αιωσφόρος σε σχέση με τον Θεό. Ήθελε να πάει πιο ψηλά από τον Θεό και μόνος του, μάλιστα, και πέσε κάτω όπως πέφτει το σκουλικάκι. Ξέρετε πώς περιγράφει αυτήν την εικόνα η Αγία Γραφή? Και είδον τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Μπαμ και κάτω. Έτσι λοιπόν ο Αιωσφόρος, που βρισκόταν και εκείνος ψηλά. Τώρα μερικοί θα μου λένε, γιατί είπατε παράδειγμα ότι ήταν ψηλά σαν το Έβερεστ και δεν είπατε, ας πούμε, σαν το Ψιλορίτη? Έτσι δεν είναι? Κρύφτηκες από πίσω αυτός, Στασίδη, νομίζω πως δεν σε βλέπω. Ας πω και το Ψιλορίτη μετά, μια ωραία ιστορία. Ανέβηκε λοιπόν ψηλά, ήταν λοιπόν ψηλά ο πονηρός και ήθελε να πάει πιο ψηλά από τον Θεό και πέσε κάτω. Η πτώση του ήταν ο εγωισμός του, δηλαδή. Και από τότε, από άγγελος Κυρίου, μετετράπη σε εχθρό του Θεού και άρχισε να διαβάλει το σχέδιο του Θεού, να το διαβάλει το σχέδιο του Θεού, και για τον λόγο αυτό η Εκκλησία μας τον ονομάζει, τον άγγελο αυτό, τον Αιωσφόρο, τον ονομάζει διάβολο. Άρα ο διάβολος ήταν άγγελος του Θεού, ο οποίος από την επιθυμία του να πάει πιο πάνω από τον Θεό, να αυτονομηθεί από τον Θεό, να κινείται χωρίς τον Θεό, ευρέθηκε στην κατάσταση της πτώσεως, της μαυρίλας, της φωτιάς, της κολάσεως. Αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας μας, για όσους δεν το έχουν υπόψη, για τη δημιουργία των αγγέλων και για την πτώση του δεκάτου τάγματος του Αιωσφόρου, που είναι ο διάβολος, που από τότε άρχισε να διαβάλει, να πολεμάει το θέλημα του Θεού. Όταν το έκανε αυτό, ήθελε να πάρει μαζί του και όλους τους άλλους αγγέλους. Όλοι μαζί, λέει, να ξεπεράσουμε το Θεό, να κάνουμε επανάσταση. Εκείνη τη στιγμή, ένας ευλογημένος άγγελος, ένας αρχάγγελος, επήρε, θα έλεγα, στα χέρια του την υπόθεση. Ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξέρετε, μπορεί να είναι όμως
όμορφη η παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που φέρνει ωραίες ειδήσεις στα γεγονότα της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει μία παλικαρίσια λεβενδιά, και την παλικαρίσια λεβενδιά την έχει από αυτό το περιστατικό που θα σας πω, που εκράτησε να μην γκρεμιστούν όλοι οι άγγελοι. Τι έκανε ο Μιχαήλ? Σήκωσε τα χέρια του, δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος μέσα στο χάος, ας το πούμε, τα χέρια του, έτσι, πνεύμα είναι, και έβγαλε μία φωνή. Αυτά γίνηκαν πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, έτσι. Έβγαλε μία φωνή, την οποία φωνή τη ξέρουμε. Την ακούμε τη φωνή. Και την ακούμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κάθε Κυριακή. Τι νομίζετε ότι φώναξε εκείνη την ώρα ο Μιχαήλ? Το ακούμε στην εκκλησία μας και πρέπει να το λέμε διάκο δυνατά, για είναι φωνή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Φώναξε: «Στόμεν καλός, να σταθούμε σωστά, σταθείτε καλά εκεί που είσαστε, προσέξτε μην πέσετε κάτω, πρόσχομεν να προσέξουμε». Η φωνή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ήταν: «Στόμεν καλός, πρόσχομεν, σταθείτε όμορφα, σταθείτε γερά, πατήστε γερά, πατήστε γερά», είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όσοι ήσασταν στην εκδήλωση της Μητροπόλεως μας στο ομίριο για τον ποιητή τον Γάμα Βερίτη, θα θυμάστε με ποιο μήνυμα, με ποιο σύνθημα κατέληξε την εκδήλωση ο επίσκοπός σας. Ότι όταν είμαστε στην άκρη του γκρεμού, δεν λέμε κάνω ένα βήμα μπροστά, γιατί πού θα πάμε αν κάνουμε ένα βήμα μπροστά? Μπλουμ, κάτω. Αλλά κάνω ένα βήμα πίσω για να πατήσω σταθερά. Δεν στέκομαι καν στην άκρη του γκρεμού, γιατί μπορεί να φυσήξει ο αέρας και κάπως να χάσω την ισορροπία μου και να πέσω κάτω μόνος. Κάνω ένα βήμα πίσω. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε και στη ζωή μας. Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά στη ζωή μας να πηγαίνουμε, όπως λένε μερικοί, μπροστά. Η επιλογή στη ζωή μας δεν είναι πηγαίνω μπροστά ή πηγαίνω πίσω. Γιατί το μπροστά, λέω μερικές φορές, είναι ο γκρεμός. Η επιλογή στη ζωή μας είναι: επιλέγω το σωστό ή το εσφαλμένο, το λάθος. Όχι επιλέγω το μπροστά ή το πίσω. Το μπροστά το επιλέγω όταν το μπροστά είναι καλό, και το πίσω το επιλέγω όταν το πίσω είναι καλό. Και για να γίνω συγκεκριμένος, όταν έχουμε θέματα μεθόδων, τι μέθοδο θα υιοθετήσω στη ζωή μου, πηγαίνω μπροστά. Εξυγχρονίζω τις μεθόδους μου. Όταν όμως έχουμε θέματα αρχών και αξιών, πηγαίνω πίσω, συντηρώ, διατηρώ τις αξίες μου και τις αρχές μου. Και να πω κάτι, να στραφώ προς τις νοικοκυρές τώρα, ότι το να διατηρώ κάτι, να συντηρώ κάτι, είναι γόνιμο στη ζωή μου. Όταν μια νοικοκυρά θέλει να φτιάξει ψωμί, να ζυμώσει ψωμί, έχει κρατήσει από παλαιότερο ζύμωμα προζύμι που το έχει συντηρήσει,
το έχει διατηρήσει, το έχει συντηρήσει, ώστε να το χρησιμοποιήσει για να δώσει δύναμη και να αναπτυχθεί, να φουσκώσει, όπως λέτε, το καινούριο ψωμί. Άρα και τον μπροστά χρειάζεται η μέθοδη που θα υιοθετήσω, αλλά και το πίσω χρειάζεται οι αξίες που θα κρατήσω. Αυτό λοιπόν είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και έμειναν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι στη θέση τους και δεν έπεσαν στον εγωισμό να πάνε παραπάνω από τον Θεό. Και ο κόσμος μας τους επεφύλαξε μια τιμή που δεν ξέρω αν την έχουμε προσέξει. Ποια τιμή? Όταν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που είναι καλός άνθρωπος, λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι άγγελος. Όταν μιλάμε για τα μικρά μας παιδιά, λέμε αυτά τα παιδιά είναι αγγελούδια. Όταν μιλάει ο ποιητής ο Σολωμός για την ομορφιά του κόσμου στους ελεύθερους πολιορκημένους, λέει όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Δηλαδή ο κόσμος μας, ο λαός μας στην καθημερινή του ομιλία επήρε τους αγγέλους για να δείξει το καλό στη ζωή μας. Γιατί? Να εκεί που σταμάτησα, που διέκοψα πριν από λίγο. Γιατί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία, ήταν δοκιμασία, έτσι, δεν ήταν μικρό πράγμα, κινδύνευσαν να πέσουμε, να πούνε και εκείνοι πάμε παραπάνω. Μετά από αυτή τη δοκιμασία, λέει η Εκκλησία μας, οι άγγελοι επαγιώθηκαν στο αγαθό. Ενώ όπως είπαμε ο Θεός τους είπε να κάνουν το καλό, αλλά μπορούσαν να κάνουν και το κακό. Και το κακό το έκανε ο αιωσφόρος, έτσι το είδαμε. Αυτό που σας αφηγήθηκα. Αφού εκείνος πια έπεσε, οι άλλοι επαγιώθηκαν στο καλό και έκαναν από εκεί και πέρα μόνον το καλό στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία μας μας διδάσκει, οι πληροφορίες αυτές είναι από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η Εκκλησία μας διδάσκει πόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων. Ξέρετε πόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων? Πόσοι είναι αυτοί οι άγγελοι? Λοιπόν, ακούστε πόσοι είναι οι άγγελοι. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μεταξύ των διαφόρων εντολών που έχουν οι άγγελοι είναι να φυλάνε και έναν άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του. Θα το θυμάστε όταν ήσασταν πιο μικροί που σας το λέγανε και οι δικοί σας. Αφού λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα άγγελό του, ο αριθμός των αγγέλων πρώτον θα είναι ίσος ίδιος με τον αριθμό των ανθρώπων που από τον καιρό που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει επάνω στη γη, αλλά και εκείνων που από σήμερα μέχρι το τέλος του κόσμου θα υπάρξουν επάνω στη γη. Όσοι άνθρωποι δηλαδή από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα πατήσουν έστω και για ένα δευτερόλεπτο το πόδι τους επάνω στη γη, και μέσα σε αυτούς εγώ μετράω και τους ανθρώπους εκείνους που οι μανάδες τους δεν τους άφησαν να γεννηθούν και τους εσκότωσαν πριν τους γεννήσουν. Όσος είναι ο αριθμός λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων, αυτός ο αριθμός αγγέλων και ακόμα περισσότεροι μάλιστα, αυτός είναι ο αριθμός των αγγέλων και ακόμα περισσότεροι.
Άρα λοιπόν οι άγγελοι είναι όσοι άνθρωποι που από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία επέρασαν από την γη και ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο καθένας από μας έχει τον φύλακα άγγελο του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην ακολουθία του αποδείπνου, είναι η ακολουθία που διαβάζω με την Παρασκευή στις συναντήσεις με τους νέους μετά τη συνάντηση, έχει και μία ειδική ευχή για τον φύλακα άγγελο και λέει «Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής». Και το διαβάζω με αυτή την ευχή και πρέπει να τη διαβάζω με κάθε βράδυ πριν πάμε να αναπαυθούμε. Είδαμε τον αριθμό των αγγέλων. Πάμε στα ονόματα, ή μιλήσαμε για το υλικό των αγγέλων. Να πάμε στα ονόματα τώρα των αγγέλων. Δεν μας σώζονται πολλά ονόματα αγγέλων. Τα ονόματα που μας σώζονται είναι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου Ραφαήλ, Ουριήλ στην Παλαιά Διαθήκη, και ένα άλλο όνομα που θα το πω στη συνέχεια αφού πω μία λεπτομέρεια πρώτα. Είπαμε το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Γαβριήλ, του Ραφαήλ, του Ουριήλ. Θα πω μία λεπτομέρεια. Έχει σχέση με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ η λεπτομέρεια που θα πω, για να μην κάνουμε λάθος. Συνήθως, ποια είναι η χαρακτηριστική εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ? Η χαρακτηριστική εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και άλλες εμφανίσεις, αλλά η κατεξοχήν εικόνα είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Πώς απεικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού? Απεικονίζεται να κρατάει κάτι στο χέρι του. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα quiz τώρα. Τι κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο χέρι του στην εικόνα του Ευαγγελισμού? Δεν ακούω. Τι κρατά στο χέρι του? Νομίζουν μερικοί ότι κρατάει κρίνο. Δεν κρατάει κρίνο. Η απεικόνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ με τον κρίνο προέρχεται από εικόνες δυτικές της Δύσης, της Λατινικής Δύσης, η οποία από άγνοια ερμήνευσε εσφαλμένα, λανθασμένα, αυτό που είδε στις ορθόδοξες εικόνες της Ανατολής. Αυτό που κρατάει στο χέρι του ο Γαβριήλ, που είναι ένα μικρό, ένα σκύπτρο, που απάνω απολύγει σε δύο, ας το πούμε, σαν φιλαράκια, δεν είναι φιλαράκια, είναι ένα όργανο για το οποίο γίνεται λόγος για πρώτη φορά. Πού νομίζετε? Στην Ιλιάδα του Ομήρου. Όταν εκεί ο Αγαμέμνονας μάλωσε με τον Αχιλλέα και έστελνε απεσταλμένους ο ένας τον άλλον, γιατί πολλές φορές όταν στέλνουμε απεσταλμένους ο ένας τον άλλον δεν λύνονται τα πράγματα. Αν υπάρχει κάτι πηγαίνουμε ήδη και λέμε αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό στεναχωρήθηκα βαθύτατα, και ο άλλος, αν τα πράγματα είναι έτσι, ζητάει συγγνώμη, ή αν δεν είναι έτσι, δίνει τη σωστή εξήγηση και φεύγει παρεξήγηση. Αυτός λοιπόν ο αγγελιοφόρος κρατούσε στο χέρι του αυτό το όργανο, το οποίο ονομάζεται κηρύκιον. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ανοίγει πόρτα στη σκηνή του Αχιλλέα, μόνο ανοίγει σκηνή του Αχιλλέα, μπαίνει μέσα ένας και του λέει «Είμαι απεσταλμένος του βασιλιά Αγαμέμνονα και σου φέρνω μήνυμα του βασιλιά Αγαμέμνονα».
τον ακούσεις ένα μήνυμα από τον βασιλιά των Αχαιών, των Μυγινών, ήταν σοβαρό θέμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να πει φέρνω μήνυμα από τον βασιλιά των Μυγινών? Πώς θα ήξερε εκείνος που δεχόταν την επίσκεψη ότι αυτός που του έφερε το μήνυμα ήταν όντως απεσταλμένος του βασιλιά των Μυκηνών? Θα κρατούσε στα χέρια του το βασιλικόν κηρύκιον. Το βλέπεις? Αυτό ανοίξε το βασιλιά, το ξέραν όλοι ποιο ήταν. Άρα εμένα στέλνει ο βασιλιάς, γιατί για να το έχω στα χέρια μου σημαίνει ότι μου το έδωσε εκείνος. Θέλοντας λοιπόν να δείξει ο Ορθόδοξος Αγιογράφος, που εμπνέεται και από την ελληνική πολιτισμική παράδοση, είναι αυτό που είπαμε, επήρε ο χριστιανισμός και εμπόλιασε με την καλλιέλεο του Ευαγγελίου την αγριελιά του αρχαίου ελληνισμού. Θέλοντας να δείξει λοιπόν ότι αυτό, ότι αυτός που μιλάει στην Παναγία είναι απεσταλμένος του Θεού, του βασιλέως των όλων, τον αγιογραφεί με το κηρύκιον που υποτίθεται του έδωσε ο Θεός για να φανεί στην Παναγία ότι όντως είναι απεσταλμένος δικός του. Επειδή δεν ήξεραν πιθανόν αυτή την ελληνική παράδοση η δυτική, στις αγιογραφίες τους είδανε τα φιλαράκια εκεί, σαν φιλαράκια που είναι, και πιάσανε και κάνανε κρίνους και ματζουράνες και δεν ξέρω και τι άλλο. Άρα λοιπόν, να μην το βλέπουμε αυτό σαν κρίνο, και μερικές φορές το ειρωνεύονται και κάποιοι, αλλά το βλέπουμε σαν τι? Σαν το σημάδι ότι ο Γαβριήλ μιλάει ως απεσταλμένος του Θεού. Και να ολοκληρώσω, να μην σας κουράσω άλλο, για να έρθετε και την άλλη εβδομάδα, να μην σας κουράσω άλλο, να ολοκληρώσω με μία ακόμα σημείωση που άφησα πριν από λίγο. Είπαμε, σας άφησα ένα όνομα που δεν σας είπα. Σας είπα τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ, τον Ουριήλ. Υπάρχει και ένα άλλο όνομα αγγέλου που περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Για να μην νομίζουμε ότι τα ονόματα είναι έτσι όπως εμείς τα έχουμε στη ζωή μας. Ποιο είναι το άλλο όνομα αγγέλου που περιγράφεται στην Αγία Γραφή? Μήπως ξέρει κανείς? Είναι το όνομα του αγγέλου ο οποίος στέκεται μετά την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο στην πόρτα του Παραδείσου. Είναι το όνομα του αγγέλου που στέκεται στην πόρτα του Παραδείσου μετά την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Φλογίνη Ρομφαία. Φλογίνη Ρομφαία φυλάτη την πύλη της Εδέμ. Το Φλογίνη Ρομφαία είναι το όνομα του αγγέλου. Έτσι λέγεται ο άγγελος. Ο άγγελος που φυλάει την πόρτα του Παραδείσου, από τις πιο συγκινητικές εικόνες στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, γιατί δείχνει τι είχαμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει. Ο άγγελος αυτός λέγεται Φλογίνη Ρομφαία. Αυτό το όνομά του. Η Φλογίνη Ρομφαία. Ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και τα λοιπά, και η Φλογίνη Ρομφαία. Να διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή ήταν η ανάλυση μας σήμερα. Τι πιστεύει η Εκκλησία μας, τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τα αόρατα, τον ποιητή των αοράτων, τους Αγίους Αγγέλους δηλαδή. Ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας, η αγγελολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί υπάρχει και κίνδυνος να πέσουμε και σε πλάνες, όπως είχαν πέσει σε πλάνες